0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος 19ο κεφάλαιο. Κατά τον τρίτο μήνα της εξόδου των γιών Ισραήλ από την Αίγυπτο, αυτή τη μέρα ήρθαν στην έρημο Σίνα. Και σηκώθηκαν από την Ραφιδίν και ήρθαν στην έρημο Σίνα και στρατοπέδευσαν στην έρημο. Και εκεί ο Ισραήλ κατασκήνωσε απέναντι στο βουνό. Και ο Μωυσής ανέβηκε στο Θεό. Και τον κάλεσε ο Κύριος από το βουνό λέγοντας: «Έτσι θα πεις στον οίκο Ιακώβ και θα αναγγείλεις στους γιους Ισραήλ. Εσείς είδατε όσα έκανα στους Αιγυπτίους και σας σήκωσα σαν επάνω σε φτερούγες αετού και σας έφερα προς τον εαυτό μου. Τώρα λοιπόν, αν πραγματικά υπακούσετε στη φωνή μου και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θα είστε σε μένα ο εκλεκτός λαός από όλους τους λαούς, επειδή δική μου είναι ολόκληρη η γη. Και εσείς θα είστε σε μένα βασίλειο ιεράτευμα και έθνος άγιο». Αυτά είναι τα λόγια που θα πεις στους γιους Ισραήλ. Και ο Μωυσής ήρθε και κάλεσε τους πρεσβύτερους του λαού και έβαλε μπροστά τους όλα εκείνα τα λόγια που ο Κύριος τον πρόσταξε. Και ολόκληρος ο λαός αποκρίθηκε ομόφωνα λέγοντας: «Όλα όσα είπε ο Κύριος θα τα πράξουμε». Και ο Μωυσής ανέφερε στον Κύριο τα λόγια του λαού. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Να, εγώ έρχομαι σε σένα μέσα σε πυκνή νεφέλη για να ακούσει ο λαός όταν μιλήσω σε σένα και ακόμη να πιστεύει σε σένα πάντοτε». Και ο Μωυσής ανέφερε στον Κύριο τα λόγια του λαού. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Πήγαινε στο λαό και αγίασε τους σήμερα και αύριο και ας πλύνουν τα ενδύματά τους. Και ας είναι έτοιμοι για την τρίτη ημέρα, επειδή κατά την τρίτη ημέρα θα κατέβει ο Κύριος επάνω στο βουνό Σινά μπροστά σε ολόκληρο το λαό. Και θα βάλεις όρια ολόγυρα στο λαό λέγοντας: προσέχετε στον εαυτό σας, μην ανεβείτε στο βουνό ή αγγίξετε στις άκρες του. Όποιος αγγίξει το βουνό θα θανατωθεί εξάματος. Δεν θα αγγίξεις αυτόν χέρι, επειδή με πέτρες θα λιθοβοληθεί ή με βέλη θα κατατοξευθεί. Είτε ζώο είναι, είτε άνθρωπος, δεν θα ζήσει. Όταν η σάλπιγγα ηχήσει, τότε θα ανέβουν πάνω στο βουνό». Και ο Μωυσής κατέβηκε από το βουνό στο λαό και αγίασε το λαό και έπλυναν τα ενδύματά τους. Και είπε στο λαό: «Γίνεστε έτοιμοι για την τρίτη ημέρα, μην πλησιάσετε σε γυναίκα». Και την τρίτη μέρα το πρωί έγιναν βροντές και αστραπές και ένα πυκνό σύννεφο ήταν πάνω στο βουνό και μια φωνή σάλπιγγας υπερβολικά δυνατή. Και ολόκληρος ο λαός που ήταν στο στρατόπεδο έτρεμε. Τότε ο Μωυσής έβγαλε το λαό έξω από το στρατόπεδο σε συνάντηση του Θεού και στάθηκαν κάτω από το βουνό. Και το βουνό Σινά κάπνιζε ολόκληρο, επειδή ο Κύριος κατέβηκε μέσα σε φωτιά επάνω σε αυτό. Και ο καπνός του ανέβαινε ως καπνός από καμίνι, και ολόκληρο το βουνό σιώταν υπερβολικά. Και όταν η φωνή της σάλπιγγας προχωρούσε αυξανόμενη υπερβολικά, ο Μωυσής μιλούσε και ο Θεός αποκρινόταν σε αυτόν με φωνή. Και κατέβηκε ο Κύριος επάνω στο βουνό Σινά, επάνω στην κορυφή του βουνού. Και ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή επάνω στην κορυφή του βουνού και ο Μωυσής ανέβηκε. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Μόλις κατέβεις, να διαμαρτυρηθείς το λαό, μη τυχόν υπερβούν τα όρια και ανέβουν προς τον Κύριο για να περιεργαστούν και πέσουν πολλοί από αυτούς. Ακόμα και οι ιερείς που πλησιάζουν προς τον Κύριο, ας αγιαστούν για να μην εξορμήσει ο Κύριος εναντίον τους». Και ο Μωυσής είπε στον Κύριο: «Ο λαός δεν μπορεί να ανέβει στο βουνό Σινά, επειδή εσύ μας πρόσταξες λέγοντας: βάλε όρια ολόγυρα στο βουνό και αγίασέ το». Και ο Κύριος του είπε: «Πήγαινε, κατέβα. Έπειτα θα ανέβεις εσύ και ο Αρών μαζί σου. Οι ιερείς όμως και ο λαός ας μη υπερβούν τα όρια για να ανέβουν προς τον Κύριο για να μην εξορμήσει εναντίον τους». Και ο Μωυσής κατέβηκε στο λαό και τους μίλησε. Έξοδος κεφάλαιο 20. Και ο Θεός μίλησε όλα αυτά τα λόγια λέγοντας: «Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου που σε έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, από οίκο δουλείας. Μη έχεις άλλους θεούς εκτός από μένα. Μη κάνεις για τον εαυτό σου είδωλο, μήτε ομοίωμα κάποιου, από όσα είναι στον ουρανό επάνω, ή όσα είναι στη γη κάτω, ή όσα είναι στα νερά κάτω από τη γη. Μη τα προσκυνήσεις, μήτε να τα λατρεύσεις, επειδή εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός ζηλότυπος, που ανταποδίδω τις αμαρτίες των πατέρων πάνω στα παιδιά μέχρι τρίτης και τετάρτης γενεάς εκείνων που με μισούν, και κάνω έλεος σε χιλιάδες γενναίες εκείνων που με αγαπούν και τηρούν τα προστάγματά μου. Μην πάρεις το όνομα του Κυρίου του Θεού σου μάτια, επειδή δεν θα αθωώσει ο Κύριος εκείνον που παίρνει μάτια το όνομα του. Να θυμάσαι την ημέρα του Σαββάτου για να την αγιάζεις. 6 μέρες να εργάζεσαι και να κάνεις όλα τα έργα σου. Η ημέρα όμως η 7η είναι Σάββατο του Κυρίου του Θεού σου. Μην κάνεις αυτή κανένα έργο, ούτε εσύ, ούτε ο γιος σου, ούτε η θυγατέρα σου, ούτε ο δούλος σου, ούτε η δούλη σου, ούτε το κτήνο σου, ούτε ο ξένος σου που βρίσκεται μέσα στις πύλες σου. Επειδή σε 6 ημέρες δημιούργησε ο Κύριος τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα βρίσκονται σε αυτά. Και κατά την 7η ημέρα αναπαύθηκε. Γι' αυτό ο Κύριος ευλόγησε την ημέρα του Σαββάτου και την αγίασε. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να γίνεις μακροχρόνιος επάνω στη γη που σου δίνει ο Κύριος ο Θεός σου. Μη φωνεύσεις. Μη μιχεύσεις. Μη κλέψεις. Μη ψευδομαρτυρήσεις ενάντια στον πλησίο σου με ψεύτικη μαρτυρία. Μη επιθυμήσεις το σπίτι του πλησίον σου. Μη επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίου σου. Ούτε το δούλο του, ούτε τη δούλη του, ούτε το βόδι του, ούτε το γαϊδούρι του, ούτε κάθε τι που είναι του πλησίον σου. Και ολόκληρος λαός έβλεπε τις βροντές και τις αστραπές και τη φωνή της σάλπιγγας και το βουνό που κάπνιζε, και όταν ο λαός τα είδε αυτά, σύρθηκαν και στάθηκαν από μακριά. Και είπαν στο Μωυσή, «Μίλησε εσύ σε μας και θα ακούσουμε. Και ας μη μιλήσει σε μας ο Θεός για να μην πεθάνουμε». Και ο Μωυσής είπε στο λαό, «Μη φοβάστε, επειδή ο Θεός ήρθε για να σας δοκιμάσει και για να είναι ο φόβος του μπροστά σας, για να μην αμαρτάνετε». Και ο λαός στάθηκε από μακριά. Και ο Μωυσής πλησίασε στην ομίχλη όπου ήταν ο Θεός. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Έτσι να πεις στους γιους Ισραήλ, εσείς είδατε ότι από τον ουρανό μίλησα με σας. Μην κάνετε μαζί με μένα θεούς ασημένιους, ούτε να κάνετε για τον εαυτό σας θεούς χρυσούς. Θυσιαστήριο από τη γη κάνε σε μένα, και θυσίαζε πάνω σε αυτό τα ολοκαυτώματά σου και τις ειρηνικές προσφορές σου, τα πρόβατά σου και τα βόδια σου. Σε κάθε τόπο όπου θα κάνω μνήα του ονόματός μου, θα έρχομαι σε σένα και θα σε ευλογώ. Και αν κάνεις θυσιαστήριο σε μένα από πέτρες, δεν θα το οικοδομήσεις από πέτρα πελεκητή, επειδή αν περάσεις επάνω του το εργαλείο σου, θα το μολύνεις. Και μη ανέβεις με αναβαθμίδες επάνω στο θυσιαστήριό μου, για να μην ξεσκεπαστεί επάνω του η γύμνωσή σου». Ψαλμός 70. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ σε ανάμνηση. Θεέ, κάνε γρήγορα για να με ελευθερώσεις. Κάνε γρήγορα, Κύριε, για να έρθεις σε βοήθειά μου. Ας ντραπούν και ας εσχυνθούν αυτοί που ζητούν την ψυχή μου. Ας γυρίσουν προς τα πίσω και ας ντραπούν αυτοί που θέλουν το κακό μου. Ας γυρίσουν πίσω για ανταμοιβή της ντροπής τους αυτοί που λένε «Μπράβο, μπράβο». Ας αγάλλονται και ας εφραίνονται σε σένα όλοι αυτοί που σε ζητούν. Και αυτοί που αγαπούν τη σωτηρία σου ας λένε για πάντα «Ας μεγαλυνθεί ο Θεός». Εγώ όμως είμαι φτωχός και πένητας. Θεέ, κάνε γρήγορα να με ελευθερώσεις. Εσύ είσαι βοήθειά μου και ελευθερωτής μου. Κύριε, μη βραδύνεις. Ψαλμός 71. Σε σένα έλπισα, Κύριε, ας μην τροπιαστώ ποτέ. Εξαιτίας της δικαιοσύνης σου, λύτρωσέ με και ελευθέρωσέ με. Στρέψε το αυτί σου σε μένα και σώσε με. Γίνε σε μένα οχυρός τόπος για να καταφεύγω πάντοτε. Εσύ διέταξες να με σώσεις επειδή είσαι πέτρα μου και φρούριό μου. Θεέ μου, λύτρωσέ με από δύναμη του ασεβή, από χέρι παράνομου και άδικου. Επειδή εσύ είσαι η ελπίδα μου, Κύριε Θεέ, το θάρρος μου από την νιώτη μου. Σε σένα επιστηρίχθηκα από την κοιλιά της μητέρας μου. Εσύ είσαι η σκέπη μου από τα σπλάχνα της μητέρας μου. Ο ύμνος μου θα είναι πάντοτε σε σένα. Έγινα στους πολλούς σαν τέρας, αλλά εσύ είσαι το δυνατό μου καταφύγιο. Ας γεμίσει το στόμα μου από τον ύμνο σου, από τη δόξα σου όλη την ημέρα. Στην εποχή των γυρατιών μη με απορρίψεις. Όταν εκλείπει η δύναμή μου, μη με εγκαταλείπεις. Επειδή οι εχθροί μου μιλούν για μένα και αυτοί που παραφυλάττουν την ψυχή μου κάνουν συμβούλιο εναντίον μου, λέγοντας «Ο Θεός τον εγκατέλειψε. Καταδιώξτε τον και πιάστε τον, επειδή δεν υπάρχει αυτός που σώζει».
2: «Θεέ, μη απομακρυνθείς από μένα. Θεέ μου, κάνε γρήγορα να έρθεις σε βοήθειά μου. Ας ντροπιαστούν, ας εξαλειφθούν οι εχθροί της ψυχής μου. Ας σκεπαστούν από όνειδος και ντροπή αυτοί που ζητούν το κακό μου. Εγώ όμως πάντοτε θα ελπίζω και θα προσθέτω σε όλους τους επένους σου. Το στόμα μου θα κηρύττει τη δικαιοσύνη σου και τη σωτηρία σου όλη την ημέρα, επειδή δεν μπορώ να τις απαριθμίσω. Θα περπατάω στη δύναμη του Κυρίου του Θεού. Θα αναφέρω τη δικαιοσύνη σου, τη δική σου μόνο. Θεέ, εσύ με δίδαξες από την νιώτη μου και μέχρι τώρα κήρυτα τα θαυμάσια σου. Μη με καταλείπεις ούτε μέχρι τα γυρατιά και τα άσπρα μαλλιά, Θεέ, μέχρι ότου κηρύξω τον βραχίωνά σου σε τούτη τη γενιά, τη δύναμή σου σε όλους τους μεταγενέστερους. Επειδή η δικαιοσύνη σου, Θεέ, είναι υπερυψωμένη, για το λόγο ότι έκανες μεγαλεία. Θεέ, ποιος είναι όμοιος με σένα, ο οποίος μου έδειξες θλίψεις πολλές και ταλαιπωρίες και πάλι με αναζωογόνησες και από τις αβύσσους της γης πάλι με ανέβασες. Αύξησες το μεγαλείο μου και καθώς επέστρεψες με παρηγόρησες. Και εγώ, Θεέ μου, στο όργανο του ψαλτηρίου θα δοξολογώ εσένα και την αλήθεια σου. Σε σένα θα ψαλμωδώ με κιθάρα, Άγιε του Ισραήλ. Θα αγάλλονται τα χείλη μου όταν σε σένα ψαλμωδώ και η ψυχή μου την οποία λύτρωσες. Ακόμα και η γλώσσα μου θα μελετάει τη δικαιοσύνη σου ολόκληρη την ημέρα, επειδή ντράπηκαν, επειδή εσχύνθηκαν αυτοί που ζητούν το κακό μου.
1: Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, δούλος του Ιησού Χριστού που τον κάλεσε ο Θεός να γίνει Απόστολος και τον ξεχώρισε για να διαδώσει το Ευαγγέλιο. Προς όλους τους πιστούς της Ρώμης που τους αγάπησε και τους κάλεσε ο Θεός. Ο Θεός είχε προαναγγείλει με τους προφήτες του στις Άγιες Γραφές το Ευαγγέλιο για τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, ο οποίος όταν έγινε άνθρωπος γεννήθηκε από τη γενιά του Δαβίδ. Ορίστηκε όμως Υιός Θεού με τη δύναμη του Πνεύματος που αγιάζει, όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς. Από αυτόν έλαβα τη χάρη της Αποστολής για να οδηγήσω όλα τα έθνη στην πίστη και στην αποδοχή του Ευαγγελίου και έτσι να δοξαστεί το όνομα του Χριστού. Σε αυτούς ανήκετε κι εσείς αφού σας κάλεσε ο Ιησούς Χριστός. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν χάρη και ειρήνη. Πρώτα-πρώτα ευχαριστώ με τη χάρη του Ιησού Χριστού το Θεό μου για όλους σας, γιατί σε όλο τον κόσμο γίνεται λόγος για την πίστη σας. Μάρτυράς μου ο Θεός που το λατρεύω ολόψυχα διαδίδοντας το Ευαγγέλιο του Υιού Του, πως σας θυμάμαι αδιάκοπα κάθε φορά που προσεύχομαι. Τον θερμοπαρακαλώ να μου δώσει την ευκαιρία, αν βέβαια είναι θέλημά Του, επιτέλους να σας επισκεφθώ, γιατί επιθυμώ πολύ να σας δω για να σας μεταδώσω κάτι από τα χαρίσματα που μου έδωσε το Πνεύμα και έτσι να σας στηρίξω πνευματικά. Με αυτό θέλω να πω πως από την κοινή μας πίστη θα ενισχυθούμε όλοι, και εσείς και εγώ. Θέλω να ξέρετε, αδερφοί μου, πως πολλές φορές είχα προγραμματίσει ένα ταξίδι στη Ρώμη, ως τώρα όμως όλο και κάτι με εμπόδιζε. Θέλω να έρθω για να πετύχω κάτι και εκεί, όπως και στα άλλα έθνη, γιατί αισθάνομαι πως έχω αυτό το χρέος προς όλους, πολιτισμένους και απολύτιστους, μορφωμένους και αμόρφωτους. Και γι' αυτό έχω την επιθυμία να κηρύξω το Ευαγγέλιο και σε εσάς στη Ρώμη. Δεν ντρέπομαι που υπηρετώ το Ευαγγέλιο, γιατί αυτό είναι η δύναμη του Θεού που σώζει καθέναν που το αποδέχεται, πρώτα τον Ιουδαίο και ύστερα τον ειδωλολάτρη. Γιατί στο Ευαγγέλιο αποκαλύπτεται η αγάπη του Θεού που σώζει τον άνθρωπο, αρκεί αυτός να εμπιστευτεί από την αρχή ως το τέλος τον εαυτό του στο Θεό, όπως το λέει και η Γραφή, «Ο δίκαιος εξαιτίας της πίστης του θα ζήσει». Είναι ολοφάνερο ποια θα είναι η οργή του Θεού, που θα έρθει από τον ουρανό για να τιμωρήσει τους ανθρώπους για την ασεβή και άδικη διαγωγή τους. Και θα τους τιμωρήσει γιατί με τα άδικα έργα τους συγκάλυψαν την αλήθεια, δηλαδή τη γνώση που μπορούσαν να έχουν για το Θεό, αφού ο ίδιος ο Θεός τους τη φανέρωσε. Εννοώ το εξής. Η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή του ιδιότητα είναι βέβαια αόρατες. Ο ανθρώπινος νους όμως μπορεί να τις δει μέσα στη δημιουργία από τότε που έγινε ο κόσμος. Γι' αυτό λοιπόν οι άνθρωποι δεν έχουν καμιά δικαιολογία. γιατί ενώ εγνώρισαν τον Θεό μέσα από τη δημιουργία, ούτε τον δόξασαν, ούτε τον ευχαρίστησαν ως Θεό. Αντίθετα, η σκέψη τους ακολούθησε λαθεμένο δρόμο και το ανόητο εγώ τους βυθίστηκε στο σκοτάδι της πλάνης. Έτσι ενώ θριαμβολογούσαν για τη σοφία τους, κατάντησαν ανόητοι, ως το σημείο αντί για το δημιουργό αθάνατο Θεό να προσκυνούν είδωλα που παριστένουν θνητούς ανθρώπους, πουλιά, τετράποδα ζώα και ερπετά. Γι' αυτό τους παρέδωσε ο Θεός στις βρωμερές επιθυμίες τους και τους άφησε να ετοιμάζουν μόνοι τους τα σώματά τους. Γιατί στη θέση της αλήθειας του Θεού έβαλαν το ψέμα και σεβάστηκαν και λάτρεψαν την χτίση αντί για το χτίστη. Ας είναι ευλογημένος αιώνια. Αμήν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν τους παρέδωσε ο Θεός σε επέσχυντα πάθη. Έτσι τα θηλυκά άλλαξαν τις φυσικές σχέσεις σε αφύσικες. Το ίδιο και οι αρσενικοί παράτησαν τη φυσική σχέση με τις γυναίκες και γεμάτοι πάθος όρμησαν ο ένας στον άλλο, αρσενικοί με αρσενικούς χωρίς ίχνος ντροπής. Έχασαν έτσι τη ζωή τους, πληρώνοντας με το ίδιο τους το σώμα το τίμημα που τέριαζε στην πλάνη τους. Και αφού το θεώρησαν περιττό να γνωρίσουν το Θεό ενσυνείδητα, τους παρέδωσε ο Θεός στη μορία τους και έτσι κάνουν ανάρμοστα πράγματα. Είναι γεμάτοι από κάθε είδους αδικία, πονηρία, πλειονεξία, κακία. Είναι γεμάτη φθόνο, φόνο, φιλονικία, απάτη και κακοήθεια. Κακολογούν και κατηγορούν ένα τον άλλο, μισούν το Θεό. Είναι κακοποιοί, υπερήφανοι, αλαζόνες. Σκέφτονται μόνο πώς θα βλάψουν τους άλλους. Είναι ανυπάκουοι στους γονείς τους. Άνθρωποι χωρίς σύνεση, δεν κρατούν το λόγο τους, δεν ξέρουν τι θα πει στοργή και έλεος. Και ενώ γνωρίζουν καλά τη θεϊκή προειδοποίηση πως όσοι συμπεριφέρονται έτσι είναι καταδικασμένοι σε αιώνιο θάνατο, όχι μόνο κάνουν όλα όσα αναφέραμε, αλλά και επιδοκιμάζουν όσους βλέπουν να συμπεριφέρονται έτσι. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 2. Αλλά και εσύ, άνθρωπέ μου, που κατακρίνεις αυτή τη διαγωγή, δεν είσαι λιγότερο ένοχος. Γιατί κρίνοντας τον άλλο, καταδικάζεις τον ίδιο τον εαυτό σου, αφού και εσύ ο κριτής τα ίδια κάνεις. Πραγματικά, ξέρουμε πως ο Θεός καταδικάζει δίκαια όσους έχουν παρόμοια διαγωγή. Πώς λοιπόν, άνθρωπέ μου, νομίζεις πως εσύ θα ξεφύγεις τη θεϊκή καταδίκη αφού κάνεις όσα κάνουν αυτοί που εσύ ο ίδιος τους κατακρίνεις? Ή περιφρονείς την άπειρη καλοσύνη, την ανεκτικότητα και τη μακροθυμία του Θεού? Ξεχνάς πως η αγαθότητα του Θεού θέλει να σε οδηγήσει στη μετάνοια? Εσύ όμως παραμένεις σκληρός και αμετανόητος και συσσωρεύεις για τον εαυτό σου την οργή του Θεού για την ημέρα της κρίσης, όταν θα γίνει σ' όλους φανερή η δίκαιη κρίση του Θεού. Τότε ο Θεός θα πληρώσει τον καθένα κατά τα έργα του. Θα δώσει αιώνια ζωή σε όσους κάνουν υπομονετικά το καλό και αναζητούν έτσι τη δόξα, την αναγνώριση και την αιωνιότητα κοντά στο Θεό. Αντίθετα, η οργή και ο θυμός του Θεού περιμένουν όσους αντιστρατεύονται στο Θεό, αντιστέκονται στην αλήθεια και υπηρετούν την αδικία. Θλίψη και στενοχώρια περιμένουν κάθε άνθρωπο που υπηρετεί το κακό, πρώτα τους Ιουδαίους αλλά και τους εθνικούς. Αντίθετα, δόξα, τιμή και ειρήνη προσμένουν όποιον κάνει το καλό, πρώτα τους Ιουδαίους αλλά και τους εθνικούς, γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Έτσι λοιπόν, όσοι αμάρτησαν χωρίς να ξέρουν τον νόμο του Θεού, θα αφανιστούν χωρίς να κριθούν με βάση τον νόμο. Και από την άλλη, όσοι αμάρτησαν γνωρίζοντας τον νόμο, θα δικαστούν με κριτήριο τον νόμο. Γιατί στο θεϊκό δικαστήριο δεν δικαιώνονται όσοι άκουσαν απλώς τον νόμο, αλλά μόνο όσοι τήρησαν τον νόμο. Όσο για τα άλλα έθνη, που δεν γνωρίζουν τον νόμο, πολλές φορές κάνουν από μόνοι τους αυτό που απαιτεί ο νόμος. Αυτό δείχνει πως, αν και δεν τους δόθηκε ο νόμος, μέσα τους υπάρχει νόμος. Η διαγωγή τους φανερώνει πως οι εντολές του νόμου είναι γραμμένες στις καρδιές τους. Και σε αυτό συμφωνεί και η συνείδησή τους, που η φωνή τους τους τύπτει ή τους επαινεί ανάλογα με τη διαγωγή τους. Όλα αυτά θα γίνουν την ημέρα που ο Θεός θα κρίνει δια του Ιησού Χριστού τις κρυφές σκέψεις των ανθρώπων, όπως λέει το Ευαγγέλιο μου. Εσύ όμως έχεις το τιμημένο όνομα του Ιουδαίου. Στηρίζεσαι στον νόμο και καυχέσαι για τη σχέση σου με το Θεό. Ξέρεις ακόμα το θέλημα του Θεού και ο νόμος σε καθοδηγεί να διαλέγεις το καλό.
2: πιστεύεις πως είσαι οδηγός των πνευματικά τυφλών, φως για όσους βρίσκονται στο σκοτάδι, παιδαγωγός για τους αμόρφωτους και δάσκαλος για τους πνευματικά ανώριμους. Και είσαι σίγουρος για την κατάρτισή σου, αφού με τον νόμο ξέρεις την αλήθεια για το Θεό και για το θέλημά Του. Εσύ λοιπόν που κάνεις το δάσκαλο στους άλλους, δεν διδάσκεις τον εαυτό σου? Εσύ που κηρύττεις να μην κλέβουμε, κλέβεις? Εσύ που λες να μην μοιχεύουμε, μοιχεύεις? Εσύ που συχαίνεσαι τα είδωλα, αρπάζεις τους θησαυρούς των ειδωλολατρικών ναών? Εσύ που καυχέσαι για τον νόμο, ντροπιάζεις το Θεό παραβαίνοντας τον νόμο? Γιατί όπως λέει η Γραφή, εξαιτίας σας διασύρεται το όνομα του Θεού από τους ειδωλολάτρες. Και η περιτομή σε ωφελεί μόνο αν ακολουθείς τον νόμο. Αν όμως παραβαίνεις τον νόμο, η περιτομή σου είναι σαν να μην έχει γίνει. Και αντίστροφα, αν ένας απερίτμητος ζει σύμφωνα με τις εντολές του νόμου, η ακροβιστία του δεν είναι στα μάτια του Θεού περιτομή. Και ο απερίτμητος που τηρεί τον νόμο θα σε κρίνει εσένα που παραβαίνεις τον νόμο, ενώ τον έχεις παραλάβει γραμμένο και έχεις την περιτομή. Γιατί βέβαια δεν είναι Ιουδαίος αυτός που έχει τα εξωτερικά γνωρίσματα, ούτε ταυτίζεται η περιτομή με ένα σωματικό σημάδι. Αλλά ανήκει αληθινά στο λαό του Θεού αυτός που έχει τα εσωτερικά γνωρίσματα, που έχει περιτιμηθεί όχι εξωτερικά σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, αλλά στην καρδιά του από το Άγιο Πνεύμα. Αυτός είναι αληθινός Ιουδαίος και η αναγνώρισή του προέρχεται από το Θεό και όχι από τους ανθρώπους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο ΚΑ. Αυτε δε είναι εκρίσεις, τας οποίας θέλεις εκθέσει έμπροσθεν αυτών. Εάν αγοράσεις δούλων Εβραίων, εξ έτη θέλει δουλεύσει. Εν δε το εβδόμο θέλει εξέλθει ελεύθερος δωρεάν. Εάν εισήλθε μόνος, μόνος θέλει εξέλθει. Εάν είχε γυναίκα, τότε η γυνή αυτού θέλει εξέλθει με ταυτού. Εάν ο Κύριος αυτού έδωκεν εις αυτόν γυναίκα και γέννησεν εις αυτόν ιούς ή θυγατέρας, η γυνή και τα τέκνα αυτής θέλουν συνείσθε του Κυρίου αυτής. Αυτός δε θέλει εξέλθει μόνος. Αλλά εάν ο δούλος είπε φανερά, αγαπώ τον Κυριόν μου, την γυναίκα μου και τα τέκνα μου, δεν θέλω εξέλθει ελεύθερος. Τότε ο Κύριος αυτού θέλει φέρει αυτόν προς τους κριτάς και θέλει φέρει αυτόν εις την θύραν ή εις τον παραστάτην της θύρας και ο Κύριος αυτού θέλει τρυπήσει το οτίον αυτού με τρυπητήριον και θέλει δουλεύει αυτόν διαπαντός. Και αν της πωλήσει την θυγατέρα αυτού δια δούλην, δεν θέλει εξέλθει καθώς εξέρχονται οι δούλοι. Εάν δεν αρέσει εις τον Κύριον αυτής, ως της ηραβωνίστη αυτήν εις εαυτόν, τότε θέλει απολυτρώσει αυτήν. Εις ξένον έθνος δεν θέλει έχει εξουσίαν να πωλήσει αυτήν, επειδή εφέρθη προς αυτήν απίστος. Αν όμως ηραβώνησεν αυτήν με τον ιόν αυτού, θέλει κάμει προς αυτήν κατά το δικαίωμα των θυγατέρων. Εάν λάβει εις εαυτόν άλλην, δεν θέλει στερήσει την τροφήν αυτής, τα ενδύματα αυτής και το προς αυτήν χρέος του γάμου. Εάν όμως δεν κάμνει εις αυτήν τα τρία ταύτα, τότε θέλει εξέλθει δωρεάν άνευ αργυρίου. Ως της πατάξει άνθρωπον και αποθάνει, θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Εάν όμως δεν παρεμόνευσεν, αλλά ο Θεός παρέδωκεν αυτόν εις την χείρα αυτού, τότε εγώ θέλω σι διορίσει τόπον όπου θέλει καταφύγει. Εάν δεν της εγερθεί κατά του πλησίον αυτού, δια να δολοφονήσει αυτόν, από του θυσιαστηρίου μου θέλεις αποσπάσει αυτόν, δια να θανατωθεί. Και ως της πατάξει τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού, θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Και ως της κλέψει άνθρωπον και πωλήσει αυτόν, ή εάν ευρεθεί εις τας χείρας αυτού, θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Και ως της κακολογεί τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού, θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Και αν άνθρωποι λογομαχώσει μεταλλήλων και ο εις πατάξει τον άλλον με λίθον ή με γρόνθον και δεν αποθάνει αλλά γίνει κλινήρης, εάν σηκωθεί και περιπατήσει έξω με την βακτηρίαν αυτού, τότε θέλει είστε ελεύθερος ο πατάξας. Μόνον θέλει αποζημιώσει αυτόν δια την αργίαν αυτού και θέλει επιμεληθεί την τελείαν θεραπείαν αυτού. Και εάν της πατάξει τον δούλον αυτού ή την δούλην αυτού με ράβδον και αποθάνει υπό τας χείρας αυτού, θέλει εξάπαντος τιμωρηθεί. Αν όμως ζήσει μίαν ημέραν ή δύο, δεν θέλει τιμωρηθεί, διότι είναι αργύριον αυτού. Εάν μάχονται άνδρες και πατάξωση γυναίκα έγκυον και εξέλθει το πεδίον αυτής, δεν συμβεί όμως συμφορά, θέλει εξάπαντος κάμει αποζημίωση ο πατάξας, οποίαν ο ανήρτης γυναικός επιβάλλει σε αυτόν, και θέλει πληρώσει κατά την απόφαση των κριτών. Αν όμως συμβεί συμφορά, τότε θέλεις δώσει ζωήν αντί ζωής, οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, χείρα αντί χειρός, πόδα αντί ποδός, καύσιμον αντί καυσίματος, πληγήν αντί πληγής, κτύπημα αντί κτυπήματος. Εάν της πατάξει τον οφθαλμόν του δούλου αυτού ή τον οφθαλμόν της δούλης αυτού και τυφλώσει αυτόν, θέλει αφήσει αυτόν ελεύθερον εξαιτίας του οφθαλμού αυτού. Και αν εκβάλει τον οδόντα του δούλου αυτού ή τον οδόντα της δούλης αυτού, θέλει αφήσει αυτόν ελεύθερον εξαιτίας του οδόντος αυτού. Εάν βούς κερατήσει άνδρα ή γυναίκα και αποθάνει, τότε ο βούς θέλει λιθοβοληθεί με λίθους και δεν θέλει τρώγεστε το κρέας αυτού. Ο Κύριος δε του βοός θέλει είστε αθώος. Εάν όμως ο βούς ή το κερατιστής από πρώτερον και έγινε διαμαρτυρία εις τον Κύριον αυτού και δεν εφύλαξεν αυτόν, εάν θανατώσει άνδρα ή γυναίκα, ο βούς θέλει λιθοβοληθεί και ακόμη ο Κύριος αυτού θέλει θανατωθεί. εάν επιβληθεί εις αυτόν τιμή εξαγοράσεως, θέλει δώσει δια την εξαγόρασιν της ζωής αυτού, όσοι ήθελεν επιβληθεί εις αυτόν. Είτε ιών κερατήσει, είτε θυγατέρα κερατήσει, κατά την κρίσιν ταύτην θέλει γίνει εις αυτόν. Εάν ο βούς κερατήσει δούλον ή δούλην, θέλει δώσει εις τον Κύριον αυτόν 30 σύκλους αργυρίου. Ο δε βούς θέλει λιθοβοληθεί. Και αν της ανοίξει λάκων, ή αν της σκάψει λάκων, και δεν σκεπάσει αυτόν, και πέσει εις αυτόν βούς ή όνος, ο Κύριος του λάκου θέλει κάμει αποζημίωσιν, αργύριον θέλει αποδώσει εις τον Κύριον αυτόν. Το δε θανατωθέν θέλει είστε αυτού. Και αν ο βούστινος κερατήσει τον βούν του πλησίον αυτού και θανατωθεί, τότε θέλουσι πουλήσει τον ζώντα βούν και θέλουσι μοιραστεί το αργύριον αυτού και τον θανατωθέντα ομοίως θέλουσι μοιραστεί. Εάν όμως είναι γνωστόν ότι ο βούς ή το κερατιστής από πρώτερον και ο Κύριος αυτού δεν εφύλαξεν αυτόν, θέλει εξάπαντος πληρώσει βούν αντί βοός. Ο δε θανατωθείς θέλει είστε αυτού. Έξοδος, κεφάλαιο ΚΒ. Εάν της κλέψει βούν ή πρόβατον και σφάξει αυτό ή πωλήσει αυτό, θέλει πληρώσει 5 βόας αντί του βοός και 4 πρόβατα αντί του προβάτου. Εάν ο κλέπτης ευρεθεί κάμνον ρήξην και κτυπηθεί και αποθάνει, δεν θέλει χυθεί αίμα δι' αυτόν. Εάν όμως ο ήλιος ανατύλει επάνω αυτού, θέλει χυθεί αίμα δι' αυτόν. Πρέπει να κάνει ανταπόδοσιν και αν δεν έχει, θέλει πωληθεί δια την κλοπήν αυτού. Εάν το κλοπημαίον ευρεθεί εις τα σχήρας αυτού, ζών, είτε βούς, είτε όνος, είτε πρόβατον, θέλει αποδώσει το διπλούν. Εάν της καταβοσκήσει αγρόν ή αμπελώνα και αφήσει το κτίνος αυτού να βοσκηθεί εν αγρό ξένου ανθρώπου, θέλει κάμια ανταπόδοσιν εκ του καλυτέρου του αγρού αυτού και εκ του καλυτέρου του αμπελώνος αυτού. Εάν εξέλθει πυρ και εύρει ακάνθας και καώσει θυμονίεσή του ή αστάχεια ιστάμενα ή αγρός, ο ανάψαστο πυρ θέλει εξάπαντος κάμει ανταπόδοσιν. Εάν της παραδώσει εις τον πλησίον αυτού αργύριον ή σκεύει για να φυλάτει αυτά και κλαπώσιν εκ της οικίας του ανθρώπου, αν ευρεθεί ο κλέπτης, θέλει αποδώσει το διπλούν. Αν ο κλέπτης δεν ευρεθεί, τότε ο Κύριος της οικίας θέλει φερθεί έμπροσθεν των κριτών, για να εξεταστεί αν δεν έβαλε την χείρα αυτού επί τα κτήματα του πλησίον αυτού. Περί παντός είδους αδικήματος, περί βοός, περί όνου, περί προβάτου, περί ενδύματος, περί παντός πράγματος χαμένου, το οποίον άλλος ήθελε διαφιλονική ότι είναι αυτού, η κρίση σαν φωτέρων θέλει ελθεί έμπροσθεν των κριτών. Και όντι να καταδικάσω συνικριτέ, εκείνος θέλει αποδώσει το διπλούν εις τον πλησίον αυτού. Εάν της παραδώσει εις τον πλησίον αυτού όνων, ή βούν, ή πρόβατον, ή οποιονδήποτε κτίνος, δια να φυλάτει αυτό, και αποθάνει, ή συντριφθεί, ή αρπαχθεί, χωρίς να είδει της, όρκος Θεού θέλει γίνει αναμέσων αμφωτέρων αυτών, ότι δεν έβαλε την χείρα αυτού επί το κτήμα του πλησίον αυτού. Και ο Κύριος αυτού θέλει λάβει αυτό, ο δε άλλος δεν θέλει καμία ανταπόδοσιν. Εάν όμως εκλέφθη παρά αυτού, θέλει καμία ανταπόδοσιν εις τον Κύριον αυτού. Εάν έγινε θηριάλωτον, θέλει φέρει αυτό διαμαρτυρίαν και δεν θέλει πληρώσει το θηριάλωτον. Και εάν της δανειστεί ζώων παρά του πλησίον αυτού και συντριφθεί ή αποθάνει, ο δε Κύριος αυτού δεν είναι μετ' αυτού, θέλει εξάπαντος πληρώσει αυτό. Εάν όμως ο Κύριος αυτού είναι μετ' αυτού, δεν θέλει πληρώσει. Αν ήτο με μισθωμένον, ήλθε δια των μισθών αυτού. Και εάν της απατήσει παρθένων, μη ηραβωνισμένην, και κοιμηθεί μετ' αυτής, θέλει εξάπαντος πρικήσει αυτήν με πρίκα, δια γυναίκα εις αυτόν. Εάν όμως ο πατήρ αυτής δεν στέργει να δώσει αυτήν εις αυτόν, αργύριον θέλει πληρώσει κατά την πρίκα των παρθένων. Μάγισαν δεν θέλει αφήσει να ζει. Ώστις συνευρεθεί με κτίνος, θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Ο θυσιάζων εις Θεούς, εκτός εις μόνον των Κύριων, θέλει εξολοθρευθεί. Και ξένον δεν θέλεις κακοποιήσει, ουδέ θέλεις καταδυναστεύσει αυτόν, διότι ξένοι εστάθητε εν τη γη της Αιγύπτου. Ουδε μίαν χείραν ή ορφανών δεν θέλετε καταθλίψει. Εάν καταθλίψετε αυτούς οπωσδήποτε, και ευωίσωση προς εμέ, θέλω εξάπαντος εισακούσει της φωνής αυτών και ο θυμός μου θέλει εξαφθεί και θέλω σας θανατώσει εν μαχαίρα. Και οι γυναίκες σας θέλουν συνείστε χείρε και τα τέκνα σας ορφανά. Εάν δανείσεις αργύριον εις των πτωχών γείτονά σου μεταξύ του λαού μου, δεν θέλεις φερθεί προς αυτόν ως τοκιστής, δεν θέλεις επιβάλλει επ' αυτόν τόκον. Εάν λάβεις ενέχειρον το ένδυμα του πλησίον σου, θέλεις επιστρέψει αυτό προς αυτόν πριν δύσει ο ήλιος. Διότι τούτο μόνον είναι το σκέπασμα αυτού, τούτο το ένδυμα του δέρματος αυτού. Με τι θέλει κοιμηθεί? Και όταν βοήσει προς εμέ, θέλω εισακούσει, διότι εγώ είμαι ελεήμων. Δεν θέλεις κακολογήσει κριτάς, ουδέ θέλεις καταραστεί άρχοντα του λαού σου. Τα σαπαρχάς του αλωνίου σου και του λινού σου δεν θέλεις καθυστερήσει. Τον πρωτότοκον σου εκ των ιών σου θέλεις δώσει εις εμέ. Ομοίως θέλεις κάμει δια τον βούν σου και δια το πρόβατόν σου. Επτά ημέρας θέλει είστε μετά της μητρός αυτού, την ογδόην ημέραν θέλεις δώσει αυτό εις εμέ. Και άνδρες άγιοι θέλετε είστε εις εμέ. Και κρέας θηριάλωτον εν το αγρό δεν θέλετε φάγει, εις των σκύλων θέλετε ρίψει αυτό. Ψαλμός όμικρον β. Ψαλμός δια τον Σολομώντα. Θεέ, δώσ' την κρίσιν σου εις τον βασιλέα και την δικαιοσύνην σου εις τον ιόν του βασιλέως. Δια να κρίνει τον λαόν σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Τα όρη θέλου συμφέρει ειρήνην εις τον λαόν και η λόφη δικαιοσύνην. Θέλει κρίνει τους πτωχούς του λαού. Θέλει σώσει τους ιούς των πενήτων και συντρίψει τον καταδυναστεύοντα. Θέλου σε φοβήστε εν όσο διαμένει ο ήλιος και η σελήνη εις γενεάς γενεών. Θέλει καταβεί ως βροχή επί θερισμένων λιβάδιων, ως ρανίδες σταλάζουσε επί την γην. Εν τες ημέρες αυτού θέλει ανθεί ο δίκαιος, και αυθονία ειρήνης θέλει είστε, εωσού μη υπάρξει η σελήνη. Και θέλει κατακυριεύει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από του ποταμού έως των περάτων της γης. Έμπροσθεν αυτού θέλουσι γονικλητήσει οι κατοικούντες εν ερήμης και οι εχθροί αυτού θέλουσι γλύψει το χώμα. Οι βασιλείς της Ταρσής και των νήσων θέλουσι προσφέρει προσφοράς. Οι βασιλείς της Αραβίας και της Σεβά θέλουσι προσφέρει δώρα. Και θέλουσι προσκυνήσει αυτόν πάντες οι βασιλείς, πάντα τα έθνη θέλουσι δουλεύσει αυτόν. Διότι θέλει ελευθερώσει των πτωχών κράζοντα και των πένητα και των αβοήθητων. Θέλει ελεήσει των πτωχών και των πένητα. Και τα ψυχάς των πενήτων θέλει σώσει. Εκδόλου και εξαδικίας θέλει λυτρώνει τα ψυχάς αυτών και πολύτιμον θέλει είστε το αίμα αυτών εις τους οφθαλμούς αυτού. Και θέλει ζει και θέλει δοθεί εις αυτών από του χρυσίου της Αραβίας και θέλει γίνεστε πάντοτε προσευχή υπέρ αυτού. Όλην την ημέραν θέλουσι ευλογεί αυτών. Δράξ σίτου εάν υπάρχει εν τη γη επί των κορυφών των ωραίων. Ο καρπός αυτού θέλει σίεστε ως ο Λίβανος. Και οι κάτοικοι εν τη πόλη θέλουσιν εξανθίσει ως ο χόρτος της γης. Το όνομα αυτού θέλει διαμένει εις τον αιώνα. Το όνομα αυτού θέλει διαρκεί εν όσο διαμένει ο ήλιος. Και οι άνθρωποι θέλουσιν ευλογήστε εν αυτό. Πάντα τα έθνη θέλουσι μακαρίζει αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός, ο Θεός του Ισραήλ, ως της μόνος κάμνη θαυμάσια. Και ευλογημένον το ένδοξον όνομα αυτού εις τον αιώνα, και ας πληρωθεί από τις δόξεις αυτού η πάσα γη. Αμήν και αμήν. Ετελείωσανε προσευχέ του Δαβίδ, Ιού του Ιεσέ. Ψαλμός όμικρον γάμα. Ψαλμός του Ασάφ. Αγαθός το όντι είναι ο Θεός εις τον Ισραήλ, εις τους καθαρούς την καρδίαν. Εμού δε, οι πόδες μου σχεδόν εκλονίστησαν. Παρολίγον ολίσθησαν τα βήματά μου. Διότι εζήλευσα τους μωρούς, βλέπων την ευτυχίαν των ασεβών. Επειδή δεν είναι λύπε εις τον θάνατον αυτών, αλλη δύναμη σε αυτόν είναι στερεά. Δεν είναι εν κόπης, ως οι άλλοι άνθρωποι, ουδέ μαστιγώνονται μετά των λοιπών ανθρώπων. Δια τούτο περικυκλώνει αυτούς η υπερηφανία ως περιδέρεων. Η αδικία σκεπάζει αυτούς ως ημάτιον. Οι οφθαλμοί αυτών εξέχουσιν εκ του πάχους. Εξεπέρασαν τας επιθυμίας της καρδίας αυτών. Εμπέζουσι και λαλούσιν εν πονηρία καταδυναστίαν.
2: λαλούς είναι υπερηφάνος. Θέτους είναι στον ουρανόν το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διατρέχει την γην. Δια τούτο θέλει στραφή εντάφθα ο λαός αυτού και ύδατα ποτηρίου πλήρους εκθλίβονται δι' αυτούς. Και λέγουσι, πώς γνωρίζει ταύτα ο Θεός και υπάρχει γνώσης εν το υψίστο. Ιδού ούτι είναι ασεβής και ευτυχούσι διαπαντός, αυξάνουσι τα πλούτη αυτών. Άρα, ματέως εκαθάρισα την καρδίαν μου και ένυψα εν αθωότητη τας χείρας μου, διότι εμαστιγώθην όλην την ημέραν και ετιμωρήθην πάσαν αυγήν. Αν είπω, θέλω ομιλή ούτως, ιδού εξυβρίζω εις την γενεάν των ιών σου, και εστοχάστην να εννοήσω τούτο, πλην με φάνη δύσκολον. Εσού εις ελθόν εις το αγιαστήριον του Θεού, ενόησα τα τέλη αυτών. Σύ βεβαίως έθεσες αυτούς εις τόπους ολισθηρούς, έριψας αυτούς εις κρυμνών. Πώς δια μιας κατήντησαν εις ερήμωσιν, υφανίσθησαν, απολέσθησαν υπό ευνηδίου ολέθρου. Ως όνειρον εξεγυρωμένου, Κύριε, όταν εγερθείς, θέλεις αφανίσει την εικόνα αυτών. Ούτως εκαίετο η καρδία μου και τα νεφρά μου εβασανίζοντο. Και εγώ ήμην ανόητος, και δεν εγνώριζον, κτίνος ήμην ενώπιόν σου. Εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Σύ με επίασας από της δεξιάς μου χειρός. Δια της συμβουλής σου θέλεις με οδηγήσει, και με τα ταύτα θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Τι να άλλον έχω εν το ουρανό, και επί της γης δεν θέλω άλλον παρά σε. Η τόνιση είναι η σάρξ μου και η καρδία μου, αλλά ο Θεός είναι η δύναμη της καρδίας μου και η μερίς μου εις τον αιώνα. Διότι ιδού, όσοι απομακρύνονται από σου, θέλουσι να πολεστεί. Σι εξολόθρευσας πάντα στους εκκλίνοντας από σου. Αλλά δι' εμέ, το να προσκολώμαι εις τον Θεόν είναι το αγαθόν μου. Έθεσα την ελπίδα μου επί σε, Κύριον των Θεών, δια να κηρύττω πάντα τα έργα σου.
3: Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3. Τις λοιπόν η υπεροχή του Ιουδαίου ή τις η ωφέλεια της περιτομής, πολύ κατά πάντα τρόπον. Πρώτον μεν, διότι εις τους Ιουδαίους ενεπιστεύθησαν τα λόγια του Θεού. Επειδή αν τινές δεν επίστευσαν, τι εκ τούτου, μήπως η απιστία αυτών θέλει καταργήσει την πίστη του Θεού, μη γέννητο, αλέστο ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύστης, καθώς είναι γεγραμμένον, δια να δικαιωθείς εν της λόγη σου και να νικήσεις όταν κρίνησαι. Εάν δε η αδικία ημών δεικνύει την δικαιοσύνη του Θεού, τι θέλομεν υπή, μήπως είναι άδικος ο Θεός ο επιφέρον την οργήν, ως άνθρωπος λαλό. Μη γέννητο, επειδή πώς θέλει κρίνει ο Θεός των κόσμων, διότι αν η αλήθεια του Θεού επερίσσευσε προς δόξαν αυτού δια του εμού ψεύσματος, γιατί πλέον εγώ κρίνομαι ως αμαρτωλός, και καθώς βλασφημούμεθα και καθώς κηρύττωσι την έσω ότι ημείς λέγομεν, γιατί να μη πράττωμεν τα κακά δια να έλθωσι τα αγαθά, των οποίων η κατάκριση είναι δικαία. Τι λοιπόν, υπερέχομεν των εθνικών, ουχή βεβαίως, διότι προεξηλέγξαμεν Ιουδαίου στέ και Έλληνας ότι είναι πάντες υπό αμαρτίαν, καθώς είναι γεγραμμένον ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδέης, δεν υπάρχει τοις εχον σύνεσιν, δεν υπάρχει τοις εξητών των θεών. Πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν, δεν υπάρχει ο πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ουδέης. Τάφος ανεωγμένος είναι ο λάρινξ αυτών, με τας γλώσσας αυτών ελάλουν δόλια, φαρμάκιον ασπίδων είναι υπό τα χείλη αυτών, των οποίων το στόμα γέμει κατάρας και πικρίας, η πόδος αυτών είναι ταχύς εις τον αχύσωσιν αίμα, ερήμωσης και ταλαιπωρία είναι εν τεσοδής αυτών, και οδόν ειρήνης δεν εγνώρισαν, δεν είναι φόβος Θεού έμβρωσεν των οφθαλμών αυτών. Εξεύρωμεν δε ότι όσα λέγει ο νόμος, λαλεί προς τους υπονόμων, δια να εμφραχθεί παν στόμα, και να γίνει πας ο κόσμος υπόδικος εις των Θεών. Διότι εξέργων νόμου δεν θέλει δικαιωθεί ουδεμία σάρξ ενώπιον αυτού, επειδή δια του νόμου γίνεται η γνώριση της αμαρτίας. Τώρα δε, χωρίς νόμου, η δικαιοσύνη του Θεού εφανερώθη, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών. Δικαιοσύνη δε του Θεού διαπίστεως Ιησού Χριστού, εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας, διότι δεν υπάρχει διαφορά, επειδή πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν αυτού, δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξηλαιώσεως δια της πίστεως εν το αίματι αυτού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού δια την άφεση των προγενωμένων αμαρτημάτων, δια της μακροθυμίας του Θεού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού εν το παρόντι καιρό, για να είναι αυτός δίκαιος και να δικαιώνει τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν. Πού λοιπόν η καύχησης εκλείστη έξω, δια ποιου νόμου, των έργων, όχι, αλλά δια του νόμου της πίστεως. Συμπεραίνομεν λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως χωρίς των έργων του νόμου. Ή των Ιουδαίων μόνον είναι ο Θεός, ουχή δε και των εθνών. Ναι, και των εθνών, επειδή είναι εις ο Θεός, ώστις θέλει δικαιώσει την περιτομήν εκ πίστεως και την ακροβιστίαν για της πίστεως. Νόμον λοιπόν καταργούμεν δια της πίστεως, μη γέννητο, αλλά νόμον συνιστόμεν. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 4. Τι λοιπόν θέλουμε να πει ότι απέλαυσεν Αβραάμ ο πατήρ ημών κατά σάρκα? Διότι εάν ο Αβραάμ εδικαιώθη εκ των έργων, έχει καύχημα, αλουχή ενώπιον του Θεού. Επειδή τι λέγει η Γραφή? Και επίστευσεν Αβραάμ εις τον Θεόν και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Εις δε των εργαζόμενων ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρης, αλλά ως χρέος. Εις τον μη εργαζόμενον όμως, πιστεύοντα δε εις τον δικαιούντα τον ασεβή, η πίστης αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνη. Καθώς και ο Δαβίδ λέγει των μακαρισμών του ανθρώπου, εις τον οποίον ο Θεός λογίζεται δικαιοσύνη χωρίς έργων. Μακάρι εκείνοι των οποίων συνεχωρήθησαν εανομίε και των οποίων εσκεπάστησαν εαμαρτίε. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεστε αμαρτίαν. Ούτως λοιπόν ο μακαρισμός γίνεται δια τους περιτετμημένους ή και δια τους απεριτμήτους, διότι λέγομεν ότι η πίστης ελογίστη εις τον Αβραάμ εις δικαιοσύνην. Πώς λοιπόν ελογίστη, ότε ήτο εν περιτομή ή εν ακροβιστία, ουχή εν περιτομή, αλλά εν ακροβιστία. Και έλαβε το σημείο της περιτομής, σφραγίδα της δικαιοσύνης της εκπίστεως της εν τη ακροβιστία, δια να είναι αυτός πατήρ πάντων των πιστευόντων, ενώ υπάρχουσιν εν τη ακροβιστία, για να λογιστεί και εις αυτούς η δικαιοσύνη. Και πατήρ της περιτομής, ουχή μόνον εις τους περιτετμημένους, αλλά και εις τους περιπατούντας εις τα ίχνη της πίστεως του πατρός ημών Αβραάμ, της εν τη ακροβιστία. Επειδή η επαγγελία προς τον Αβραάμ ή προς το σπέρμα αυτού, ότι έμελε να είναι κληρονόμος του κόσμου, δεν έγινε δια του νόμου, αλλά δια της δικαιοσύνης της εκπίστεως. Διότι εάν είναι κληρονόμοι οι εκ του νόμου, η πίστη σε ματαιώθη και εκατηργήθη η επαγγελία. Επειδή ο νόμος επιφέρει οργήν, διότι όπου δεν υπάρχει νόμος, ουδέ παράβασης υπάρχει. Δια τούτο εκπίστεως η κληρονομία, για να είναι κατά χάριν, ώστε η επαγγελία να είναι βεβαία εις άπαντο σπέρμα, ουχή μόνον το εκ του νόμου, αλλά και το εκ της πίστης του Αβραάμ, ώστις είναι πατήρ πάντων ημών, καθώς είναι γεγραμμένον ότι η πατέρα πολλών εθνών σε κατέστησα, ενώπιον του Θεού εις τον οποίον επίστευσε, του ζωοποιούντος τους νεκρούς και καλούντος τα μη όντα ως όντα. Ώστις σκέτη μη έχων ελπίδα επίστευσεν επελπίδη, ότι έμελε να γίνει πατήρ πολλών εθνών, κατά το λαληθέν, ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου, και μη ασθενή σας κατά την πίστην, δεν εσυλλογίστη το σώμα αυτού ότι το ήδη είναι νεκρωμένον, εκατονταετής περίπου όν, και την έκρωσιν της μήτρας της Σάρας, ουδέ δίστασεν εις την επαγγελία του Θεού δια της απιστίας, αλλά ενεδυναμώθη εις την πίστην, δοξάσας τον Θεόν και επεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υπεσχέθη είναι δυνατός και να εκτελέσει. Δια τούτο και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνην. Δεν εγγράφει δε δι' αυτόν μόνον ότι ελογίστη εις αυτόν, αλλά και δι' ημάς, εις τους οποίους μέλη να λογιστεί, τους πιστεύοντας εις τον αναστήσαντε εκ νεκρών Ιησούν τον Κύριον ημών, ώστις παρεδόθη δια τας αμαρτίας ημών και ανέστη δια την δικαίωσιν ημών.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, ζητούμε να ευλογήσεις αυτά τα λόγια που θα ακούσουμε, Κύριε μας. Θα κάνει στροφή, υγεία στο σώμα μας, Κύριε, γιατί έχουμε ανάγκη, όπως τη φυσική τροφή των άρτων, Κύριε, των επιούσιων, και την πνευματική τροφή, Χριστέ μας Άγιε. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, Κύριε μας, τον καλόν αγώνα, Χριστέ μας. Αμήν. Η Εκκλησία που υπάρχει σήμερα, αδερφοί, παγκόσμια, δεν είναι αυτή που ο Κύριος την έδειξε μέσα από τη Γραφή πώς θα έπρεπε να είναι. Και τα περισσότερα που συμβαίνουν από ό,τι βλέπουμε στο όνομα του Ιησού, δεν είναι αυτά που θα έπρεπε. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν εκκλησίες, οι υπολοιπόμενες εκκλησίες μέσα στον αναγεννημένο κόσμο, που μπορεί να είναι διασκορπισμένες εδώ και εκεί, που ζουν σύμφωνα με τα Άγια πρότυπα που ο Θεός καθόρισε. Και μια από αυτές θέλουμε να είμαστε και εμείς. Δηλαδή να προσέχουμε να μην μας παρασύρει το ρεύμα της μόδας ή κοσμικά φρονήματα που μπαίνουμε στις εκκλησίες, αλλά να μένουμε προσκολλημένοι στο Λόγο του Θεού, στις αρχές της Γραφής. Να ζούμε Άγιες ζωές, να κηρύττουμε δικαιοσύνη, να πιστεύουμε στα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, γιατί αυτές οι εκκλησίες είναι ζωντανές, γεμάτες με το Πνεύμα του Θεού, και η ζωή μας και η ζωή των υπόλοιπων τέτοιων εκκλησιών είναι που επηρεάζουν το περιβάλλον τους. Γιατί, λέω αδερφοί, αυτά τα λόγια, στην εποχή μας και τις προηγούμενες δεκαετίες είχαμε ένα μεγάλο κύμα εκκλησιών, δογμάτων, αποχρώσεων, οι οποίες ενήργησαν, μπορώ να πω, χωρίς το Πνεύμα του Θεού. Δηλαδή, στέρηση της παρουσίας του Κυρίου Ιησού, που θέλει να είναι ανάμεσά μας, και εφάρμοσα μια μορφή θρησκείας, χωρίς δύναμη, χωρίς έλεγχο, και όπως είπα, επηρεάστηκαν και επηρεάζονται από το κοσμικό φρόνημα. Αυτό που, γιατί ο εχθρός της ψυχής ονομάζεται και πανούργος και διάβολος, διαβάλλη, εκτός ότι έρχεται ενάντια στον Κύριο, στις σωστές εκκλησίες, έρχεται και με ένα παραπλήσιον τρόπο και λέει, θέλετε εκκλησία, μπορώ να σας δώσω κι εγώ με άλλον τρόπο και μάλιστα επιτυχημένο, που να μαζεύουν κόσμο. Και υπάρχουν εκκλησίες οι οποίες δεν ελέγχουν την αμαρτία, για παράδειγμα. Για να μπορεί να έρθει ο άλλος και να νιώσει άνετα, να μην νιώθει ότι είναι αυτή και εγώ. Αλλά ξέρουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Μπορεί να παραχαϊδεύουν τους ανθρώπους και ό,τι κάνω δεν πειράζει, αφού ο Κύριος μας σώζει, είναι καλός, θυσιάστηκε για σένα στο Σταυρό. Δηλαδή βρίσκεις μέσα από το Λόγο του Θεού αρκετά εδάφια, που είναι και πολλά, τα οποία σου λένε ότι δεν πειράζει, όλα καλά. Μπορεί να γελιοποιούν και οτιδήποτε υπερφυσικό, γιατί ο Κύριος, όπως έκανε στην αρχή, θέλει και στις μέρες μας να συνεχίσει να κάνει τα σημεία και τα τεράστια του, τις ενέργειες των θαυμάτων του, και εμείς προσευχόμαστε να γίνονται, γιατί ξέρουμε ότι πρέπει να γίνονται, είναι το θέλημα του Κυρίου. Μπορεί να μην τα βλέπουμε στο βαθμό που θα θέλαμε, όπως αυτή την έκρηξη που ήταν στον πρώτο αιώνα στην αρχή, αλλά δεν μπορούμε να περιφρονήσουμε τις διδασκαλίες του Λόγου του Θεού που είναι εκεί. Για τον ουρανό, για την κόλαση, που ποιος θέλει να μιλάει για κόλαση, για τη μετάνοια, για την κρίση. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ευλογία, τα καλά νέα, αλλά ταυτόχρονα είναι και δίκοπο μαχαίρι, γιατί από την άλλη είναι και η κρίση, αν δεν δεχθεί κάποιος τα καλά νέα. Είπε ο Κύριος στους μαθητές, μαθητεύσατε τα έθνη, ο πιστεύσας και βαφτιστής θα σωθεί. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Ο απιστής σας θα κατακριθεί, γιατί δεν δέχθηκε τα καλά νέα. Δανιήλ 12:9. Είπε ο Κύριος στο Δανιήλ πως μερικές προφητικές αλήθειες ήταν σφραγισμένες για να αποκαλυφθούν στις έσχατες μέρες, και φτάσαμε στις μέρες. Πήγαινε, Δανιήλ, επειδή τα λόγια αυτά είναι κλεισμένα και σφραγισμένα μέχρι τον έσχατο καιρό. Πολλοί θα καθαριστούν και θα λευκανθούν και θα δοκιμαστούν. Και οι ασεβείς θα ασεβούν. Και κανένας από τους ασεβείς δεν θα καταλάβει. Όμως οι συνετοί θα καταλάβουν. Γιατί να μην καταλάβει κανένας από τους ασεβείς? Διότι είναι μέσα στην πλάνη τους. Είναι όπως αυτό που λέει στους Ρωμαίους ο Παύλος, ότι ο Θεός τους άφησε να μπουν μέσα στην αμαρτία, αφού επιμένουν και θέλουν την αμαρτία, τους αφήνει να μείνουν μέσα. Και απολαμβάνουν την αντιμισθία της πλάνης τους. Και έτσι οι ασεβείς θα ασεβούν και κανένας από αυτούς δεν καταλαβαίνει, λέει. Δεν λέει, μα τι κάνω, ας συνεχίσω έτσι, μπορεί να πάω στη αιώνια κόλαση και θα υποφέρω αιώνια, άρα τι πρέπει να κάνω, θα το βάλω σε μια ζυγαριά και να επιστρέψω πίσω γιατί δεν με συμφέρει. Όχι, είναι μέσα στο σκοτάδι. Ο Κύριος ετοιμάζει ένα ισχυρό και ταπεινό στρατό εργατών κατά την καρδία του. Και επίσης ετοιμάζει ένα μικρό πίμνιο, έτσι. Γιατί και εμείς λέμε, Κύριε, γιατί να είναι οι εκκλησίες ολιγάριθμες, να μην έχουν πολύ κόσμο να σφίζει, να μην χωράνε οι καρέκλες, που το θέλουμε να είναι γεμάτο γιατί είναι πολλές ψυχές. Αλλά βλέπουμε, αδερφοί, πάντα ότι οι πιστοί, αυτοί που ακολουθούν τον Κύριο, ήταν πάντα λίγοι. Ενώ η ποσότητα, η πλειονότητα είναι αυτή που είναι μέσα στους ασεβείς. Δεν ξέρουμε γιατί. Δεν είναι ότι ο εχθρός είναι πιο δυνατός από το Θεό, αλλά είναι η φύση του ανθρώπου να ρέπει προς το κακό. Γι' αυτό μας λέει ότι είναι στενή η πύλη και λίγοι είναι που βρίσκουν την αιώνια ζωή. Πλατιά η πύλη, ευρύχωρος η οδός και πολλοί είναι που πάνε στην απώλεια. Και είναι λυπηρό να το ακούμε αυτό, αλλά έτσι είναι στην πράξη. Άρα ένα μικρό πίμνιο πεινασμένων προβάτων, πεινασμένο δηλαδή για το έργο του Θεού, που έχουν απομακρυνθεί από την παράλυση και την αμαρτία του σημερινού, να το πω, εκκλησιαστικού κατεστημένου, γιατί είναι εκκλησίες μεγάλες, πολλές, πολλοί κόσμος, αλλά είναι μέσα ο Κύριος. Αυτό πρέπει να είναι το κριτήριό μας. Όχι να πάμε εκεί που είναι οι πολλοί και να έχουμε μια θρησκεία επειδή έχουν οι πολλοί. Και το σκηνικό προετοιμάζεται για αυτήν την εκκλησία και όπως λέει και ο Λόγος του Θεού, οι πύλες του Άδη δεν θα υπερισχύσουν σε αυτήν την εκκλησία, δηλαδή δεν θα πεθάνει. Και πράγματι, μέσα από όλους τους αιώνες, η εκκλησία έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Ναι, μεν 4ο-5ο αιώνα, μετά ο Μεσαίωνας, σαν να έσβησε και να μην φαινόταν πουθενά, αλλά ο Κύριος εκείνα τα λίγα φώτα τα κράτησε, τα διατήρησε και ο ένας μετά τον άλλο, όπως είναι οι λαμπάδες, όπως είναι η σκηταλοδρομία που δίνουν ένας στη σκητάλη στον άλλο και αποχωρεί ο ένας και αναλαμβάνει ο άλλος, έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Και θα είναι μια εκκλησία ζεστή, όχι χλιαρή, η οποία θα ταρακουνήσει τα θεμέλια της κόλασης. Η έσχατη εκκλησία θα είναι δυνατή, γιατί το βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Και καμιά δύναμη πάνω στη γη δεν θα είναι ικανή να την αγνοήσει ή να την περιφρονήσει. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην παρασυρθούμε ή αφαιθούμε στο σκοτάδι που είναι οι ασεβείς και να πούμε και αυτοί όπως τα κάνω, ας τα κάνω κι εγώ. Γιατί δεν βλέπω αυτό που ο Θεός υπόσχεται. Χρειάζεται υπομονή και επιμονή. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν έχει κηρυχθεί ολοκληρωμένο σε αυτήν τη γενιά. Κηρύτεται, αλλά όπως είπα πριν, πώς κηρύτεται. Είναι με λανθασμένο τρόπο, γιατί ο διάβολος έχει βάλει την ουρά του μέσα. Ο κόσμος ακούει και δεν του αρέσει, δεν το δέχεται, δεν τον αγγίζει στην καρδιά. Και λένε, χριστιανοί. Και οι χριστιανοί έχουν χάσει την ταυτότητα, όπως ήταν οι πρώτοι χριστιανοί των πρώτων αιώνων που άκουες χριστιανός και λες ή θα προσκοληθώ μαζί τους ή πρέπει να απομακρυνθώ, δεν μπορώ να είμαι στη μέση. Εκτός από τη διακονία λίγων δίκαιων ανδρών του Θεού, το Ευαγγέλιο που ακούμε σήμερα δεν είναι αυτό που ο Παύλος, όπως είπε, το είχε πλήρως κηρύξει. Θα δούμε ένα απόσπασμα στους Ρωμαίους 15-18. Γιατί ο Παύλος μπορούσε και έλεγε στη γενιά του, «Δεν θα τολμήσω να μιλήσω για κάτι που δεν κατεργάστηκε ο Χριστός διαμέσου εμένα για την υπακοή των εθνών σε εκείνον, με λόγια και με έργα, με δύναμη, λέει, σημείων και τεράτων, με δύναμη Πνεύματος Θεού, ώστε από Ιερουσαλήμ και ολόγυρα μέχρι την Ιλυρία να έχω ολοκληρωμένα κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού». Και του περιγράφει αυτός το πλήρως πυρηγμένο Ευαγγέλιο. Σαν κάτι που είναι πολύ περισσότερο από λόγια. Δεν ήταν μόνο λόγια, είναι ένα Ευαγγέλιο με λόγια και έργα. Γι' αυτό λέει στο 18 ή στο 19, με δύναμη σημείων και τεράτων, με δύναμη Πνεύματος Θεού. Γιατί τα λόγια του Ευαγγελίου δεν είναι αρκετά. Είναι, αλλά όταν η καρδιά είναι μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην πλάνη, παγωμένη, τους λες ότι ο Ιησούς σε αγαπάει, κάποιοι ελέγχονται, δέχονται, κάποιοι δεν τους αγγίζει. Θέλουν να δουν κάτι. Θέλουν να δουν τη δύναμη του Θεού χειροπιαστά, στα φυσικά τους μάτια, ας πούμε ένας παράλυτος να σηκώνεται ή ένας άρρωστος απότομα να θεραπεύεται, ένας τεφλός να βλέπει. Και εκεί ταρακουνιούνται και λέει, εδώ δεν είναι λόγια, εδώ βλέπω, ας μην πούμε θαύμα, ας πούμε βλέπω κάτι υπερφυσικό. Και εκεί η ψυχή ταρακουνιέται. Και όταν ακούσει και το μήνυμα, έρχεται. Γι' αυτό και η πρώτη εκκλησία, για να γίνει αυτό το μεγάλο μπαμ, έπρεπε να ακολουθούν τα σημεία και τα τεράστια που ο Κύριος έφερε μαζί. Τώρα, τις τελευταίες δεκαετίες γίναμε μάρτυρες μιας διαστροφής του Ευαγγελίου. Τα καλά νέα, δηλαδή ότι ο Κύριος σώζει, αλλά μέσα σε αυτόν όλο ήρθαν άλλα Ευαγγέλια παράλληλα. Ας πούμε το Ευαγγέλιο της Ευημερίας. Ότι εφόσον έγινες παιδί του Θεού και δέχθηκες τον Κύριο, τώρα ό,τι ζητήσεις θα είναι δικά σου. Γιατί είσαι παιδί του βασιλιά. Είσαι πρίγκιπας, πρίγκιποπούλα. Δηλαδή, δέχθηκες τον Χριστό, για αυτούς τους κήρυγες ήταν σαν να κέρδισες το λαχείο. Δώσε σου, λέει, έναν ποσό, σπήρε στο έργο του Θεού, παίρνουν αυτοί τα χρήματα και εσύ θα ευλογηθείς, θα έχεις αυτό το ένα και το άλλο και ο κόσμος σου λέει, ωραία, θα δώσω λίγα, θα πάρω πολλά. Και ήταν έτσι, πώς είναι το λαχείο, κάτι που δίνεις λίγο και θα πάρεις πολλά γιατί θα σε ευλογήσει ο Κύριος. Και είχες αυτήν την υπόσχεση του πλούτου. Και περίμεναν οι άνθρωποι να έχουν τα σπίτια, να έχουν χτήματα, να κάνουν ταξίδια, να έχουν ωραία ρούχα, επιτυχημένοι, διότι είσαι άνθρωπος του Θεού. Ακούγεται λογικό. Αδελφοί, οτιδήποτε ο πιστός προφέρει με το στόμα του, δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμβεί επειδή το λέει ο διαπίστεως. Και έτσι περίμεναν ότι θα γίνονταν πραγματικότητα στη ζωή τους και πολλοί απογοητεύτηκαν, όπως είπα. Γιατί, ναι, σου λέει ο Κύριος, όταν ζητάς κάτι, πίστεψε ότι λαμβάνεις και θα το λάβεις. Το λέει ο Λόγος και τέτοια παρόμοια εδάφια που πατούσαν πάνω σε αυτά για να πάρουν για τη σάρκα. Κύριε, θέλω ένα πολύ καλό αυτοκίνητο, γιατί αυτό που έχω χαλάει συχνά. Θέλω ένα πολύ καλό σπίτι, ή σύζυγο, ή τα παιδιά μου, ή τα χρήματά μου, ή η δουλειά μου. Και απαιτούσαν και φώναζαν με θάρρος και με θράσος στις προσευχές τους, στις φωνές τους, για να λάβουν με πίστη. Γιατί ο Κύριος υπόσχεται στο λόγο του. Γι' αυτό λέω, είναι το Ευαγγέλιο παραμορφωμένο όμως. Γιατί πρέπει να ισορροπήσεις. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε, αδερφοί, σκεφτείτε όλους τους αιώνες. Είναι όλοι οι πιστοί, καλοί πιστοί, έτσι μιλούμε για τους καλούς πιστούς. Ήταν όλοι πλούσιοι. Είχαν όλοι, πλούσιοι ήταν εσωτερικά, αλλά είχαν όλοι ωραία υλικά αγαθά. Όχι. Πολλοί καλοί πιστοί πέθαναν φτωχοί. Να, εκεί στους Εβραίους, να διαβάσουμε το 11ο κεφάλαιο, που είναι ήρωες της πίστης μάλιστα, λέει τους τρέχανε, μπήκανε μες στις τρύπες της γης, όπως τα αγρίμια να σωθούν. Άλλους τους πριώνησαν, άλλους τους βλέπουν τον Αβραάμ που ήταν πλούσιος και κάποιους άλλους και λένε έτσι να είμαστε κι εμείς γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε σφαιρικά. Και εκτός από αυτά, σαν να μην αρκούσαν, πολλοί πιστοί που αγαπούν τον Κύριο σκανδαλίστηκαν ή στεναχωρήθηκαν με την παροδία και την κατάχρηση των υπερφυσικών αυτών έργων που έγιναν από κήρυκες. Γιατί σου λέει, μου υποσχέθηκες ότι θα λάβω, προσεύχομαι κάνω και δεν λαμβάνω από τον Κύριο. Λες και φταίει ο Κύριος και όχι η κακή διδασκαλία. Και απογοητεύτηκαν πολύ και πήγαν πίσω. Και πήγαν πίσω αυτοί και ο κύκλος τους, η οικογένεια τους, οι φίλοι τους που άκουγαν. Και ο χριστιανισμός κατάντησε να κατέβει αρκετά επίπεδα πιο κάτω και να γίνει μια θρησκεία που δεν ασχολούνται οι άνθρωποι. Και φτάσαμε στο σημείο να ντρεπόμαστε να πούμε είμαστε χριστιανοί ή να πάνε να φωνάξεις, να μιλήσεις τον λόγο και λες τώρα θα με ειρωνευτεί ο άλλος, θα γελάσει πίσω από την πλάτη μου. Αρκετοί διέστρεψαν το πλήρες Ευαγγέλιο σε πράξεις υπερηφάνειας και ατομικού κέρδους. Γιατί θυμάστε, και εγώ παλιά έβλεπα βάλαμε στο σπίτι μας τηλεόραση με δορυφορική κεραία και βλέπαμε

Πίσω από αυτό ήταν το προσωπικό κέρδος, η προσωπική δόξα. Και βέβαια ήταν άσχημα στα μάτια του Θεού. Και αν γινόταν κάποιο θαύμα υπερφυσική ενέργεια, διαφημιζόταν αλλεπάλληλα πάλι χάρη του κέρδους. Δηλαδή να πιαστούμε από αυτό και να το... Αλλά αυτό τελικά δυσφήμιζε την ιστορία της Εκκλησίας. Και όπως είπα, μια ζημιά από όλον αυτό ήταν ότι πολλοί άνθρωποι του Θεού, και ποιμένες αλλά και πιστοί, απομακρύθηκαν από τα χαρίσματα της Εκκλησίας, γιατί σου λέει δεν γίνονται σήμερα. Και αυτά που γίνονται δεν είναι του Θεού, δεν φαίνονται ωραία. Δεν θέλουν άνθρωποι να έχουν σχέση με αυτά τα σημεία και τα θαύματα. Σε τέτοιο σημείο έφτασαν δυστυχώς. Και σήμερα υπάρχουν ολόκληρες εκκλησίες αναγεννημένες που δεν θέλουν τα υπερφυσικά. Τα φοβούνται γιατί έχουν κακή εμπειρία. Είτε είναι η γλωσσολαλιά, είτε είναι προφητείες, είτε είναι άλλου είδους θεραπείες κλπ. Είναι καχύποπτοι. Και λένε, ο Κύριος δεν χρειάζεται να τα κάνει σήμερα, τα κάνει τότε. Πάμε στις πράξεις 20 στο 9 να δούμε ένα θαύμα που έγινε από τον Παύλο. Ήταν στην Τροάδα ο Απόστολος και λέει, κάποιος νεαρός που καθόταν πάνω στο παράθυρο με το όνομα Εύτυχος, κατέπεσε σε βαθύ ύπνο, γιατί συνδιαλεγόταν ο Παύλος για περισσότερη ώρα. Επειδή καταλήφθηκε από τον ύπνο, έπεσε από το τρίτο πάτωμα κάτω και το σήκωσαν νεκρό. Και τρέξαν όλοι κάτω προφανώς, κατέφτασε και ο Παύλος στο ισόγειο και τους καθησύχασε όλους. Και τι έκανε ο Παύλος? Ό,τι έκανε και ο Ηλίας στην Παλαιά Διαθήκη. Έπεσε πάνω του και η ζωή επέστρεψε στον Εύτυχο. Το παιδί αναστήθηκε, εγέρθηκε από τους νεκρούς. Έτσι, τι δυνατό θαύμα. Προσέξτε όμως ότι ύστερα από αυτό που συνέβη, ο Παύλος δεν έστειλε κανένα να διαδραλύσει ότι έγινε ένα μεγάλο θαύμα. Πού ήταν θαύμα? Προσκάλεσε τον Εύτυχο να τον συνοδεύει στα ιεραποστολικά του ταξίδια και να τον επιδεικνύει αυτός ο άνθρωπος πέθανε και τον ανέστησα. Δηλαδή να διαφημίσει το θαύμα ούτως ώστε να ελκύσει ψυχές να έρθουν στον Κύριο. Γιατί λέμε τώρα ότι είναι για καλό σκοπό, έτσι. Δεν έγραψαν φυλάδια και να παρακινούν «Ελάτε να δείτε τον νεαρό που έπεσε από το κτίριο και πέθανε και ο Απόστολος του Θεού τον ανέστησε και τώρα είναι ζωντανός και ο Θεός είναι ζωντανός και ακούστε το κήρυγμα του Παύλου, του ανθρώπου του Θεού που έχει πολύ πίστη και πολύ δύναμη». Γιατί? Ενώ στις μέρες μας θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Καθένας εκείνη τη νύχτα επέστρεψε στο τρίτο πάτωμα που ήταν και ο Παύλος συνέχισε το κήρυγμα του. Η Γραφή δεν αναφέρει τίποτε για τον Εύτυχο, ούτε αργότερα. Το σημειώνει μόνο αυτό το θαύμα. Γιατί η Εκκλησία, αδερφοί, τότε περίμενε να συμβαίνουν αυτά τα υπερφυσικά. Ναι, αμήν, ο Κύριος τον ανέστησε, ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε, προχωρούμε, αύριο θα έχουμε άλλα. Ήταν η ζωή τους τέτοια. Και ήταν το πλήρες Ευαγγέλιο με σημεία και τέρατα που επακολουθούσαν και έτσι ήταν. Και πιστεύω, αδερφοί, ότι ο λόγος του Θεού δεν μπορεί να κηρυχθεί πλήρως, εκτός και αν συνοδεύεται από την απόδειξη του Πνεύματος του Θεού, με δύναμη. Δηλαδή να εργάζεται μεγάλα θαυμαστά, αποδεικνύοντας ότι το Ευαγγέλιο είναι αληθινό. Δεν είναι ότι δεν είναι αληθινό το Ευαγγέλιο, αλλά με τα σημεία μαζί το ανεβάζουν πάνω και δείχνουν το άλλο και του λένε «Αν δεν πιστεύεις τα λόγια, όπως είπε και ο Κύριος, αν δεν πιστεύετε στα λόγια μου, τουλάχιστον πιστεύσε τα θαύματα που γίνονται». Όταν του λέγανε «Εσύ τα λες». 1 Κορινθίους 2:4. Ο Απόστολος Παύλος με θάρρος ανέφερε «Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου έγιναν όχι με πιστικούς λόγους σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δύναμης, για να μην είναι η πίστη σας βασισμένη στη σοφία ανθρώπων, αλλά στη δύναμη του Θεού». Δηλαδή, τους έλεγε ότι κηρύττω το Ευαγγέλιο με απόδειξη. Ο Θεός με υποστηρίζει με θαύματα. Γιατί και εκείνη την εποχή υπήρχαν ρήτορες και μάλιστα δεινοί που μπορούσαν να σου παραθέσουν αρκετά επιχειρήματα και να κάνουν την ομιλία τους και να πει «Κοίταξε, ναι, αλλά πώς θα τα πιστέψει», λέει ο ένας, «και εσύ καλά τα λες, και εσύ καλά τα λες, και εσύ καλά τα λες, αλλά δεν ταιριάζεται μεταξύ σας». Ποιος έχει, λέτε ότι όλοι είστε του Θεού, ποιος έχει τη δύναμη του Θεού, θα αποδειχθεί από τα σημεία που ακολουθούν. Εβραίους 2:4. «Επικυρώνοντας συγχρόνως με τη μαρτυρία του ο Θεός, με σημεία και με τέρατα», όταν λέει τέρατα εννοεί τεράστια, «και με ποικίλες υπερφυσικές δυνάμεις, και με μερισμούς εκδηλώσεων Πνεύματος Αγίου κατά τη θέλησή του». Βλέπετε, όπως θέλει ο Κύριος,
Δεν τα κάνουμε εμείς επίσης.

0: επειδή μας αρέσουν εμάς. Δηλαδή θέλω εσύ να θεραπευτείς και εσύ να μην θεραπευτείς. Και... δεν είναι à la carte. Ο Κύριος ενεργεί. Εμείς με πίστη πάμε και ο Κύριος είναι που κάνει τα σημεία. Να το δούμε στο αρχαίο. Συνεπιμαρτυρούντος του Θεού, σημείστε και τέρασιν και ποικίλες δυνάμεσιν και πνεύματος Αγίου μερισμής κατά την αυτού θέληση του Κυρίου. Πράξεις 5.12. Και Απόστολοι πήγαιναν παντού κηρύττοντας το πλήρες Ευαγγέλιο. Λέει, με τα χέρια των Αποστόλων γίνονταν σημεία και τέρατα πολλά μέσα στο λαό. Και ήταν όλοι ομόψυχα στη στοά του Σολομώντα. Ενώ από τους υπόλοιπους κανείς δεν τολμούσε να προσκολάται σε αυτούς, αλλά όμως τους μεγάλυνε ο λαός. Βλέπετε, υπήρχε ένας διαχωρισμός. Δεν προσκολόταν, αλλά τους θαύμαζαν, τους αναγνώριζαν. Και περισσότερα πλήθη ανδρών και γυναικών πιστεύοντας προσθέτονταν στον Κύριο, ώστε και στις πλατείες να φέρνουν έξω τους ασθενείς και να τους θέτουν πάνω σε φορεία και σε κρεβάτια, ώστε ερχόμενος ο Πέτρος, έστω και η σκιά του να επισκιάσει κάποιον από αυτούς. Συναθριζόταν μάλιστα και το πλήθος των πόλεων που ήταν γύρω από την Ιερουσαλήμ, φέρνοντας ασθενείς και όσους ενοχλούνταν από πνεύματα ακάθαρτα, οι οποίοι θεραπεύονταν όλοι. Βλέπετε, αδερφοί, πώς να μην πιστέψεις. Και αν ήταν κάποιος που λέει, δεν πιστεύω στο Θεό, δεν με νοιάζει, εκεί να δείτε πώς θα είναι η κρίση για αυτόν. Διότι δεν θα έχει καμία δικαιολογία. Πράξεις 14.3, ένα από τα πιο πιστικά εδάφια που αποδεικνύει ότι ένα Ευαγγέλιο που κηρύττεται ολοκληρωμένο πρέπει να περιέχει σημεία και τέρατα. Λέει, για αρκετό χρόνο έμειναν εκεί, μιλά για το εικόνιο, μιλώντας με παρησία και βασιζόμενοι στον Κύριο, που μαρτυρούσε για το λόγο της χάρης του, ο οποίος έδινε ώστε σημεία και τέρατα να γίνονται με τα χέρια τους. Δηλαδή εδώ μας λέει ότι οι Απόστολοι διακονούσαν το λόγο με θάρρος, κηρύττοντας για αρκετό χρόνο τη χάρη του Θεού και μετάνοια, και στη συνέχεια λέει ο Θεός συμμαρτυρούσε, διδόντι σημεία και τέρατα γίνεσθε δια των χειρών αυτών. Είναι δηλαδή, αδερφοί, σαν να λέμε, εγώ μιλώ τα λόγια του Θεού και ο Κύριος έρχεται και αυτά τα λόγια τα ζωοποιεί και οι άνθρωποι βλέπουν μπροστά τους τη δύναμη του Κυρίου, γιατί ο Θεός είναι αόρατος. Ωραία, τα λόγια αγγίζουν την καρδιά, αλλά ταυτόχρονα ήθελαν να δουν και τα σημεία. Αντίθετα, η Εκκλησία σήμερα γενικά έχει γίνει αδύναμη, αναποτελεσματική. Και προσέξτε, δεν μιλώ για τις Ορθόδοξους Καθολικούς και αυτά, μιλούμε για τους αναγεννημένους, μεν, διαμαρτυρώμενους γενικά όλων αυτών των πιστών σήμερα, χριστιανών, των συνειδητών χριστιανών, αλλά δεν πιστεύουν πολύ στο υπερφυσικό στοιχείο. Δεν χρειάζεται. Τώρα έχουμε τον Λόγο του Θεού. Είναι αρκετός. Δεν είναι κάποιοι θεολόγοι ότι σε κάποιο σημείο της ιστορίας ο Θεός σταμάτησε να κάνει αυτά τα δυνατά έργα. Και πράγματι, ιστορικά, σταμάτησαν να γίνονται αυτά τα δυνατά έργα σε τόσο βαθμό ταυτόχρονα, συνεχόμενα. Αλλά πότε ακριβώς σταμάτησε όλη αυτή η υπερφυσική δραστηριότητα, δεν μπορεί κανείς να το πει με βεβαιότητα. Κάποιοι λένε, όταν πέθανε ο Παύλος, σταμάτησα. Ή γύρω στα 150 μετά Χριστό, σταμάτησα. Το ερώτημα είναι, ποιος μπορεί να πει ημερομηνία. Και δηλαδή τι, είπε ο Θεός, φτάνει πια για χιλιάδες χρόνια, έκανα θαύματα, έκανα σημεία, έκανα τόσα και τόσα, τώρα πια δεν χρειάζεται. Τώρα, γιατί λένε κάποιοι, αφού γράφτηκε η αγραφή ολόκληρη, έχουμε το θέλημα του Κυρίου γραμμένο, από Παλαιά Διαθήκη μέχρι το τέλος, άρα δεν χρειαζόμαστε κάποια άλλα σημεία, γιατί είναι ο Λόγος του Θεού. Ναι, γράφτηκε ο Λόγος του Θεού και έκλεισε, δεν είναι να προσθέσει ο Κύριος άλλα. Αλλά αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη του ανθρώπου, ειδικά του άπιστου, αλλά και του πιστού, να έχει ένα Θεό ζωντανό. Γιατί δεν μας λέει πουθενά ότι τώρα πια δεν χρειάζεται. Δηλαδή, τέλος τα θαύματα, τέλος τα θαυματουργικά σημεία, τέλος οι θεραπείες. Είσαι πιστός, αρρώστησες, δεν πειράζει. Θα πας στον ουρανό κάποια μέρα, άρα και αν πεθάνεις νωρίτερα ή αν υποφέρεις συνεχώς, δεν πειράζει. Δεν μας το λέει πουθενά ο Λόγος του Θεού αυτό. Αντιθέτως, μας λέει να προσεύχεσαι το ένα για τον άλλο. Να προσεύχομαι γιατί, αφού δεν πρόκειται να θεραπευτεί, ας πούμε, αν δεν επεμβαίνει ο Κύριος. Υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη πλάνη πίσω από όλα αυτά. Βλέπετε, ο Παύλος, Δευτέρα Θεσσαλονικής 2.9, μας λέει τι θα γίνει τις τελευταίες μέρες. Λέει αυτού, εννοεί του Αντίχριστου, η παρουσία θα είναι σύμφωνα με την ενέργεια του σατανά, με κάθε δύναμη και σημεία και τέρατα ψεύδους. Βλέπετε, οι ίδιες λέξεις, σημεία και τεράστια, που έκανε ο Θεός αδιά των χειρών των Αποστόλων και των άλλων μαθητών, αλλά λέει ψεύδους, όχι αλήθειας, είναι το ανάποδο. Ο Κύριος είπε, Μαρκός 13:22, «Θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα δώσουν σημεία και τέρατα με σκοπό να αποπλανούν, αν είναι δυνατό, τους εκλεκτούς». Σκεφτείτε, αδερφοί, το επιχείρημά μου. Δαίμονες, ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτες, όλοι ψάχνουν να επιβεβαιώσουν το μήνυμα τους με ψευδοσημεία, ψευδοθαύματα, έτσι, για να περάσουν αυτό που θέλει ο διάβολος μέσα από αυτούς. Και εγώ πρέπει να πιστεύω πως ο Θεός θα εκθέσει την Εκκλησία Του στην ενέργεια τέτοιων ψεύτικων θαυμάτων, τέτοιας πλάνης, αλλά εμάς θα μας αφήσει χωρίς τα υπερφυσικά όπλα που υπόσχεται στο Λόγο Του, ότι δεν τα χρειαζόμαστε εμείς. Δηλαδή ο διάβολος να τα κάνει, αλλά εμείς να μην έχουμε να αντικρούσουμε. Θα έχει δηλαδή μια Εκκλησία που θα λέει ο σατανάς μπορεί να κάνει τέτοια σημεία, αλλά ο Θεός δεν μπορεί. Πότε? Αυτό είναι αδιανόητο. Μάλλον ο Λόγος του Θεού λέει ότι το Άγιο υπόλοιπο της Εκκλησίας θα εξέλθει και θα κηρύξει το Λόγο με δύναμη. Μάρκος 16:20, εκεί που τελειώνει το Ευαγγέλιο του Μάρκου, λέει εκείνοι εξήλθαν και κήρυξαν παντού, ενώ ο Κύριος συνεργούσε και επιβεβαίωνε το Λόγο μέσω των σημείων που επακολουθούσαν. Μα ήταν για τότε. Δεν μας το λέει ο Λόγος του Θεού ότι ήταν για τότε. Αντίθετα μας λέει εκεί στο Μάρκο ότι αυτοί που θα πιστέψουν και μας λύνει τα πέντε αυτά δυνάμεις που θα έχουν, ότι θα πιάνουν φίδια, θα πιούν κάτι δηλητήριο, δεν θα πάθουν κακό, τα χέρια θα βάζουν πάνω στους αρρώστους, θα γίνονται καλά, θα λένε γλώσσες κλπ. Δηλαδή αυτά είναι για αυτούς που θα ακολουθήσουν, όχι οι μαθητές, αυτοί που θα πιστέψουν. Αυτό που γινόταν τότε είναι αυτό που σχεδιάζει και για μας ο Θεός. Δεν έχει λόγο ο Θεός να σταματήσει τα σημεία Του. Δεν λέμε ότι ό,τι συμβεί αμέσως πρέπει να γίνεται ένα υπερφυσικό γεγονός σε κάθε περίπτωση. Αλλά ο Κύριος συνεχίζει να ενεργεί και σήμερα. Ίσως αναρωτηθεί κανείς τι θα γίνει με αυτά τα ψευδοσημεία και με τα ψευδοθαύματα που θα κάνει ο διάβολος σε σχέση με τους πιστούς. Θα κάνουμε ανταγωνισμό υπερφυσικών γεγονότων. Αδερφοί, θυμάστε όταν ο Μωυσής στάθηκε μπροστά στο Φαραώ και οι μάγοι του Φαραώ, λέει, έκαναν τα δικά τους σημεία σε έναν βαθμό. Για παράδειγμα, η ράβδος του Μωυσή έγινε φίδι. Το κάνουμε και εμείς, λένε. Μπορούσαν. Αλλά βλέπουμε τελικά την ράβδο του Μωυσή ότι έφαγαν τις ράβδος τις άλλες, τα φίδια τα άλλα. Όπως κατάπιε τα φίδια των μάγων του Φαραώ, έτσι και τα τεράστια έργα του Θεού τις τελευταίες μέρες θα καταπιούν όλα αυτά τα έργα, το σκότος του διαβόλου. Δηλαδή τα έργα του εχθρού θα εφαρίζονται τυποτένια σε σχέση με τα απίστευτα σημεία και τέρατα του Θεού, γιατί θα είναι ψεύδους εκείνα. Να μου πείτε κάποιος που είναι στο σκοτάδι δεν θα μπορέσει να δει. Αν είναι μέσα στην πλάνη του και επιμένει στην πλάνη του, μπορεί να τα εκθιάζει εκείνα. Αλλά δεν είναι ότι ο Λόγος του Θεού, ο λαός του Θεού θα ιτηθεί. Γιατί τα θαύματα αυτής της Εκκλησίας των τελευταίων ημερών θα είναι γνήσια, πραγματικά, αδιαμφισβήτητα. Όμως από την άλλη, ξέρετε, μπορεί να μην είναι πασίγνωστα. Γιατί όπως είπα το παράδειγμα με τον εύτυχο, δεν σημαίνει ότι θα τρέχουμε αμέσως να διαφημίσουμε το κάθε θαύμα. Αντίθετα, θα εκτελούνται από συνηθισμένους, από άγιους, πιστούς, αφιερωμένους, οι οποίοι γνωρίζουν τον Κύριο και έχουν στενή σχέση μαζί του. Δηλαδή, ανάμεσά μας κάποιο άτομο έχει μια υπερφυσική είτε θεραπεία είτε ένα θαύμα στη ζωή του. Μπορεί να μην το μάθει ο κόσμος όλος. Δεν σημαίνει ότι θα το βγάλουμε στα κανάλια. Αλλά ανάμεσα στους πιστούς και στον κύκλο και στους ευαγγελισμούς θα γίνονται αυτά. Ένα πολύ ωραίο θαύμα που μου άρεσε από τα πολλά που είδα ήταν σε ένα μολ, μάλλον κάποιος άνθρωπος του Θεού ήταν εκεί και έβλεπε. Και ήταν μια γυναίκα στο καροτσάκι και ο άντρας της την έσπρωχνε από πίσω. Δεν ήταν παράλυτη, αλλά τα πόδια της είχαν μεγάλο πρόβλημα, δεν μπορούσε να περπατάει. Και πήγε κοντά της, λέει, θες να κάνουμε προσευχή? Η γυναίκα ήταν και πιστή. Του λέει, εντάξει, έτσι, ίσως και από ντροπή να μην το πει όχι. Και Πήρε τα χέρια της και προσευχήθηκε. Και μετά της λέει, έλα, σήκω. Του λέει, όχι, δεν μπορώ να σηκωστώ, γιατί πονώ τα πόδια μου πολύ. Γιατί ήταν με το σκεπτικό ότι, αφού είμαι, ξέρω τον εαυτό μου. Και αυτός όμως της είπε, έλα, πειράζει, σήκω. Και την ώρα που σηκώστηκε, τότε έφυγε ο πόνος και στάθηκε. Και η γυναίκα του λέει, ποιος είσαι, ποιο είναι το όνομά σου, ποια έκκληση αμπάς, τα χέρια σου τι έχουν, πώς σε λένε. Αυτός συνέχεια την έσπρωχνε στον Κύριο Ιησού. Δεν έχει σημασία το όνομά μου. Ναι, αλλά πού είναι η εκκλησία, δεν πας εκκλησία, ναι πάω, συνέχισε να πηγαίνεις. Γιατί τη θεραπεία την έλαβε. Ναι, αλλά τι έχουν τα... και έφυγε. Δηλαδή δεν ήθελε να πάρει καθόλου δόξα, ούτε να αυτό, αφού ήξερε ότι η γυναίκα εκείνη είναι πιστή και έχει εκκλησία να τραφεί, την άφησε εκεί και έφυγε. Δεν ήξερε καν ούτε το όνομά του. Θέλω να πω, θα γίνονται πολλά τέτοια και δεν θα γίνεται αυτόν το ελάτε να δείτε τον άνθρωπο του Θεού, το μεγάλο θαύμα, να σε βγάλουμε στα κανάλια, να πάρουμε συνέντευξη πώς ήμουν πριν και πώς είμαι τώρα και να δείξουμε τις ακτινογραφίες ή το γιατρών για να αποδεικτεί ότι έγινε θαύμα. Έγινε θαύμα, ο Κύριος το έκανε, εντάξει, αμήν. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να διαφημίσουμε τον Κύριο, αλλά δεν είναι να παίρνει δόξα ο ένας και ο άλλος. Είτε ο άνθρωπος του Θεού, η εκκλησία του ανθρώπου του Θεού. Εμείς έχουμε παραπάνω θεραπείες από εσάς και δηλαδή αυτόν του διαβόλου να μπει μέσα στις εκκλησίες με αυτόν την κόντρα. Ποιοι είναι πιο πνευματικοί και σε ποιους ο Θεός ενεργεί πιο πολύ από τους άλλους. Δεν το χρειαζόμαστε αυτό, αδερφοί. Είμαστε όλοι εν Κυρίω πιστοί και μακάρι ο Κύριος να τα κάνει αυτά με δύναμη και ας γίνονται όπου θέλει και όπως θέλει. Αυτοί οι πιστοί όμως που θα ενεργούν είναι τα άτομα αυτά που ξοδεύουν χρόνο με τον Κύριο, που έχουν προσωπική σχέση. Δεν είναι σε ποια εκκλησία αν πηγαίνεις, αλλά τι σχέση έχεις με τον πατέρα σου τον ουράνιο. Ένας μικρός, προετοιμασμένος στρατός, γεμάτος πίστη, που δεν θα έχει καμία άλλη επιθυμία παρά να κάνει το θέλημα του Κυρίου. Και να το δοξάσει χωρίς τυμπανοκρουσίες, έτσι φανφάρες, show που λέμε. Γιατί είναι αυτό που λέμε ότι κακώς το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε μέχρι τώρα σε πολλούς τόπους. Άνθρωποι έπαιρναν τη δόξα. Ελάτε να δείτε, τυμπανοκρουσίες, φώτα. Δεν χρειάζεται. Ο Κύριος δεν ενεργούσε έτσι ποτέ. Ναι, τον διαφήμιζαν οι άλλοι, παρόλο τους έλεγε μην το πείτε, γιατί δεν ήταν ακόμη η ώρα του, αλλά οι άλλοι άνθρωποι από ότι έπρεπε τον διαφήμιζαν, αλλά πάντα ήταν ταπεινός. Και έτσι είναι και ο λόγος που μας ζητάει και εμάς να μείνουμε. Γιατί πολλοί λένε, μα εγώ είμαι ένα συνηθισμένο άτομο, τώρα εμένα θα με χρησιμοποιήσει ο Θεός, ίσως κάποιον Ευαγγελιστή, κανένα μεγάλο, μορφωμένο, θεολόγο που σπούδασε, που ξέρει τα εδάφια απ' έξω. Ο Θεός, αδερφοί, θα χρειαστεί κάθε έφηβο, κάθε νέο, κάθε νοικοκυρά, κάθε ηλικιωμένο, όλους εκείνους που τον αγαπούν για να φέρει σε πέρα στο μεγάλο έργο του. Γιατί ο στρατός των τελευταίων ημερών των πιστών θα χρειαστούν όλοι. Άλλοι προσεύχονται, άλλοι ετοιμάζουν, άλλοι θα τους χρησιμοποιεί ο Κύριος με πολύ δύναμη, αλλά κανένας δεν μένει έξω. Να πούμε, εγώ δεν ξέρω πολλά. Και δεν πρέπει να μάθουμε να ζούμε μόνο με ψωμί, που λέει ο Λόγος του Θεού, δηλαδή με άρτο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να δούμε ένα εδάφιο στο Δευτερονόμιο 8:3. Τι είπε ο Θεός μέσω του Μωυσή. Δευτερονόμιο 8:3. Ο άνθρωπος δεν ζει μονάχα με ψωμί, άρτο, αλλά ο άνθρωπος ζει με κάθε ρήμα, με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Κυρίου. Είναι το ίδιο που είπε, θυμάστε, όταν ο Κύριος πειράχτηκε από το διάβολο στην έρημο και του είπε: «Κάνε τις πέτρες ψωμί, αφού πεινάς και μπορείς, είσαι ο γιος του Θεού, κάνε τις πέτρες ψωμί να φας. Δεν είναι κακό». Και λέει: «Δεν θα πειράξεις». Και του λέει: «Ο άνθρωπος δεν ζει μονάχα». Το πήρε από την Παλαιά Διαθήκη ο Κύριος, γιατί ήξερε το λόγο του Θεού. Το ψωμί τώρα δεν είναι μόνο ψωμί, όταν λέμε άρτος και θεάματα, δεν είναι μόνο δηλαδή να έχεις να φας μόνο ψωμί. Είναι κάθε τι το φυσικό, υλικά πράγματα απαραίτητα για αυτήν τη ζωή. Δηλαδή είναι η τροφή, ολόκληρη η τροφή, μπορεί να είναι τα ρούχα, το κατάλημα, η εργασία σου, γενικά ο άρτος για να ζήσεις. Αντιπροσωπεύει τους οικονομικούς πόρους. Εκείνα τα γήινα που χρειαζόμαστε, που δεν είναι κακά καθε αυτά. Και ο Κύριος γνωρίζει ότι έχουμε ανάγκη αυτά. Όμως, πολλοί χριστιανοί, πλήθη χριστιανών, ζουν μόνο για τα πράγματα αυτής της ζωής. Δηλαδή, οι ζωές τους είναι περιορισμένες στην εργασία τους, στο σπίτι τους, πόσα χρήματα έχω, πώς να τα βγάλω πέρα, κάθε μήνα πληρώσω τους λογαριασμούς μου, να είμαι εντάξει, τυπικός, σαν σωστός χριστιανός, να είμαι καλή ομολογία στον κόσμο. Και όλες οι προσευχές τους, όλη η δύναμή τους στρέφεται σε αυτό, στις ανάγκες τους, στις επιθυμίες τους. Δηλαδή ζουν μονάχα με ψωμί. Οπωσδήποτε είναι αξιοπρεπές να έχεις μια δουλειά, να εξασφαλίζεις τα αναγκαία για την οικογένειά σου, να μην σου χτυπάει ο άλλος την πόρτα και σου λέει: «Χρωστάς, δώσε μου αυτά που μου χρωστάς, τι χριστιανός είσαι», και να πεις: «Κύριε, δεν είμαι καλή ομολογία». Όλα αυτά είναι μέρος της υπακοής μας στο λόγο του Θεού και στο να ζούμε με κάθε λόγο που εξέρχεται από το στόμα του. Αλλά πολλοί χριστιανοί δεν προχωρούν πέρα από τον άρτο. Δηλαδή, σπαταλούν όλη τη ζωή τους απλά επιζώντας. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, όλο αυτό κάνουν. Και μπορεί να πηγαίνουν και κυριακή εκκλησία να κάνουν το καθήκον τους. Ο Κύριος πράγματι μας δίδαξε στο Πάτερ ημών τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μας σήμερα. Ναι, το ζητάει. Αλλά πρώτα μας είπε ότι έπρεπε να προσευχόμαστε: «Πάτερ ημών, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης». Αυτό το θέλει ο Κύριος. Ζητάμε να έρθει η βασιλεία του όπως είναι στο ουρανό και στη γη. Πώς θα έρθει η βασιλεία του? Αν δεν ενεργήσουμε εμείς με αυτά που λέμε απόψε, με πίστη, να βάλουμε χέρια, να ευλογήσουμε, να έχουμε τη σχέση με τον Κύριο καταρχήν. Δηλαδή πρέπει να επικεντρώνουμε την προσοχή μας πρώτα στα ενδιαφέροντα του Θεού, να προσευχόμαστε να γίνει το δικό του θέλημα. Εάν εστιάζεται η προσοχή μας μόνο στο ψωμί, στον άρτο, τότε δεν έχουμε ζωή. Ζούμε στην έρημο, όπως συνέβαινε με το λαό Ισραήλ. Τι έγινε ο λαός Ισραήλ? Φώναζε: «Μωυσή, δεν έχουμε να φάμε. Μωυσή, δεν έχουμε άρτο. Δεν έχουμε ψωμί. Εκεί είχαμε που είμαστε σκλάβοι». Και τους έδεσε ο Κύριος το μάνα και είχανε. Το βαρέθηκαν, ήθελαν κρέας. Και συνέχεια 40 χρόνια φώναζαν για το τώρα, για την κοιλιά τους. Δεν έχουμε να φάμε. Διψούμε, πεινούμε, δώσε μας. Ενώ ο Κύριος τους έλεγε: «Σας έχω ετοιμάσει γη που ρέει γάλα και μέλι. Είναι εκεί. Πορευθείτε». 40 χρόνια ήταν αυτός ο αγωνισμός, αυτή η γκρίνια. Και αυτό είναι βαριά και μονότονη δουλειά. Και ο Θεός, αδερφοί, ποτέ δεν προόριζε και δεν προορίζει για κάτι τέτοιο τα παιδιά του. Αντίθετα, είπε στον Ισραήλ μέσω του Μωυσή: «Θα πρέπει να ζείτε με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα μου». Μα είναι λόγια. Είναι εκεί που θα φανεί η πίστη, να πάρεις το λόγο του Θεού και να τον κάνεις άρτο μέσα σου. Ναι, ο Κύριος μας είπε ότι θα μας έδινε ψωμί, αλλά λέει: «Μη σταματάτε εκεί, κινηθείτε. Σας είπα ότι υπάρχει μια χώρα μπροστά σας όπου ρέει γάλαν και μέλι, ποτάμια, δέντρα, δάση, πράσινα λιβάδια, και θέλω εκείνο τον τόπο να το δώσω σε εσάς», ήθελε ο Κύριος. Αλλά αν ολόκληρη η ζωή σας είναι επικεντρωμένη στην επιβίωση, εάν δεν περιβάλλεστε με τον Κύριον Ιησού, αυξανόμενοι στο λόγο του, να μην ετοιμάζεις την καρδιά σου, να λες: «Εντάξει, ο Κύριος ξέρει», ενώ μας δίνει την εικόνα της νύφης που στολίζεται για τον άντρα της και περιμένει να δει τον Κύριο πότε θα το δει, τότε, αδερφοί, αν δεν το έχουμε αυτό μέσα μας, δεν έχουμε ζωή, πραγματική ζωή δηλαδή, όπως ο Κύριος τη θέλει. Και ακριβώς ο Θεός θέλει να σηκώσει ένα λαό που δεν θα ασχολείται με τον άρτο ημών των επιούσιων. Μόνο τι θα φάω, τι θα πιω, τι θα ντυθώ, να έρθω και στην εκκλησία να κάνω το έργο μου και αυτόν το θρησκευτικό μου καθήκον και συνέχεια ο ίδιος κύκλος. Και πώς θα κάνει ο Κύριος το έργο του? Θα το κάνει με κάποιους άλλους που έχουν παραπάνω ζήλο. Ποιοι είναι οι άλλοι που έχουν παραπάνω ζήλο? Μα εμείς έχουμε οικογένειες, παιδιά, δεν μπορούμε κάποιος που είναι ελεύθερος, που έχει χρόνο, ο κηρυκάς, ο ποιμένας, ο ευαγγελιστής. Ο Κύριος θέλει κάθε ψυχή. Και θέλει ο Κύριος να εστιαστούμε στο θέλημά Του για αυτή την ώρα που ακόμα είναι μεσάνυχτα, αλλά έρχεται η μέρα, ξημερώνει. Και πρέπει να βγούμε από την έρημο της απλής επιβίωσης. Να μην είμαστε απλά συνηθισμένοι άνθρωποι που ζούμε με τον άρτο, αλλά να πούμε: Κύριε, αυτά που λες ότι θα γίνουν, και μπορεί να μην τα βλέπω με τα φυσικά μου μάτια, τα θέλω, τα ζητώ, χτυπάω την πόρτα. Κάθε μέλος αυτού του στρατού των τελευταίων ημερών πρέπει να είναι προπαρασκευασμένο και έτοιμο στην καρδιά. Επειδή ο Θεός ετοιμάζει την κατάσταση για να κάνει την μεγάλη του την τελευταία έκχυση, όπως βλέπουμε μέσα από το λόγο. Λουκάς 1:17. Θυμάστε, πριν έρθει ο Ιησούς, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής εξήλθε και λέει στο τέλος του 17, για να ετοιμάσει λαό προπαρασκευασμένο. Ετοίμασε το λαό για να δεχθεί τον Κύριο. Ετοιμάσε κυρίω λαών κατασκευασμένων, λέει το κείμενο. Αυτό ήταν ένα κήρυγμα μετάνοιας, μια κλίση στο λαό για να προετοιμαστούν οι καρδιές τους. Επίσης, Δευτέρα Τιμοθέου 2:21, ο Παύλος είπε, «Αν κάποιος καθαρίσει εντελώς τον εαυτό του, θα είναι σκεύος για τιμή, αγιασμένο, εύχριστο στο Δεσπότη, ετοιμασμένο για κάθε έργο αγαθό». Είναι το έργο του αγαθό ετοιμασμένο, αλλά πρέπει να είμαστε εύχριστοι στο Δεσπότη, να μπορεί να μας χρησιμοποιήσει. Πώς θα είμαι εύχριστον αγκείο, πώς θα είμαι τίμιον αγκείο, καθαρόν αγκείο? Πρέπει να καθαρίσω εγώ τον εαυτό μου για να είμαι σκεύος για τιμή, αγιασμένο και εύχριστο, ούτως ώστε να με χρησιμοποιήσει για κάθε έργο αγαθό. Δεν πάμε τώρα πίσω και να λέμε, αν ο Θεός θέλει να με χρησιμοποιήσει, θα με χρησιμοποιήσει. Αν θέλει να κάνω έργο αγαθό, θα το κάνει, γιατί είναι παντοδύναμος. Είναι παντοδύναμος, αλλά δεν δουλεύει έτσι. Είναι οι όροι εδώ. Είμαι σκεύος, ναι. Καθαρίζω εντελώς τον εαυτό μου από αυτά, να βγάλω έξω τα παλιά, τα βρώμικα, ούτως ώστε να είμαι σκεύος για τιμή, αγιασμένο, εύχριστο και να με χρησιμοποιήσει την ώρα που αυτός θέλει. Δηλαδή, ο Θεός όλους θέλει να τους χρησιμοποιήσει. Θέλει να είμαστε σκεύοι τιμής. Και πρόκειται να χρησιμοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες συνηθισμένους υπηρέτες του για το έργο των τελευταίων ημερών. Σε μια διακονία από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν σημαίνει ότι θα βγεις στις πλατείες και θα είναι πλήθος κόσμος και θα σε ανεβάσουν πάνω και θα σου πούν «Μίλησε, άνθρωπε του Θεού, για να ακούσουμε και να λάβουμε». Μπορεί να το κάνεις στόμα σε στόμα, μια νοικοκυρά στην άλλη νοικοκυριά, μέσα στο ασανσέρ, μέσα στο δρόμο, σε μια πλατεία, δύο άτομα, τρία άτομα, ένα άτομο, έναν προς ένα. Έτσι το ερώτημα είναι, ετοιμάζω και ετοιμάζεις την καρδιά σου τώρα για να γίνει το έργο του μέσα σε σένα και διαμέσου σου? Ή απλά κάθεσαι παράμερα υποφέροντας μια ζωή στην έρημο? Ζούμε στην έρημο και οι Ισραηλίτες που στερήθηκαν έζησαν όμως 40 χρόνια μέχρι να φύγει η παλιά γενιά για να μπει η νέα μέσα. Άρα έζησαν αυτοί που έζησαν εκεί. Έτρωγαν το μάνα κάθε μέρα, ό,τι έβρισκαν το νερό τους κλπ. Και κύκλους μες στην έρημο, κύκλους. Μα δεν είναι μέρες και εβδομάδες, είναι χρόνια. 40 χρόνια, αδερφοί. Και τι κάνανε? Τίποτα. Ήταν μια απόσταση μερικών ημερών από την Αίγυπτο στη γη Χαναάν και αυτοί για τόσα χρόνια περιφέρονται μέσα στην έρημο. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να έχουμε κοινωνία μαζί του, να συνομιλούμε μαζί του, να βυθιστούμε μέσα στο λόγο του. Τελευταία είπαμε για το λόγο του Θεού, για το λόγο του Θεού. Πρέπει να το δεχθούμε μέσα στην καρδιά μας όπως είναι. Να τον αναζητούμε καθημερινά. Αδερφοί, για τις καρδιές μας υπάρχει μια επαναστατική δύναμη που τις ετοιμάζει. Ο Κύριος θέλει να μας κάνει αγκία εύχριστα και μας δίνει αυτός το ζήλο να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε τι που εμποδίζει τον Κύριο. Και μέσα σε αυτή την προετοιμασία έρχεται στη ζωή μας ένα νόημα, μια πληρότητα. Δηλαδή ξύπνησε αύριο και πες, Κύριε, έχω μια νέα μέρα σήμερα. Τι θα φέρει στο δρόμο μου? Καταρχήν, είμαι εντάξει μαζί σου, έχω κοινωνία μαζί σου, ο Ιησούς, ο Πατέρας, ο Θεός, ωραία. Σε γνωρίζω πραγματικά, σου ψιθυρίζω, σου μιλώ. Δεν είναι μόνο προσευχή να γονατίσεις και να πεις κάποια λόγια. Αν πραγματικά δηλαδή με την καρδιά σου έχεις κοινωνία μαζί του. Αλλάζει ο Κύριος τα συναισθήματά μας, την προσωπικότητά μας και απελευθερώνει τη δύναμη του μέσα μας και μας βάζει ζήλο να θέλουμε να κάνουμε αυτό που Εκείνος θέλει. Και ελέγχουμε αυτό που νιώθουμε με τον λόγο. Με παίρνει αυτόν προς τη μεριά του Θεού ή με απομακρύνει? Γιατί μπορεί να είναι και συναισθήματα, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Και όταν ο Θεός δει πως είσαι έτοιμη ή έτοιμος να σου δώσει μεγάλες ευκαιρίες να κάνεις το έργο του, θα το κάνει. Και αδερφοί, να πω και κάτι αρνητικό. Δευτέρα Χρονικό 12:14. Εάν δεν αρχίσεις να αναζητάς τον Κύριο και να τον εξητάς και κάθεσαι, ο εχθρός δεν κάθεται. Μπορεί να σε στρέψει στο κακό, ενώ δεν έχεις κάνει κάτι κακό. Λέει για τον βασιλιά Ροβοάμ και λέει: έπραξε πονηρά επειδή δεν προσήλωσε την καρδιά του στο να εξητεί τον Κύριο. Έπραξε πονηρά γιατί δεν προσηλώθηκε στον Κύριο. Μα δεν έκανε αμαρτία, απλά δεν πήγε προς το Θεό. Όταν δεν προσιλώνεσαι προς τον Κύριο, σημαίνει ότι γίνεσαι έρμεος στα χέρια του εχθρού. Ο εχθρός θα σε γεμίσει με τα δικά του, δεν κάθεται. Άρα, αδερφοί, τελειώνω. Υπηρετούμε ένα μεγάλο Θεό που αυτή ακριβώς τη στιγμή προετοιμάζει το λαό του για ένα μεγάλο έργο. Βλέπουμε τα σημεία των καιρών. Βλέπουμε το σκοτάδι. Βλέπουμε τους νόμους που αλλάζουν. Ενώ πράγματα που ήταν αδιανόητα πριν χρόνια, τώρα τα βλέπουμε και γίνονται μπροστά στα μάτια μας. Και λέμε, Κύριε, πού πάμε? Όλοι λένε, και ακόμα και οι κοσμικοί λένε, πού φτάσαμε, πού πάμε, πώς είναι οι νόμοι έτσι? Δεν μπορούμε να πούμε κάτι, δεν μπορούμε καν να διαμαρτυρηθούμε. Είναι ένα πνεύμα, ένα κύμα που κάνει ό,τι θέλει ο εχθρός. Ωραία. Είναι αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί, θα υπάρχει το σκοτάδι, το πνευματικό που υπάρχει. Συνεπώς, πρέπει να ετοιμάσουμε την καρδιά μας για να το συναντήσουμε, γιατί αλίμονα μας πάρει και εμάς αυτόν το σκοτάδι και αυτόν το ρεύμα. Τουλάχιστον οι άλλοι δεν ξέρουν. Αν έχουν μια δικαιολογία να πούν, Κύριε, δεν ήξερα. Δεν με ευαγγέλισαν κανείς. Ή δεν με ευαγγέλισαν κανείς σωστά αυτό που είπα στην αρχή. Ωραία. Εμείς πρέπει να σταθούμε που ξέρουμε τα σωστά, ούτως ώστε να φέρουμε το μήνυμα σήμερα και να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σωστά. Να γίνουμε δηλαδή έτοιμοι υπηρέτες, εφοδιασμένοι, προετοιμασμένοι για τη μεγάλη έκκληση των τελευταίων ημερών. Του Κυρίου είναι το έργο, αλλά άλλο να λες, ιδίου εδώ, Κύριε, ετοιμάζω το σκεύος μου, χρησιμοποίησε με, σε παρακαλώ, θέλω να είμαι μέρος, ή, Κύριε, εγώ θα κάτσω εδώ στο σπιτάκι μου, δεν θα ενοχλώ κανένα και κάνω το με κάποιον άλλο. Γιατί, αδερφοί, πρέπει να δούμε τη δόξα του να έρχεται ζωντανά μέσα μας αυτή την έσχατη ώρα. Και ο Κύριος δεν είναι προσωπολήπτης. Θέλει όλους και όλες να τους ευλογήσει στο έπακρο. Αλλά πρέπει να ανοίξουμε τις καρδιές μας. Πρέπει να δεχθούμε εμείς. Όπως λέει και δείχνουν και κάποιες εικόνες, τον Κύριο να χτυπάει την πόρτα της καρδιάς μας για να έρθει να διπνήσει μαζί μας και το δείχνουν να μην έχει πόμολο η πόρτα απ' έξω, ότι δεν μπορεί ο ίδιος να ανοίξει και να μπει. Πρέπει να το ανοίξεις εσύ από μέσα. Και ο Κύριος χτυπάει την πόρτα της καρδιάς μας και λέει, αν με καλέσεις θα εισέλθω και θα φάω και θα πιω μαζί σου. Αν δεν θέλεις θα πάω παρακάτω. Άρα σε εμάς μένει. Ο Κύριος το έργο του το έκανε, το τέλειωσε, είπε τετέλεστε πάνω στο σταυρό και σήμερα ακόμα που εργάζεται για το Θεό είναι όλα τελειωμένα. Αλλά το αν θα είμαι εγώ και εσύ προσωπικά μέσα στο έργο από εμάς εξαρτάται. Αν ανοίξουμε την καρδιά μας ο Κύριος δεν θα μας αρνηθεί, τον αντίον θα θέλει να μας χρησιμοποιήσει και να μας δώσει ό,τι χρειάζεται για να φέρουμε εις πέρα στο έργο του. Γιατί δεν στέλνει ο στρατηγός, ο βασιλιάς των λαών του, των στρατών του στη μάχη χωρίς να είναι καλυμμένος? Θα τους δώσει τα όπλα, τα πνευματικά που χρειάζεσαι για να φέρεις σε πέρα στην αποστολή σου. Αλλά ο στρατιώτης πρέπει να είναι γυμνασμένος και έτοιμος. Με το ζήλο και με το θάρρος και με τη δύναμη, ούτως ώστε να φέρει σε πέρα στην αποστολή του. Κύριε μου, ευχαριστούμε. Δυνάμωσε μας, Κύριε. Άλλαξε μας, Χριστέ μας, Άγιε, ακόμα μια φορά, Κύριε. Γιατί ξέρουμε ότι το σκοτάδι, Κύριε μας, η παγωμάρα, το πνεύμα αυτό του κόσμου, Κύριε μας, επηρεάζει και τα παιδιά σου. και είναι συνεχής πίεση από πάνω μας μέρα νύχτα. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να αντιδρούμε αντίστοιχα, Κύριε, ανάποδα και να διατηρούμε τη σχέση μας μαζί Σου. Εάν αφαιθούμε, Κύριέ μας, το ποτάμι θα μας πάρει, θα μας παρασύρει. Σιγά σιγά. Γι' αυτό πρέπει, Χριστέ μας Άγιε, να ελέγχουμε τους εαυτούς μας, αν είμαστε στην πίστη και πόσον στεκόμαστε και ποια είναι η σχέση μας μαζί Σου, Χριστέ μου Άγιε. Φύλαξε μας, Κύριέ μας, και εδραίωνε μας καθημερινά στο Λόγο Σου, Ιησού μας. Μην αφαιρέσεις το ζήλο Σου από μέσα μας, Κύριε, αλλά διατήρησε μας την πίστη και αύξανε μας καθημερινά, Χριστέ μου. Όσο πλησιάζουμε στο τέλος, Κύριε, τουναντίον εμείς να θέλουμε να σταθούμε ενάντια στο ρεύμα και να προχωρήσουμε, Κύριε μας, όπως τα ψάρια πάνε ενάντια στο ρεύμα, Κύριε μας, τα ζωντανά και όχι τα πεθαμένα, έτσι και εμείς να θέλουμε να κινηθούμε ενάντια για να εξαγγείλουμε τις αρετές Σου, Κύριε Ιησού μας. Αμήν, Χριστέ μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος 21ο κεφάλαιο. Και οι κρίσεις που θα εκθέσεις μπροστά τους είναι αυτές. Αν αγοράσεις ένα δούλο, Εβραίο, 6 χρόνια θα δουλέψει και στον 7ο θα αφήνεται ελεύθερος, δωρεάν. Αν ήρθε μόνος, μόνος και θα αφήνεται. Αν είχε γυναίκα, τότε και η γυναίκα του θα αφήνεται μαζί του. Αν το αφεντικό του του έδωσε γυναίκα και γέννησε σε αυτόν γιους ή θυγατέρες, η γυναίκα και τα παιδιά της θα είναι το αφεντικού της. Αυτός όμως θα αφήνεται μόνος. Αλλά αν ο δούλος πει φανερά «Αγαπώ το αφεντικό μου, τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, δεν θα αφαιθώ ελεύθερος», τότε το αφεντικό του θα τον φέρει στους κριτές και θα τον φέρει στη θύρα ή στον παραστάτη της θύρας και το αφεντικό του θα τρυπήσει το αυτί του με ένα τρυπητήρι και θα τον δουλεύει παντοτινά. Και αν κάποιος πουλήσει τη θυγατέρα του για δούλη, δεν θα αφαιθεί όπως αφήνονται οι δούλοι. Αν δεν αρέσει στο αφεντικό της, που την αραβωνιάστηκε για τον εαυτό του, τότε θα την απολυτρώσει. Δεν έχει εξουσία να την πουλήσει σε ξένο έθνος, επειδή της φέρθηκε άπιστα. Αν όμως την αραβώνιασε με το γιο του, θα κάνει αυτή σύμφωνα με το δικαίωμα των θυγατέρων. Αν πάρει για τον εαυτό του μια άλλη, δεν θα της στερήσει την τροφή, τα ενδύματά της και το χρέος του γάμου σε αυτή. Αν όμως δεν της κάνει τα τρία αυτά, τότε θα φύγει δωρεάν χωρίς χρήματα. Όποιος χτυπήσει έναν άνθρωπο και πεθάνει, οπωσδήποτε θα θανατωθεί. Αν όμως δεν παραμόνευσε, αλλά ο Θεός τον παράδωσε στο χέρι του, τότε εγώ θα σου διορίσω ένα τόπο όπου θα καταφύγει. Και αν κάποιος σηκωθεί ενάντια στον πλησίον του για να τον δολοφονήσει, θα τον αποσπάσεις από το θυσιαστήριό μου για να θανατωθεί. Και όποιος χτυπήσει τον πατέρα του ή τη μητέρα του, θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Και όποιος κλέψει έναν άνθρωπο και τον πουλήσει, ή αν βρεθεί στα χέρια του, θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Και όποιος κακολογεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του, θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Και αν άνθρωποι λογομαχούν μεταξύ τους, και ο ένας χτυπήσει τον άλλον με πέτρα ή με γροθιά και δεν πεθάνει, αλλά γίνει κλινήρης, αν σηκωθεί και περπατήσει έξω με τον μπαστούνι του, τότε θα είναι ελεύθερος εκείνος που τον χτύπησε. Θα τον αποζημιώσει μόνο εξαιτίας της αργίας του και θα επιμεληθεί την τέλεια θεραπεία του. Και αν κάποιος χτυπήσει το δούλο του ή τη δούλη του με ράβδο και πεθάνει κάτω από τα χέρια του, οπωσδήποτε θα τιμωρηθεί. Αν όμως ζήσει μία ημέρα ή δύο, δεν θα τιμωρηθεί, επειδή είναι δικό του χρήμα. Αν άνδρες μάχονται και χτυπήσουν μία γυναίκα έγκυο και βγει το παιδί της, δεν συμβεί όμως συμφορά, οπωσδήποτε θα δώσει αποζημίωση εκείνος που τη χτύπησε, όποια θα του επιβάλλει ο άνδρας της γυναίκας, και θα πληρώσει σύμφωνα με την απόφαση των κριτών. Αν όμως συμβεί συμφορά, τότε θα δώσει ζωή αντί ζωής, μάτι αντί ματιού, δόντι αντί δοντιού, χέρι αντί χεριού, πόδι αντί ποδιού, κάψιμο αντί καψίματος, πληγή αντί πληγής, χτύπημα αντί χτυπήματος. Αν κάποιος χτυπήσει το μάτι του δούλου του ή το μάτι της δούλης του και τον τυφλώσει, θα τον αφήσει ελεύθερο εξαιτίας του ματιού του. Και αν βγάλει το δόντι του δούλου του ή το δόντι της δούλης του, θα τον αφήσει ελεύθερο εξαιτίας του δοντιού του. Αν ένα βόδι κερατίσει κάποιον άνδρα ή γυναίκα και πεθάνει, τότε το βόδι θα λιθοβοληθεί και το κρέας του δεν θα τρώγεται. Ο ιδιοκτήτης όμως του βοδιού θα είναι αθώος. Αν όμως το βόδι συνήθιζε να κερατίζει από πριν και έγινε διαμαρτυρία στον ιδιοκτήτη του και δεν το φύλαξε, αν θα δώσει ένα άνδρα ή μια γυναίκα, το βόδι θα λιθοβοληθεί, αλλά και ο ιδιοκτήτης του πρέπει να θανατωθεί. Αν του επιβληθεί τιμή εξαγοράς, θα δώσει για την εξαγορά της ζωής του, όση τιμή θα του επιβαλόταν. Είτε κερατήσει ένα γιο, είτε κερατήσει μια θυγατέρα, σύμφωνα με αυτή την κρίση θα γίνει σε αυτόν. Αν το βόδι κερατήσει ένα δούλο ή μια δούλη, θα δώσει στο αφεντικό τους 30 σίκλους ασίμι. Το βόδι όμως θα λιθοβοληθεί. Και αν κάποιος ανοίξει ένα λάκκο, ή αν κάποιος σκάψει ένα λάκκο και δεν το σκεπάσει και πέσει σε αυτόν ένα βόδι ή ένα γαϊδούρι, ο ιδιοκτήτης του λάκκου θα δώσει αποζημίωση. Θα αποδώσει χρήματα στον ιδιοκτήτη τους, αλλά αυτό που θανατώθηκε θα είναι δικό του. Και αν το βόδι κάποιου κερατήσει το βόδι του πλησίον του και θανατωθεί, τότε θα πουλήσουν το ζωντανό βόδι και θα μοιραστούν το χρήμα του και παρόμοια θα μοιραστούν και το βόδι που θανατώθηκε. Αν όμως Είναι γνωστό ότι το βόδι συνήθιζε να κερατίζει από πριν και ο ιδιοκτήτης του δεν το φύλαξε, θα πληρώσει οπωσδήποτε βόδι αντί για βόδι. Αλλά το βόδι που θανατώθηκε θα είναι δικό του. Έξοδος 22ο κεφάλαιο. Αν κάποιος κλέψει ένα βόδι ή ένα πρόβατο και το σφάξει ή το πουλήσει, θα πληρώσει 5 βόδια αντί του βοδιού και 4 πρόβατα αντί του προβάτου. Αν ο κλέφτης βρεθεί να κάνει διάρρηξη και εκτυπηθεί και πεθάνει, δεν θα χυθεί γι' αυτόν αίμα. Αν όμως ανατείλει ο ήλιος πάνω του, θα χυθεί αίμα γι' αυτόν. Πρέπει να κάνει ανταπόδοση. Και αν δεν έχει, θα πουληθεί για την κλοπή του. Αν το κλοπημαίο βρεθεί στα χέρια του ζωντανό, είτε βόδι, είτε γαϊδούρι, είτε πρόβατο, θα ανταποδώσει το διπλάσιο. Αν κάποιος καταβοσκήσει ένα χωράφι ή ένα μπελώνα και αφήσει το χτήνος του να βοσκηθεί σε ένα χωράφι ξένου ανθρώπου, θα κάνει ανταπόδοση από το καλύτερο του χωραφιού του και από το καλύτερο του αμπελώνα του. Αν βγει φωτιά και βρει αγκάθια και καούν θυμονιές σιταριού ή στάχια όρθια ή ένα χωράφι, εκείνος που άναψε τη φωτιά θα κάνει οπωσδήποτε ανταπόδοση. Αν κάποιος παραδώσει στον πλησίον του ασήμι ή σκεύη για να τα διαφυλάτει και κλαπούν από το σπίτι του ανθρώπου, αν βρεθεί ο κλέφτης θα ανταποδώσει το διπλάσιο. Αν ο κλέφτης δεν βρεθεί, τότε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού θα φερθεί μπροστά στους κριτές για να εξεταστεί αν δεν έβαλε το χέρι του επάνω στα αγαθά του πλησίον του. Για κάθε είδους αδίκημα, για βόδι, για γαϊδούρι, για πρόβατο, για ένδυμα, για κάθε χαμένο πράγμα για το οποίο θα διαφιλονικούσε ένας άλλος ό,τι είναι δικό του, η κρίση και των δύο θα έρθει μπροστά στους κριτές. Και όποιον καταδικάσουν οι κριτές, εκείνος θα αποδώσει το διπλάσιο στον πλησίον του. Αν κάποιος παραδώσει στον πλησίο του ένα γαϊδούρι ή ένα βόδι ή ένα πρόβατο ή οποιοδήποτε χτήνος για να το διαφυλάτει και ψοφήσει ή συντριφτεί ή αρπαχθεί, χωρίς κάποιος να δει το γεγονός, θα γίνει όρκος Θεού ανάμεσα και στους δύο αυτούς ότι δεν έβαλε το χέρι του στο πράγμα του πλησίον του και ο ιδιοκτήτης του θα το πάρει και ο άλλος δεν θα κάνει ανταπόδοση. Αν όμως κλέφτηκε από αυτόν, θα κάνει ανταπόδοση στον ιδιοκτήτη του. Αν κατασπαράχθηκε από θηρίο, θα το φέρει για μαρτυρία και δεν θα πληρώσει το κατασπαραγμένο. Και αν κάποιος δανειστεί ένα ζώο από τον πλησίον του και συντριφτεί ή πεθάνει και ο ιδιοκτήτης του δεν ήταν μαζί του, οπωσδήποτε θα το πληρώσει. Αν όμως ο ιδιοκτήτης του ήταν μαζί του, δεν θα πληρώσει. Αν ήταν μισθωμένο, ήρθε για το μισθό του. Και αν κάποιος απατήσει μια αμνήστευτη παρθένα και κοιμηθεί μαζί της, οπωσδήποτε θα την πυρικήσει με πρίκα για γυναίκα στον εαυτό του. Αν όμως ο πατέρας της δεν στέργει να την δώσει σε αυτόν, θα πληρώσει ασήμι σύμφωνα με την πρίκα των παρθένων. Μάγισσα δεν θα αφήσεις να ζήσει. Όποιος συνευρεθεί με κτίνος, οπωσδήποτε θα πεθάνει. Όποιος θυσιάζει σε θεούς, εκτός σε μόνο τον Κύριο, θα εξολοθρευτεί. Και τον ξένο δεν θα τον κακοποιήσεις ούτε θα τον καταδυναστεύσεις, επειδή ξένοι σταθήκατε στη γη της Αιγύπτου. Δεν θα καταθλίψετε καμία χείρα ή ορφανό. Αν πραγματικά τους καταθλίψετε και βοήσουν σε μένα, θα εισακούσω τη φωνή τους εξάπατος και ο θυμός μου θα εξαφθεί και θα σας θανατώσω με μάχαιρα και οι γυναίκες σας θα είναι χείρες και τα παιδιά σας ορφανά. Αν δανείσεις χρήματα στο φτωχό γείτονά σου ανάμεσα στο λαό μου, δεν θα του φερθείς ως τοκιστής, δεν θα του επιβάλλεις τόκο. Αν πάρεις ενέχειρο το ένδυμα του πλησίον σου, θα του το επιστρέψεις πριν δύσει ο ήλιος, επειδή μόνον αυτό είναι το σκεπασμά του. Αυτό είναι το ένδυμα της σάρκας του. Με τι θα κοιμηθεί? Και όταν βοήσει σε μένα, θα τον εισακούσω, επειδή εγώ είμαι ελεήμονας. Δεν θα κακολογήσεις κριτές, ούτε θα καταραστείς άρχοντα του λαού σου. Τις απαρχές του αλωνιού σου και του λινού σου δεν θα τις καθυστερήσεις. Τον πρωτότοκό σου από τους γιους σου θα δώσεις σε μένα. Το ίδιο θα κάνεις για το βόδι σου και το πρόβατό σου. 7 ημέρες θα είναι μαζί με τη μητέρα του. Την 8η ημέρα θα το δώσεις σε μένα. Και οι άνδρες θα είστε άγιοι σε μένα. Και δεν θα φάτε κρέας ζώου κατασπαραγμένου από θηρίο στο χωράφι. Θα το ρίξετε στο σκυλί. Ψαλμός 72. Ψαλμός για τον Σολομώντα. Θεέ, δώσε την κρίση σου στο βασιλιά και τη δικαιοσύνη σου στο γιο του βασιλιά, για να κρίνει το λαό σου με δικαιοσύνη
2: και τους φτωχούς σου με κρίση. Τα βουνά θα φέρουν ειρήνη στο λαό και η λόφη δικαιοσύνη. Θα κρίνει τους φτωχούς του λαού και θα σώσει τους γιους των Πενήτων και θα συντρίψει αυτόν που καταδυναστεύει. Θα σε φοβούνται ενώσο διαμένει ο ήλιος και το φεγγάρι, σε γενναίες γενεών. Θα κατέβει σαν βροχή επάνω στο θερισμένο λιβάδι, σαρανίδες που σταλάζουν επάνω στη γη. Στις ημέρες του ο δίκαιος θα ανθίζει και θα υπάρχει αυθονία ειρήνης μέχρι ότου μη υπάρξει το φεγγάρι. Και θα κατακυριεύει από θάλασσα μέχρι θάλασσα και από τον ποταμό μέχρι τα πέρατα της γης. Μπροστά του θα κλείνουν το γόνατο αυτοί που κατοικούν στις ερήμους και οι εχθροί του θα γλύψουν το χώμα. Οι βασιλιάδες της Θαρσής και των νησιών θα προσφέρουν προσφορές. Οι βασιλιάδες της Αραβίας και της Σεβά θα προσφέρουν δώρα. Και θα τον προσκυνήσουν όλοι οι βασιλιάδες. Όλα τα έθνη αυτόν θα δουλέψουν. Επειδή θα βοηθήσει τον φτωχό που κράζει και τον πένιτα και τον αβοήθητο. Θα ελεήσει τον φτωχό και τον πένιτα και θα σώσει τις ψυχές των πενήτων. Από δόλο και αδικία θα λυτρώνει τις ψυχές τους και το αίμα τους θα είναι πολύτιμο στα μάτια του. Και θα ζει και θα του δοθεί από το χρυσάφι της Αραβίας και πάντοτε θα γίνεται προσευχή υπέρ αυτού. Όλη την ημέρα θα τον ευλογούν. Μια δραξιά σιτάρι αν υπάρχει στη γη, επάνω στις κορυφές των βουνών. Ο καρπός του θα σύεται όπως ο Λίβανος και οι κάτοικοι μέσα στην πόλη θα ανθίζουν σαν το χορτάρι της γης. Το όνομά του θα διαμένει παντοτινά. Το όνομά του θα διαρκεί ενώσο διαμένει ο ήλιος και οι άνθρωποι θα ευλογούνται σε αυτόν. Όλα τα έθνη θα τον μακαρίζουν. Άξιος ευλογίας είναι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, που αυτός μόνος κάνει θαυμάσια. Και ευλογημένο το ένδοξο του όνομα στον αιώνα. Και ολόκληρη η γη ας γεμίσει από τη δόξα του. Αμήν και αμήν. Τελείωσαν οι προσευχές του Δαβίδ, γιου του Ιεσέ. Ψαλμός 73. Ψαλμός του Ασάφ. Αγαθός πραγματικά είναι ο Θεός στον Ισραήλ, στους καθαρούς στην καρδιά. Εμένα όμως τα πόδια μου σχεδόν κλονίστηκαν. Παρολίγο τα βήματά μου γλίστρησαν. Επειδή ζήλεψα τους μωρούς, βλέποντας την ευτυχία των ασεβών. Για το λόγο ότι δεν υπάρχουν λύπες στο θάνατό τους, αλλά η δύναμή τους είναι στερεή. Δεν είναι με κόπους όπως οι άλλοι άνθρωποι, ούτε μαστιγώνονται μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Γι' αυτό η υπερηφάνεια τους περικυκλώνει σαν περιδέρεο, η αδικία τους σκεπάζει σαν ημάτιο. Τα μάτια τους εξέχουν από το πάχος, ξεπέρασαν τις επιθυμίες της καρδιάς τους. Εμπέζουν και με πονηριά μιλούν κατά δυναστεία, μιλούν υπερήφανα. Βάζουν το στόμα τους στον ουρανό και η γλώσσα τους διατρέχει τη γη. Γι' αυτό ο λαός του θα στραφεί εδώ και γι' αυτούς εκπιάζονται νερά ενός γεμάτου ποτηριού και λένε πώς τα γνωρίζει αυτά ο Θεός και υπάρχει γνώση στον ύψιστο. Δέστε, αυτοί είναι ασεβείς και ευτυχούν για πάντα. Αυξάνουν τα πλούτη τους. Επομένως, μάταια καθάρισα την καρδιά μου και ένυψα τα χέρια μου με αθωότητα. Επειδή ολόκληρη την ημέρα μαστιγώθηκα και κάθε αυγή τιμωρήθηκα. Αν πω, θα μιλάω έτσι, δες, εξυβρίζω τη γενεά των γιών σου. Και στοχάστηκα να το καταλάβω. Εν τούτης μου φάνηκε δύσκολο. Μέχρι ότου, καθώς μπήκα μέσα στο αγιαστήριο του Θεού, κατάλαβα τα τέλη τους. Εσύ βέβαια τους έβαλες σε ολισυρούς τόπους. Τους έριξες σε γκρεμό. Πώς με μιας κατάντησαν σε ερήμωση. Αφανίστηκαν. Απολέστηκαν από ξαφνικόν όλεθρο. Σαν όνειρο κάποιου που ξυπνάει, Κύριε, όταν σηκωθείς επάνω θα αφανίσεις την εικόνα τους. Έτσι κι εγώ ήταν η καρδιά μου και βασανίζονταν τα νεφρά μου. Κι εγώ ήμουν ανόητος και δεν γνώριζα. Κτίνος ήμουν μπροστά σου. Όμως εγώ είμαι πάντοτε μαζί σου. Εσύ με έπιασες από το δεξί μου χέρι. Με τη συμβουλή σου θα με οδηγήσεις και ύστερα από αυτά θα με πάρεις κοντά σου μέσα σε δόξα. Ποιον άλλο έχω στον ουρανό και πάνω στη γη δεν θέλω άλλον παρά εσένα. Ατόνισε η σάρκα μου και η καρδιά μου. Ο Θεός όμως είναι η δύναμη της καρδιάς μου και η μερίδα μου στον αιώνα. Επειδή είναι φανερό, όσοι απομακρύνονται από σένα θα χαθούν. Εσύ εξολόθρευσες όλους εκείνους που παρεκκλίνουν από σένα. Αλλά για μένα το να προσκολώμαι στο Θεό είναι το αγαθό μου. Έθεσα την ελπίδα μου επάνω σε σένα, τον Κύριο το Θεό, για να κηρύττω όλα τα έργα σου.
1: Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3. Τι παραπάνω έχει λοιπόν ο Ιουδαίος και σε τι ωφελεί η περιτομή? Πολύ ωφελεί και μάλιστα από πολλές απόψεις. Πρώτα-πρώτα ο Θεός εμπιστεύτηκε στους Ιουδαίους τις επαγγελίες Του. Τι και αν ορισμένοι Ιουδαίοι δεν έμειναν πιστοί στο Θεό? Μήπως η απιστία τους θα κάνει το Θεό να θετήσει το λόγο Του? Όχι βέβαια. Αντίθετα, ο Θεός κρατάει το λόγο Του ακόμη και αν όλοι οι άνθρωποι τον αθετήσουν. Όπως το λέει και η Γραφή, θα δικαιωθείς για όσα έχεις πει και θα νικήσεις κάθε επικριτή σου. Αν όμως η δική μας αδικία κάνει να φανερωθεί η δικαιοσύνη του Θεού, τότε τι να πούμε? Μιλώντας με ανθρώπινα κριτήρια, να ισχυριστούμε πως είναι άδικος ο Θεός όταν τιμωρεί? Όχι βέβαια. Γιατί πώς αλλιώς θα κρίνει ο Θεός τον κόσμο? Μα θα πει κάποιος, αφού το δικό μου ψέμα κάνει φανερή την πιστότητα του Θεού και έτσι κάνει μεγαλύτερη τη δόξα Του, τότε γιατί εγώ καταδικάζομαι ως αμαρτωλός? Μήπως, όπως μας συγκοφαντούν μερικοί και ισχυρίζονται πως το λέμε κιόλας, πρέπει να λέμε «ας κάνουμε το κακό για να έρθει το καλό»? Όσοι λένε παρόμοια πράγματα θα τιμωρηθούν από το Θεό όπως το αξίζουν. Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα? Υπερέχουμε εμείς οι Ιουδαίοι? Καθόλου. Τώρα μόλις κατηγορήσαμε τόσο τους Ιουδαίους όσο και τους εθνικούς πως βρίσκονται κάτω από το ζυγό της αμαρτίας. Το λέει και η Γραφή. Δεν υπάρχει αναμάρτητος άνθρωπος ούτε ένας. Δεν υπάρχει κανένας με σύνεση. Δεν υπάρχει κανένας που να αναζητεί το Θεό. Όλοι απομακρύνθηκαν από το Θεό. Όλοι εξαχριώθηκαν. Κανένας, μα κανένας δεν κάνει το καλό. Το λαρίγκι τους είναι σαν τάφος ανοιχτός. Από τη γλώσσα τους βγαίνει μόνο ψέμα. Τα χείλη τους κρύβουν φαρμάκι οχιάς. Το στόμα τους είναι γεμάτο από πικρόχολες κατάρες. Τρέχουν γρήγορα τα πόδια τους όταν είναι για φόνο. Συντρίμμια και καταστροφές αφήνουν στο διάβα τους. Και ούτε καν ξέρουν τι θα πει ειρήνη. Ζουν χωρίς φόβο Θεού. Ξέρουμε πως όσα λέει ο νόμος ισχύουν για όσους ζουν κάτω από την εξουσία του νόμου. Και τα παραπάνω τα λέει για να κλείσει κάθε στόμα και για να αποδειχθεί ότι όλη η ανθρωπότητα είναι ένοχη ενώπιον του Θεού. Γιατί με τα έργα που επιβάλλει ο νόμος, κανένας δεν μπορεί να σωθεί. Το μόνο που καταφέρνει με τον νόμο είναι να συνειδητοποιήσει τη δύναμη της αμαρτίας. Τώρα όμως έγινε αυτό που είχαν προαναγγείλει ο νόμος και οι προφήτες. Αποκαλύφθηκε στον κόσμο η σωτήρια επέμβαση του Θεού χωρίς τη μεσολάβηση του νόμου. Τώρα ο Θεός δέχεται κοντά του τους πάντες αρκεί να πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και δεν κάνει καμιά διάκριση. Γιατί όλοι αμάρτησαν και βρίσκονται μακριά από τη σωστική παρουσία του Θεού. Ο Θεός όμως τους δέχεται κοντά του χωρίς αντάλλαγμα από αγάπη. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό να μας ελευθερώσει από την αμαρτία. Ο Θεός τον όρισε να γίνει με το σταυρικό του θάνατο ο εξυλασμός των αμαρτιών αυτών που πιστεύουν. Έτσι δείχνει την αγάπη του, συγχωρώντας τις αμαρτίες που έγιναν με την ανοχή του στο παρελθόν. Έτσι ο Θεός φανερώνει την αγάπη του τον έσχατο αυτό καιρό και δείχνει καθαρά ότι είναι και δίκαιος και σωτήρας όσων πιστεύουν στον Ιησού. Τι έγινε λοιπόν με την καύχησή μας? Έσβησε. Σε ποιο νόμο θα μπορούσε να στηριχτεί? Στον νόμο της επιταγής των έργων? Όχι, αλλά στην αρχή της σωτηρίας δια της πίστεως. Γιατί πιστεύουμε πως ο άνθρωπος σώζεται όχι με την τήρηση των εντολών του νόμου, αλλά με την πίστη του στο Θεό. Ή μήπως ο Θεός είναι μόνο για τους Ιουδαίους? Δεν είναι και για τους εθνικούς? Και βέβαια είναι, αφού ένας είναι ο Θεός που σώζει τόσο τους Ιουδαίους όσο και τους άλλους ανθρώπους μόνο με την πίστη. Μήπως όμως με την πίστη καταργούμε τον νόμο? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Αντίθετα, δίνουμε στον νόμο την πραγματική του θέση. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 4. Τι θα πούμε λοιπόν πως συνέβη με τον πρόγονό μας τον Αβραάμ? Γιατί αν ο Αβραάμ βρήκε τη σωτηρία με τα έργα του, μπορούσε να καυχηθεί, όχι όμως απέναντι στο Θεό. Τι λέει σχετικά η Γραφή? «Ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο». Στον εργάτη ο μισθός δεν δίνεται χαριστικά αλλά υποχρεωτικά. Όποιος πάλι δεν έχει έργα αλλά πιστεύει στο Θεό που σώζει τον ασεβή, ο Θεός τον αναγνωρίζει δίκαιο για αυτή του την πίστη. Έτσι και ο Δαβίδ μακαρίζει τον άνθρωπο που ο Θεός τον αναγνωρίζει δίκαιο χωρίς να έχει έργα. «Καλότυχοι αυτοί που τους συγχωρέθηκαν οι αδικίες και που τους σκεπάστηκαν οι αμαρτίες. Καλότυχος ο άνθρωπος που δεν του λογαριάζει ο Κύριος την αμαρτία του». Αυτός ο μακαρισμός ισχύει μόνο για τους Ιουδαίους ή μήπως ισχύει και για τους εθνικούς? Γιατί όπως είπαμε, ο Θεός αναγνώρισε δίκαιο τον Αβραάμ εξαιτίας της πίστης του. Πότε έγινε αυτό? Όταν είχε περιτιμηθεί ο Αβραάμ ή πριν περιτιμηθεί? Έγινε όταν δεν είχε ακόμη περιτιμηθεί. Και για σημάδι έλαβε ο Αβραάμ την περιτομή, απόδειξη απτή πως η πίστη του στο Θεό πριν περιτιμηθεί τον έσωσε. Έτσι έγινε πατέρας όλων όσοι πιστεύουν στο Θεό χωρίς να έχουν περιτιμηθεί, ώστε να αναγνωριστούν και αυτοί δίκαιοι. Έγινε πατέρας και των περιτμημένων. Παιδιά του όμως είναι όχι μόνο όσοι έχουν περιτιμηθεί, αλλά και όσοι ακολουθούν το παράδειγμα της πίστης του πατέρα μας του Αβραάμ, όταν ήταν ακόμη απερίτμητος. Ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ την υπόσχεση πως αυτός και οι απόγονοί του θα κληρονομήσουν τον κόσμο. Αυτή η υπόσχεση δεν δόθηκε επειδή ο Αβραάμ τηρούσε τον νόμο, αλλά επειδή εμπιστεύτηκε τον εαυτό του στο Θεό και εκείνος τον αποδέχτηκε. Γιατί θα έχανε το περιεχόμενό της η πίστη του Αβραάμ και την ισχύ της η επαγγελία του Θεού αν η κληρονομία συνδεόταν με την τήρηση του νόμου. Γιατί ο νόμος έχει ως αποτέλεσμα μόνο την οργή του Θεού για τις παραβάσεις. Όπου όμως δεν υπάρχει νόμος, εκεί δεν μπορεί να γίνει λόγος ούτε για παράβαση. Γι' αυτό λοιπόν η υπόσχεση συνδέθηκε με την πίστη του Αβραάμ στο Θεό για να φανεί πως είναι δωρεά της αγάπης του Θεού. Έτσι η υπόσχεση ισχύει με βεβαιότητα για όλους τους απογόνους του Αβραάμ, όχι μόνο για όσους έχουν τον νόμο, αλλά επίσης και για όσους εμπιστεύονται τον εαυτό τους στο Θεό, όπως ο Αβραάμ. Είναι λοιπόν πατέρας όλων μας ο Αβραάμ, αφού σύμφωνα με τη γραφή του είπε ο Θεός «Σε έχω κάνει πατέρα πολλών λαών, ενώπιον του Θεού που εμπιστεύτηκε, του Θεού που ζωογονεί τους νεκρούς και δημιουργεί με το λόγο του τα όντα από το μηδέν». Ο Αβραάμ, παρόλο που δεν είχε λόγο να ελπίζει, έδειξε εμπιστοσύνη και στήριξε την ελπίδα του στο Θεό και έτσι έγινε πατέρας πολλών λαών, όπως του είπε ο Θεός. «Τόσο πολύ θα είναι η απογονή σου». Σε αυτά τα λόγια δεν απίστησε ο Αβραάμ. Αν και ήταν τότε κάπου 100 ετών και ήξερε καλά πως δεν μπορούσε πια να κάνει παιδιά, όπως εξάλλου δεν μπορούσε και η Σάρα, δεν αφιταλαντεύτηκε για την εκπλήρωση της επαγγελίας του Θεού, αλλά αντίθετα η πίστη του δυνάμωσε και δόξασε το Θεό. Ήταν τελείως βέβαιος πως ο Θεός που του έδωσε την επαγγελία είχε και τη δύναμη να την εκπληρώσει. Γι' αυτό και ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο. Αυτά τα λόγια της Γραφής, ότι δηλαδή τον αναγνώρισε δίκαιο, δεν ισχύουν μόνο για τον Αβραάμ, αλλά και για μας. Γιατί θα αναγνωριστούμε δίκαιοι και εμείς που πιστεύουμε στο Θεό, ο οποίος ανέστησε τον Ιησού τον Κύριό μας από τους νεκρούς. Ο Θεός παραδόθηκε στο θάνατο για τις ανομίες μας και αναστήθηκε για να μας σώσει από την καταδίκη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε σαν συντριμμένα αγκία μπροστά σου, Κύριε, σαν αχρή δούλη σου, Κύριε Θεέ μου, Άγιε. Ω, να σου δώσουμε όλη την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση, Κύριε, και την ώρα που είμαστε μπροστά στο θρόνο σου, η καρδιά μας αγαλιάται, χαίρεται. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Έχουμε ανάγκη αυτή την ώρα από το χρίσμα σου, έχουμε ανάγκη από το πνεύμα σου το Άγιο. Έχουμε ανάγκη από αποκάλυψη. Έχουμε ανάγκη να ανοίξει ο λόγος σου, Κύριε, και να περάσει μέσα μας, Χριστέ μου, να κόψει, να διαιρέσει, να ανοίξει, να φτιάξει, να τακτοποιήσει πράγματα, Κύριε, να λάβουμε από τα ουράνια σου σήμερα. Έχω ανάγκη από το άγγιγμά σου, Κύριε, και εγώ και τα παιδιά σου το βράδυ αυτό, και ταπεινά σου δίνουμε όλη τη δόξα και σε ευχαριστούμε για ό,τι θα κάνεις σήμερα το βράδυ. Αμήν, Κύριε μας. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί, παρακαλώ. Στον Ισαΐα, 55ο κεφάλαιο, το 10 διαβάζω, διότι καθώς κατεβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει την γη και κάνει αυτή να εκφύει και να βλαστάνει, για να δώσει σπόρον εις τον σπύροντα και άρτον εις τον εστίοντα, ούτω θέλει είστε ο λόγος μου, ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου. Ακούστε τώρα τι λέει. Δεν θέλει επιστρέψει σε με κενός. Με έψιλον. Τι θα πει? Άδειος, άπρακτος. Αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί εις ό,τι αυτόν αποστέλω. Προσέξτε τα λόγια που λέει. Τι θα πει ότι ο Θεός αποστέλει το λόγο του? Πώς τον στέλνει δηλαδή? Ο Ισαΐας λέει λοιπόν ότι σίγουρα, όπως η βροχή πέφτει στο έδαφος και τρέφει το σπόρο που παράγει τη σοδειά, είναι το ίδιο βέβαιο και ο προφορικός λόγος της πίστης, ότι θα πραγματοποιήσει αυτό που ζητάμε για τα πράγματα τα οποία ο Θεός στέλνει το λόγο, ανάλογα με το αίτημά μας. Ο Θεός μας έχει δώσει την ικανότητα να λαλούμε τον λόγο της πίστης. Και αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Το ρήμα, το λόγο της πίστης. Και θα μάθουμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Έμπρακτα. Θα δούμε μερικά παραδείγματα μέσα από το λόγο του Κυρίου. Και πάντα ό,τι λέμε είναι βασισμένο στο λόγο. Γιατί αν λέμε πράγματα που είναι έξω από το λόγο, είναι άχρηστα. Ή αν συμφωνούν με το λόγο, δεν είναι δεσμευτικά. Η βάση μας είναι ο λόγος. Από εκεί έρχεται η πίστη. Ένα παράδειγμα που θέλω να σας δώσω είναι το εξής. Όταν ζητάμε κάτι και χρησιμοποιούμε τον λόγο της πίστης, θα εξηγήσουμε, είναι όπως κάποιος αναρριχάται σε ένα βουνό. Ανεβαίνει. Σκεφτείτε έναν ορειβάτη. Και ανεβαίνει. Και όταν φτάνει κάπου στη μέση, πώς έχουμε ανέβει βουνό? Πώς έχουμε ανέβει? Κάπου στη μέση εκεί τι παθαίνεις? Κόβεται η αναπνοή σου. Κουράζεσαι. Και η τάση ποια είναι, η φυσική τάση που έχουμε? Ωχ, δεν μπορώ άλλο, παιδιά, εγώ πάω κάτω. Πας, ξέρω εγώ, σε καμιά καφετέρια κάπου, ό,τι έχει, να κάτσεις να πιεις ένα καφέ ή ένα αναψυκτικό. Έτσι αντιδρούμε και στα πνευματικά. Ο Κύριος θέλει να μάθεις να ανέβεις μέχρι επάνω. Την κορφή. από όπου μπορείς να δεις τα πάντα, χωρίς εμπόδιο. Και αυτό προσεύχομαι να κάνει ο Κύριος σήμερα μέσα στις καρδιές μας. Ας πάρουμε παράδειγμα τον Αβραάμ. Του είπε ο Κύριος, πάρ' τον γιο σου, τον μωρογενή σου, τον οποίο αγαπάς, και πήγαινε στο όρος Μοριά. Μάλλον δεν του είπε το όρος, λέει, σε ένα από τα όρη που θα σου δείξω. Και θυσίασε εδώ. Τίποτα άλλο του είπε ο Κύριος. Που σημαίνει ότι ήταν τετελεσμένο γεγονός πλέον. Ο Αβραάμ ήξερε ότι πρέπει να πάει να θυσιάσει τον γιο του. Αν και ήξερε ότι αυτός είναι ο υιός της υπόσχεσης. Αλλά τώρα έρχεται ο λόγος του και του λέει πήγαινε να τον θυσιάσεις. Και ακούστε τώρα τι λέει ο Αβραάμ στους υπηρέτες του, οι οποίοι ήταν μαζί του με τον Ισαάκ, καθώς ανέβαιναν στο όρος Μοριά. Γένεση 22:5. Και είπε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού, «Σεις καθίσατε αυτού μετά τη σόν», κάτω, στις πρόποδες του βουνού. «Εγώ δε και το παιδάριον θέλουμεν υπάγει έως εκεί και αφού προσκυνήσομεν, θέλουμεν επιστρέψει προς εσάς». Ο Θεός του είπε, πήγαινε θυσίασέ τον. Ο Αβραάμ τι λέει, θα επιστρέψουμε. Πώς το είπε αυτό? Να, ελάτε να το δούμε λίγο να μας διευκολύνει. Στις Εβραίους 11:17 λέει, διαπίστεως ο Αβραάμ ό,τι εδοκιμάζετο. Τι έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ? Τον δοκίμαζε. Πόσοι από εμάς έχουμε δοκιμαστεί από τον Θεό για την πίστη μας, για την αφιέρωσή μας, για την αφοσίωσή μας, για την εμπιστοσύνη μας στον Θεό? Δηλαδή, πόσοι έχουμε δοκιμαστεί? Αμήν. Και ξέρετε ότι καθώς ανεβαίνουμε τάξεις, ανεβαίνουν και τα διαγωνίσματα. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Προσέφερε τον Ισαάκ και τον μονογενή αυτού προσέφερε εκείνος ως τις ανεδέχτητες επαγγελίες. Δηλαδή τις δέχτηκε και τις εγκολπώθηκε. Προς τον οποίον Αβραάμ ελαλήθη ότι εν Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Είχε αυτή την επαγγελία. Αλλά ο Θεός του λέει πήγαινε θυσίασε τον Ισαάκ. Και ακούστε τώρα τι έκανε ο Αβραάμ. Συλλογιστής λέει στο 19. Ότι ο Θεός δύναται και εκ νεκρών να ανεγείρει αυτόν. Εξών εκ των οποίων νεκρών έλαβεν αυτόν ο πίσω παραβολικός. Το κλειδί εδώ ποιο είναι, αδελφοί? Ότι ενώ όλα φαίνονται αντίξωα και παράξενα, δηλαδή σου λέει ο Θεός σε οδηγεί σε πράγματα τα οποία είναι δύσκολα. Θυσιάσω το γιο μου, αφού αυτός είναι ο γιος της υπόσχεσης. Μπα, δεν άκουσα καλά, φαίνεται. Για να ξαναρωτήσω. Και ο Θεός λέει, όχι, θα πας, εκεί πρέπει να πας. Θα θυσιάσει τον Ισαάκ. Συλλογιστής. Έκανε συλλογισμούς ο Αβραάμ μέσα του. Επεξεργαζόταν το θέλημα του Θεού, την καρδιά του Θεού, την επιθυμία του Θεού. Πίστη του, πού τον κατάληξε ο Θεός και να τον θυσιάσω, μα μου τον δώσει εκ νεκρών. Και εκεί ακριβώς τώρα είναι που ο Ιησούς είπε, ο Αβραάμ είδε την ημέρα την εμήν και χάρη. Ποια ημέρα? Ότι δηλαδή ο ουράνιος πατέρας θυσίαζε τον Υιό και θα τον έπαιρνε πίσω, θα ανασθενόταν ο Χριστός. Γι' αυτό ο Αβραάμ έγινε πατέρας πίστης, της πίστης μας. Θέλουμε να επιστρέψει προς εσάς. Λόγος πίστης. Αντίθετα από τις καταστάσεις, αντίθετα από ό,τι δόθηκε οδηγία να κάνει ο Αβραάμ, η πίστη του έφερε τη λύση μέσα του. Και ο Θεός τι έκανε? λέει Αβραάμ, stop. Stop. Πριν βυθίσει το μαχαίρι μέσα στο κορμί του Ισαάκ, που ο Ισαάκ ήταν μεγάλος, δεν ήταν μωρό, ούτε παιδί 7 και 8 χρονών. Πρέπει να ήταν πάνω από 30. Παραδόθηκε όπως ο Χριστός. Εμπιστευότανε τον πατέρα του, το θέλημα του Θεού. Και παραδόθηκε. Και πριν κατέβει το μαχαίρι, ο Θεός του λέει «Stop». Τι έγινε? Να μπούμε λίγο στα παρασκήνια. Πιστεύω ότι ο Θεός έστειλε εκεί έναν άγγελο, βρήκε ένα κρυάρι, το πήρε, το μάγκωσε μέσα στη βάτο με τα κέρατά του, ώστε να είναι αυτό το υποκατάστατο και το πήγε κάπου που να μπορεί να το δει ο Αβραάμ. Αυτά ο Θεός δεν στα λέει, αλλά γίνονται. Κάποια στιγμή, από εκεί που δεν το περιμένεις, έρχεται η λύση και γίνεται αυτό που ο Θεός έχει πει, εφόσον μένεις πιστός. Εφόσον μένεις πιστός. Εάν θέλεις να πάρεις την απάντηση από τον Θεό, ανέβα στην κορφή του βουνού. Ο Αβραάμ πήγε μέχρι τέλος και ήταν έτοιμος να κατεβάσει το μαχαίρι. Κορφή του βουνού. Πίστη μέχρι τέλος. Προσέξτε όμως. Δεν είναι οποιαδήποτε πίστη. Δεν κάνουμε το χατήρι οποιοδήποτε. Πρέπει να είσαι βέβαιος ότι αυτό που κάνεις είναι από τον Κύριο και είναι σύμφωνα με το θέλημα του, σύμφωνα με τον λόγο του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει ανόητα πράγματα. Να κάνουν πολλοί άνθρωποι. Παλεύουν με τα φίδια για να δείξουν την πίστη τους, οι οφίτες. Και πού μπαίνουν σε τρανς, αλλά πού και πού ξυπνάει καμιά κόμπρα και τελειώνουν. Δεν είναι το θέλημα του αυτό. Ούτε σημαίνει ότι έχουν την πίστη. Ο καθένας μπορεί να έχει, άλλος προσκυνάει τις πέτρες. Στην Αφρική έχουν τα δέντρα αυτά που τα προσκυνάνε προγονικά. Και καλά ότι κατοικούν εκεί οι προγόνοι τους και πνεύματα και όλα αυτά. Πίστη, αλλά δεν είναι η πίστη. Είναι μια ανθρώπινη, να μην πω σατανική πίστη αυτή. Κοιτάζουμε πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος από τον Θεό. Και ό,τι κάνει ο Θεός δεν είναι τυχαίο. Το κάνει για να είναι σε τέλεια σύνδεση με τη βουλή του. Αυτά που βλέπουμε όλα γύρω μας ξεκίνησαν όλα μέσα από τη βουλή του Θεού. Και θυμάστε ένα εδάφιο Εφεσίους 1-4, το χρησιμοποιώ αυτό για γρήγορα να καταλάβουμε λίγο τι λέει Εφεσίους 1-4. Λέει, καθώς εξέλεξεν ημάς, εν αυτό λέει το κείμενο. Εν το Χριστό μας εξέλεξε, προκαταβολής κόσμου, ενώ εσύ και εγώ δεν υπήρχαμε, εκείνος μας εξέλεξε, μας είδε, βάσει προγνώσεως, για να είμαστε Άγιοι

Δημιουργεί εκτός τον άνθρωπο. Το 8 τι είπαμε συμβολίζει? Νέα αρχή. Ο Ιεσέ είχε 8 γιους. Πέρασαν οι 7, κανένας. Όταν ήρθε ο 8ος, ο Δαβίδ, ο Κύριος λέει, αυτός είναι. Και έγινε μια καινούργια αρχή. Τίποτα δεν συμβαίνει στον υπερφυσικό κόσμο μέχρι ότου ο παντοδύναμος Θεός ή ο χρησμένος αντιπρόσωπός σου στη γη, όταν ήταν εδώ ο Κύριος, ή τώρα που είναι οι Άγιοι του Θεού, εσύ, εγώ. Εάν δεν πεις την Θεία Διακήρυξη μέσα από το Λόγο, ένα λόγο πίστης, δεν μπορεί να ανοίξει το χέρι του Θεού. Δεν ανοίγει. Δεν ευαρεστείται ο Θεός. Γιατί ό,τι έργο ο Θεός είναι να κάνει, πρέπει να διαρρέεται, να διέπεται από τον Λόγο Του. Ό,τι είναι έξω από τον Λόγο, ξέχασε το. Είναι άχρηστο, είναι εμπόδιο. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε την αξία του Λόγου, αδελφοί μου. Πιο πολύ ακόμα. Πιο πολύ ακόμα. Ποια είναι η σχέση σου με το Λόγο του Θεού? Εντάξει, το έχω διαβάσει. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ την έχω διαβάσει 40 φορές. Το έχουμε ακούσει ο κόσμος. Δεν έχω. Δεν έχει ανοίξει το βιβλίο. Δεν έχει ανοίξει ο Λόγος. Δεν έχει φέρει ζωή. Δεν γνωρίζουν τον Κύριο μέσα από το Λόγο Του. Και αυτό το κάνει ο Θεός μόνο όταν εμείς τον ζητήσουμε. Όταν εμείς σπάσουμε το αγγείο μας μπροστά Του και μου λέει, Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω. Άνοιξε μου το Λόγο, σε παρακαλώ. Σε δέχομαι, σωτήρα, Κύριο. Σκέπασε την αμαρτία μου με το αίμα σου, να βρω χάρη μπροστά σου, αλλά θέλω να σε γνωρίσω. Εκεί τώρα ο Θεός είναι που ανοίγει το Λόγο Του. Ανοίγει το Λόγο Του. Σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Θυμάστε όταν ήρθε στον Κύριο ένας εκατόνταρχος και αυτός τώρα είχε ένα δούλο ο οποίος ήταν άρρωστος και πέθαινε ο δούλος του, βαριά άρρωστος. Και πήγανε έτσι, οι Ιουδαίοι και του είπανε του Κυρίου, λέει, ο άνθρωπος αυτός έκανε πολλά για μας, είναι καλός άνθρωπος, σε παρακαλούμε, κάνε κάτι για τον δούλο του. Και άμα πάρεις όλες τις αφηγήσεις από τα Ευαγγέλια, ο εκατόνταρχος δεν τον άφησε να πάει σπίτι του, πήγε ο ίδιος και τον συνάντησε στον δρόμο, τον Κύριο. Και θα δούμε τώρα τι του λέει. Διαβάζω Ματθαίος 8:7 και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ ελθόν θέλω θεραπεύσει αυτόν, τον δούλο σου, λέει στον εκατόνταρχο. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος είπε, Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, αλλά μόνον υπέ λόγου. Μόνο πες. Θέλω να θυμόμαστε σήμερα αυτό το πες. Να πεις. Πρέπει να το πεις τον λόγο. Δεν αρκεί μια σκέψη. Δεν αρκεί μια επιθυμία. Ο Θεός ξέρει ότι εγώ αυτό δεν... δεν είναι έτσι, δεν δουλεύει έτσι. Πώς έκανε ο Θεός τον κόσμο? Είπε και έγινε. Προσέταξε και εστερεώθη. Υπάρχει αυτός ο πνευματικός κανόνας και αυτόν πρέπει να τον ακολουθήσεις. Εάν θες να δεις το χέρι του Θεού να κάνει πράγματα μέσα από σένα ή στη ζωή σου. Υπέ λόγων και θέλει ιατρευθεί ο δούλος μου. Διότι, ακούστε τώρα, μας αναλύει ο άνθρωπος τη σκέψη του και λέει, διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσίαν. Έχουν είπε με αυτόν στρατιώτες και λόγω προς του τον είπαγε και υπάγει. Και προς άλλον έρχου και έρχεται και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμνη. Τι κατάλαβε ο εκατόνταρχος όταν είπε

0: υπέ λόγων. Υπέ μόνο λόγο, πες μόνο το λόγο. Μόνο το λόγο πες. Κατάλαβε την αξία και τον τρόπο της λειτουργίας του ρήματος του Κυρίου. Το ρήμα είναι ο προφορικός λόγος. Γι' αυτό λέει, είπε, πες. Λέει, εγώ είμαι άνθρωπος, έχω εξουσία, έχω στρατιώτες, λέω σε αυτόν πήγαινε και πάει και στον δούλο μου πήγαινε και πάει. Κατάλαβε ότι πίσω από το διάταγμα, το ρήμα, υπάρχει στράτευμα, όπως αυτός ήταν εκατόνταρχος. Κατάλαβε ότι πίσω από το ρήμα του Κυρίου υπήρχαν δυνάμεις. Τι δυνάμεις? Αγγελικές δυνάμεις. Οι οποίοι εντέλλονται να εκπληρώσουν το ρήμα που μόλις υπόθηκε. Όταν ο Θεός είπε να γίνει φως, τι έγινε στην ουσία? Τι έγινε? Μπορούμε να το αναπτύξουμε αυτό πεζά, να καταλάβουμε τι έγινε. Ο Θεός δημιούργησε την ύλη του φωτός. Ό,τι φως ήταν εκείνο, το αρχικό. Δημιούργησε την ύλη με τον λόγο του. Από το τίποτα άρχισαν να γίνονται πράγματα, να συνδέονται και έγινε το φως. Αυτές είναι οι δυνάμεις του λόγου, της δημιουργίας. Δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο για τον Θεό. Δεν υπάρχει τίποτε παράξενο, δεν υπάρχει τίποτα που να είναι τόσο μεγάλο που ο Θεός να μην μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό ξεκόλλησε λίγο από εκεί. Βγες από το ανθρώπινο. Καθώς προσεύχομαι πολλές φορές για άτομα τα οποία έχουν μια εμφανή αρρώστια, ας πούμε. Ξέρω εγώ, έναν όγκο εδώ, τόσο. Ήρθε η άλλη με το, είναι φανερά πράγματα αυτά. Η άλλη ήταν από 9 χρονών, από πολιομελίτιδα, με 6 πόντους πιο κοντά το αριστερό πόδι. Η άλλη μαμά στην Ινδία έφερε το μωρό της 3χρονο με το αριστερό μάτι, η κόρη άσπρη. Τι θα σκεφτείς όταν δεις αυτά τα πράγματα? Πού θα πάει το μυαλό σου? Αχ, πώς θα γίνει αυτή η κόρη μαύρη τώρα, τι πρέπει να γίνει εκεί πέρα μέσα? Δεν σε κάλεσε όδες να το κάνεις αυτό εσύ. Τι μας κάλεσε να κάνουμε, αδελφοί? Να πούμε. Τ' άλλο είναι η δική του δουλειά. Να διατάξει, να πεις το λόγο. Ο Κύριος είναι που κάνει το θαύμα. Εσένα και εμένα μας έδωσε την τιμή να μπορούμε να πούμε το ρήμα της πίστης. Ανάλογα με την κατάσταση. Και ο Κύριος είναι που ανταποκρίνεται μετά. Εφόσον όλα είναι σύμφωνα με το θέλημά του. Έτσι. Και εμείς δεν μπορούμε να είμαστε έξω στην αμαρτία και να θέλουμε να ενεργήσει το ρήμα. Δεν μπορεί να ενεργήσει. Δεν ενεργεί. Και τι βλέπουμε? Λέει ο Κύριος κάτι που άνοιξε όλο αυτό σήμερα. Λέει για τον εκατόνταρχο το εξής. Στο 10. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας. Αληθώς σας λέγω, ουδέ εν το Ισραήλ εύρον το σαύτην πίστην. Ούτε στον Ισραήλ βρήκα το σαύτην πίστη. Τι θα πει το σαύτην? Τόσο μεγάλη. Μπορεί να είναι ποσοτικό, μπορεί να είναι ποιοτικό. Τόσο έξοχη πίστη. Συγγνώμη, δηλαδή κανείς στο Ισραήλ δεν είχε τέτοια πίστη που είχε ο εκατόνταρχος? Τι λέτε? Έλεγε αλήθεια ως τους ψέματα? Αλήθεια έλεγε. για να ενεργήσει ο Κύριος με τον τρόπο που ενέργησε για το δούλο του εκατόναρχου, χρειαζόταν αυτή τόσο μεγάλη πίστη. Τόσο έξοχη πίστη που ο Κύριος θαύμασε. Θαύμασε. Και τι είπε? Τέτοια πίστη δεν βρήκε ούτε σε όλο τον Ισραήλ. Δηλαδή η πίστη όλου του Ισραήλ που ήταν σε σχέση με το εκατόνταρχο. Πιο πολύ ή πιο λίγο? Πιο λίγο. Πιο χαμηλό μέτρο. Και σε ρωτάω, τι μέτρο έχει η πίστη σου αυτή την ώρα? Τι μέτρο? Ναι, μπορείς να ζεις σαν χριστιανό, να έχεις στην εκκλησία, να μελετάς το λόγο του Κυρίου, να είσαι βάρος στο Θεό και όλα αυτά, αλλά το μέτρο της πίστης που είναι? Γιατί η πίστη είναι κάτι που πρέπει να αυξάνεται, γιατί βαδίζουμε από πίστη σε πίστη. Έχεις πίστη, αλλά δεν φτάνει για να μπορεί ο Θεός να ενεργήσει τα έξοχα και τα θαυμαστά έργα Του. Θυμάστε εκείνη τη Συροφήνισσα, που η κόρη της ήταν δαιμονισμένη? Το ίδιο. Το ίδιο. Θυμάστε επίσης τον βασιλικό, αυτόν που ήταν υπάλληλος μέσα στο παλάτι και ο γιος του ήταν άρρωστος για να πεθάνει και πήγε και συνάντησε αυτός ο άνθρωπος τον Κύριο. Και του λέει, Κύριε, έλα στο σπίτι μου, σε παρακαλώ. Ακούστε πώς το απάντησε ο Κύριος. Ιωάννης 4:50. Λέει, είπαγε, ο Υιός σου ζει. Είπαγε, ο Υιός σου ζει. Ο Κύριος σου δίνει την ώρα εκείνη, εφόσον είσαι μέσα στην παρουσία Του, σου δίνει ένα υπερβολικό μέτρο πίστης και πιστεύεις ότι γίνεται ο λόγος που ο Κύριος βάζει στο στόμα σου. Πώς το έχετε γευθεί αυτό? Πόσοι έχετε πάρει αποτέλεσμα από αυτό? Αμήν. Αλλά μας καλεί ο Κύριος, αδελφοί, τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες να κάνουμε έξοχα και θαυμάσια πράγματα στο όνομά Του. Τόσο έξοχα που θα εκπλαγεί η γη, τα έθνη. Όλοι αυτοί οι μεγιστάνες δεν θα μπορούν να αντιδράσουν στην ενέργεια και στη δύναμη και στη δόξα που ο Θεός θα κατεβάσει πάνω στον κόσμο μέσα από την Εκκλησία. Αμήν. Γιατί? Για να σώσει ο Κύριος όσους πραγματικά επιθυμούν σωτηρία. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, ο Θεός δεν πιέζει κανέναν, αλλά πρέπει να δει ο κόσμος τη δόξα του Θεού πρώτα. Πριν κατακλείσει τον κόσμο με τον Νόε, έβαλε τον Νόε να κηρύττει 120 χρόνια. Και τι κήρυκας φαντάζεστε να ήταν ο Νόε? Θα ήταν αυτούς που ξεροκαταπίνουν και ξεροβήχουν? Αγαπητοί αδερφοί, έτσι, τέτοιο κήρυγμα θα έκανε? Εγώ πιστεύω ότι θα ερχόταν ο φόβος του Θεού με τις καρδιές των ανθρώπων. Ο Θεός θα έκανε ό,τι μπορούσε για να τους συνεφέρει και να τους στρέψει. Και το μόνο καρπό που είχε ο Νόε από όλη αυτή τη διακονία 120 χρόνια ήταν η οικογένειά του και ποιοι άλλοι? Όλοι αυτοί που ενώ ξέρανε ότι ο Νόε έλεγε την αλήθεια, δεν είχαν την πίστη να ακολουθήσουν αυτό που ακολουθούσε ο Νόε. Και τελικά όταν ήρθε πλέον η βροχή, ο Θεός έκλεισε την πόρτα της Κιβωτού, όλοι αυτοί μετανόησαν. Και το ξέρουμε γιατί μας το λέει ο Πέτρος. Μετανόησαν. Και ήταν...
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στον Ιώβ 22-28 λέει: «Και ό,τι αποφασίσεις, θέλει κατορθούστε εις σε». Ό,τι αποφασίσεις θα εδραιώνεται για σένα, θα γίνεται, θα το κάνει ο Θεός. Εφόσον, επαναλαμβάνω, είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, εφόσον πατά σωστά πάνω στα θεμέλια, στο λόγο του Κυρίου, ο Θεός είναι εκεί. Δεν θα σε προδώσει. Δεν θα σε αφήσει. Εφόσον κινείσαι δια του Πνεύματος του Θεού. Δια του Πνεύματος του Θεού. Ο Ιησούς είπε, Ιωάννης 15:7, «Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν». Μέσα σας δηλαδή. Βλέπετε τι βάζει μπροστά? Τον λόγο. Να μείνετε σε μένα και οι λόγοι μου να μείνουν, δηλαδή να κατοικούν μέσα σου. Να έχουν μόνιμη κατοικία τα λόγια του Θεού στην καρδιά σου και στη διάνοια. Να σε διέπουν, να σε οδηγούν. Μην κάνεις ανόητα πράγματα. Ρώτησε, αυτό που θέλω να κάνω είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού? Πολλοί άνθρωποι κόπτονται, κλαίνε και Θεέ μου, γιατί δεν με ακούς? Και δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό που ζητάνε μπορεί να μην είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και ο Θεός δεν απαντάει γιατί θέλει να σε προφυλάξει. Θέλει να σε προστατέψει. Ο Θεός δεν παίζει με κανέναν. Μας αγαπάει, είμαστε παιδιά Του, λαχταράει η καρδιά Του να Τον γνωρίσουμε, να έχουμε κοινωνία μαζί Του. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Μην πάρουμε μόνο το θα ζητείτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε. Α, ωραία. Κύριε, δώσ' μια ωραία Mercedes, μια Cadillac μεγάλη. Κάπου το παρεξήγησες. Κάπου το παρεξήγησες. Εάν δεν έχεις αυτοκίνητο, κάτι που εγώ το έκανα, χρόνια πριν, ζήτα, Κύριε, θέλω ένα αυτοκίνητο, σε παρακαλώ. Να μπορώ να κινούμαι, να πηγαίνω στην εκκλησία, την οικογένειά μου, πηγαίνω στη δουλειά. Και έκανε χάρη ο Κύριος. Δεν μου ήρθε καμιά Cadillac, ένα Ford Escort. Αυτό μπορούσαμε, αυτό είχαμε. Ο Θεός θα ικανοποιήσει τις ανάγκες σου. Εφόσον είναι δίκαιες, εφόσον είναι σύμφωνα με το θέλημά Του. Θα σου βάλει στο φαΐ τον άρτο. Μια και λέμε για τον άρτο, κοιτάξτε λίγο. Μας ζήτησε να προσευχόμαστε ο Κύριος και μας έδωσε τον τύπο της προσευχής, το Πάτερ ημών. Δηλαδή μας έδωσε 7 θέματα στα οποία μπορούμε να αναπτυχθούμε στην προσευχή ενώπιον του Κυρίου. Και αρχίζει λοιπόν, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, αγιάζουμε το όνομά του πρώτα. Ελθέτω η βασιλεία σου, έχει να κάνει αυτό με τις εκκλησίες και το θέλημα του Θεού μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Και μετά τι λέει? Τι θα λέει? Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερα. Τον άρτο τον επιούσιο, δώσ' ημίν σήμερα. Τι βλέπουμε στη φράση αυτή? Βλέπουμε ότι ονομάζουμε ποιος θα δώσει. Ποιος δίνει? Ο ουράνιος πατέρας μας. Ωραία. Πότε θα το δώσει? Σήμερα. Τι θα δώσει? Τον άρτο. Άρτος είναι ό,τι έχεις ανάγκη από τα φαγόσιμά σου, τα αναγκαία σου. Το είναι ο άρτος. Μας έβαλε δηλαδή στην προσευχή να ονομάζουμε ακριβώς αυτό το οποίο θέλουμε. Και όταν προσεύχεσαι, σε παρακαλώ, μη προσεύχεσαι αόριστα. Κύριε, θέλουμε την ευλογία σου. Ποια ευλογία θέλεις? Κύριε, θέλουμε την ενέργειά σου. Ποια ενέργεια θέλεις? Τι? Ο Κύριος θέλει, για να λειτουργήσει ο λόγος της πίστης, το ρήμα, πρέπει να ονομάσεις ακριβώς αυτό το οποίο θέλεις ο Κύριος να κάνει ή να σου δώσει. Θυμάστε, ο Κύριος ρωτούσε, τι θες να κάνω για σένα. Πήγε εκεί στον παραλυτικό, ο οποίος ήταν δίπλα στην κολυμβήτρα του Σουλάμ. Και του λέει, τι θες να κάνω για σένα. Τι του είπε ο παραλυτικός, θυμάστε. Κύριε, να γίνω καλά, αλλά δεν έχω κανένα να με σηκώσει την ώρα που κατεβαίνει ο άγγελος και ανακατώνει το νερό να με ρίξει μέσα. Το λέει, δεν ήξερε ποιος ήταν μπροστά του. Και ακούστε τώρα τι του λέει. Άρατη των κράβατών τους και περπάτα. Τι λόγος ήταν αυτός. Ήταν ρήμα. Δεν ήταν ρήμα. Ήταν ρήμα πίστης. Αμήν. Κάποιοι διάβαζα ένα άρθρο και λέει, ο Χριστός δεν είχε πίστη, λέει. Και ξέρει γιατί το λέει αυτό. Γιατί ο Χριστός που πιστεύει θεωρεί ότι προϋπήρχε σαν Θεός. Οπότε αφού ήταν Θεός, τι να την κάνει την πίστη. Ναι, αλλά αν δεν έχει πίστη, πώς θα είναι ο αρχηγός της πίστης. Άσε που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι και πίστης θέλει είστε η ζώνη των πλευρών αυτού. Για τον Χριστό το λέει. Και η λέξη που χρησιμοποιεί εκεί, είναι η ίδια λέξη με αυτή που χρησιμοποιεί ο Αμός, ο προφήτης, όταν λέει, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί. Βέβαια ο Χριστός είχε πίστη. Εάν δεν μπορούσε, αν δεν είχε πίστη ο Χριστός, δεν θα μπορούσε να περάσει μέσα από τις δοκιμασίες τις δικές μας, όπως εμείς. Ομοιώθηκε κατά πάντα με τους αρεφούς, λέει. Καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτία. Ομοιώθηκε. Έπρεπε να είχε πίστη. Μπήκε μέσα στη σφαίρα της πίστης καθώς γεννήθηκε από το Πνεύμα το Άγιο και τη Μαριάμ έγινε τέλειος άνθρωπος όπως εσύ και εγώ. Έπρεπε να μελετάει το Λόγο του Θεού, έπρεπε να κάνει τις αποφάσεις του, έπρεπε να ευαρεστήσει τον Θεό με πίστη, γιατί αλλιώς δεν ευαρεστείται ο Θεός. Όταν ήρθε ο Χριστός στον Ιορδάνη που βάπτισε ο Ιωάννης και βαπτίστηκε, μαρτύρησε ο Θεός και λέει, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον ευαρεστήθηκα. Ευαρέστησε. Πώς? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Με πίστη. Είναι όλα συνδεδεμένα με την πίστη. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εάν η καρδιά μας είναι σε απιστία, αν είναι σε αμφιβολία. Δεν μπορεί ο Θεός να ενεργήσει. Γι' αυτό πρόσεξέ το αυτό σήμερα. Πόσοι έχουμε αμφιβολίες πολλές φορές. Έλα, σηκώσουμε τα χέρια. Ναι. Πόσοι έχουμε ολιγοπιστία, πιστεύουμε, αλλά όχι στο μέτρο που θέλει ο Θεός για την εκάστοτε περίπτωση. Πόσοι έχουμε ολιγοπιστία. Ναι. Κύριε, σε παρακαλώ, θεραπεύσε με. Την άλλη μέρα, μα δεν έγινε τίποτα. Τι πίστη είναι αυτή. Γι' αυτό λέω στους αδερφούς. Όταν ζητάς από τον Κύριο θεραπεία και λέμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, από εκείνη την ώρα αρχίζει ο Θεός και εργάζεται. Μόνο η θεραπεία παίρνει χρόνο, οπότε εσύ κάθε μέρα ζητάς την εκπλήρωση της θεραπείας μέσα σου, στο σώμα σου. Δώσε ο Κύριος, θεραπεία θέλει χρόνο, δώσε χρόνο στον Κύριο με πίστη. Με πίστη. Και ο Θεός είναι πιστός. Και μέσα σε αυτό πολλές φορές μας δοκιμάζει ο Κύριος. Μας δοκιμάζει. Έχει βάλει ένα θαύμα στο στόμα σου ο Κύριος. Τον λόγο της πίστης. Και πρέπει να απελευθερωθεί από το στόμα σου με πίστη, με βάση το λόγο του Θεού και θα δεις αυτό το οποίο ζητάς να γίνεται. Σας έχω πει το παράδειγμα αυτό με... Αυτό μου έρχεται, αυτό λέω. Πολλά παραδείγματα. Δόξα τω Θεώ, έχω πολλά παραδείγματα. Ήμασταν στο αδερφό του Γκούντερ, χρόνια πριν, σε μια προφητική σύναξη, και εγώ ήμουν εκεί ένας από τους ομιλητές. Μετά μας βάλανε να προσευχηθούμε για τον κόσμο και κάτσαμε στη σειρά οι υπηρέτες και είχαμε ουρά κόσμο, ο οποίος ερχόταν για να πάρει κάτι από τον Κύριο, ένα προφητικό λόγο, κάποια ανάγκη που είχαν. Και εκεί τώρα είναι ότι μαθαίνεις και αφήνεσαι στο Πνεύμα του Θεού. Αφήνεσαι. Αδειάζεις τον εαυτό σου από οτιδήποτε άλλο, δεν σε απασχολεί τίποτε. Είσαι εκεί ενωμένος με τον Κύριο για να δώσεις αυτό που Εκείνος θέλει να δώσει στην κάθε ψυχή, τους οποίους δεν ξέρεις, δεν τους γνωρίζεις. Και γινόταν αυτό, έρχεται ένας άνθρωπος και μου δίνει ο Κύριος λόγο πίστης. Μαζί, δεν ξέρω, λόγο γνώσεως, δεν ξέρω. Πάντως άκουσα τον εαυτό μου να λέει στον άνθρωπο, που ήταν ο Κύριος, του λέει, εγώ αποκαθιστάνω την υγεία σου, το γάμο σου και τη δουλειά σου. Τρία πράγματα. Και είδε τον άνθρωπο ότι συγκλονίστηκε και έφυγε. Τίποτα. Λέξη δεν είπε. Αλλά όταν είναι αρφή ρήμα, λόγος ζωής, λόγος πίστης, αυτό έχει αποτέλεσμα. Και σας είπα ότι μετά από 15 μέρες ήρθες στην προηγούμενη αίθουσα που είχαμε και μου ζήτησε να κάνει την ομολογία του. Αυτός ήταν καθηγητής χημικός στο Πανεπιστήμιο και έπαθε πρόβλημα με τους λεφοειδείς του, τους αδένες. Και άρχισε να κάνει χημειοθεραπείες και αυτές τώρα επηρέασαν την επιδερμίδα του που δεν δεχόταν ούτε τα ρούχα του επάνω. Και η γυναίκα του τον άφησε. Έφυγε. Μετά από λίγο παίρνει ένα ραβασάκι από τη δουλειά του και του λένε «Σε απολύουμε γιατί δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε τις ώρες που έχεις στο Πανεπιστήμιο και κάποιος άλλος αναλάβει τη θέση». Και έτσι ήρθε στην προσευχή. Σε αυτό το χάλι. Αξίζει, αδελφοί, να έχουμε λόγο ζωής στο στόμα μας. Το θαύμα αυτό που μας έδωσε ο Κύριος. Ναι, αλλά θέλει όμως πίστη. Θέλει πίστη. Και θέλω να εξηγήσω τι ακριβώς. Τι πίστη. Πιστεύεις ότι την ώρα εκείνη εσύ είσαι το στόμα μέσα από το οποίο ο Κύριος θέλει να φέρει την ενέργειά του. Πίσω ο Κύριος έχει τους αγγέλους του, έχει τις δυνάμεις του, οι οποίες είναι έτοιμες να ενεργοποιηθούν τη στιγμή που εσύ προφέρεις το λόγο. Το καταλαβαίνουμε, αδελφοί, αυτό. Δεν είναι ότι ανοίγεις όμως και λες. Όχι, υπάρχει αυτή η γνώση, η εμπειρική γνώση, ότι ναι, εγώ ανοίγω το στόμα μου, αλλά ο Κύριος είναι από πίσω που ενεργεί και οι αγγελικές δυνάμεις του. Και έτσι μπορούμε να δούμε τη δεξιά του Κυρίου να κάνει θαυμάσια με το λόγο. Και μετά που άκουσε τον λόγο αυτόν, ο άνθρωπος αυτός, ο Κύριος τον θεράπευσε. Πάει, κάνει εξετάσεις, τίποτα. Ξαφανίστηκαν όλα. Να και η γυναίκα του πίσω. Παίρνει και ένα άλλο ραβασάκι και του λένε «Έλα στο Πανεπιστήμιο γιατί σε χρειαζόμαστε». Και ήρθε, ήταν Τετάρτη και είχε έρθει στην Μιχάλη Αρχαγγέλου. Αμήν. Θυμάστε το Μωυσή. Άρχοντας στην Αίγυπτο. Θαυμαστός εν λόγης και έρχεις, λέει ο Στέφανος. Στις πράξεις το 7. Όλοι την προσκυνάγανε. Εσείς ήτανε άρχοντας. Ήτανε ο γιος της θυγατέρας του Φαραώ. Αλλά κατάλαβε, γνώριζε ότι αυτός θα σώσει το Ισραήλ. Και κάνει μια προσπάθεια. Πάει και σκοτώνει τον Αιγύπτιο, ο οποίος τυραννούσε τους Ισραηλίτες. Πάει και τον σκοτώνει και τον έθαψε. Προσπάθεια να σώσει. Θεός φυλάξει από τέτοια σωτηρία. Τον στέλνει ο Κύριος στο πίσω μέρος της ερήμου. Ήταν ήδη 40 χρόνων και εξοδεύει άλλα 40 χρόνια στο πίσω μέρος της ερήμου. Με προβατάκια. Και ξέρετε, τα πρόβατα δεν σου αντιστέκονται, δεν έχουν απήθεια, ότι είναι επαναστατικά, είναι ήσυχα, όλα καλά. Και τώρα έρχεται ο Κύριος στην Γεώμενη Βάτο και του λέει, πήγαινε πίσω, εκεί που απέτυχες, εκεί θα πας, πίσω. Και θα πεις στον Φαραώ να αφήσει το λαό μου να φύγει. Τώρα αυτός ήξερε τι γίνεται στο παλάτι, πώς κινείται το στράτευμα, τι αυστηρή πειθαρχία υπάρχει και όλα αυτά, τα ξέρει ο Μωυσής. Και τι κάνει, αντιδράει. Κύριε, δεν θέλω, δεν μπορώ να μιλήσω. Και κες ήτανε. Ενώ ήταν θαυμαστός εν λόγης και έργης. Μέχρι που ο Κύριος οργίστηκε εναντίον του. Και του λέει, εντάξει, θα στείλω τον Αρών να μιλάει αντί για σένα. Τελικά. Και για να τον πείσει τώρα, του λέει, τι είναι αυτό που έχει στο χέρι σου. Τι είχε, αδερφή. Μια ράβδο. Πώς φαντάζεστε τη ράβδο, να ήταν έτσι ωραία, με γωνίες, ξυσμένη, γυαλογραφισμένη, τέλεια. Τι ράβδος ήταν αυτή. Μια ράβδος ενός τσομπάνι. Ένα μεταχειρισμένο ξερό ξύλο. Ήτανε. Ήταν εργαλείο του Μωυσή για να πειμένει. Ξέρετε, έχουν από πάνω έχουν την καμπύλη αυτή για να μπορεί να πιάνει το πρόβατο, να το φέρνει εκεί που θέλει. Για να το αρμέξει, πολλά και διάφορα. Τι έχεις στο χέρι σου, τη ράβδο. Τι έχεις στο χέρι σου. Το λόγο έχουμε, αδερφοί. Γιατί η ράβδος αυτή συμβολίζει τελικά τον λόγο του Θεού. Ρίξ την κάτω, τη ρίχνει, έγινε φίδι. Και ο Μωυσής σίγουρα έχει δει πολλά φίδια και τι κάνουνε στην έρημο εκεί μέσα που ήτανε. Και τι κάνει, τα πόδια. Του λέει, πιάσ' το από την ουρά. Εάν πιάσεις από την ουρά, δίνεις το φίδι μοχλό να κάνει τι. Αυτό θα γυρίσει, τσακ, πιάσ' το από την ουρά. Το πιάσε, έγινε ράβδος πάλι. Κάτι ξύπνησε μέσα στο Μωυσή. Κάτι ξύπνησε. Ο Θεός θα σου δώσει αρχικά να κάνεις πράγματα. Μπορεί να είναι, μην είναι τόσο μεγαλειώδη, αλλά θα τα κάνει ο Κύριος. Θα τα κάνει. Για να αυξήσει την πίστη σου. Και τελικά τι βλέπουμε, αδελφοί. Αυτή η ράβδος πώς την ονόμασε. Πώς ονομάστηκε η ράβδος αυτή. Η ράβδος του Θεού. Η ράβδος του Θεού. Θες να πεις ότι αυτά που λέει εκεί μέσα ότι είναι έτσι, αλήθεια είναι. Και με βάση αυτά κινείται ο ουρανός. Ναι. Ναι. Μέχρι τώρα είδαν την εκκλησία να γίνονται πράγματα, να γίνονται θεραπείες, θαύματα. Αλλά στην πορεία, όταν ξυπνήσει ο λαός του Θεού και αρχίζει να κινείται δια του Πνεύματος του Θεού και να χρησιμοποιεί τον Λόγο όπως ο Μωυσής χρησιμοποίησε τη ράβδο, θα κινηθεί η γη ολόκληρη, αδελφοί. Όταν σήκωνε τη ράβδο ο Μωυσής, ενεργούσε ο ουρανός. Πάρε και τη ράβδο μαζί σου. Δεν είχε ούτε μάχαιρα, ούτε βιβλία, τι άλλο να είχε. Καμιά άμαξα, με άλογα, τίποτα. Τι είχε μόνο, τη ράβδο. Τη ράβδο. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, λέει, θα με παρηγορούν. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου είναι ο λόγος του Θεού. Η ράβδο είναι και ο ίδιος ο Ιησούς, ο οποίος βλαστάνει μέσα από τη ρίζα του Ιεσέ. Αυτός είναι ο λόγος. Και όταν ξεκινάει ο Ιωάννης το βιβλίο του, πώς το ξεκινάει, εν αρχήν, ο λόγος. Φτάνουνε στην Ερυθρά Θάλασσα και τι κάνουνε. Μωυσή. Πόσοι έχουμε φτάσει εκεί. Από πίσω ο διάβολος κυνηγάει, πιέσεις, θα γίνει κακό, ποιος ξέρει τι θα γίνει. Έρχεται ο Φαραώ μπροστά η θάλασσα. Ένα λαό να φωνάζει με απιστία. Τόσα πράγματα έκανε ο Θεός στην Αίγυπτο. Τίποτα, όλα χαθήκανε, εξαφανιστήκανε. Ξέρετε, υπάρχουν τέτοιου είδους ανθρώποι. Μόλις έρθει κάποια δυσκολία, ξεχνούν όλα όσο ο Θεός έχει κάνει. Βλέπουν τη δυσκολία μόνο, τίποτα άλλο. Μόνο τη δυσκολία. Το πρόβλημά μου. Εγώ το πρόβλημά μου. Περίμενε, βρε παιδί μου. Κοίταξε στον Κύριο. Αυτός είναι που θα αλλάξει το πρόβλημα. Αλλά κοίταξε σε αυτόν. Ζήτησε τον. Κι όμως εσύ πήγες στον Κύριο και του λέει, φαντάσετε όλος ο λαός, φωνές Μωυσή, έτσι. Και ο Μωυσής τώρα στην άκρη, λέει, Κύριε, τι να κάνω. Πες μου, σε παρακαλώ. Μ' αρέσει αυτό. Ξέρετε γιατί. Και εγώ το κάνω πάρα πολλές φορές, πιστέψτε με. Δεν ξέρουμε, άνθρωποι είμαστε. Αλλά όταν έχεις δυσκολία, πήγαινε εκεί. Σε εκείνον θα πας. Τι βοάσπρωσε με Μωυσή. Τη ράβδο. Τη ράβδο. Χρησιμοποίησε την. Χτύπησε τα νερά και εγώ του θαύματος. Αυτά όχι μόνο ανοίξανε να περάσει ο Ισραήλ, αλλά παγιδέψανε και το στράτευμα. Το ρήμα, ο λόγος. Αδελφοί, πρέπει να μας ανεβάσει ο Κύριος εκεί. Πόσοι θέλουν να βγούμε εκεί πέρα. Αμήν. Το ρήμα έρχεται με αποκάλυψη. Ο Κύριος έρχεται ή θα μιλήσει κατευθείαν από το στόμα σου ή θα σου δώσει αποκάλυψη για αυτό που είναι να κάνει και πρέπει να το πεις. Για να είναι ρήμα. Δηλαδή πρέπει να ακουστεί η εντολή. Αυτό περιμένουν οι άγγελοι. Δεν περιμένουν καλές προθέσεις. Έχω αυτή την επιθυμία. Δεν λέει τίποτα στον άγγελο. Τι θέλει ο Θεός. Τον λόγο της πίστης, τον οποίο λαλούμε. Τον λόγο της πίστης. Και όταν ακουστεί, ενεργεί ο Θεός. Με ανήκουστο τρόπο. Και ο Κύριος θέλει να το κάνεις δικό σου. Είναι κτήμα σου, κάτι που ο Θεός σου το έχει δώσει, σου το έχει χαρίσει. Το ρήμα της ζωής. Το έχει δώσει. Κοιτάξτε λίγο, κάθε φορά που ο Κύριος χρησιμοποίησε αυτό το ρήμα, είπε, Λάζαρε, δεν βρω έξω. Ήξερε ότι ο Κύριος, ότι ο Λάζαρος θα βγει. Θα έρθει η ψυχή του μέσα από τον Άδη, να έρθει μέσα στον, με τη ζωή του, το πνεύμα του, ψυχή του, να μπει μέσα στο σώμα, να γιατρευτεί το σώμα που είχε αλλοιωθεί τέταρτη μέρα ήτανε. Ξέρετε, ο νεκρός ζεπρίζεται, γίνει με ζουμιά, χαλάει το σώμα. Δεν ασχολήθηκε με αυτά ο Κύριος. Λάζαρε, βγες έξω. Η δουλειά είναι του Θεού να το κάνει. Του Θεού. Τα λιθά, κούμι. Σήκω. Διαταγές, εντολές. Αλλά για κάθε ένα από αυτά, πιστεύω ότι ο Κύριος είχε μέσα του πληροφορία και αποκάλυψη. Αυτό τώρα, τι απαιτεί από μας. Ού, ναι, θα πάμε να θα πούμε. Περίμενε. Πριν πας και πεις, θα πρέπει να είσαι γεμάτος με την παρουσία του Κυρίου. Γεμάτος με προσευχή, γεμάτος με αγάπη για τους ανθρώπους. Ποτέ ο Κύριος δεν χρησιμοποίησε αυτά που ο Θεός του έδωσε για τον εαυτό του. Σου έχω πει το παραδείγμα. Με τα δίδραχμα. Θα πεις μόνο εκείνη τη φορά ο Κύριος είπε στον Πέτρο να ρίξει το αγκίστρι και το πρώτο ψάρι που θα έβγαζε θα είχε ένα στατήρα που ήταν 2 δίδραχμα. Το μερίδιο του Πέτρου και του Χριστού. για τους φόρους του ναού. Αυτό έκανε μόνο. Ό,τι άλλο έκανε, και ψάξτε τα Ευαγγέλια να το βρεις, ό,τι άλλο έκανε, το έκανε για τους ανθρώπους γύρω του. Κύριε, όλοι αυτοί πεινάνε οι άνθρωποι, μέχρι να πάνε πίσω θα πέσουν στον δρόμο από την πείνα. Τι να κάνουμε. Αυτό δεν είναι λόγος πίστης, αυτό είναι τώρα ότι κάνουμε γνωστές τις ανάγκες μας. Τις κάνουμε γνωστές. Το θέλει ο Κύριος, λέει να κάνετε γνωστές τις ανάγκες σας. Αλλά να μην σταματάμε εκεί. Και έρχεται, ποιος ήταν νομίζω, ένας από τους μαθητές έρχεται και λέει στον Κύριο, έχουμε εδώ ένα παιδάκι το οποίο έχει 5 άρτους κρίθινους και 2 ψάρια. 5 άρτους κρίθινους και 2 ψάρια. Φέρτε τα εδώ. Τα ευλόγησε. Για να φάει ο ίδιος. Πιστεύω ότι και εκείνος έφαγε μέσα από αυτά. Αλλά ήτανε για να ταΐσει ανθρώπους. Θεράπευε τους ανθρώπους γιατί τους αγαπούσε και τους αγαπάει και μας αγαπάει. Γιατί δεν θέλει να είμαστε άρρωστοι. Δεν θέλει να πονάμε, δεν θέλει να υποφέρουμε. Επομένως, όλη αυτή η ενέργεια του λόγου της πίστης, πού πρέπει να είναι στραμμένη. Εμένα, για μένα, σε μένα, από μένα, εγώ. Ή να είναι στραμμένη σε αυτό που ο Κύριος θέλει να κάνει την οποιαδήποτε ώρα. Και όταν είσαι γεμάτος από εκείνον, ο Θεός είναι που ενεργεί κατά ένα θαυμαστό τρόπο και σας λέω ότι καμιά φορά δεν είναι η ίδια με την άλλη. Γι' αυτό πρέπει να είσαι συνέχεια έτσι, τις μύτες. Κύριε, τι γίνεται, τι θέλεις. Δεν μπορείς να πας, εγώ ξέρω. Δεν έχει τέτοια μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Είσαι σπασμένος, νιώθεις αχρίος. Τι απει αχρίος, άχρηστος. Λειτουργείς μπροστά στη μεγαλειότητα του Θεού. Εκεί που και οι άγγελοι τρέμουν να πατήσουν. Μας έχει δώσει ο Κύριος δικαίωμα να μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων και να έχουμε κοινωνία. Θυμάστε πώς λεγόταν μέσα τα Άγια των Αγίων, πώς λεγότανε. Χρηματιστήριο ή Δαβίρ. Δεβίρ. Που θα πει, Δαβάρ σημαίνει λόγος στα εβραϊκά. Δεβίρ είναι ο τόπος από που βγαίνει ο λόγος. Από εκεί, μέσα τα Άγια των Αγίων. Οπότε για να σου δώσει ο Κύριος χρηματιστήριος εννοεί ότι βγαίνουν οι χρησμοί, οι χρησμένοι λόγοι από εκεί. Για να σου δώσει ο Κύριος χρησμένο λόγο, πού πρέπει να είσαι. Το πνεύμα σου. Μπορεί να είσαι οπουδήποτε, μιλάμε πνευματικά πού πρέπει να είσαι, πού πρέπει να ζεις. Στην παρουσία του. Στα Άγια των Αγίων. Μην ξεχνιέσαι, δεν είσαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Είσαι γιος ή κόρη του Θεού του υψίστου. Και ο Κύριος σε θέλει συνέχεια να είσαι παρόν. Να παρίστασε ενώπιον του Κυρίου, όπως ο Ηλίας. Εγώ είμαι, λέει, ο παριστάμενος. Τι σημαίνει παριστάμενος? Είμαι εκεί. Κύριε, εδώ είμαι. Πες μου τι θέλεις. Όταν προσεύχομαι να μου δώσει λόγο ο Κύριος, τι λέω? Κύριε, πες μου τι θέλεις να πεις στο λαό σου. Θα πεις, Κύριε, τι θέλεις να κάνεις στην περίπτωση αυτή. Τι θέλεις να κάνεις. Μπορεί να σε πάνε σε ένα σπίτι και να είναι, σας είχα πει αυτό το παράδειγμα με την, στον Κούρκοβο, ένα χωριό στη Βουλγαρία. Μόλις είχε γεννήσει δίδυμα η γυναίκα και κάτι έγινε και είχε συνεχή αιμορραγία και δεν μπορούσαν να το σταματήσουν οι γιατροί. Και τη στείλαν στο σπίτι να πεθάνει. Και έρχεται και σου λένε, έλα να προσευχηθείς, σε παρακαλώ. Τι θα κάνεις? Πώς νιώθεις μέσα σου? Νιώθεις στεγνός? Φοβάσαι? Τι θα γίνει αν προσευχηθώ και δεν γίνει? Πού είσαι? Τι γίνεται μέσα σου? Όταν ξέρεις ότι ο Κύριος έχει εκεί γιατί θέλει να θεραπεύσει, θέλει να ευλογήσει, θέλει να στηρίξει, θέλει να διδάξει, θέλει να σηκώσει το λαό του, τι θα κάνεις? Ξέρεις ότι ο Κύριος είναι μαζί σου. Όπου είσαι. Το βράδυ όταν κοιμάσαι είναι εκεί ο Κύριος. Εκεί. Μπορεί να σου μιλάει, να έχεις κοινωνία μαζί του και με τα μάτια κλειστά. Είναι εκεί. Σας είπα, όταν μπήκαμε μέσα, μύρισα το πνεύμα του θανάτου. Ήξερα ότι ήταν εκεί αυτός ο δαίμονας που φέρνει θάνατο στον άνθρωπο. Το επιτιμήσαμε. Και διατάξαμε λόγο, ρήμα, πίστης. Κύριε, αυτή η γυναίκα έχει δύο μωρά. Μόλις γεννηθήκανε, δίδυμα, και έχουν ανάγκη τη μητέρα τους. Και εμείς διατάσσουμε ζωή επάνω της. Διατάσσουμε ζωή και τέλεια θεραπεία. Προσευχήθηκαμε μετά με γλώσσες, νιώσαμε καλά, φύγαμε. Και ο Κύριος τη θεράπευσε. Τη θεράπευσε. Όταν την είδαμε ήταν ένας σκελετός. Όταν την ξαναείδα μετά δύο μήνες, βλέπω μια πανέμορφη κοπέλα. 20 χρονών. Και με κοιτούσε και γέλαγε. Λέω, αυτή η κοπέλα τι θέλει και γελάει. Λέει, δεν την ξέρεις? Λέω, όχι, δεν την ξέρω. Πού να την γνωρίσω? Ήταν η μαμά των δύο παιδιών. Η μαμά των δύο παιδιών. Την έβγαλε από τον άδειο, Κύριος. Την έβγαλε από το θάνατο. Γι' αυτό σε κάλεσε ο Θεός. Αυτά είναι τα έργα του Κυρίου που ο Κύριος θέλει να κάνεις. Μη καταπιάνεσαι με άλλα πράγματα ανούσια. Να συγκρίνεις τον εαυτό σου με, ναι, γιατί αυτό είναι έτσι, γιατί έγινε έτσι, γιατί το άλλο εκείνο. Ο άνθρωπος που το κάνει αυτό περιεργάζεται τα λότρια και δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τον Κύριο. Είναι άχρηστος. Μάλλον ζημιά θα φέρει, παρακαλώ. Κύριε, σε κάλεσε να κοιτάξεις εκείνον. Να πιστέψεις με όλο το βάθος και τη δύναμη της καρδιάς σου τον λόγο του. Και αυτόν να διακηρύττεις. Μπορούμε να κάνουμε μερικές διακηρύξεις σήμερα? Μπορούμε? Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Ελάτε να κάνουμε μερικές διακηρύξεις. Ας ανοίξουμε παρακαλώ τον Ψαλμό 27. Ψαλμός 27. Ελάτε να διακηρύξουμε όλα αυτά τα οποία μας δίνει ο Κύριος σε αυτόν τον μικρό ψαλμό. Διακήρυξε τα για τον εαυτό σου. Για να μπορεί να κινηθεί το χέρι του Κυρίου. Με πίστη. Και μετά μπορείς αυτό να το μεταφέρεις στη ζωή σου όπως ο Κύριος θα σε οδηγήσει και όπου θα σε οδηγήσει. Γιατί η Εκκλησία την ετοιμάζει ο Κύριος να κάνει έξοχα πράγματα. Μας ετοιμάζει, αδερφέ. Θα μπεις όλο αυτόν τον καιρό μας ετοιμάζει, ναι. 40 χρόνια ετοίμαζε τον Ισραήλ στην έρημο και απέτυχαν. Αλλά η καινούργια γενιά το κατάφερε. Κατάφερε. Πάρε πίστη, βάλε μπροστά σου τον Κύριο, να ξέρει ότι τους ακούει, οι άγγελοι του Κύριου ακούνε και ότι αυτό θέλει ο Θεός να γίνει πραγματικότητα μέσα στη ζωή σου. Πραγματικότητα. Το ζήσεις. Όλοι μαζί. Πάμε. Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Τι να θέλω φοβηθεί? Ο Κύριος είναι δύναμη στη ζωή μου. Από τίνος θέλω δηλιάσει. Ότε πλησίασαν επ' εμέ οι πονηρευόμενοι, δια να καταφάγωση την σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, αυτοί προσέκρουσαν και έπεσαν. Και αν παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα, η καρδία μου δεν θέλει φοβηθεί. Και αν πόλεμο σηκωθεί επ' εμέ, και τότε θέλω ελπίζει. Εν ζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εξητεί. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Να θεωρώ το κάλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι το ναόν αυτού. Διότι η ημέρα συμφοράς θέλει με κρύψει εν τη σκηνή αυτού. θέλει με κρύψει εν το αποκρύφο της σκηνής αυτού. Θέλει με υψώσει επί βράχων. Πότε θα μας κρύψει η αδερφή στη σκηνή του? Την ημέρα της συμφοράς. Όταν έρθει, είναι να έρθει ο Αντίχριστος, ο Κύριος θα πάρει την εκκλησία του. Αμήν. Συνεχίζουμε. Και ήδη η κεφαλή μου θέλει υψωθεί υπεράνω των εχθρών μου, των περικυκλούντων με. Και θέλω θυσιάσει εν τη σκηνή αυτού, θυσίας αλλαλαγμού, θέλω υμνή και θέλω ψαλμωδή εις τον Κύριον. Θέλω να ψάλουμε ύμνους δοξολογίας και επένου στον Κύριο. Αμήν, αμήν. Καθώς θα ψάλουμε, διακήρυξέ το. Διακήρυξέ το. Θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο ακόμη. Είναι στην προς Ρωμαίους, 10ο κεφάλαιο, 8ο εδάφιο. Αλλά τι λέγει, πλησίον σου είναι ο λόγος. Πού? Εν το στόματί σου και εν την καρδία σου. Δεν χρειάζεται να ανέβεις και να κατέβεις, που λέει πιο πριν το προηγούμενο εδάφιο. Του τέστη, δηλαδή, ο λόγος της πίστεως τον οποίον κηρύττουμε. Ο Κύριος θα το βάλει στην καρδιά σου, θα το βάλει στο στόμα σου για να το κάνεις τι? Να το πεις. Να το διακηρύξεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο Ιωταθήτα. Εις τον τρίτον μήνα της εξόδου των Ιών Ισραήλ εκ της Αιγύπτου, την ημέραν ταύτην ήλθον εις την έρημον Σινά. Εσηκώθησαν δε από Ραφιδίν και ήλθον εις την έρημον Σινά και εστρατοπέδευσαν εν τη ερήμο. Και εκεί κατεσκήνωσεν ο Ισραήλ απέναντι του όρους. Ο δε Μωυσής ανέβη προς τον Θεόν και εκάλεσεν αυτόν ο Κύριος εκ του όρους λέγον «Ούτω θέλησι πει προς τον οίκον Ιακώβ και αναγγείλει προς τους Ιούς Ισραήλ. Σεις είδετε όσα έκαμα εις τους Αιγυπτίους και σας εσήκωσα ως επιπτερίγωνα ετού και σας έφερα προς εμαυτόν. Τώρα λοιπόν, εάν το όντι υπακούσετε εις την φωνήν μου και φυλάξετε την διαθήκην μου, θέλετε είστε εις εμέ ο εκλεκτός από πάντων των λαών. Διότι η δική μου είναι πάσα η γη. Και εσείς θέλετε είστε εις εμέ βασίλειον ιεράτευμα και έθνος άγιον. Ούτι είναι οι λόγοι τους οποίους θέλησι πει προς τους Ιούς Ισραήλ. Και ήλθεν ο Μωυσής και εκάλεσε τους πρεσβυτέρους του λαού και έθεσεν εμπροσθεν αυτόν πάντα σε εκείνους τους λόγους, τους οποίους προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος. Και απεκρίθη ομοφόνος πας ο λαός, λέγον «Πάντα όσα είπεν ο Κύριος θέλομεν πράξη». Και ανέφερεν ο Μωυσής προς τον Κύριον τους λόγους του λαού. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν «Ιδού εγώ έρχομαι προς σε εν εφέλη πυκνή, για να ακούσει ο λαός όταν λαλήσω προς σε και έτι να πιστεύει εις σε πάντοτε». Ανήγγειλε δε ο Μωυσής προς τον Κύριον τους λόγους του λαού. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν «Είπαγε προς τον λαόν και αγίασον αυτούς σήμερον και αύριον και ας πλύνωσι τα ημάτια αυτών και ας είναι έτοιμοι εις την ημέραν την τρίτην». Διότι εν τη ημέρα τη Τρίτη θέλει καταβεί ο Κύριος επί το όρο Σινά ενώπιον παντός του λαού. Και θέλει βάλει στον λαόν όρια κυκλώθεν, λέγον «Προσέχετε εις εαυτούς, μη αναβείτε εις το όρος ή εγγύσετε εις τα άκρα αυτού. Ώστις εγγύσει το όρος θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Δεν θέλει εγγύσει εις αυτόν χείρ, διότι με λίθους θέλει λιθοβοληθεί ή με βέλη θέλει κατατοξευθεί. Είτε ζώον είναι, είτε άνθρωπος, δεν θέλει ζήσει. Όταν η σάλπινγκ ηχήσει, τότε θέλουσι αναβεί επί το όρος». Και κατέβει ο Μωυσής από του όρους προς τον λαόν και υγείασε τον λαόν και έπλυναν τα ημάτια αυτών. Και είπε προς τον λαόν «Γίνεστε έτοιμοι δια την ημέραν την τρίτην. Μη πλησιάσετε εις γυναίκα». Και εν τη ημέρα τη τρίτη το πρωί έγιναν βροντέ και αστραπέ και νεφέλη πυκνή ήτο επί του όρους και φωνή σάλπιγκος δυνατή σφόδρα. Και έτρεμε πάσο λαός ο εν το στρατοπέδο. Τότε εξήγαγε ο Μωυσής των λαών εκ του στρατοπέδου εις την συνάντηση του Θεού και εστάθησαν υπό το όρος. Το δε όρο Σινά ή το όλον καπνός, διότι κατέβει ο Κύριος εν πυρή επ' αυτό. Ανέβαινε δε ο καπνός αυτού ως καπνός καμίνου και όλον το όρος εσύε το σφόδρα. Και ότι η φωνή της άλπιγκος προέβαινεν αυξανωμένη σφόδρα, ο Μωυσής ελάλη και ο Θεός απεκρίνεται προς αυτόν μεταφωνής. Και κατέβει ο Κύριος επί το όρο Σινά, επί την κορυφήν του όρους, και εκάλεσε Κύριος τον Μωυσήν επί την κορυφήν του όρους και ανέβει ο Μωυσής. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν «Κατά βάς, διαμαρτυρήθητη προς τον λαόν, μήποτε υπερβώσει τα όρια και αναβώσει προς τον Κύριον δια να περιεργαστώσει και πέσωσει πολύ εξ αυτών. Και οι ιερείς δε οι πλησιάζοντες προς τον Κύριον ας αγιαστώσει δια να μη εξορμήσει ο Κύριος επ' αυτούς». Και είπεν Μωυσής προς τον Κύριον «Ο λαός δεν δύναται να αναβεί εις το όρο Σινά, διότι σύ προσέταξας εις ημάς λέγον «Βάλε όρια κυκλώθεν του όρους και αγίασον αυτό». Και είπε Κύριος προς αυτόν «Είπαγε, κατάβηθη, έπειτα θέλεις αναβεί σύ και ο Ααρών μετά σου. Οι ιερείς όμως και ο λαός ας μη υπερβώσει τα όρια δια να αναβώσει προς τον Κύριον, δια να μη εξορμήσει επ' αυτούς». Και κατέβει ο Μωυσής προς τον λαόν και ομίλησε προς αυτούς.
2: Έξοδος, κεφάλαιο Κάπα. Και ελάλησεν ο Θεός πάντα στους λόγους τούτους, λέγον «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο εξαγαγών σε εκ γης Αιγύπτου εξίκου δουλείας. Μη έχεις άλλους θεούς πλήνε μου. Μη καμίσει σε αυτόν είδωλον, μη δε ομοιωματινός, όσα είναι εν το ουρανό άνω, ή όσα εν τη γη κάτω, ή όσα εν της είδασιν υποκάτω της γης. Μη προσκυνήσεις αυτά, μη δε λατρεύσεις αυτά, διότι εγώ, Κύριος ο Θεός σου, είμαι Θεός ζηλότυπος, ανταποδίδων τα αμαρτίας των πατέρων επί τα τέκνα, έως τρίτης και τετάρτης γενεάς των μισούντων με. Και κάμνον έλεος εις χιλιάδας γενεών των αγαπώντων με και φυλατώντων τα προστάγματά μου. Μη λάβεις το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματέω, διότι δεν θέλει αθωώσει ο Κύριος τον λαμβάνοντα επί ματέω το όνομα αυτού. Ενθυμού την ημέραν του Σαββάτου δια να αγιάζεις αυτήν. Έξι μέρας εργάσου και κάμνε πάντα τα έργα σου. Η ημέρα όμως η εβδόμη είναι Σάββατον Κυρίου του Θεού σου. Μη κάμεις εν ταύτη ουδέν έργων, μήτε εσύ, μήτε ο υιός σου, μήτε η θυγάτηρ σου, μήτε ο δούλος σου, μήτε η δούλη σου, μήτε το κτήνο σου, μήτε ο ξένος σου, ο εντός των πυλών σου. Διότι εις έξι μέρας επίησεν ο Κύριος των ουρανών και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Εν δε τη ημέρα τη εβδόμη κατέπαυσε. Δια τούτο ευλόγησε Κύριος την ημέραν του Σαββάτου και υγείασεν αυτήν. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, για να γίνεις μακροχρόνιος επί της γης, την οποίαν συδίδει Κύριος ο Θεός σου. Μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου, μαρτυρίαν ψευδή. Μη επιθυμήσεις την οικίαν του πλησίον σου. Μη επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου. Μη δε τον δούλον αυτού, μη δε την δούλην αυτού, μη δε τον βούν αυτού, μη δε τον όνον αυτού, μη δε παν ό,τι είναι του πλησίον σου. Και πας ο λαός έβλεπε τας βροντάς και τας αστραπάς και την φωνήν της άλπιγκος και το όρος καπνίζων. Και ότι ο λαός είδε ταύτα, εσύρθησαν και εστάθησαν μακρόθεν. Και είπων προς τον Μωυσήν, «Σι λάλησον προς ημάς και θέλουμε να ακούσει. Και ας μη λαλήσει προς ημάς ο Θεός, δια να μη αποθάνομεν». Και είπεν ο Μωυσής προς τον λαόν, «Μη φοβήστε, διότι ο Θεός ήλθε δια να σας δοκιμάσει και δια να είναι ο φόβος αυτού έμπροσθεν σας, δια να μη αμαρτάνετε». Και εστάθη ο λαός μακρόθεν. Ο δε Μωυσής επλησίασεν εις την ομίχλην όπου ήτο ο Θεός. Είπε δε Κύριος προς τον Μωυσήν, ούτω είπε προς τους ιούς Ισραήλ. Σεις είδετε ότι εκ του ουρανού ελάλησα με εσάς. Μη κάμετε θεούς με τεμού αργυρούς, μη δε κάμετε εις αυτούς θεούς χρυσούς. Θυσιαστήριον εκ γης κάμε εις εμέ, και θυσίαζε επ' αυτού τα ολοκαυτώματά σου και τας ειρηνικάς προσφορά σου, τα πρόβατά σου και τους βόα σου. Εν παντή τόπο όπου αναμνήσω το όνομά μου, θέλω έρχεστε προς σε και θέλω σε ευλογή. Εάν δε εκλήθων κάμεις θυσιαστήριον εις εμέ, δεν θέλεις οικοδομήσει αυτό εκ πέτρας πελεκητής. Διότι εάν περάσεις επάνω αυτού το εργαλείον σου, θέλεις μολύνει αυτό. Και μη αναβείς δια αναβαθμίδων επί το θυσιαστήριόν μου, δια να μη αποκαλυφθεί επ' αυτού η γύμνωσή σου.
1: Ψαλμός όμικρον. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Εις ανάμνησιν. Θεέ, τάχυνον να με ελευθερώσεις. Τάχυνον, Κύριε, εις βοήθειάν μου. Ας εσχυνθώσει και ας εντραπώσιν οι ζητούντες στην ψυχήν μου. Ας στραφώσιν εις τα οπίσω και ας εντραπώσιν οι θέλοντες το κακόν μου. Ας στραφώσιν οπίσω προς αμοιβήν της εσχήνης αυτών, οι λέγοντες «Εύγε, εύγε». Ας αγάλλονται και ας εφραίνονται εις σε, πάντες οι ζητούντες σε. Και οι αγαπώντες την σωτηρίαν σου, ας λέγωσι διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Θεός. Εγώ δε είμαι πτωχός και παίνεις. Θεέ, τάχυνον προς εμέ. Σύ είσαι βοήθειά μου και ελευθερωτής μου. Κύριε, μη βραδύνεις. Ψαλμός όμικρον αλφα. Επί σε, Κύριε, ήλπισα, ας μη κατεσχυνθώ ποτέ. Δια την δικαιοσύνην σου λύτρωσόν με και ελευθέρωσόν με. Κλείνον προς εμέ το οτίον σου και σώσον με. Γεννούησε με τόπος οχυρός, δια να καταφεύγω πάντοτε. Σύ διέταξας να με σώσεις, διότι πέτρα μου και φρούριόν μου είσαι. Θεέ μου, λύτρωσόν με εκ δυνάμεως ασεβούς
3: εκχυρός παρανόμου και αδίκου. Διότι εσύ είσαι η ελπής μου, Κύριε Θεέ, το θάρρος μου εκ νεότητός μου. Επί σε επεστηρίχθην εκ της κοιλίας. Σύ είσαι σκέπη μου, εκ των σπλάχνων της μητρός μου. Εισέ θελείστε πάντοτε ο ύμνος μου. Ως τέρας κατεστάθην εις τους πολλούς, αλλά σύ είσαι το δυνατόν καταφύγιόν μου. Ας εμπλιστεί το στόμα μου από του ύμνου σου, από τις δόξεις σου, όλην την ημέραν. Μη με απορρίψεις εν καιρό γύρατος. Όταν εκλείπει η δύναμής μου, μη με εγκαταλείπεις. Διότι οι εχθροί μου λαλούσι περί εμού, και οι παραφυλάτοντες την ψυχήν μου, συμβουλεύονται ομού, λέγοντες, ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν. Καταδιώξατε και πιάσατε αυτόν, διότι δεν υπάρχει ο σώζον. Θεέ, μη μακρυνθείς απ' εμού, Θεέ μου, τάχυνον εις βοήθειάν μου. Ας εσχυνθώσιν, ας εξαλειφθώσιν η εχθρή της ψυχής μου, ας σκεπαστώσει από ονείδους και εντροπής οι ζητούντες το κακόν μου. Εγώ δε πάντοτε θέλω ελπίζει και θέλω προσθέτει επί πάντα στους επένους σου. Το στόμα μου θέλει κηρύττει την δικαιοσύνην σου και την σωτηρίαν σου όλην την ημέραν, διότι δεν δύναμε να απαριθμίσω αυτάς. Θέλω περιπατή εν τη δυνάμη Κυρίου του Θεού. Θέλω μνημονεύει την δικαιοσύνην σου, σου μόνου. Θεέ, σύ με εδίδαξας εκ νεότητός μου και μέχρι του νυν εκήρυτον τα θαυμάσια σου. Μη με εγκαταλείπεις, μη δε μέχρι του γύρατος και πολιάς, Θεέ. Εωσού κηρύξω τον βραχίωνά σου εις ταύτην την γενεάν, την δύναμήν σου εις πάντα στους μεταγενεστέρους. Διότι η δικαιοσύνη σου, Θεέ, είναι υπερυψωμένη. Διότι έκαμες μεγαλεία, Θεέ, τις ομοιός σου, ως της έδειξας εις εμέ θλίψης πολλάς και ταλαιπωρίας, και πάλιν με ανεζωοποίησας και εκ των αβύσων της γης πάλιν ανοίγαγες με, ύφξησα στο μεγαλείον μου και επιστρέψας με παρηγόρησας. Και εγώ, Θεέ μου, θέλω δοξολογή εν το οργάνο του ψαλτηρίου σε και την αλήθειάν σου. Εισέ θέλω ψαλμωδή εν κιθάρα Άγιε του Ισραήλ. Θέλω συναγάλεστε τα χείλη μου όταν εισέ ψαλμωδώ και η ψυχή μου την οποίαν ελύτρωσας. Έτι δε η γλώσσα μου όλην την ημέραν θέλει μελετά την δικαιοσύνην σου, διότι ενετράπησαν, διότι κατησχύνθησαν οι ζητούντες το κακόν μου.
4: Παύλου του Αποστόλου, η προς Ρωμαίους επιστολή. Κεφάλαιο 1. Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, προσκεκλημένος Απόστολος και χωρισμένος δια το Ευαγγέλιον του Θεού, το οποίο προϋπεσχέθη δια των προφητών αυτού εν τες Αγίες Γραφές, περί του Υιού αυτού, ως της εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει, κατά το πνεύμα της Αγιοσύνης, δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, δια του οποίου ελάβομεν χάριν και αποστολήν εις υπακοήν πίστεως πάντων των εθνών, υπέρ του ονόματος αυτού, μεταξύ των οποίων είστε κι εσείς, προσκεκλημένοι του Ιησού Χριστού, προς πάντας τους όντας εν Ρώμη, αγαπητούς του Θεού, προσκεκλημένους Αγίους, χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Πρώτον μεν ευχαριστώ τον Θεόν μου δια Ιησού Χριστού υπερπάντων ημών, διότι η πίστη σας κηρύτεται εν όλο το κόσμο. Επειδή μάρτης μου είναι ο Θεός, τον οποίον λατρεύω δια του πνεύματός μου εν το Ευαγγελίο του Υιού αυτού, ότι αδιαλείπτο σας ενθυμούμε, δεόμενος πάντοτε εν τες προσευχές μου, να αξιωθώ ήδη ποτέ δια του θελήματος του Θεού να έλθω προς εσάς. Επειδή επιποθώ να σας είδω, για να σας μεταδώσω χαρισμάτι πνευματικών προς στήριξη ημών, τούτο δε είναι το να συμπαρηγορηθώ μεταξύ σας δια της κοινής πίστεως ημών τε και εμού. Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, ότι πολλάκι σε μελέτησα να έλθω προς εσάς, εμποδίστην όμως μέχρι τούδε, για να απολαύσω καρπών τεινά και μεταξύ σας, καθώς και μεταξύ των λοιπών εθνών. Χρεώστης είμαι προς Έλληνας τε και βαρβάρους, σοφούς τε και ασόφους. Ούτω πρόθυμος είμαι, το κατ' εμέ, να κηρύξω το Ευαγγέλιον και προς εσάς τους εν Ρώμη. Διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιον του Χριστού, επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα των πιστεύοντα, Ιουδαίωτε πρώτον και Έλληνα. Διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένον, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Διότι οργή Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού, επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, ήτινες κατακρατούσι την αλήθειαν εν αδικία, επειδή ότι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς αποκτήσεως κόσμου νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης, ώστε αυτοί είναι αναπολόγητοι. Διότι γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία, λέγοντες ότι είναι σοφοί εμοράνθησαν και ήλαξαν την δόξαν του αυθάρτου Θεού εις ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Δια τούτο και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν, ώστε να ετοιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών. Ήτινες μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος και δεν εσεβάστησαν και ελάτρευσαν την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα, ώστις είναι ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Δια τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθεια τιμίας, διότι και οι γυναίκες αυτών μετήλαξαν την φυσικήν χρήσην εις την παραφύσιν. Ομοίως δε και οι άνδρες, αφήσαντες την φυσικήν χρήσην της γυναικός, εξεκάφθησαν εις την επιθυμίαν αυτών προς αλλήλους, πράττοντες την ασχημοσύνην, άρσενες εις άρσενας, και απολαμβάνοντες εις εαυτούς την πρέπουσαν αντιμισθίαν της πλάνης αυτών. Και καθώς απεδοκίμασαν το να έχωσιν επίγνωσιν του Θεού, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν, ώστε να πράττωσι τα μη πρέποντα. Πλήρης όντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστέ, κατάλαλοι, μισόθεοι, υβριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακών, απειθήσεις στους γονείς, ασύνετοι, παραβάτε συνθήκων, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες. Ήτινες ενώ γνωρίζουν την δικαιοσύνη του Θεού, ότι οι πράττοντες τα τιάφτα είναι άξιοι θανάτου, ουχή μόνο πράτουσιν αυτά, αλλά και συνευδοκούσιν εις τους πράττοντας. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο δεύτερο. Δια τούτο αναπολόγητος είσαι, ο άνθρωπε, πας ως της κρίνης, διότι εις ό,τι κρίνεις τον άλλον, σε αυτόν κατακρίνεις, επειδή τα αυτά πράτης σιωκρίνων. Εξεύρωμεν δε ότι οι κρίσεις του Θεού είναι κατά αλήθειαν εναντίον των πρατώντων τα τιάφτα. Και νομίζεις τούτο, ο άνθρωπε, σύ ο κρίνων τους πράττοντας τα τιάφτα και πράττων αυτά, ότι θέλεις εκφύγει την κρίση του Θεού, ή καταφρονείς των πλούτων της Χριστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας, αγνοών ότι η Χριστότης του Θεού σε φέρει εις μετάνοιαν, διαδέ την σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδίαν, θησαυρίζεις εις αυτόν οργήνεν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού, ώστις θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά τα έργα αυτού, εις μεν του ζητούντας διυπομονής έργου αγαθού, δόξαν και τιμήν και αυθαρσίαν, ζωήν αιώνιον. Εις δε τους φιλονίκους και απειθούντας μεν εις την αλήθειαν, πειθωμένους δε εις την αδικίαν, θέλει είστε θυμός και οργή, θλίψεις και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του εργαζομένου το κακόν, Ιουδαίουτε πρώτον και Έλληνος. Δόξα δε και τιμή και ειρήνη, εις πάντα των εργαζόμενων του αγαθών, Ιουδαίοντε πρώτον και Έλληνα. Επειδή δεν είναι προσωποληψία παρά το Θεό. Διότι όσοι ημάρτησαν χωρίς νόμου, θέλουσι και απολεστεί χωρίς νόμου, και όσοι ημάρτησαν υπό νόμων, θέλουσι κριθεί δια νόμου. Διότι δεν είναι δίκαιοι παρά το Θεό οι ακροατέ του νόμου, αλλά οι εκτελεστέ του νόμου θέλουσι δικαιωθεί. Επειδή όταν οι εθνικοί, οι μη έχοντες νόμων, πράττουσιν εκφύσιος τα του νόμου, ούτε οι νόμο μη έχοντες είναι νόμος εις αυτούς. Ήτινες δεικνύωση το έργο του νόμου γεγραμμένων εν τες καρδίες αυτών, έχοντες συμμαρτυρούσαν την συνείδηση αυτών και τους λογισμούς κατηγορούντας ή και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων, εν τη ημέρα ότε θέλει κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων για του Ιησού Χριστού κατά το Ευαγγέλιόν μου. Ιδού, σύ επωνομάζεσαι Ιουδαίος και επαναπάβεσαι εις τον νόμον και καυχάσαι στον Θεόν και γνωρίζεις το θέλημα αυτού και διακρίνεις τα διαφέροντα, διδασκόμενος υπό του νόμου, και έχεις πεποίθηση σε αυτόν ότι είσαι οδηγός τυφλών, φως εν το σκότι, παιδευτής αφρόνων, διδάσκαλος νηπίων, έχων τον τύπον της γνώσεως και της αληθείας εν τον νόμο. Ο διδάσκων λοιπόν άλλων, σε αυτόν δε διδάσκεις. Ο κηρύττων να μη κλέπτωσι, κλέπτης. Ο λέγων να μη μιχεύωσι, μιχεύεις. Ο βδελιτόμενος στα είδωλα, ιεροσιλής. Ο καυχόμενος εις τον νόμον, ατιμάζεις τον Θεόν δια της παραβάσεως του νόμου. διότι το όνομα του Θεού εξαιτίας σας βλασφημείται μεταξύ των εθνών, καθώς είναι γεγραμμένον. Επειδή ωφελείμεν η περιτομή, εάν εκτελείς τον νόμον, εάν όμως είσαι παραβάτης του νόμου, η περιτομή σου έγινε ακροβιστία. Εάν λοιπόν ο απερίτμητος φυλάτει τα διατάγματα του νόμου, η ακροβιστία αυτού δεν θέλει λογιστεί αντί περιτομής. Και ο εκφύσεως απερίτμητος εκτελών των νόμων θέλει κρίνει σε, ως τις έχων το γράμμα του νόμου και την περιτομήν, είσαι παραβάτης του νόμου. Διότι Ιουδαίος δεν είναι ο εν το φανερό Ιουδαίος, ουδέ περιτομή η εν το φανερό η γινωμένη εν σαρκή. Αλλά Ιουδαίος είναι ο εν το κρυπτό Ιουδαίος, και περιτομή η της καρδίας, κατά πνεύμα, ουχή κατά γράμμα, του οποίου ο έπαινος είναι ουχή εξ ανθρώπων, αλλά εκ του Θεού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Διαβάζω από το Ματθαίο στο 5ο κεφάλαιο, στο 15 εδάφιο. Είχαμε ξεκινήσει από το 13, είπαμε να δούμε αυτές τις λειτουργίες του μαθητή. Λέει, είμαστε το αλάτι της γης. Το αλάτι της γης, το 14 λέει, εσείς είστε το φως του κόσμου, πόλης κειμένη επάνω όρους που δεν μπορεί να κρυφτεί. Και λέει στο 15, ουδέ ανάπτωση λίχνο και θέτουσιν αυτών υπό το μόδιον, αλλά επί το λιχνοστάτη, και φέγγει πάντα στους εν τη οικία. Ούτως ας λάμψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, για να είδωσει τα καλά σας έργα και δοξάσουσι τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Τι είναι αυτό που φανερώνει το φως, αδελφοί? Έβαλε ο Κύριος επάνω μας φως. Έβαλε μέσα μας φως. Να φέγγουμε. Αλλά ρωτάω, μας λέει εδώ πέρα ότι το φως όταν ανάψεις δεν το κρύβεις. Το ανάβεις για κάποιο λόγο. Και ο Κύριος σε άναψε για κάποιο λόγο. Ποιος είναι αυτός? Για να φέγγεις. Για να φέγγεις. Θυμάστε τι ήταν μόλις ο Κύριος διατάζει και γίνεται ο ουρανός και η γη. Μετά από αυτό ο Θεός τι κάνει? Το πρώτο πράγμα. Τι είπε? Γέννησε πρώτο κεφάλαιο στο τρίτο εδάφιο. Και είπε ο Θεός, γεννηθείτε ο φως. Έκανε το φως. Για ποιο λόγο? Στο τέσσερα. Και είδε ο Θεός ότι το φως ήταν το καλόν, και διεχώρισε ο Θεός το φως από το σκοτάδι. Και κάλεσε ο Θεός το φως ημέρα, το δε σκότωσε, κάλεσε νύχτα. Και έγινε σπέρα και έγινε πρωί, ημέρα πρώτη. Βλέπετε, έκανε το φως για να φέγγει και να κάνει τα πάντα μέρα. Και έδωσε το φως του σε μας, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ώστε να φωτίζουμε και να κάνουμε τα πάντα μέρα. Φωτεινά. Και μας λέει εδώ πέρα ο Κύριος ότι υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο φαίνεται το φως στους ανθρώπους. Ποιο είναι αυτό? Τα έργα. Τα έργα, λέει, να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα. Και όταν δουν τα καλά μας έργα, τι θα κάνουν? Θα δοξάσουν τον Πατέρα μας, τον εν της ουρανής. Θέλουμε ο Θεός να δοξαστεί, αδελφοί? Θέλουμε. Το προσευχόμαστε. Αυτός είναι ο τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν θα δοξαστεί ο Θεός από τα έργα των άλλων και από τα δικά μου. Θα δοξαστεί ο Θεός με τους άλλους. Εγώ μπορώ να είμαι relax. Σε έκανε φως. Και σκέφτομαι ότι ο Θεός, μόλις τον ζητήσαμε και τον δεχτήκαμε, το πρώτο πράγμα που έκανε αφού μας αναγέννησε ήταν να μας γεμίσει με το Πνεύμα Του. Και το Πνεύμα Του τι είναι? Πώς το ονομάζει? Όχι μόνο φως. Πώς το ονομάζει? Φωτιά. Στα εβραϊκά, η λέξη αυτή, η λέξη φως στα εβραϊκά είναι η λέξη ορ. Και η ίδια λέξη φως είναι και η λέξη φωτιά. Η ίδια λέξη. Και έψαχνα σήμερα τη λέξη αυτή και ξέρετε ότι η λέξη αυτή, η λέξη ορ στα εβραϊκά που σημαίνει φωτιά και φως, είναι ίδια, έχει την ίδια ρίζα ακριβώς με τη λέξη βλέπω. Για ποιο λόγο ο Κύριος λέει ότι μας λέει στο Ματθαίο εδώ πέρα που λέει ότι για τον οφθαλμό. Και τι λέει, τι είναι ο οφθαλμός? Πώς μας το λέει, θυμάστε? Είναι ο λίχνος του σώματος. Και αν ο οφθαλμός σου είναι, λέει, σκοτεινός, τότε τι έγινε? Κοινώς την πάτησες. Γιατί αν το μάτι σου είναι σκοτεινό, όλο το σώμα είναι σκοτάδι. Βλέπω. Η ίδια λέξη στα εβραϊκά, το φως, με τη φωτιά, έχει να κάνει και με το τι βλέπεις. Και λέει ο Κύριος, μόλις τον δεχόμαστε, έρχεται και μας γεμίζει με την φωτιά. Για ποιο λόγο, λες, ο Θεός σου δίνει τη φωτιά? Είδαν οι άνθρωποι τη μέρα της Πεντηκοστής επάνω στον καθένα, λέει, να είναι πύρινες φλόγες. Γλώσσες πυρός. Γλώσσες πυρός. Και μας δίνει ο Κύριος τη φωτιά. Για ποιο λόγο σου δίνει τη φωτιά, νομίζεις? Για να έχεις λάβει Πνεύμα Άγιο, να μιλάς γλώσσες και μέχρι εκεί? Ξέρεις ότι Εάν βγεις έξω στους ανθρώπους, με αυτούς που συναναστρέφεσαι και σε ξέρουν, βλέπουν την ομολογία σου και αρχίσεις να τους μιλάς γλώσσες, τι θα πάθουνε? Κάποτε θυμάμαι, ήμουν μαζί με ένα αδερφό, πάνω σε ένα, είμαστε σε ένα μηχανάκι πάνω και σταματήσαμε σε ένα φανάρι, χωρίς να είναι κανείς, ήμασταν μόνοι μας στο φανάρι. Και ξαφνικά, ενώ στεκόμαστε στο φανάρι και περιμέναμε να ανάψει πράσινο, του ήρθε το αδερφού και άρχισε και έψαλε τις γλώσσες. Δυνατά. Εμείς δεν είχαμε πάρει, βέβαια, χαμπάρι ότι δίπλα μας είχε ένα αμάξι με δύο κοπέλες μέσα. Οπότε γυρίζοντας, εγώ βλέπω τις κοπέλες οι οποίες ήταν έτσι. Και κοιτούσαν. Και ο αδερφός, βέβαια, όταν τις είδε, άρχισε. Αν ακούσουν οι άνθρωποι γλώσσες, δεν ξέρουν τι. Αλλά αυτή η φωτιά που ο Θεός έχει βάλει μέσα και την έχει βάλει για δύο λόγους. Το πρώτο είναι γιατί θέλει να κάνει τη ζωή σου να είναι φωτεινή και δεύτερον θέλει να σε καθαρίσει ώστε να μπορεί να είναι η ζωή σου φωτεινή. Και όπου είσαι, οι άνθρωποι τι να βλέπουν? Να δουν το φως και να δοξάσουν τον Πατέρα σας, τον εν της ουρανής. Αυτή είναι η δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά. Και έχουμε, θυμάστε την προηγούμενη φορά διαβάσαμε την Εφεσίους από το 5ο κεφάλαιο που μας λέει ο Λόγος Θεού για τον καρπό του φωτός. Θυμάται κανείς για την εφτάφωτη λιχνία πώς ήταν? Ήταν δέντρο. Αμυγδαλιά. Αμυγδαλιά, η οποία είχε τον κεντρικό κορμό και έβγαιναν τρία κλαδιά τα οποία είχαν, τα λέει κλάδους ο Μωυσής. Τα λέει ο Κύριος κλάδους. Γιατί να είναι το φως σαν δέντρο με κλάδους? Και ξέρετε, η αμυγδαλιά εκεί στην Μέση Ανατολή είναι το δέντρο το οποίο ανθίζει πρώτο. Πρώτο, δεν ξέρω εδώ. Πάντως εκεί ανθίζει πρώτο. Για ποιο λόγο ο Κύριος έβαλε το φως, την εφτάφωτη λιχνία, να είναι σαν ένα δέντρο, αμυγδαλιά, η οποία ανθίζει και ανθίζει μέσα στο χειμώνα. Μέσα στο χειμώνα ανθίζει. Γιατί λέτε? Γιατί γι' αυτό ακριβώς ο Παύλος λέει στην προς Εφεσίους στο 5ο κεφάλαιο, να δούμε στο 8. Λέει, διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω, περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Και λέει στο 9, διότι ο καρπός του πνεύματος, βάλουμε το αρχαίο, λέει, ο γάρ καρπός του φωτός. Εάν έχεις το φως του Κυρίου μέσα σου, αυτό το φως θα βγάλει καρπό. Και αυτός είναι που φαίνεται στους ανθρώπους. Τα έργα αυτά τα οποία κάνουμε θα είναι έργα καλά, τα οποία θα φέρουν καρπό και στη ζωή σου και γύρω. Κοιτάξτε τι λέει πιο κάτω, στο 11. Το βάλουμε στο βάμβα. Λέει, στο βάμβα λέει, και μην συγκοινωνείτε, πώς ονομάζει το σκοτάδι, τα έργα του σκότους, τα έργα, τα άκαρπα του σκότους. Δηλαδή έχεις από τη μια την αμυγδαλιά αυτή του πνεύματος, η οποία είχε λεκάνες από κάτω με λάδι και συνεχώς άναβε, δεν έσβηνε ποτέ. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να κάθε μέρα τι να κάνουμε, να πληρωνόμαστε με το πνεύμα, ώστε το φως να φέγγει παντού και να παράγουμε καρπό, και όταν θα έρχεται ο άλλος σε σένα, τι θα βρει όταν θα έρθει κάποιος στη ζωή σου? Καρπό. Θα βρει καρπό. Θα πει κανείς, εντάξει, τώρα, εγώ περνάω δυσκολίες, ο καρπός μου είναι λίγο... Λέτε ο Θεός να συμβιβάζεται, αδερφή, με την ακαρπία? Συμβιβάζεται με το να μην έχεις φως το οποίο να φέγγει και να παίρνει εκείνος τη δόξα? Θυμάστε ο Κύριος όταν, λίγο πριν τον τελευταίο Πάσχα, όταν ήταν με τους μαθητές του και ερχόταν και είδε τη σικιά, τι είπε? Έψαξε να βρει καρπό. Δεν βρήκε. Νιδείς πλέον να μην φάει καρπό από σένα στον αιώνα. Θα έλεγε κανείς, τι του έφταιγε καημένη σικιά? Διάβασε λίγο το Καταλιάνι το 15ο κεφάλαιο. Εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα, αυτός που μένει σε μένα θα φέρει καρπό. Ο καρπός του φωτός. Εάν δεν υπήρχε λιχνία, δεν μπορούσε ο ιερέας να μπει μέσα να κάνει τις εργασίες. έμπαινε με το φως της λιχνίας και στα Άγια των Αγίων έμπαινε με το φως από τα κάρβουνα του θυσιαστηρίου. Αυτό ήταν το μόνο φως που είχε. Και ο Κύριος θέλει να ανάβει η λιχνία μας, Άφη. Να ανάβει. Έλεγα για τα έργα τα άκαρπα. Και τα έργα αυτά. Και έλεγα από το Καταϊάννη στο 15ο κεφάλαιο. Τι λέει ο Κύριος για τα κλίματα. Εγώ είμαι άμπελος, εσύ τα κλίματα. Αυτός ο οποίος μένει σε μένα, τι θα κάνει, λέει. Θα φέρει πολύ καρπό. Ενώ παν κλίμα που δεν μένει μέσα σε μένα και δεν φέρνει καρπό, τι γίνεται, λέει. Κόπτεται και ρίχνεται έξω. Καμιά φορά λένε οι άνθρωποι, μα δεν είναι σκληρό αυτό. Πολλά πράγματα μπορεί να φαίνονται στους ανθρώπους σκληρά. Αλλά ρωτάω για έναν Γεωργό, ο οποίος έχει ένα δέντρο και το φροντίζει συνέχεια, το κλαδεύει, το προσέχει, το ποτίζει, κάνει δουλειά επάνω του, κάνει κόπο και το βλέπει να μην φέρνει καρπό και λέει ο Λόγος Θεού ότι καταργεί τη γη. Ο Γεωργός τι πρέπει να κάνει? Μα δεν έχει αγάπη. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί το έλεγα σε κάποιους, συζητούσα μαζί τους για όλη αυτή την κρίση που ο Θεός έφερε πάνω στα Σόδομα και στα Γόμορα. Ο Θεός δεν έχει αγάπη? Εγώ να ρωτήσω το εξής. Ο γιατρός ο οποίος βλέπει τον ασθενή και έχει πάθει μόλυνση και το πόδι πάει παράδειγμα για γάγρα, τι κάνει? Όταν δεν έχει άλλη επιλογή, τι κάνει? Γιατί θα περάσει μόλυνση και τι θα φέρει στο σώμα? Θάνατο. Και θα πει κανείς, καλά ο γιατρός δεν έχει αγάπη. Δεν έχει αγάπη. Ο Κύριος το θέλει τον καρπό, αδερφή του φωτός. Γι' αυτό το Πνεύμα του Θεού κάνει τόσο κόπο, γι' αυτό ο Κύριος πέρασε ό,τι πέρασε για να μας κερδίσει και να μας κάνει καρποφόρους και το φως αυτό να φαίνεται παντού. Και έχουμε από τη μια τα έργα τα άκαρπα του σκότους και από την άλλη έχουμε τον καρπό του φωτός. Και μιλάει ο Κύριος για το φως της ζωής, δηλαδή η ζωή η οποία ήταν μέσα στο Θεό και την οποία ο Θεός έβαλε μέσα στο Χριστό και ο Χριστός τη φανέρωσε. Και είναι η τελειότητα αυτή της ζωής που έζησε ο Κύριος και αυτή η ζωή έρχεται σε αντιπαράθεση με το σκότος γιατί το φανερώνει. Και λέει στο κατά Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 4 εδάφιο. Λέει, εν αυτό ήταν ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Τι ήταν το φως των ανθρώπων? Η ζωή την οποία ο Θεός έβαλε μέσα στον Υιό Του. Και συνεχίζει, διαβάζω στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννη, στο 19 εδάφιο. Λέει, και αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήλθε στον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι μάλλον παρά το φως, διότι ήταν πονηρά τα έργα τους. Για ποιο λόγο αγάπησαν οι άνθρωποι το σκοτάδι? Για ποιο λόγο αγαπάνε το σκοτάδι? Γιατί είναι πονηρά τα έργα τους. Επειδή πας ως της πράτη φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως, για να μην ελεχθούν τα έργα του. Αυτός ο οποίος όμως πράττει την αλήθεια, έρχεται στο φως για να φανερωθούν τα έργα του. Ότι επράκτησαν κατά Θεόν. Και ρωτάω, έχουμε μέσα μας, αναρωτιόμαστε καμία φορά για ποιο λόγο οι άνθρωποι μπορεί να μας μισούν? Δεν σε ξέρουν, δεν τους ξέρεις, και όμως τι βγάζουν από μέσα τους για σένα? Μίσος. Τον Κύριο. Ο Κύριος πώς συμπεριφέρθηκε, αδερφοί? Πώς έζησε? Τι έκανε στον κόσμο επάνω? Έκανε καλό, ευλόγησε, υπηρέτησε, αλλά οι άνθρωποι τι έκαναν? Τι λέει? Λέει, όποιος πράττει φαύλα, μισεί το φως. Και ο Κύριος λέει, με μίσησαν δωρεάν. Και λέει, θα πει κανείς, καλά, εγώ είμαι εδώ πέρα ώστε να φέγγω στη ζωή τους ό,τι μου δώσει, ώστε οι άνθρωποι να ξεστραβωθούνε, να δούνε το καλό για αυτούς. Λέει, εγώ θέλω το καλό του αμαρτωλού, δεν θέλω το κακό του, λέει ο Κύριος. Θέλω να πάρει ζωή ο άνθρωπος, να ζήσει. Όλοι αυτοί, λέει, οι οποίοι είναι στο σκοτάδι, Τι λέει ο Ισαΐας? Είδαν φως. Είδαν φως. Κοιτάξτε τι προφητεύει ο Ισαΐας. Λέει στο 42 κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο. Εγώ ο Κύριος σε κάλεσα εν δικαιοσύνη και θέλω κρατή τη χείρα σου και θέλω σε φυλάτη και θέλω σε καταστήσει διαθήκη του λαού. Το έχει να κάνει με τον Κύριο αλλά και με το λαό του. Φως των εθνών.

εκ του οίκου της φυλακής. Αυτή είναι η δουλειά μας, αδελφοί. Αυτή είναι η δουλειά που κάνει το φως. Γι' αυτό μας έφερε ο Κύριος, γι' αυτό είμαστε εδώ. Αυτή είναι η λειτουργία ενός του κάθε μαθητή του Κυρίου. Να ανοίξουμε τους οφθαλμούς των τυφλών. Μας έφερε φως τα έθνη, να ανοίξουμε τους οφθαλμούς των τυφλών, να βγάλουμε τους δεσμίους από τα δεσμά και αυτούς που κάθονται στο σκοτάδι, οι οποίοι σε ποιο σκοτάδι κάθονται, λέει, του οίκου της φυλακής. Του οίκου της φυλακής. Οπότε, όταν ο Κύριος ελευθερώνει και λέει αυτούς που ο Υιός ελευθέρωσε, θα είναι ελεύθεροι. Σε ελευθερώνει ο Κύριος, σε γεμίζει με το φως του, γιατί θέλει να φέρει το φως αυτό, ώστε όλοι αυτοί που είναι μέσα στο σκοτάδι της φυλακής να δούνε φως και να ελευθερωθούν. Αυτή είναι η επιθυμία του. Και αν οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς μας μισήσουν, μην μας φάνει παράξενο, αδερφοί. Μην μας φάνει παράξενο. Μην κάθεσαι να σκάσει, να αγχώνεσαι. Ξέρετε τι λέω. Εάν υπάρχει αντίδραση, αυτό είναι καλό. Αμήν. Γιατί σημαίνει ότι εγώ πάω σε καλό δρόμο. Αμήν. Με ενδιαφέρει να δω τη Βασιλεία του Θεού να προοδεύει, με ενδιαφέρει να δω το έργο του Θεού να γίνεται μέσα στις ζωές των ανθρώπων. Μας ενδιαφέρει, αδερφοί. Είναι κανένας που δεν τον ενδιαφέρει? Είναι κανένας? Ο Κύριος μας ζήτησε να μας ενδιαφέρει ή όχι? Θυμάστε τι ζήτησε στην προσευχή του. Πώς να προσευχόμαστε, λέει, ούτω να προσεύχεστε. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Μετά τι λέει? Ελθέτω η Βασιλεία σου. Άρα ο Θεός θέλει να ενδιαφέρεσαι για να έρθει η Βασιλεία του. Πώς θα έρθει η Βασιλεία του, η οποία ονομάζεται Βασιλεία του Φωτός. Του Φωτός, δηλαδή αποτελείται από φώτα. Να έλθει η Βασιλεία σου, τι άλλο να γίνει? Να γίνει το θέλημά σου. Αυτό ποιος πρέπει να το ζητάει, αδερφοί? Ο καθένας που προσεύχεται. Ο καθένας που προσεύχεται πρέπει να προσεύχεται: Κύριε, θέλουμε να γίνει το θέλημά σου. Πώς? Όπως τον ουρανό. Έτσι να γίνει στη γη. Όπως τον ουρανό. Και θέλει ο Θεός να ενδιαφέρεσαι να δεις το θέλημα του Θεού να γίνεται μέσα στη γη, στους ανθρώπους, στις καρδιές τους, όπως γίνεται στον ουρανό. Πώς γίνεται, κύριε αδερφή? Υπάρχει εμπόδιο? Υπάρχει περίπτωση να πει κανείς, να πάει στο θρόνο του Θεού μπροστά και να πει: Ναι, αλλά εγώ νομίζω. Ναι, αλλά εμένα μου φαίνεται. Κάποτε στο στρατό είχα μια αντιδικία. Εγώ δεν είχα, ο άλλος είχε αντιδικία και ήταν κύριε Θημιώτης. Γιατί θεωρούσε τον εαυτό του ότι ήταν πολύ υψηλά ως προς τη μόρφωση απέναντι σε μένα και ένας αξιωματικός προτιμούσε εμένα να με στείλει σε μια δουλειά του στρατού από την κόπου ήμουν στην Αθήνα. Και αυτό το παιδί, ο Ρεθμιώτης, λέει: Και ποιος είσαι εσύ να πας εσύ? Εγώ είμαι καλύτερος από σένα. Του λέω εγώ: Ουδε μία αντίρρηση. Όταν θα το ξαναπεί, πες του. Και ήρθε η ώρα μετά από λίγο καιρό, μου λέει: Είσαι έτοιμος να φύγεις? Λέω: Εγώ θα πάω. Και λέει: Ναι, γιατί ποιος θα πάει? Λέω: Είναι και ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης ήταν στο διπλανό γραφείο, ύψωσα τον τόνο της φωνής μου. Λέω: Είναι και ο Δημήτρης που θέλει να πάει. Ποιος? Για έλα εδώ. Δημήτρη, σκέφτηκα, έχω τη γνώμη. Του λέει: Ποιος είπε ότι μπορείς να έχεις τη γνώμη σου? Τη γνώμη σου ότι κατάζει τον εαυτό σου, όχι μέσω στρατό. Εδώ αποφασίζουμε και εκτελείς. Αποφασίζουμε και εκτελείς. Και αν στα ανθρώπινα, αδερφοί, ισχύουν αυτά, στο Κύριο, στην παρουσία του μέσα, τι θα ισχύει, λέτε? Μπορεί κάποιος να πει: Κύριε, μπορείς να έχεις αυτή την άποψη, αλλά εγώ έχω μια άλλη καλύτερη. Γελάμε, αλλά το λέμε. Και μπορεί να μην το λέμε δια του στόματος. Πώς το λέμε? Γιατί αν δεν το λέγανε οι χριστιανοί με τις πράξεις τους, η Εκκλησία δεν θα ήταν σήμερα όπως είναι. Θα ήταν όπως τη βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Που δεν λέει η τάδε Εκκλησία, η τάδε Εκκλησία, δηλαδή με ονόματα δίπλα και διαχωριστικά και ταμπέλες και επωνυμίες. Στην Εκκλησία, εκεί, στην Εκκλησία του Κυρίου. Και όπου πήγαιναν οι Απόστολοι, τι ήτανε? Η Εκκλησία, ήταν η Εκκλησία του Κυρίου. Αλλά μετά ο καθένας ήθελε να κάνει τη δική του Εκκλησία. Ναι, αλλά η Εκκλησία μας. Είναι η δική του Εκκλησία, αδερφοί, και είμαστε στη δική του Εκκλησία. Και μας κάλεσε τώρα στην Εκκλησία, τη δική του, να προσευχόμαστε, τι να λέμε? Να γίνει το θέλημά σου
όπως τον

0: ουρανό, έτσι και μέσα στις καρδίες των ανθρώπων όλων. Να έρθει η βασιλεία σου όπως στον ουρανό, έτσι και μέσα στις καρδίες των ανθρώπων όλων. Ώστε εσύ να είσαι ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς, ξέρετε τι κάνει, βασιλεύει. Και μπορεί κανείς να του πάει κόντρα, του βασιλιά, να πει τη γνώμη του. Παροιμίες, κεφάλαιο 4, εδάφιο 18, λέει, η οδός όμως των δικαίων είναι ως το λαμπρό φως. Φέγγον επί μάλλον και μάλλον εωσού γίνει τελεία ημέρα. Αυτός είναι ο δρόμος των Αγίων. Που σημαίνει ότι όταν βλέπει κάποιος το περπάτημά σου καθημερινά, το πώς ζεις, το πώς συμπεριφέρεσαι, το πώς μιλάς, τις αντιλήψεις που έχεις. Ζούμε σαν παιδιά του Θεού ακέραια ή ζούμε σαν χαμελέοντες. Έχετε δει χριστιανούς χαμελέοντες? Όπου είναι, ό,τι είναι, και αυτοί μαζί. Στην εκκλησία μέσα τι κάνουν? Λατρεία και δόξα. Όταν είναι μέσα στον κόσμο τι κάνουν? Όπως είναι όλοι. Μην ξεχωρίσουμε την παρέα. Εδώ λέει, η οδός των δικαίων είναι σαν το λαμπρό φως το οποίο φέγγει μάλλον και μάλλον. Τι σημαίνει αυτό? Θα αυξηθεί το φως. Ο Κύριος θέλει το φως σου να αυξηθεί. Μας έλεγε για την Κυριακή ο αρφός Θέμης το κήρυγμα για την λιχνία της Εφέσου. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στην Έφεσο? Λέει, ξέρω τα έργα στον κόπο σου, αλλά έχω όμως κάτι εναντίον σου. Την αγάπη σου την πρώτη την άφησες. Και γι' αυτό το λόγο ο Κύριος σύνδεσε την αγάπη της Εκκλησίας με τη λιχνία την οποία θα τη μετακινούσε. Λέει, μετανόησε και κάνε τα πρώτα έργα, ιδεμή θα μετακινήσω τη λιχνία σου. Αλλά μιλάει για στην Έφεσο, μιλάει για την αγάπη της, αμήν, και μας είπε, μας έλεγε ότι πολλοί άνθρωποι, και αυτό ήταν, πάντα ήταν μέσα με μένα ένα ερώτημα. Γιατί οι άνθρωποι τι λένε? Να είχα την πρώτη αγάπη, να είχα την πρώτη αγάπη. Κάποτε συνάντησα κάποιον και μου λέει, πολλά χρόνια πίσω, μου λέει, αφήσαμε την πρώτη αγάπη. Του λέω, για τον εαυτό σου μίλα. Αν την άφησες εσύ, δεν ξέρω, αλλά για μένα η αγάπη έχει αυξηθεί. Και αυτό μας είπε ο αδερφός Θέμης. Λέει, τι πρέπει να είναι πιο ισχυρό, η πρώτη αγάπη ή η τελευταία? Τελευταία. Όσο στην πρώτη αγάπη είναι η πρώτη εντύπωση που παίρνεις, σου παίρνει ο Κύριος τα πρώτα φορτία, σου παίρνει τα βάρη, τον γνωρίζεις, σε βαφτίζεσαι το νερό, σε βαφτίζεις με το Πνεύμα το Άγιο, γεμίζεις με χαρά και μετά σιγά σιγά αρχίζεις να μπαίνεις σε πιο μεγάλο βάθος. Να τον γνωρίζεις περισσότερο, να τον αγαπάς περισσότερο. Και η αγάπη όσο πάει βαθαίνει και γίνεται πιο όρημη. Πιο όρημη. Και φτάνεις στο σημείο πλέον να είσαι, φτάνει η εκκλησία λίγο πριν την ώρα του γάμου, που εκεί η αγάπη της θα είναι η πρώτη αγάπη ή η υψηλότερη αγάπη. Η υψηλότερη. Άρα ο Κύριος δεν θέλει να μείνεις στην πρώτη αγάπη, η οποία είναι γεμάτο ενθουσιασμό, είναι και βάλε ό,τι θέλεις μέσα, αλλά ο Κύριος θέλει αυτή η αγάπη να οριμάσει και να γίνει όπως το καλό κρασί. Όσο περνάει ο Κύριος δυναμώνει, γίνεται λικέρ, το πίνεις ένα και σε βαράει στο κεφάλι. Αν διαβάσετε την αγάπη της Σουναμίτισσας στο Άσμα Ασμάτων, τέτοια αγάπη είναι. Μέθησε από την αγάπη του Κυρίου, μέθησε η Σουναμίτισσα. Και ήθελε ο Κύριος να την πάρει στην αγκαλιά του και έψαχνε τα φιλήματά του. Αυτά έψαχνε η Σουναμίτισσα. Εμείς τι ψάχνουμε? Να περνάμε καλά, να είμαστε καλά οικονομικά, να μην έχουμε προβλήματα, να είμαστε υγιείς, να είναι υγιή η οικογένειά μας. Αυτό ψάχνουμε ή ψάχνουμε εκείνον? Στέλνει τους φύλακες να βρούνε. Πού είναι η αγάπη μου, λέει, πού είναι η αγάπη μου? Δηλαδή όσο περνάει ο καιρός, μας θέλει ο Θεός να γίνουμε αρφή αλκοολική της αγάπης. Να μην μπορείς να κάνεις δίχως, να το πω έτσι. Να μην μπορείς, άμα δεν έρθεις κοντά του να του μιλήσεις, να σου μιλήσει, να τον ακούσεις, να πας στην αγκαλιά του μέσα, να μην μπορείς. Εξάρτηση. Αυτό ακριβώς. Εξαρτώμενοι από την αγάπη του να είμαστε. Εκεί ο Κύριος θέλει. Κοιτάξτε το 19 τι λέει, Παροιμίες 4:19. η οδός των ασεβών είναι σαν το σκοτάδι. Δεν γνωρίζουν πού προσκόπτουν. Έχετε δει όλους αυτούς τους ανθρώπους της αμαρτίας πού βαδίζουνε? Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι της αμαρτίας τη μέρα άμα τους δεις νιστάζουνε, κοιμούνται, τα μάτια τους είναι... Ξυπνάω καμιά φορά πρωί και πάω, κατεβαίνω κατά τις 6.30 ώρα, 7 παρά, από κάτω το σπίτι μας έχει μια καντίνα για να πάρω ένα καφέ και βλέπω ανθρώπους σε ηχτρή κατάσταση. Κάθονται και κοιμούνται όρθιοι. Κάθονται σε τραπεζάκια και κοιμούνται πάνω στο τραπέζι. Και λέω, αυτή είναι η ομορφιά του σκότους. Αυτή είναι η ομορφιά του σκότους. Ενώ ο Κύριος σε θέλει να ξεκινάς την ημέρα σου, και πώς να την ξεκινάς? Ξυπνάς το πρωί γεμάτος χαρά και τον ευχαριστείς για την ημέρα που ξημέρωσε και τον ευλογείς γιατί σου δίνει πνοή στους μυκτήρες σου και αρχίζεις και ευλογείς τον Κύριο, ευλογείς την οικογένειά σου, ευλογείς την εκκλησία του, ευλογείς τη δουλειά σου, ευλογείς τα πάντα. Ενώ οι άλλοι στην αντίθετη μεριά τι κάνουν? Ύπνος. Καπνίζουνε, το τσιγάρο στο στόμα. Έτσι, δεν, κυριολεκτό αδερφοί. Και το βλέπω και ντρέπομαι, λέω, ντρέπομαι. Δηλαδή, λέω, αυτή είναι η ομορφιά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό λέει ο Κύριος, η οδός των ασεβών είναι σαν το σκοτάδι και δεν ξέρουν που προσκόπτουν. Γι' αυτό βαδίζουν μέσα στα σκοτεινά. Μέσα στα σκοτεινά. Μου λένε καμιά φορά ότι, ότι πάω νωρίς για ύπνο. Αυτό μου αρέσει, να πηγαίνω νωρίς. Κοιμάσαι με τις κότες. Εντάξει, τι να κάνω. Γιατί θέλω να ξυπνάω το πρωί και να έχω ενέργεια, ξάσω τον Κύριο, να μελετήσω το λόγο του. Γι' αυτό. Και τον ευχαριστώ που με ελευθέρωσε από το σκοτάδι. Το πέρασα λίγο. Το πέρασα λίγο. Και καλό δεν είχε. Καλό δεν είχε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει εδώ ο Ματθαίος, ο κύριος το Ματθαίο λέει «Ουδέ ανάπτυση λίχνων». Διαβάζω στη Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 22, εδάφιο 29. Λέει «Διότι εσύ είσαι ο λίχνος μου, Κύριε, και ο Κύριος θα φωτίσει το σκοτάδι μου». Μπορούμε να το πούμε? Κύριε, εσύ είσαι ο λίχνος μας. Και μπορεί να περπατήσω μέσα σε κοιλάδα, σκιά, θανάτου. Εσύ είσαι ο λίχνος μου και θα το φωτίσεις. Γιατί είσαι μαζί μου. Ψαλμός 119-105. Λέει, λίχνος στους πόδας μου είναι ο λόγος σου. Και φως εις τα στρίβους μου. Έχεις το φως του λόγου κάθε μέρα μπροστά σου να σε φωτίζει. Οι άνθρωποι είπαν αυτό. Οι άνθρωποι ψήφισαν αυτό. Οι άνθρωποι ισχυρίζονται αυτό. Ο λόγος του τι λέει? Θα φωτίσει το μονοπάτι της ζωής σου ο λόγος του? Θα μείνεις αυτό που ο λόγος του λέει? Παροιμίες, έκτο κεφάλαιο, εδάφιο 23. Λέει, διότι λίχνος είναι η εντολή και φως ο νόμος. Και η έλεγχη της παιδείας οδός ζωής. Τι λέει εδώ πέρα ο Σολομώντας, ότι είναι το λιχνάρι? Η εντολή και ο νόμος είναι το φως. Όταν σου ανοίγει ο Κύριος τα μάτια να μπορείς να εννοείς και να καταλαβαίνεις, αυτό είναι το φως, αδερφοί. Αυτό είναι το φως. Και ο Κύριος θέλει να πάρεις το φως. Όταν λέει ο ψαλμωδός στον 119-105 ότι λιχνάρι στα πόδια μου είναι ο λόγος σου, αυτό σημαίνει ότι σε κάθε βήμα της ζωής σου τι πρέπει να έχεις μπροστά για να μην προσκόψεις. Ενώ η οδός των ασεβών λέει είναι σαν το σκοτάδι και δεν ξέρουν πού προσκόπτουν. Όταν ο άνθρωπος δεν βάλει το λόγο μπροστά, θα προσκόψει? Θα προσκόψει, αδερφή? Μαθηματικά. Κάνε ένα τεστ, κλείσε όλα τα φώτα, μπες σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και προσπάθησε να περπατήσεις. Να πας τη μια μεριά στην άλλη του σπιτιού, τι θα πάθεις? Τη μια, στην άλλη. Και έτσι κάνουν οι άνθρωποι. Και ο Κύριος δεν θέλει να κάνουμε έτσι εμείς. Θέλει να πάρεις το λόγο, να πάρεις το λιχνάρι, να το βάλεις μπροστά, να φέγγεις τη ζωή σου, για να ξέρεις πού πας. Όταν πάρεις το λόγο, πιστέψτε με, αδερφοί, όταν πάρεις το λόγο του Θεού και τον βάλεις μπροστά στη ζωή σου, θα ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις σε κάθε τι που εμφανίζεται στη ζωή σου. Αμήν. Σε κάθε τι. Προσεύχονται οι άνθρωποι και λένε, Κύριε, δείξε μου τι θες να κάνω, δείξε μου. Πείτε μου, είναι κάτι το οποίο ο Θεός μέσα από το λόγο το έχει κρύψει για να μην το ξέρουμε? Λέει ότι είναι κρυφός, ότι ο λόγος του Θεού είναι, αλλά για ποιους είναι? Για αυτούς που τον φοβούνται, ο Κύριος το απόρριτο του τι το κάνει? Το φανερώνει. Δεν σε αφήνει να περπατάς στο σκοτάδι. Δεν σε αφήνει. Τον ευχαριστούμε. Γι' αυτό είναι λιχνάρι στα πόδια μας και φως στα στρίβους μας. Για να το βάζεις εκεί. Κάθε μέρα τη ζωή σου. Ψαλμός 36:9. Ψαλμός 36:9 λέει, διότι μετά σου είναι η πηγή της ζωής. Εν το φωτί σου θέλουμε ειδή φως. Μαζί σου είναι η πηγή της ζωής. Τι θέλουμε? Αδερφοί, μόνο εκεί μέσα είναι η πηγή της ζωής. Δεν ψάχνεις αλλού. Άνθρωποι ψάχνουν σε χίλια δύο άλλα πράγματα. Άλλοι ψάχνουν στις σπουδές τους. Άλλοι ψάχνουν στη δουλειά τους. Άλλοι ψάχνουν μέσα στην οικογένεια. Άλλοι ψάχνουν αν είσαι άνδρας να βρεις μια καλή σύζυγο. Αν είσαι γυναίκα να βρεις ένα καλό σύζυγο. Ωραία. Αλλά αυτά ξέρετε τι είναι? Τι μου θυμίζει? Λέει ο Κύριος, έχει ένα παράπονο από το λαό του και λέει, εμέ εγκατέλειπαν, λέει, την πηγή των ζών των υδάτων και έσκαψαν λάκους. Αυτό έκανε ο Ισραήλ. Έσκαβε λάκους για να βάλει νερό και ο Κύριος λέει, εγκατέλειψαν εμένα που είναι η πηγή των ζών των υδάτων. Και πολλές φορές οι άνθρωποι του έτσι κάνουν. Έχεις την πηγή, έχεις τον ποταμό που δεν στερεύει και τι κάνεις? Ψάχνεις να βρεις, να κάνεις λάκους, δηλαδή από πράγματα της ζωής να γεμίσεις. Τι θα πάρεις, τι θα γεμίσεις? Όλα αυτά είναι προσωρινή ευχαρίστηση. Μπορεί να πάρεις κάτι. Αλλά εδώ έχεις τον ποταμό. Τον ποταμό. Τον ευχαριστούμε. Μας έδωσε τον ποταμό. Λέει εδώ στον ψαλμό, λέει, εν το φωτί σου θέλουμε ειδή φως. Λέει, μετά σου είναι η πηγή της ζωής. Βλέπουμε εδώ ότι Είναι συνώνυμο του φωτός η ζωή. Συνώνυμο του φωτός ενώνει τη ζωή με το φως. Και αυτό ακριβώς λέει ο Ιωάννης. Μέσα του το φως και το φως είναι η ζωή, μέσα του η ζωή και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και τον ευχαριστούμε. Κοιτάξτε πώς ταυτίζει ο Κύριος αυτό το φως με τη ζωή. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος δεν ζει μέσα στο φως στην ουσία δεν έχει ζωή. Γιατί βαδίζει μέσα στο σκοτάδι. Μέσα στο σκοτάδι. Ευχαριστούμε που μας έβαλε στο φως. Δίνουμε όλη τη δόξα. Λέει να δουν οι άνθρωποι τα καλά μας έργα. Α Τιμωθέου 6.18. Α Τιμωθέου 6.18 λέει να αγαθοεργώσει. Τι σημαίνει αυτό? Να κάνουμε καλά έργα. Να πλουτώσει εις έργα καλά. Να είναι ευμετάδοτη κοινωνική. Περιμένει ο Κύριος από τα καλά έργα τι να κάνεις. Τι να κάνεις? Να πλουτίσεις. Όταν λέει ο Κύριος να θησαυρίζουμε. Να θησαυρίζουμε. Με τα καλά έργα. Τίτος, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 7. Μιλάει ο Παύλος στον Τίτο, λέει δεικνύουν κατά πάντα σε αυτόν τύπο των καλών έργων. Φυλάτων εν τη διδασκαλία αδιαφθορία σεμνότητα. Λέει να είσαι τύπος των καλών έργων. Τύπος. Τίτος, στο 14 δαφιλίου πιο κάτω, λέει ώστις έδωσε τον εαυτό του για μας για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία και να μας καθαρίσει στον εαυτό του λαών εκλεκτών ζηλωτή καλών έργων. Δηλαδή να έχεις ζήλο για τα καλά έργα του Κυρίου. Ζήλο να φανεί το φως ώστε να δοξαστεί ο Κύριος. Ώστε να δοξαστεί ο Κύριος. Εφεσίους κεφάλαιο 2, εδάφιο 10 λέει διότι αυτού ποίημα είμαστε κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε εν αυτής. Βλέπετε ότι ο Κύριος μας έχει καλέσει αδερφοί να περπατήσουμε μέσα στα έργα του τα οποία λέει τα έχει προετοιμάσει. Κοίτα να δεις πως σε καλεί ο Θεός να κάνεις πράγματα για εκείνον και όλα αυτά ο Θεός τα έχει προειδεί, έχει κάνει την προετοιμασία και πάμε εμείς τώρα να μπούμε μέσα σε αυτά τα οποία ήδη ο Θεός έχει κάνει, έχει φτιάξει το πλαίσιο, τα έχει ορίσει και πας μέσα στα έργα του Θεού και όταν πάμε αδερφοί με την εξουσία του Κυρίου και γίνονται πράγματα και πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι κάποιοι και στην ουσία ποιος έχει κάνει όλη τη δουλειά? Ο Κύριος έχει κάνει την προετοιμασία, έχει φτιάξει το πλαίσιο, έχει δέσει τους δαίμονες, έχει φημώσει αυτούς που πρέπει να είναι φημωμένοι και σου λέει τώρα εσύ πήγαινε και κατακυρίευε μέσω των εχθρών σου. Και πας εσύ και βλέπεις, παίρνεις τον καρπό, παίρνεις την ευλογία και χαίρεσαι, αλλά δεν θα λες ότι εγώ είμαι, γιατί ο Κύριος τα έχει προετοιμάσει. Αμήν. Είμαστε ποίημά του λέει, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού. Κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού. Καμιά φορά μέσα στα έργα του Κυρίου αυτά έχει και δυσκολίες. Λοιπόν, και στα καλά, μάλλον να το πούμε αλλιώς, και στα εύκολα και στα δύσκολα. Στα δύσκολα. Διάβαζα ένα εδάφιο χθες στην προς Εβραίους στο 10, στο 32. Λέει αναφέρετε δε στη μνήμη σας τας προτέρας ημέρας ενές αφού εφωτίστητε μας έδωσε ο Θεός φως και αφού φωτιστήκαμε υπομείναμε μέγα αγώνα παθημάτων. Κοιτάξτε πώς το λέει το αρχαίο. Λέει αναμιμνίσκεστε δε τας πρώτερων ημέρας ενές φωτισθέντες πολλήν, τι λέει, άθληση. Βλέπεις, ο Θεός θέλει να κάνεις άθληση. Αλλά τι άθληση? Πολλή άθληση υπεμείνατε παθημάτων. Και όλο αυτό το περνάς πότε λέει, αφού φωτιστήκατε. αν είσαι μέσα στο σκοτάδι, δεν θα παίρνεις παθήματα. Ξέρεις γιατί? Δεν ενοχλείται κανένας. Δεν ενοχλείται το σκοτάδι, δεν ενοχλείται ο διάβολος, δεν ενοχλείται η κόλαση. Σε αφήνει ανενόχλητο και είσαι ήσυχος. Αλλά μόλις ο Κύριος σε φωτίσει και ανοίξουν τα μάτια σου και μπεις μέσα στο δρόμο του, αμέσως το σκοτάδι σηκώνεται και ανοίγει τις κεραίες του και στρέφεται εναντίον σου, γιατί σε μισεί. Και εσύ θα πεις, εγώ, Κύριε, σε ευχαριστώ. Ο Παύλος τι έλεγε όταν περνούσε μέσα από, που ήταν μέσα στη φυλακή, τι έλεγε? Κύριε, σε ευλογώ, σε δοξάζω, σε μεγαλύνω, γιατί ο Πέτρος έτρωγε ξυλιές, χαστούκια, και τι έλεγε? Έβγαινε έξω και έλεγε, ήταν χαρούμενοι γιατί αξιώθηκαν να πάθουν υπέρ του ονόματος του Κυρίου. Καταλαβαίνουμε? Μέσα στη φυλακή ο Παύλος και ο Σίλας με τα ποδόδεσμα λάτρευαν. Ο Στέφανος ένα βήμα πριν το θάνατο τον λιθοβολούσανε, τι έλεγε? Πατέρα, συγχώρεσέ τους. Συγχώρεσέ τους. Ακριβώς αυτό. Γιατί είχε φωτιστεί. Και περνούσε την άθληση των παθημάτων, αλλά είχε φωτιστεί. Και αυτό είναι το φως, αυτό είναι που ο Κύριος θέλει να έχουμε, αδελφοί. Αυτό είναι που ο Κύριος θέλει να έχουμε. Διαβάζω στον Ισαΐα, κεφάλαιο 60, εδάφιο 1. Σηκώθητη, φωτίζου. Τι μας ζητάει να κάνουμε? Να σηκωθούμε. Σηκώθητη, φωτίζου, διότι το φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλεν επί σε. Διότι, αυτό είναι για μας αδελφοί σήμερα, ιδού σκότος θα σκεπάσει τη γη και ζώφος τα έθνη, επί σε όμως θέλει ένα τίλιο ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επί σε. Και τα έθνη θα έρθουν στο φως σου και οι βασιλίσεις στη λάμψη της ανατολής σου. Τι υπόσχεση για την εκκλησία, αδελφοί? Μπορεί να απλώνεται σκοτάδι παντού, μπορεί να γεμίζει με ζώφος τα έθνη, αλλά όμως ο Κύριος που είναι η δόξα μας θα ανατείλει και θα φανερωθεί και όλος ο κόσμος θα έρθει, λέει, στο φως μας. Στο φως μας. Λέει στο Μιχαία, κεφάλαιο 7, εδάφιο 7. Εγώ δε θέλω επιβλέψει επί Κύριον. Θέλω προσμήνει το Θεό της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου θέλει, μου εισακούσει. Κοιτάξτε την καρδιά του προφήτη. Μη εφραίνουσε με η έχθρα μου. Αν και έπεσα θα σηκωθώ. Αν και κάθισα εν σκότη, ο Κύριος θα είναι φως σε με. Βλέπεις, και μέσα στη δυσκολία ο άνθρωπος Θεού τι έχει μέσα του? Ο Κύριος είναι το φως μου, δεν με καταλείπει. Θα φωτίσει τη ζωή μου. Θέλω υποφέρει την οργή του Κυρίου, διότι μάρτυσα εις αυτόν. Εωσού διαδικάσει τη δίκη μου και κάμει την κρίση μου. Θέλει με εξάξει εις το φως. Θέλω ειδή τη δικαιοσύνη αυτού. Τιδήποτε μπορεί να συμβαίνει, οτιδήποτε μπορεί να γίνεται. Τι λέει ο προφήτης? Θα περιμένω τον Κύριο, θα εξητήσω το πρόσωπό του και ο Κύριος θα λάμψει το φως του επάνω μου και θα δω τη δικαιοσύνη του. Θα δω τη δικαιοσύνη του. Το θέλουμε, αδελφοί? Θέλουμε να λάμψει η ζωή μας σε όλους τους ανθρώπους? Αυτό είναι το κάλεσμά μας, αδελφοί. Αυτό είναι το κάλεσμά μας. Μας κάλεσε ο Κύριος να είμαστε φως. Να είμαστε φως. Ο Ιωάννης ήταν φως. Ο Κύριος ήταν φως. Οι προφήτες ήταν φως. Και δεν ήταν εύκολο. Κράτησαν όμως αυτό που ο Κύριος τους έδωσε. Μέσα στη δυσκολία. Όλα τα παιδιά του Θεού σήκωσαν σημαία το όνομα του Κυρίου. Ο Δαβίδ μέσα στις δυσκολίες σήκωσε σημαία το όνομα του Κυρίου. Κράτησε αυτό που ο Θεός του έδωσε. Ο Μωυσής κράτησε συνεχώς, Κύριε, εσύ είσαι μαζί μας, δεν θα υπερισχύσει εχθρός εναντίον μας και ό,τι κάνεις θα το κάνεις υπέρ του ονόματός σου, για τη δική σου δόξα. Κρατούσε ψηλά τη σημαία του Κυρίου. Ο Ιησούς του Ναβί το ίδιο, ο Ιωσήφ το ίδιο, όλοι οι Άγιοι το ίδιο. Τώρα είναι η δικιά μας σειρά. Αυτό που ο Κύριος μας κάλεσε, λέει, εμείς είμαστε το αλάτι της γης. Εμείς είμαστε το φως του κόσμου. Και περιμένει ο Θεός να φανούν τα καλά μας έργα, ώστε να δοξάσουν οι άνθρωποι εκείνο. Να σηκωθούμε, αδελφοί. Προσευχηθούμε και θέλω να... Κύριε, εσύ είσαι ο βασιλιάς μας. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός του ουρανού και της γης. Σε προσκυνώ, σου δίνω όλη τη δόξα, Κύριε. Και αυτή την ώρα, καθώς είμαστε μπροστά σου, είμαστε ο λαός σου, Κύριε, και εσύ μας κάλεσες, Βασιλιά μου, για να σταθούμε στη γενιά μας και να φανερώσουμε το φως μας ιδιαίτερα πάνω σε αυτή την γη η οποία γεμίζει σκοτάδι κάθε μέρα. Αλλά εσύ κάλεσες την Εκκλησία σου, Κύριε, σαν φως να σταθεί και να υψώσει το όνομά σου, Βασιλιά μου. Και την ώρα αυτή, Κύριε, ζητάω, καθώς εσύ είσαι το φως μας, καθώς εσύ είσαι η χαρά μας, καθώς εσύ είσαι η δικαιοσύνη μας, Κύριε, να γεμίσεις κάθε σκεύος, να γεμίσεις κάθε καρδιά, Χριστέ μου. Ιησού, σου παραδίδουμε τη ζωή μας. Θέλουμε κάθε μέρα να λάμπουμε, Κύριε, να λάμπουμε για σένα και λες, η οδός του δικαίου θα λάμπει σαν φως, μάλλον και μάλλον έως σου γίνει τελεία ημέρα, Κύριε. Γι' αυτό θέλουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και δόθησε αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος 19ο κεφάλαιο. Κατά τον τρίτο μήνα της εξόδου των γιών Ισραήλ από την Αίγυπτο, αυτή τη μέρα ήρθαν στην έρημο Σίνα. Και σηκώθηκαν από την Ραφιδίν και ήρθαν στην έρημο Σίνα και στρατοπέδευσαν στην έρημο. Και εκεί ο Ισραήλ κατασκήνωσε απέναντι στο βουνό. Και ο Μωυσής ανέβηκε στο Θεό και τον κάλεσε ο Κύριος από το βουνό λέγοντας «Έτσι θα πεις στον οίκο Ιακώβ και θα αναγγείλεις στους γιους Ισραήλ. Εσείς είδατε όσα έκανα στους Αιγυπτίους και σας σήκωσα σαν επάνω σε φτερούγες αετού και σας έφερα προς τον εαυτό μου. Τώρα λοιπόν, αν πραγματικά υπακούσετε στη φωνή μου και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θα είστε σε μένα ο εκλεκτός λαός από όλους τους λαούς, επειδή δική μου είναι ολόκληρη η γη. Και εσείς θα είστε σε μένα βασίλειο ιεράτευμα και έθνος άγιο». Αυτά είναι τα λόγια που θα πεις στους γιους Ισραήλ. Και ο Μωυσής ήρθε και κάλεσε τους πρεσβύτερους του λαού και έβαλε μπροστά τους όλα εκείνα τα λόγια που ο Κύριος τον πρόσταξε. Και ολόκληρος ο λαός αποκρίθηκε ομόφωνα λέγοντας «Όλα όσα είπε ο Κύριος θα τα πράξουμε». Και ο Μωυσής ανέφερε στον Κύριο τα λόγια του λαού. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή «Να, εγώ έρχομαι σε σένα μέσα σε πυκνή νεφέλη για να ακούσει ο λαός όταν μιλήσω σε σένα και ακόμη να πιστεύει σε σένα πάντοτε». Και ο Μωυσής ανέφερε στον Κύριο τα λόγια του λαού. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή «Πήγαινε στο λαό και αγίασε τους σήμερα και αύριο και ας πλύνουν τα ενδύματά τους. Και ας είναι έτοιμοι για την τρίτη ημέρα, επειδή κατά την τρίτη ημέρα θα κατέβει ο Κύριος επάνω στο βουνό Σινά μπροστά σε ολόκληρο το λαό. Και θα βάλεις όρια ολόγερα στο λαό λέγοντας «Προσέχετε στον εαυτό σας, μην ανεβείτε στο βουνό ή αγγίξετε στις άκρες του. Όποιος αγγίξει το βουνό θα θανατωθεί εξάματος. Δεν θα αγγίξεις αυτόν χέρι, επειδή με πέτρες θα λιθοβοληθεί ή με βέλη θα κατατοξευθεί. Είτε ζώο είναι, είτε άνθρωπος, δεν θα ζήσει. Όταν η σάλπιν καηχήσει, τότε θα ανέβουν πάρω στο βουνό». Και ο Μωυσής κατέβηκε από το βουνό στο λαό και αγίασε το λαό και έπλυναν τα ενδύματά τους. Και είπε στο λαό «Γίνεστε έτοιμοι για την τρίτη ημέρα, μην πλησιάσετε σε γυναίκα». Και την τρίτη μέρα το πρωί έγιναν βροντές και αστραπές και ένα πυκνό σύννεφο ήταν επάνω στο βουνό και μια φωνή σάλπιγγας υπερβολικά δυνατή και ολόκληρος ο λαός που ήταν στο στρατόπεδο έτρεμε. Τότε ο Μωυσής έβγαλε το λαό έξω από το στρατόπεδο σε συνάντηση του Θεού και στάθηκαν κάτω από το βουνό. Και το βουνό Σινά κάπνιζε ολόκληρο, επειδή ο Κύριος κατέβηκε μέσα σε φωτιά επάνω σε αυτό. Και ο καπνός του ανέβαινε ως καπνός από καμίνι, και ολόκληρο το βουνό σιώταν υπερβολικά. Και όταν η φωνή της σάλπιγγας προχωρούσε αυξανόμενη υπερβολικά, ο Μωυσής μιλούσε και ο Θεός αποκρινόταν σε αυτόν με φωνή. Και κατέβηκε ο Κύριος επάνω στο βουνό Σινά, επάνω στην κορυφή του βουνού. Και ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή επάνω στην κορυφή του βουνού και ο Μωυσής ανέβηκε. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή «Μόλις κατέβεις, να διαμαρτυρηθείς το λαό, μη τυχόν υπερβούν τα όρια και ανέβουν προς τον Κύριο για να περιεργαστούν και πέσουν πολλοί από αυτούς. Ακόμα και οι ιερείς που πλησιάζουν προς τον Κύριο, ας αγιαστούν για να μην εξορμήσει ο Κύριος εναντίον τους». Και ο Μωυσής είπε στον Κύριο «Ο λαός δεν μπορεί να ανέβει στο βουνό Σινά, επειδή εσύ μας πρόσταξες λέγοντας «Βάλε όρια ολόγερα στο βουνό και αγίασέ το». Και ο Κύριος του είπε «Πήγαινε, κατέβα. Έπειτα θα ανέβεις εσύ και ο Αρών μαζί σου. Οι ιερείς όμως και ο λαός ας μη υπερβούν τα όρια για να ανέβουν προς τον Κύριο για να μην εξορμήσει εναντίον τους». Και ο Μωυσής κατέβηκε στο λαό και τους μίλησε. Έξοδος κεφάλαιο 20. Και ο Θεός μίλησε όλα αυτά τα λόγια λέγοντας «Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου που σε έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, από οίκο δουλείας. Μη έχεις άλλους θεούς εκτός από μένα. Μη κάνεις για τον εαυτό σου είδωλο, μήτε ομοίωμα κάποιου, από όσα είναι στον ουρανό επάνω, ή όσα είναι στη γη κάτω, ή όσα είναι στα νερά κάτω από τη γη. Μη τα προσκυνήσεις, μήτε να τα λατρεύσεις, επειδή εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός ζηλότυπος, που ανταποδίδω τις αμαρτίες των πατέρων πάνω στα παιδιά μέχρι τρίτης και τετάρτης γενεάς εκείνων που με μισούν, και κάνω έλεος σε χιλιάδες γενναίες εκείνων που με αγαπούν και τηρούν τα προστάγματά μου. Μην πάρεις το όνομα του Κυρίου του Θεού σου μάτια, επειδή δεν θα αθωώσει ο Κύριος εκείνον που παίρνει μάτια το όνομα του. Να θυμάσαι την ημέρα του Σαββάτου για να την αγιάζεις. 6 μέρες να εργάζεσαι και να κάνεις όλα τα έργα σου. Η ημέρα όμως η 7η είναι Σάββατο του Κυρίου του Θεού σου. Μην κάνεις αυτή κανένα έργο, ούτε εσύ, ούτε ο γιος σου, ούτε η θυγατέρα σου, ούτε ο δούλος σου, ούτε η δούλη σου, ούτε το χτήνο σου, ούτε ο ξένος σου που βρίσκεται μέσα στις πύλες σου. Επειδή σε 6 ημέρες δημιούργησε ο Κύριος τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα βρίσκονται σε αυτά. Και κατά την 7η ημέρα αναπαύθηκε. Γι' αυτό ο Κύριος ευλόγησε την ημέρα του Σαββάτου και την αγίασε. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να γίνεις μακροχρόνιος επάνω στη γη που σου δίνει ο Κύριος ο Θεός σου. Μη φωνεύσεις. Μη μιχεύσεις. Μη κλέψεις. Μη ψευδομαρτυρήσεις ενάντια στον πλησίο σου με ψεύτικη μαρτυρία. Μη επιθυμήσεις το σπίτι του πλησίον σου. Μη επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίου σου. Ούτε το δούλο του, ούτε τη δούλη του, ούτε το βόδι του, ούτε το γαϊδούρι του, ούτε κάθε τι που είναι του πλησίον σου. Και ολόκληρος λαός έβλεπε τις βροντές και τις αστραπές και τη φωνή της άλπιγκας και το βουνό που κάπνιζε, και όταν ο λαός τα είδε αυτά, σύρθηκαν και στάθηκαν από μακριά. Και είπαν στο Μωυσή: «Μίλησε εσύ σε μας και θα ακούσουμε. Και ας μην μιλήσει σε μας ο Θεός για να μην πεθάνουμε». Και ο Μωυσής είπε στο λαό: «Μη φοβάστε, επειδή ο Θεός ήρθε για να σας δοκιμάσει και για να είναι ο φόβος του μπροστά σας, για να μην αμαρτάνετε». Και ο λαός στάθηκε από μακριά, και ο Μωυσής πλησίασε στην ομίχλη όπου ήταν ο Θεός. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Έτσι να πεις στους γιους Ισραήλ: εσείς είδατε ότι από τον ουρανό μίλησα με σας. Μην κάνετε μαζί με μένα θεούς ασημένιους, ούτε να κάνετε για τον εαυτό σας θεούς χρυσούς. Θυσιαστήριο από τη γη κάνε σε μένα, και θυσίαζε πάνω σε αυτό τα ολοκαυτώματά σου και τις ειρηνικές προσφορές σου, τα πρόβατά σου και τα βόδια σου. Σε κάθε τόπο όπου θα κάνω μνήα του ονόματός μου, θα έρχομαι σε σένα και θα σε ευλογώ. Και αν κάνεις θυσιαστήριο σε μένα από πέτρες, δεν θα το οικοδομήσεις από πέτρα πελεκητή, επειδή αν περάσεις επάνω του το εργαλείο σου, θα το μολύνεις. Και μη ανέβεις με αναβαθμίδες επάνω στο θυσιαστήριό μου, για να μην ξεσκευαστεί επάνω του η γύμνωσή σου». Ψαλμός 70. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ σε ανάμνηση. Θεέ, κάνε γρήγορα για να με ελευθερώσεις. Κάνε γρήγορα, Κύριε, για να έρθεις σε βοήθειά μου. Ας ντραπούν και ας εσχυνθούν αυτοί που ζητούν την ψυχή μου. Ας γυρίσουν προς τα πίσω και ας ντραπούν αυτοί που θέλουν το κακό μου. Ας γυρίσουν πίσω για ανταμοιβή της ντροπής τους αυτοί που λένε «μπράβο, μπράβο». Ας αγάλλονται και ας εφραίνονται σε σένα όλοι αυτοί που σε ζητούν. Και αυτοί που αγαπούν τη σωτηρία σου ας λένε για πάντα «ας μεγαλυνθεί ο Θεός». Εγώ όμως είμαι φτωχός και πένητας. Θεέ, κάνε γρήγορα να με ελευθερώσεις. Εσύ είσαι βοήθειά μου και ελευθερωτής μου. Κύριε, μη βραδύνεις. Ψαλμός 71. Σε σένα έλπισα, Κύριε, ας μην τροπιαστώ ποτέ. Εξαιτίας της δικαιοσύνης σου, λύτρωσέ με και ελευθέρωσέ με. Στρέψε το αυτί σου σε μένα και σώσε με. Γίνε σε μένα ο χειρός τόπος για να καταφεύγω πάντοτε. Εσύ διέταξες να με σώσεις επειδή είσαι πέτρα μου και φρούριό μου. Θεέ μου, λύτρωσέ με από δύναμη του ασεβή, από χέρι παράνομου και άδικου. Επειδή εσύ είσαι η ελπίδα μου, Κύριε Θεέ, το θάρρος μου από την νιώτη μου. Σε σένα επιστηρίχθηκα από την κοιλιά της μητέρας μου. Εσύ είσαι η σκέπη μου από τα σπλάχνα της μητέρας μου. Ο ύμνος μου θα είναι πάντοτε σε σένα. Έγινα στους πολλούς σαν τέρας, αλλά εσύ είσαι το δυνατό μου καταφύγιο. Ας γεμίσει το στόμα μου από τον ύμνο σου, από τη δόξα σου όλη την ημέρα. Στην εποχή των γερατιών μη με απορρίψεις. Όταν εκλείπει η δύναμή μου, μη με εγκαταλείπεις. Επειδή οι εχθροί μου μιλούν για μένα και αυτοί που παραφυλάττουν την ψυχή μου κάνουν συμβούλιο εναντίον μου, λέγοντας «Ο Θεός τον εγκατέλειψε. Καταδιώξτε τον και πιάστε τον, επειδή δεν υπάρχει αυτός που σώζει».
2: «Θεέ, μη απομακρυνθείς από μένα. Θεέ μου, κάνε γρήγορα να έρθεις σε βοήθειά μου. Ας ντροπιαστούν, ας εξαλειφθούν οι εχθροί της ψυχής μου. Ας σκεπαστούν από όνειδος και ντροπή αυτοί που ζητούν το κακό μου. Εγώ όμως πάντοτε θα ελπίζω και θα προσθέτω σε όλους τους επένους σου. Το στόμα μου θα κηρύττει τη δικαιοσύνη σου και τη σωτηρία σου όλη την ημέρα, επειδή δεν μπορώ να τις απαριθμίσω. Θα περπατάω στη δύναμη του Κυρίου του Θεού. Θα αναφέρω τη δικαιοσύνη σου, τη δική σου μόνο. Θεέ, εσύ με δίδαξες από την νιώτη μου και μέχρι τώρα κήρυτα τα θαυμάσια σου. Μη με καταλείπεις ούτε μέχρι τα γυρατιά και τα άσπρα μαλλιά, Θεέ, μέχρι ότου κηρύξω τον βραχίωνά σου σε τούτη τη γενιά, τη δύναμή σου σε όλους τους μεταγενέστερους. Επειδή η δικαιοσύνη σου, Θεέ, είναι υπερυψωμένη, για το λόγο ότι έκανες μεγαλεία. Θεέ, ποιος είναι όμοιος με σένα, ο οποίος μου έδειξες θλίψεις πολλές και ταλαιπωρίες και πάλι με αναζωογόνησες και από τις αβύσσους της γης πάλι με ανέβασες? Αύξησες το μεγαλείο μου και καθώς επέστρεψες με παρηγόρησες. Και εγώ, Θεέ μου, στο όργανο του ψαλτηρίου θα δοξολογώ εσένα και την αλήθεια σου. Σε σένα θα ψαλμωδώ με κιθάρα, Άγιε του Ισραήλ. Θα αγάλλονται τα χείλη μου όταν σε σένα ψαλμωδώ και η ψυχή μου την οποία λύτρωσες. Ακόμα και η γλώσσα μου θα μελετάει τη δικαιοσύνη σου ολόκληρη την ημέρα, επειδή ντράπηκαν, επειδή εσχύνθηκαν αυτοί που ζητούν το κακό μου.
1: Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, δούλος του Ιησού Χριστού που τον κάλεσε ο Θεός να γίνει Απόστολος και τον ξεχώρισε για να διαδώσει το Ευαγγέλιο. Προς όλους τους πιστούς της Ρώμης που τους αγάπησε και τους κάλεσε ο Θεός. Ο Θεός είχε προαναγγείλει με τους προφήτες του στις Άγιες Γραφές το Ευαγγέλιο για τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, ο οποίος όταν έγινε άνθρωπος γεννήθηκε από τη γενιά του Δαβίδ. Ορίστηκε όμως Υιός Θεού με τη δύναμη του Πνεύματος που αγιάζει, όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς. Από αυτόν έλαβα τη χάρη της Αποστολής για να οδηγήσω όλα τα έθνη στην πίστη και στην αποδοχή του Ευαγγελίου και έτσι να δοξαστεί το όνομα του Χριστού. Σ' αυτούς ανήκετε κι εσείς αφού σας κάλεσε ο Ιησούς Χριστός. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν χάρη και ειρήνη. Πρώτα-πρώτα ευχαριστώ με τη χάρη του Ιησού Χριστού το Θεό μου για όλους σας, γιατί σε όλο τον κόσμο γίνεται λόγος για την πίστη σας. Μάρτυράς μου ο Θεός που το λατρεύω ολόψυχα διαδίδοντας το Ευαγγέλιο του Υιού Του, πως σας θυμάμαι αδιάκοπα κάθε φορά που προσεύχομαι. Τον θερμοπαρακαλώ να μου δώσει την ευκαιρία, αν βέβαια είναι θέλημά Του, επιτέλους να σας επισκεφθώ, γιατί επιθυμώ πολύ να σας δω για να σας μεταδώσω κάτι από τα χαρίσματα που μου έδωσε το Πνεύμα και έτσι να σας στηρίξω πνευματικά. Με αυτό θέλω να πω πως από την κοινή μας πίστη θα ενισχυθούμε όλοι, και εσείς και εγώ. Θέλω να ξέρετε, αδερφοί μου, πως πολλές φορές είχα προγραμματίσει ένα ταξίδι στη Ρώμη, ως τώρα όμως όλο και κάτι με εμπόδιζε. Θέλω να έρθω για να πετύχω κάτι και εκεί, όπως και στα άλλα έθνη, γιατί αισθάνομαι πως έχω αυτό το χρέος προς όλους, πολιτισμένους και απολίτιστους, μορφωμένους και αμόρφωτους. Και γι' αυτό έχω την επιθυμία να κηρύξω το Ευαγγέλιο και σε εσάς στη Ρώμη. Δεν ντρέπομαι που υπηρετώ το Ευαγγέλιο, γιατί αυτό είναι η δύναμη του Θεού που σώζει καθέναν που το αποδέχεται, πρώτα τον Ιουδαίο και ύστερα τον ειδωλολάτρη. Γιατί στο Ευαγγέλιο αποκαλύπτεται η αγάπη του Θεού που σώζει τον άνθρωπο, αρκεί αυτός να εμπιστευτεί από την αρχή ως το τέλος τον εαυτό του στο Θεό, όπως το λέει και η Γραφή, ο δίκαιος εξαιτίας της πίστης του θα ζήσει. Είναι ολοφάνερο ποια θα είναι η οργή του Θεού, που θα έρθει από τον ουρανό για να τιμωρήσει τους ανθρώπους για την ασεβή και άδικη διαγωγή τους. Και θα τους τιμωρήσει γιατί με τα άδικα έργα τους συγκάλυψαν την αλήθεια, δηλαδή τη γνώση που μπορούσαν να έχουν για το Θεό, αφού ο ίδιος ο Θεός τους τη φανέρωσε. Εννοώ το εξής. Η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή του ιδιότητα είναι βέβαια αόρατες. Ο ανθρώπινος νους όμως μπορεί να τις δει μέσα στη δημιουργία από τότε που έγινε ο κόσμος. Γι' αυτό λοιπόν οι άνθρωποι δεν έχουν καμιά δικαιολογία. γιατί ενώ εγνώρισαν τον Θεό μέσα από τη δημιουργία, ούτε τον δόξασαν, ούτε τον ευχαρίστησαν ως Θεό. Αντίθετα, η σκέψη τους ακολούθησε λαθεμένο δρόμο και το ανόητο εγώ τους βυθίστηκε στο σκοτάδι της πλάνης. Έτσι ενώ θριαμβολογούσαν για τη σοφία τους, κατάντησαν ανόητοι, ως το σημείο αντί για το δημιουργό αθάνατο Θεό να προσκυνούν είδωλα που παριστένουν θνητούς ανθρώπους, πουλιά, τετράποδα ζώα και ερπετά. Γι' αυτό τους παρέδωσε ο Θεός στις βρωμερές επιθυμίες τους και τους άφησε να ετοιμάζουν μόνοι τους τα σώματά τους. Γιατί στη θέση της αλήθειας του Θεού έβαλαν το ψέμα και σεβάστηκαν και λάτρεψαν την χτίση αντί για το χτίστη. Ας είναι ευλογημένος αιώνια. Αμήν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν τους παρέδωσε ο Θεός σε επέσχυντα πάθη. Έτσι τα θηλυκά άλλαξαν τις φυσικές σχέσεις σε αφύσικες. Το ίδιο και οι αρσενικοί παράτησαν τη φυσική σχέση με τις γυναίκες και γεμάτοι πάθος όρμησαν ο ένας στον άλλο, αρσενικοί με αρσενικούς χωρίς ίχνος ντροπής. Έχασαν έτσι τη ζωή τους, πληρώνοντας με το ίδιο τους το σώμα το τίμημα που τέριαζε στην πλάνη τους. Και αφού το θεώρησαν περιττό να γνωρίσουν το Θεό ενσυνείδητα, τους παρέδωσε ο Θεός στη μορία τους και έτσι κάνουν ανάρμοστα πράγματα. Είναι γεμάτοι από κάθε είδους αδικία, πονηρία, πλειονεξία, κακία. Είναι γεμάτοι φθόνο, φόνο, φιλονικία, απάτη και κακοήθεια. Κακολογούν και κατηγορούν ένας τον άλλο, μισούν το Θεό, είναι κακοποιοί, υπερήφανοι, αλαζόνες. Σκέφτονται μόνο πώς θα βλάψουν τους άλλους. Είναι ανυπάκουοι στους γονείς τους. Άνθρωποι χωρίς σύνεση, δεν κρατούν το λόγο τους, δεν ξέρουν τι θα πει στοργή και έλεος. Και ενώ γνωρίζουν καλά τη θεϊκή προειδοποίηση, πως όσοι συμπεριφέρονται έτσι είναι καταδικασμένοι σε αιώνιο θάνατο, όχι μόνο κάνουν όλα όσα αναφέραμε, αλλά και επιδοκιμάζουν όσους βλέπουν να συμπεριφέρονται έτσι. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 2. Αλλά και εσύ, άνθρωπέ μου, που κατακρίνεις αυτή τη διαγωγή, δεν είσαι λιγότερο ένοχος. Γιατί κρίνοντας τον άλλο, καταδικάζεις τον ίδιο τον εαυτό σου, αφού και εσύ ο κριτής τα ίδια κάνεις. Πραγματικά, ξέρουμε πως ο Θεός καταδικάζει δίκαια όσους έχουν παρόμοια διαγωγή. Πώς λοιπόν, άνθρωπέ μου, νομίζεις πως εσύ θα ξεφύγεις τη θεϊκή καταδίκη, αφού κάνεις όσα κάνουν αυτοί που εσύ ο ίδιος τους κατακρίνεις? Ή υπερηφρονείς την άπειρη καλοσύνη, την ανεκτικότητα και τη μακροθυμία του Θεού? Ξεχνάς πως η αγαθότητα του Θεού θέλει να σε οδηγήσει στη μετάνοια? Εσύ όμως παραμένεις σκληρός και αμετανόητος και συσσωρεύεις για τον εαυτό σου την οργή του Θεού για την ημέρα της κρίσης, όταν θα γίνει σε όλους φανερή η δίκαιη κρίση του Θεού. Τότε ο Θεός θα πληρώσει τον καθένα κατά τα έργα του. Θα δώσει αιώνια ζωή σε όσους κάνουν υπομονετικά το καλό και αναζητούν έτσι τη δόξα, την αναγνώριση και την αιωνιότητα κοντά στο Θεό. Αντίθετα, η οργή και ο θυμός του Θεού περιμένουν όσους αντιστρατεύονται στο Θεό, αντιστέκονται στην αλήθεια και υπηρετούν την αδικία. Θλίψη και στενοχώρια περιμένουν κάθε άνθρωπο που υπηρετεί το κακό, πρώτα τους Ιουδαίους αλλά και τους εθνικούς. Αντίθετα, δόξα, τιμή και ειρήνη προσμένουν όποιον κάνει το καλό, πρώτα τους Ιουδαίους αλλά και τους εθνικούς. Γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Έτσι λοιπόν, όσοι αμάρτησαν χωρίς να ξέρουν τον νόμο του Θεού, θα αφανιστούν χωρίς να κριθούν με βάση τον νόμο. Και από την άλλη, όσοι αμάρτησαν γνωρίζοντας τον νόμο, θα δικαστούν με κριτήριο τον νόμο. Γιατί στο θεϊκό δικαστήριο δεν δικαιώνονται όσοι άκουσαν απλώς τον νόμο, αλλά μόνο όσοι τήρησαν τον νόμο. Όσο για τα άλλα έθνη, που δεν γνωρίζουν τον νόμο, πολλές φορές κάνουν από μόνοι τους αυτό που απαιτεί ο νόμος. Αυτό δείχνει πως, αν και δεν τους δόθηκε ο νόμος, μέσα τους υπάρχει νόμος. Η διαγωγή τους φανερώνει πως οι εντολές του νόμου είναι γραμμένες στις καρδιές τους. Και σε αυτό συμφωνεί και η συνείδησή τους, που η φωνή τους τύπτει ή τους επαινεί ανάλογα με τη διαγωγή τους. Όλα αυτά θα γίνουν την ημέρα που ο Θεός θα κρίνει δια του Ιησού Χριστού τις κρυφές σκέψεις των ανθρώπων, όπως λέει το Ευαγγέλιο μου. Εσύ όμως έχεις το τιμημένο όνομα του Ιουδαίου. Στηρίζεσαι στον νόμο και καυχέσαι για τη σχέση σου με το Θεό. Ξέρεις ακόμα το θέλημα του Θεού και ο νόμος σε καθοδηγεί να διαλέγεις το καλό. πιστεύεις πως είσαι οδηγός των πνευματικά τυφλών, φως για όσους βρίσκονται στο σκοτάδι, παιδαγωγός για τους αμόρφωτους και δάσκαλος για τους πνευματικά ανώριμους. Και είσαι σίγουρος για την κατάρτισή σου, αφού με τον νόμο ξέρεις την αλήθεια για το Θεό και για το θέλημά Του. Εσύ λοιπόν που κάνεις το δάσκαλο στους άλλους, δεν διδάσκεις τον εαυτό σου? Εσύ που κηρύττεις να μην κλέβουμε, κλέβεις? Εσύ που λες να μην μοιχεύουμε, μοιχεύεις? Εσύ που συχαίνεσαι τα είδωλα, αρπάζεις τους θησαυρούς των ειδωλολατρικών ναών? Εσύ που καυχέσαι για τον νόμο, ντροπιάζεις το Θεό παραβαίνοντας τον νόμο? Γιατί όπως λέει η Γραφή, εξαιτίας σας διασύρεται το όνομα του Θεού από τους ειδωλολάτρες. Και η περιτομή σε ωφελεί μόνο αν ακολουθείς τον νόμο. Αν όμως παραβαίνεις τον νόμο, η περιτομή σου είναι σαν να μην έχει γίνει. Και αντίστροφα, αν ένας απερίτμητος ζει σύμφωνα με τις εντολές του νόμου, η ακροβιστία του δεν είναι στα μάτια του Θεού περιτομή. Και ο απερίτμητος που τηρεί τον νόμο θα σε κρίνει εσένα που παραβαίνεις τον νόμο, ενώ τον έχεις παραλάβει γραμμένο και έχεις την περιτομή. Γιατί βέβαια δεν είναι Ιουδαίος αυτός που έχει τα εξωτερικά γνωρίσματα, ούτε ταυτίζεται η περιτομή με ένα σωματικό σημάδι. Αλλά ανήκει αληθινά στο λαό του Θεού αυτός που έχει τα εσωτερικά γνωρίσματα, που έχει περιτιμηθεί όχι εξωτερικά σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, αλλά στην καρδιά του από το Άγιο Πνεύμα. Αυτός είναι αληθινός Ιουδαίος και η αναγνώρισή του προέρχεται από το Θεό και όχι από τους ανθρώπους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, τη γατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδιού, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει σωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο ΚΑ. Αυτε δε είναι εκρίσεις, τας οποίας θέλεις εκθέσει έμπροσθεν αυτών. Εάν αγοράσεις δούλων Εβραίων, εξ έτη θέλει δουλεύσει. Εν δε το εβδόμο θέλει εξέλθει ελεύθερος δωρεάν. Εάν εισήλθε μόνος, μόνος θέλει εξέλθει. Εάν είχε γυναίκα, τότε η γυνή αυτού θέλει εξέλθει με ταυτού. Εάν ο κύριος αυτού έδωκεν εις αυτόν γυναίκα και γέννησεν εις αυτόν ιούς ή θυγατέρας, η γυνή και τα τέκνα αυτής θέλουν συνείσθε του κυρίου αυτής. Αυτός δε θέλει εξέλθει μόνος. Αλλά αν ο δούλος είπε φανερά, αγαπώ τον κυριόν μου, την γυναίκα μου και τα τέκνα μου, δεν θέλω εξέλθει ελεύθερος. Τότε ο κύριος αυτού θέλει φέρει αυτόν προς τους κριτάς και θέλει φέρει αυτόν εις την θύραν ή εις τον παραστάτην της θύρας και ο κύριος αυτού θέλει τρυπήσει το οτίον αυτού με τρυπητήριον και θέλει δουλεύει αυτόν διαπαντός. Και αν της πωλήσει την θυγατέρα αυτού δια δούλην, δεν θέλει εξέλθει καθώς εξέρχονται οι δούλοι. Εάν δεν αρέσει εις τον κύριον αυτής, ως της ηραβωνίστη αυτήν εις εαυτόν, τότε θέλει απολυτρώσει αυτήν. Εις ξένον έθνος δεν θέλει έχει εξουσίαν να πωλήσει αυτήν, επειδή εφέρθη προς αυτήν απίστος. Αν όμως ηραβώνησεν αυτήν με τον ιόν αυτού, θέλει κάμει προς αυτήν κατά το δικαίωμα των θυγατέρων. Εάν λάβει εις εαυτόν άλλην, δεν θέλει στερήσει την τροφήν αυτής, τα ενδύματα αυτής και το προς αυτήν χρέος του γάμου. Εάν όμως δεν κάμνει εις αυτήν τα τρία ταύτα, τότε θέλει εξέλθει δωρεάν άνευ αργυρίου. Ως της πατάξει άνθρωπον και αποθάνει, θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Εάν όμως δεν παρεμόνευσεν, αλλά ο Θεός παρέδωκεν αυτόν εις την χείρα αυτού, τότε εγώ θέλω σι διορίσει τόπον όπου θέλει καταφύγει. Εάν δεν της εγερθεί κατά του πλησίον αυτού, δια να δολοφονήσει αυτόν, από του θυσιαστηρίου μου θέλεις αποσπάσει αυτόν, δια να θανατωθεί. Και ως της πατάξει τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού, θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Και ως της κλέψει άνθρωπον και πωλήσει αυτόν, ή εάν ευρεθεί εις τας χείρας αυτού, θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Και ως της κακολογεί τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού, θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Και αν άνθρωποι λογομαχώσει μεταλλήλων και ο εις πατάξει τον άλλον με λίθον ή με γρόνθον και δεν αποθάνει αλλά γίνει κλινήρης, εάν σηκωθεί και περιπατήσει έξω με την βακτηρίαν αυτού, τότε θέλει είστε ελεύθερος ο πατάξας. Μόνον θέλει αποζημιώσει αυτόν δια την αργίαν αυτού και θέλει επιμεληθεί την τελείαν θεραπείαν αυτού. Και εάν της πατάξει τον δούλον αυτού ή την δούλην αυτού με ράβδον και αποθάνει υπό τας χείρας αυτού, θέλει εξάπαντος τιμωρηθεί. Αν όμως ζήσει μίαν ημέραν ή δύο, δεν θέλει τιμωρηθεί, διότι είναι αργύριον αυτού. Εάν μάχονται άνδρες και πατάξωση γυναίκα έγκυον και εξέλθει το πεδίον αυτής, δεν συμβεί όμως συμφορά, θέλει εξάπαντος κάμει αποζημίωσιν ο πατάξας, οποίαν ο ανήρτης γυναικός επιβάλλει σε αυτόν και θέλει πληρώσει κατά την απόφαση των κριτών. Αν όμως συμβεί συμφορά, τότε θέλεις δώσει ζωήν αντί ζωής, οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, χείρα αντί χειρός, πόδα αντί ποδός, καύσιμον αντί καυσίματος, πληγήν αντί πληγής, κτύπημα αντί κτυπήματος. Εάν της πατάξει τον οφθαλμόν του δούλου αυτού ή τον οφθαλμόν της δούλης αυτού και τυφλώσει αυτόν, θέλει αφήσει αυτόν ελεύθερον εξαιτίας του οφθαλμού αυτού. Και αν εκβάλει τον οδόντα του δούλου αυτού ή τον οδόντα της δούλης αυτού, θέλει αφήσει αυτόν ελεύθερον εξαιτίας του οδόντος αυτού. Εάν βούς κερατήσει άνδρα ή γυναίκα και αποθάνει, τότε ο βούς θέλει λιθοβοληθεί με λίθους και δεν θέλει τρώγεσθε το κρέας αυτού. Ο κύριος δε του βοός θέλει είστε αθώος. Εάν όμως ο βούς ή το κερατιστής από πρώτερον και έγινε διαμαρτυρία εις τον κύριον αυτού και δεν εφύλαξεν αυτόν, εάν θανατώσει άνδρα ή γυναίκα, ο βούς θέλει λιθοβοληθεί και ακόμη ο κύριος αυτού θέλει θανατωθεί. Εάν επιβληθεί εις αυτόν τιμή εξαγοράσεως, θέλει δώσει δια την εξαγόρασιν της ζωής αυτού όσοι ήθελεν επιβληθεί εις αυτόν. είτε ιών κερατήσει, είτε θυγατέρα κερατήσει, κατά την κρίσιν ταύτην θέλει γίνει εις αυτόν. Εάν ο βούς κερατήσει δούλον ή δούλην, θέλει δώσει εις τον Κύριον αυτόν 30 σύκλους αργυρίου, ο δε βούς θέλει λιθοβοληθεί. Και αν της ανοίξει λάκων, ή αν της σκάψει λάκων, και δεν σκεπάσει αυτόν, και πέσει εις αυτόν βούς ή όνος, ο Κύριος του λάκου θέλει κάμει αποζημίωσιν, αργύριον θέλει αποδώσει εις τον Κύριον αυτόν. Το δε θανατωθέν θέλει είστε αυτού. Και αν ο βούστινος κερατήσει τον βούν του πλησίον αυτού και θανατωθεί, τότε θέλουσι πουλήσει τον ζώντα βούν και θέλουσι μοιραστεί το αργύριον αυτού και τον θανατωθέντα ομοίως θέλουσι μοιραστεί. Εάν όμως είναι γνωστόν ότι ο βούς ή το κερατιστής από πρώτερον και ο Κύριος αυτού δεν εφύλαξεν αυτόν, θέλει εξάπαντος πληρώσει βούν αντί βοός. Ο δε θανατωθείς θέλει είστε αυτού. Έξοδος, κεφάλαιο ΚΒ. Εάν της κλέψει βούν ή πρόβατον και σφάξει αυτό ή πωλήσει αυτό, θέλει πληρώσει 5 βόας αντί του βοός και 4 πρόβατα αντί του προβάτου. Εάν ο κλέπτης ευρεθεί κάμνον ρήξην και κτυπηθεί και αποθάνει, δεν θέλει χυθεί αίμα δι' αυτόν. Εάν όμως ο ήλιος ανατύλει επάνω αυτού, θέλει χυθεί αίμα δι' αυτόν. Πρέπει να κάμει ανταπόδοσιν και αν δεν έχει, θέλει πωληθεί δια την κλοπήν αυτού. Εάν το κλοπημαίον ευρεθεί εις τα σχήρας αυτού, ζών, είτε βούς, είτε όνος, είτε πρόβατον, θέλει αποδώσει το διπλούν. Εάν της καταβοσκήσει αγρόν ή αμπελώνα και αφήσει το κτίνος αυτού να βοσκηθεί εν αγρό ξένου ανθρώπου, θέλει κάμια ανταπόδοσιν εκ του καλυτέρου του αγρού αυτού και εκ του καλυτέρου του αμπελώνος αυτού. Εάν εξέλθει πυρ και εύρει ακάνθας και καώσει θυμονίεσή του ή αστάχεια ιστάμενα ή αγρός, ο ανάψαστο πυρ θέλει εξάπαντος κάμει ανταπόδοσιν. Εάν της παραδώσει εις τον πλησίον αυτού αργύριον ή σκεύη για να φυλάτει αυτά και κλαπώσιν εκ της οικίας του ανθρώπου, αν ευρεθεί ο κλέπτης, θέλει αποδώσει το διπλούν. Αν ο κλέπτης δεν ευρεθεί, τότε ο Κύριος της οικίας θέλει φερθεί έμπροσθεν των κριτών, για να εξεταστεί αν δεν έβαλε την χείρα αυτού επί τα κτήματα του πλησίον αυτού. Περί παντός είδους αδικήματος, περί βοός, περί όνου, περί προβάτου, περί ενδύματος, περί παντός πράγματος χαμένου, το οποίον άλλος ήθελε διαφιλονική ότι είναι αυτού, η κρίση σαν φωτέρων θέλει ελθεί έμπροσθεν των κριτών. Και όντι να καταδικάσω συνικριτέ, εκείνος θέλει αποδώσει το διπλούν εις τον πλησίον αυτού. Εάν της παραδώσει εις τον πλησίον αυτού όνων, ή βούν, ή πρόβατον, ή οποιονδήποτε κτίνος, δια να φυλάτει αυτό, και αποθάνει, ή συντριφθεί, ή αρπαχθεί, χωρίς να είδει της, όρκος Θεού θέλει γίνει αναμέσων αμφωτέρων αυτών, ότι δεν έβαλε την χείρα αυτού επί το κτήμα του πλησίον αυτού. Και ο Κύριος αυτού θέλει λάβει αυτό, ο δε άλλος δεν θέλει κάμια ανταπόδοσιν. Εάν όμως εκλέφθη παρά αυτού, θέλει κάμια ανταπόδοσιν εις τον Κύριον αυτού. Εάν έγινε θηριάλωτον, θέλει φέρει αυτό διαμαρτυρίαν και δεν θέλει πληρώσει το θηριάλωτον. Και εάν της δανειστεί ζώων παρά του πλησίον αυτού και συντριφθεί ή αποθάνει, ο δε Κύριος αυτού δεν είναι μετ' αυτού, θέλει εξάπαντος πληρώσει αυτό. Εάν όμως ο Κύριος αυτού είναι μετ' αυτού, δεν θέλει πληρώσει. Ανήτο με μισθωμένον, ήλθε δια των μισθών αυτού. Και εάν της απατήσει παρθένον, μη ηραβωνισμένην, και κοιμηθεί μετ' αυτής, θέλει εξάπαντος πρικήσει αυτήν με πρίκα, δια γυναίκα εις αυτόν. Εάν όμως ο πατήρ αυτής δεν στέργει να δώσει αυτήν εις αυτόν, αργύριον θέλει πληρώσει κατά την πρίκα των παρθένων. Μάγισαν δεν θέλει αφήσει να ζει. Όστις συνευρεθεί με κτίνος, θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Ο θυσιάζων εις θεούς, εκτός εις μόνον των Κύριων, θέλει εξολοθρευθεί. Και ξένον δεν θέλεις κακοποιήσει, ουδέ θέλεις καταδυναστεύσει αυτόν, διότι ξένοι εστάθητε εν τη γη της Αιγύπτου. Ουδε μίαν χείραν ή ορφανών δεν θέλετε καταθλίψει. Εάν καταθλίψετε αυτούς οπωσδήποτε και βοήσωση προς εμέ, θέλω εξάπαντος εισακούσει της φωνής αυτών και ο θυμός μου θέλει εξαφθεί και θέλω σας θανατώσει εν μαχαίρα. και οι γυναίκες σας θέλουσιν είστε χείρε και τα τέκνα σας ορφανά. Εάν δανείσεις αργύριον εις των πτωχών γείτονά σου μεταξύ του λαού μου, δεν θέλεις φερθεί προς αυτόν ως τοκιστής, δεν θέλεις επιβάλλει επ' αυτόν τόκον. Εάν λάβεις ενέχειρον το ένδυμα του πλησίον σου, θέλεις επιστρέψει αυτό προς αυτόν πριν δύσει ο ήλιος. Διότι τούτο μόνον είναι το σκέπασμα αυτού, τούτο το ένδυμα του δέρματος αυτού. Με τι θέλει κοιμηθεί? Και όταν βοήσει προς εμέ, θέλω εις ακούσει, διότι εγώ είμαι ελεήμων. Δεν θέλεις κακολογήσει κριτάς, ουδέ θέλεις καταραστεί άρχοντα του λαού σου. Τα σαπαρχάς του αλωνίου σου και του λινού σου δεν θέλεις καθυστερήσει. Τον πρωτότοκόν σου εκ των ιών σου θέλεις δώσει εις εμέ. Ομοίως θέλεις κάμει δια τον βούν σου και δια το πρόβατόν σου. Επτά ημέρας θέλει είστε μετά της μητρός αυτού, την ογδόην ημέραν θέλεις δώσει αυτό εις εμέ. Και άνδρες άγιοι θέλετε είστε εις εμέ. Και κρέας θηριάλωτον εν το αγρό δεν θέλετε φάγει, εις των σκύλων θέλετε ρίψει αυτό. Ψαλμός όμικρον β. Ψαλμός δια τον Σολομώντα. Θεέ, δώσ' την κρίσιν σου εις τον βασιλέα και την δικαιοσύνην σου εις τον ιόν του βασιλέως. Δια να κρίνει τον λαόν σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Τα όρη θέλου συμφέρει ειρήνην εις τον λαόν και η λόφη δικαιοσύνην. Θέλει κρίνει τους πτωχούς του λαού. Θέλει σώσει τους ιούς των πενήτων και συντρίψει τον καταδυναστεύοντα. Θέλουσι σε φοβήστε, ενώσο διαμένει ο ήλιος και η σελήνη εις γενεάς γενεών. Θέλει καταβεί ως βροχή επί θερισμένων λιβάδιων, ως ρανίδες σταλάζουσε επί την γην. Εν τες ημέρες αυτού θέλει ανθείο δίκαιος, και αυτονία ειρήνης θέλει είστε, εωσού μη υπάρξει η σελήνη. Και θέλει κατακυριεύει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από του ποταμού έως των περάτων της γης. Έμπροσθεν αυτού θέλουσι γονικλητήσει οι κατοικούντες εν ερήμης και οι εχθροί αυτού θέλουσι γλύψει το χώμα. Οι βασιλείς της Θαρσής και των νήσων θέλουσι προσφέρει προσφοράς. Οι βασιλείς της Αραβίας και της Σεβά θέλουσι προσφέρει δώρα. Και θέλουσι προσκυνήσει αυτόν πάντες οι βασιλείς, πάντα τα έθνη θέλουσι δουλεύσει αυτόν. Διότι θέλει ελευθερώσει των πτωχών κράζοντα και τον πένιτα και τον αβοήθητον. Θέλει ελεήσει των πτωχών και των πένιτα, και τας ψυχάς των πενήτων θέλει σώσει. Εκδόλου και εξαδικίας θέλει λυτρώνει τας ψυχάς αυτών, και πολύτιμον θέλει είστε το αίμα αυτών εις τους οφθαλμούς αυτού. Και θέλει ζει, και θέλει δοθεί εις αυτών από του χρυσίου της Αραβίας, και θέλει γίνεστε πάντοτε προσευχή υπέρ αυτού. Όλην την ημέραν θέλουσι ευλογεί αυτών. Δράξ σίτου εάν υπάρχει εν τη γη, επί των κορυφών των ωραίων. Ο καρπός αυτού θέλει σίεστε ως ο Λίβανος. Και οι κάτοικοι εν τη πόλη θέλουσιν εξανθίσει ως ο χόρτος της γης. Το όνομα αυτού θέλει διαμένει εις τον αιώνα. Το όνομα αυτού θέλει διαρκεί ενώσο διαμένει ο ήλιος. Και οι άνθρωποι θέλουσιν ευλογήστε εν αυτό. Πάντα τα έθνη θέλουσι μακαρίζει αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ως της μόνος κάμνη θαυμάσια, και ευλογημένον το ένδοξον όνομα αυτού εις τον αιώνα, και ας πληρωθεί από τις δόξεις αυτού η πάσα γη. Αμήν και αμήν. Ετελείωσανε προσευχέ του Δαβίδ, ιού του Ιεσέ. Ψαλμός όμικρον γάμα. Ψαλμός του Ασάφ. Αγαθός το όντι είναι ο Θεός εις τον Ισραήλ, εις τους καθαρούς την καρδίαν. Εμού δε, οι πόδες μου σχεδόν εκλονίστησαν. Παρολίγον ολίσθησαν τα βήματά μου, διότι εζήλευσα τους μωρούς, βλέπων την ευτυχίαν των ασεβών. Επειδή δεν είναι λύπε εις τον θάνατον αυτών, αλληδύναμις αυτών είναι στερεά. Δεν είναι εν κόπης, ως οι άλλοι άνθρωποι, ουδέ μαστιγώνονται μετά των λοιπών ανθρώπων. Δια τούτο περικυκλώνει αυτούς η υπερηφανία ως περιδέρεων. Η αδικία σκεπάζει αυτούς ως ημάτιον. Οι οφθαλμοί αυτών εξέχουσιν εκ του πάχους. Εξεπέρασαν τας επιθυμίας της καρδίας αυτών. Εμπέζουσι και λαλούσιν εν πονηρία κατά δυναστείαν. Λαλούσιν υπερηφάνος. Θέτουσιν εις των ουρανών το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διατρέχει την γην. Δια τούτο θέλει στραφεί εντάφθα ο λαός αυτού
2: και ύδατα ποτηρίου πλήρους εκθλίβονται δι' αυτούς. Και λέγουσι, πώς γνωρίζει ταύτα ο Θεός, και υπάρχει γνώσης εν το υψίστο, ιδού ούτι είναι ασεβής και ευτυχούσι διαπαντός, αυξάνουσι τα πλούτη αυτών. Άρα, ματέως εκαθάρισα την καρδίαν μου και ένυψα εν αθωότητη τας χείρας μου, διότι εμαστιγώθην όλην την ημέραν και ετιμωρήθην πάσαν αυγήν. Αν είπω, θέλω ομιλή ούτως, ιδού εξυβρίζω εις την γενεάν των ιών σου, και εστοχάστην να εννοήσω τούτο, πλην με φάνη δύσκολον. Εσού εισελθών εις το αγιαστήριον του Θεού, ενόησα τα τέλη αυτών. Σύ βεβαίως έθεσες αυτούς εις τόπους ολισθηρούς, έριψας αυτούς εις κρυμνών. Πώς δια μιας κατήντησαν εις ερήμωσιν, υφανίσθησαν, απολέσθησαν υπό ευνηδίου ολέθρου. Ως όνειρον εξεγυρωμένου, Κύριε, όταν εγερθείς, θέλεις αφανίσει την εικόνα αυτών. Ούτως εκαίετο η καρδία μου και τα νεφρά μου εβασανίζοντο. Και εγώ ήμην ανόητος, και δεν εγνώριζον, κτίνος ήμην ενώπιόν σου. Εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Σύ με επίασας από της δεξιάς μου χειρός. Δια της συμβουλής σου θέλεις με οδηγήσει, και με τα ταύτα θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Τι να άλλον έχω εν το ουρανό, και επί της γης δεν θέλω άλλον παρά σε. Η τόνιση είναι η σάρξ μου και η καρδία μου, αλλά ο Θεός είναι η δύναμη της καρδίας μου και η μερίς μου εις τον αιώνα. Διότι ιδού, όσοι απομακρύνονται από σου, θέλουσι να πολεστεί. Σι εξολόθρευσας πάντα στους εκκλίνοντας από σου. Αλλά δι' εμέ, το να προσκολώμαι εις τον Θεόν είναι το αγαθόν μου. Έθεσα την ελπίδα μου επί σε, Κύριον των Θεών, δια να κηρύττω πάντα τα έργα σου.
3: Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3. Τις λοιπόν η υπεροχή του Ιουδαίου ή τι η ωφέλεια της περιτομής, πολύ κατά πάντα τρόπον. Πρώτον μεν, διότι εις τους Ιουδαίους ενεπιστεύθησαν τα λόγια του Θεού. Επειδή αν τινές δεν επίστευσαν, τι εκ τούτου, μήπως η απιστία αυτών θέλει καταργήσει την πίστη του Θεού, μη γέννητο, αλέστο ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύστης, καθώς είναι γεγραμμένον, δια να δικαιωθείς εν της λόγη σου και να νικήσεις όταν κρίνησε. Εάν δε η αδικία ημών δεικνύει την δικαιοσύνη του Θεού, τι θέλομεν υπή, μήπως είναι άδικος ο Θεός ο επιφέρον την οργήν, ως άνθρωπος λαλό. Μη γέννητο, επειδή πώς θέλει κρίνει ο Θεός τον κόσμον, διότι αν η αλήθεια του Θεού επερίσευσε προς δόξαν αυτού δια του αιμού ψεύσματος, γιατί πλέον εγώ κρίνομαι ως αμαρτωλός, και καθώς βλασφημούμεθα και καθώς κηρύττωσι την έσω ότι ημείς λέγομεν, γιατί να μη πράττωμεν τα κακά δια να έλθωσι τα αγαθά, των οποίων η κατάκρισης είναι δικαία. Τι λοιπόν, υπερέχομεν των εθνικών, ουχή βεβαίως, διότι προεξηλέξαμεν Ιουδαίους θέ και Έλληνας ότι είναι πάντες υπό αμαρτίαν, καθώς είναι γεγραμμένον ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδέης, δεν υπάρχει τοις εχον σύνεσιν, δεν υπάρχει τοις εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν, δεν υπάρχει ο πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ουδέης. Τάφος ανεωγμένος είναι ο λάρινξ αυτών, με τας γλώσσας αυτών ελάλουν δόλια, φαρμάκιον ασπίδων είναι υπό τα χείλη αυτών, των οποίων το στόμα γέμει κατάρας και πικρίας, η πόδος αυτών είναι ταχύς εις τον αχύσωσιν αίμα, ερήμωσις και ταλαιπωρία είναι εν τεσοδής αυτών, και οδόν ειρήνης δεν εγνώρισαν, δεν είναι φόβος Θεού έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών. Εξεύρωμεν δε ότι όσα λέγει ο νόμος, λαλεί προς τους υπονόμων, δια να εμφραχθεί παν στόμα, και να γίνει πας ο κόσμος υπόδικος εις των Θεών. Διότι εξέργων νόμου δεν θέλει δικαιωθεί ουδε μία σάρξ ενώπιον αυτού, επειδή δια του νόμου γίνεται η γνώριση της αμαρτίας. Τώρα δε, χωρίς νόμου, η δικαιοσύνη του Θεού εφανερώθη, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών. Δικαιοσύνη δε του Θεού διαπίστεως Ιησού Χριστού, εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας, διότι δεν υπάρχει διαφορά, επειδή πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν αυτού, δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξηλαιώσεως δια της πίστεως εν το αίματι αυτού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού, δια την άφεσιν των προγενωμένων αμαρτημάτων, δια της μακροθυμίας του Θεού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού εν το παρόντι καιρό, για να είναι αυτός δίκαιος και να δικαιώνει τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν. Πού λοιπόν η καύχησης εκλείστη έξω, δια ποιου νόμου, των έργων, όχι, αλλά δια του νόμου της πίστεως. Συμπεραίνομεν λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως χωρίς των έργων του νόμου. Ή των Ιουδαίων μόνον είναι ο Θεός, ουχή δε και των εθνών. Ναι, και των εθνών, επειδή είναι εις ο Θεός, ώστις θέλει δικαιώσει την περιτομήν εκ πίστεως και την ακροβιστίαν δια της πίστεως. Νόμον λοιπόν καταργούμεν δια της πίστεως, μη γέννητο, αλλά νόμον συνιστόμεν. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 4. Τι λοιπόν θέλομεν υπεί ότι απέλαυσεν Αβραάμ ο πατήρ ημών κατά σάρκα? Διότι εάν ο Αβραάμ δικαιώθη εκ των έργων, έχει καύχημα, αλουχή ενώπιον του Θεού. Επειδή τι λέγει η Γραφή? Και επίστευσεν Αβραάμ εις τον Θεόν και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνην. Εις δε των εργαζόμενων ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρης, αλλά ως χρέος. Εις τον μη εργαζόμενον όμως, πιστεύοντα δε εις τον δικαιούντα τον ασεβή, η πίστης αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνην. Καθώς και ο Δαβίδ λέγει των μακαρισμών του ανθρώπου, εις τον οποίον ο Θεός λογίζεται δικαιοσύνην χωρίς έργων. Μακάριοι εκείνοι των οποίων συνεχωρήθησαν εανομίε και των οποίων εσκεπάστησαν εαμαρτίε. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεστε αμαρτίαν. Ούτως λοιπόν ο μακαρισμός γίνεται δια τους περιτετμημένους ή και δια τους απεριτμήτους, διότι λέγομεν ότι η πίστης ελογίσθη εις τον Αβραάμ εις δικαιοσύνην. Πώς λοιπόν ελογίσθη, ότε ήτο εν περιτομή ή εν ακροβιστία, ουχή εν περιτομή, αλλά εν ακροβιστία, και έλαβε το σημείο της περιτομής σφραγίδα της δικαιοσύνης της εκπίστεως της εν τη ακροβιστία, δια να είναι αυτός πατήρ πάντων των πιστευόντων, ενώ υπάρχουσιν εν τη ακροβιστία, για να λογιστεί και εις αυτούς η δικαιοσύνη, και επατήρ της περιτομής, ουχή μόνον εις τους περιτετμημένους, αλλά και εις τους περιπατούντας εις τα ίχνη της πίστεως του πατρός ημών Αβραάμ, της εν τη ακροβιστία. Επειδή η επαγγελία προς τον Αβραάμ ή προς το σπέρμα αυτού, ότι έμελε να είναι κληρονόμος του κόσμου, δεν έγινε δια του νόμου, αλλά δια της δικαιοσύνης της εκπίστεως. Διότι εάν είναι κληρονόμη η εκ του νόμου, η πίστη σε ματαιώθη και εκατηργήθη η επαγγελία. Επειδή ο νόμος επιφέρει οργήν, διότι όπου δεν υπάρχει νόμος, ουδέ παράβασης υπάρχει. Δια τούτο εκπίστεως η κληρονομία, για να είναι κατά χάριν, ώστε η επαγγελία να είναι βεβαία εις άπαντο σπέρμα, ουχή μόνον το εκ του νόμου, αλλά και το εκ της πίστης του Αβραάμ, ώστε είναι πατήρ πάντων ημών, καθώς είναι γεγραμμένον ότι η πατέρα πολλών εθνών σε κατέστησα, ενώπιον του Θεού εις τον οποίον επίστευσε, του ζωοποιούντος τους νεκρούς και καλούντος τα μη όντα ως όντα. Ως τη σκέτη μη έχων ελπίδα επίστευσεν επελπίδη, ότι έμελε να γίνει πατήρ πολλών εθνών, κατά το λαλιθέν, ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου, και μη ασθενή σας κατά την πίστην, δεν εσυλλογίστη το σώμα αυτού ότι το ήδη είναι νεκρωμένον, εκατονταετής περίπου όν, και την έκρωσιν της μήτρας της Σάρας, ουδέ εδίστασεν εις την επαγγελίαν του Θεού δια της απιστίας, αλλά ενεδυναμώθη εις την πίστην, δοξάσας τον Θεόν, και επεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υπεσχέθη είναι δυνατός και να εκτελέσει. Δια τούτο και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνην. Δεν εγγράφει δε δι' αυτόν μόνον ότι ελογίστη εις αυτόν, αλλά και δι' ημάς, εις τους οποίους μέλη να λογιστεί, τους πιστεύοντας εις τον αναστήσαντε εκ νεκρών Ιησούν των Κύριων ημών, ως της παρεδόθη δια τας αμαρτίας ημών και ανέστη δια την δικαίωσιν ημών.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγια, ζητούμε να ευλογήσεις αυτά τα λόγια που θα ακούσουμε, Κύριε μας. Θα τα κάνει στροφή, υγεία στο σώμα μας, Κύριε, γιατί έχουμε ανάγκη, όπως τη φυσική τροφή των άρτων, Κύριε, των επιούσιων, και την πνευματική τροφή, Χριστέ μας Άγιε. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, Κύριε μας, τον καλόν αγώνα, Χριστέ μας. Αμήν. Η Εκκλησία που υπάρχει σήμερα, αδερφοί, παγκόσμια, δεν είναι αυτή που ο Κύριος την έδειξε μέσα από τη Γραφή πώς θα έπρεπε να είναι. Και τα περισσότερα που συμβαίνουν από ό,τι βλέπουμε στο όνομα του Ιησού δεν είναι αυτά που θα έπρεπε. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν εκκλησίες, οι υπολοιπόμενες εκκλησίες μέσα στον αναγεννημένο κόσμο που μπορεί να είναι διασκορπισμένες εδώ και εκεί που ζουν σύμφωνα με τα Άγια πρότυπα που ο Θεός καθόρισε. Και μια από αυτές θέλουμε να είμαστε και εμείς. Δηλαδή να προσέχουμε να μην μας παρασύρει το ρεύμα της μόδας ή κοσμικά φρονήματα που μπαίνουμε στις εκκλησίες, αλλά να μένουμε προσκολλημένοι στο Λόγο του Θεού, στις αρχές της Γραφής. Να ζούμε άγιες ζωές, να κηρύττουμε δικαιοσύνη, να πιστεύουμε στα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, γιατί αυτές οι εκκλησίες είναι ζωντανές, γεμάτες με το Πνεύμα του Θεού, και η ζωή μας και η ζωή των υπόλοιπων τέτοιων εκκλησιών είναι που επηρεάζουν το περιβάλλον τους. Γιατί, λέω αδερφοί, αυτά τα λόγια, στην εποχή μας και τις προηγούμενες δεκαετίες είχαμε ένα μεγάλο κύμα εκκλησιών, δογμάτων, αποχρώσεων, οι οποίες ενήργησαν, μπορώ να πω, χωρίς το Πνεύμα του Θεού. Δηλαδή, στέρηση της παρουσίας του Κυρίου Ιησού, που θέλει να είναι ανάμεσά μας, και εφάρμοσα μια μορφή θρησκείας, χωρίς δύναμη, χωρίς έλεγχο, και όπως είπα επηρεάστηκαν και επηρεάζονται από το κοσμικό φρόνημα. Αυτό που, γιατί ο εχθρός της ψυχής ονομάζεται και πανούργος και διάβολος, διαβάλλει, εκτός ότι έρχεται ενάντια στον Κύριο, στις σωστές εκκλησίες, έρχεται και με ένα παραπλήσιο τρόπο και λέει, θέλετε εκκλησία, μπορώ να σας δώσω κι εγώ με άλλον τρόπο και μάλιστα επιτυχημένο, που να μαζεύουν κόσμο. Και υπάρχουν εκκλησίες οι οποίες δεν ελέγχουν την αμαρτία, για παράδειγμα. Για να μπορεί να έρθει ο άλλος και να νιώσει άνετα, να μην νιώθει ότι είναι αυτή και εγώ. Αλλά ξέρουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Μπορεί να παραχαϊδεύουν τους ανθρώπους και ό,τι κάνω δεν πειράζει, αφού ο Κύριος μας σώζει, είναι καλός, θυσιάστηκε για σένα στο Σταυρό. Δηλαδή, βρίσκεις μέσα από το Λόγο του Θεού αρκετά εδάφια, που είναι και πολλά, τα οποία σου λένε ότι δεν πειράζει, όλα καλά. Μπορεί να γελιοποιούν και οτιδήποτε υπερφυσικό, γιατί ο Κύριος, όπως έκανε στην αρχή, θέλει και στις μέρες μας να συνεχίσει να κάνει τα σημεία και τα τεράστια Του, τις ενέργειες των θαυμάτων Του, και εμείς προσευχόμαστε να γίνονται, γιατί ξέρουμε ότι πρέπει να γίνονται. Είναι το θέλημα του Κυρίου. Μπορεί να μην τα βλέπουμε στο βαθμό που θα θέλαμε, όπως αυτή την έκρηξη που ήταν στον πρώτο αιώνα στην αρχή, αλλά δεν μπορούμε να περιφρονήσουμε τις διδασκαλίες του Λόγου του Θεού που είναι εκεί. Για τον ουρανό, για την κόλαση, που ποιος θέλει να μιλάει για κόλαση, για τη μετάνοια, για την κρίση, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ευλογία, τα καλά νέα, αλλά ταυτόχρονα είναι και δίκοπο μαχαίρι, γιατί από την άλλη είναι και η κρίση, αν δεν δεχθεί κάποιος τα καλά νέα. Είπε ο Κύριος στους μαθητές, μαθητεύσατε τα έθνη, ο πιστεύσας και βαφτιστής θα σωθεί. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Ο απιστής σας θα κατακριθεί, γιατί δεν δέχθηκε τα καλά νέα. Δανιήλ 12:9. Είπε ο Κύριος στο Δανιήλ πως μερικές προφητικές αλήθειες ήταν σφραγισμένες για να αποκαλυφθούν στις έσχατες μέρες και φτάσαμε στις μέρες. Πήγαινε, Δανιήλ, επειδή τα λόγια αυτά είναι κλεισμένα και σφραγισμένα μέχρι τον έσχατο καιρό. Πολλοί θα καθαριστούν και θα λευκανθούν και θα δοκιμαστούν. Και οι ασεβείς θα ασεβούν. Και κανένας από τους ασεβείς δεν θα καταλάβει. Όμως οι συνετοί θα καταλάβουν. Γιατί να μην καταλάβει κανένας από τους ασεβείς? Διότι είναι μέσα στην πλάνη τους. Είναι όπως αυτό που λέει στους Ρωμαίους ο Παύλος, ότι ο Θεός τους άφησε να μπουν μέσα στην αμαρτία, αφού επιμένουν και θέλουν την αμαρτία, τους αφήνει να μείνουν μέσα. Και απολαμβάνουν την αντιμισθία της πλάνης τους. Και έτσι οι ασεβείς θα ασεβούν και κανένας από αυτούς δεν καταλαβαίνει, λέει. Δεν λέει, μα τι κάνω. Ας συνεχίσω έτσι, μπορεί να πάω στη αιώνια κόλαση και θα υποφέρω αιώνια. Άρα, τι πρέπει να κάνω. Θα το βάλω σε μια ζυγαριά και να επιστρέψω πίσω, γιατί δεν με συμφέρει. Όχι, είναι μέσα στο σκοτάδι. Ο Κύριος ετοιμάζει ένα ισχυρό και ταπεινό στρατό εργατών κατά την καρδία του. Και επίσης ετοιμάζει ένα μικρό πίμνιο, έτσι. Γιατί και εμείς λέμε, Κύριε, γιατί να είναι οι εκκλησίες ολιγάριθμες, να μην έχουν πολύ κόσμο να σφίζει, να μην χωράνε οι καρέκλες, που το θέλουμε να είναι γεμάτο, γιατί είναι πολλές ψυχές. Αλλά βλέπουμε, αδερφοί, πάντα ότι οι πιστοί, αυτοί που ακολουθούν τον Κύριο, ήταν πάντα λίγοι. Ενώ η ποσότητα, η πλειονότητα, είναι αυτή που είναι μέσα στους ασεβείς. Δεν ξέρουμε γιατί. Δεν είναι ότι ο εχθρός είναι πιο δυνατός από το Θεό, αλλά είναι η φύση του ανθρώπου να ρέπει προς το κακό. Γι' αυτό μας λέει ότι είναι στενή η πύλη και λίγοι είναι που βρίσκουν την αιώνια ζωή. Πλατιά η πύλη, ευρύχωρος η οδός, και πολλοί είναι που πάνε στην απώλεια. Και είναι λυπηρό να το ακούμε αυτό, αλλά έτσι είναι στην πράξη. Άρα ένα μικρό πίμνιο πεινασμένων προβάτων, πεινασμένο δηλαδή για το έργο του Θεού, που έχουν απομακρυνθεί από την παράλυση και την αμαρτία του σημερινού, να το πω, εκκλησιαστικού κατεστημένου, γιατί είναι εκκλησίες μεγάλες, πολλές, πολλοίς κόσμος, αλλά είναι μέσα ο Κύριος. Αυτό πρέπει να είναι το κριτήριό μας. Όχι να πάμε εκεί που είναι οι πολλοί και να έχουμε μια θρησκεία επειδή έχουν οι πολλοί. Και το σκηνικό προετοιμάζεται για αυτήν την εκκλησία και, όπως λέει και ο Λόγος του Θεού, οι πύλες του Άδη δεν θα υπερισχύσουν σε αυτήν την εκκλησία, δηλαδή δεν θα πεθάνει. Και πράγματι, μέσα από όλους τους αιώνες, η εκκλησία έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Ναι, μεν 4ο-5ο αιώνα, μετά ο Μεσαίωνας, σαν να έσβησε και να μην φαινόταν πουθενά, αλλά ο Κύριος εκείνα τα λίγα φώτα τα κράτησε, τα διατήρησε, και ο ένας μετά τον άλλο, όπως είναι οι λαμπάδες, όπως είναι η σκηταλοδρομία που δίνουν ένας στη σκητάλη στον άλλο και αποχωρεί ο ένας και αναλαμβάνει ο άλλος, έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Και θα είναι μια εκκλησία ζεστή, όχι χλιαρή, η οποία θα ταρακουνήσει τα θεμέλια της κόλασης. Η έσχατη εκκλησία θα είναι δυνατή, γιατί το βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Και καμιά δύναμη πάνω στη γη δεν θα είναι ικανή να την αγνοήσει ή να την περιφρονήσει. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην παρασυρθούμε ή αφαιθούμε στο σκοτάδι που είναι οι ασεβείς και να πούμε, και αυτοί όπως τα κάνω, ας τα κάνω κι εγώ, γιατί δεν βλέπω αυτό που ο Θεός υπόσχεται. Χρειάζεται υπομονή και επιμονή. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν έχει κηρυχθεί ολοκληρωμένο σε αυτήν τη γενιά. Κηρύτεται, αλλά όπως είπα πριν, πώς κηρύτεται. Είναι με λανθασμένο τρόπο, γιατί ο διάβολος έχει βάλει την ουρά του μέσα. Ο κόσμος ακούει και δεν του αρέσει, δεν το δέχεται, δεν τον αγγίζει στην καρδιά. Και λένε, χριστιανοί. Και οι χριστιανοί έχουν χάσει την ταυτότητα, όπως ήταν οι πρώτοι χριστιανοί των πρώτων αιώνων που άκουες χριστιανός και λες, ή θα προσκοληθώ μαζί τους ή πρέπει να απομακρυνθώ, δεν μπορώ να είμαι στη μέση. Εκτός από τη διακονία λίγων δίκαιων ανδρών του Θεού, το Ευαγγέλιο που ακούμε σήμερα δεν είναι αυτό που ο Παύλος, όπως είπε, το είχε πλήρως κηρύξει. Θα δούμε ένα απόσπασμα στους Ρωμαίους 15-18. Γιατί ο Παύλος μπορούσε και έλεγε στη γενιά του, «Δεν θα τολμήσω να μιλήσω για κάτι που δεν κατεργάστηκε ο Χριστός διαμέσου εμένα για την υπακοή των εθνών, σε εκείνον, με λόγια και με έργα, με δύναμη, λέει, σημείων και τεράτων, με δύναμη Πνεύματος Θεού, ώστε από Ιερουσαλήμ και ολόγυρα μέχρι την Ιλυρία να έχω ολοκληρωμένα κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού». Και του περιγράφει αυτός το πλήρως κηρυγμένο Ευαγγέλιο, σαν κάτι που είναι πολύ περισσότερο από λόγια. Δεν ήταν μόνο λόγια, είναι ένα Ευαγγέλιο με λόγια και έργα. Γι' αυτό λέει στο 18 ή στο 19, με δύναμη σημείων και τεράτων, με δύναμη Πνεύματος Θεού. Γιατί τα λόγια του Ευαγγελίου δεν είναι αρκετά. Είναι, αλλά όταν η καρδιά είναι μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην πλάνη, παγωμένη, τους λες ότι ο Ιησούς σε αγαπάει, κάποιοι ελέγχονται, δέχονται, κάποιοι δεν τους αγγίζει. Θέλουν να δουν κάτι. Θέλουν να δουν τη δύναμη του Θεού χειροπιαστά στα φυσικά τους μάτια, ας πούμε ένας παράλυτος να σηκώνεται ή ένας άρρωστος απότομα να θεραπεύεται, ένας τεφλός να βλέπει. Και εκεί ταρακουνιούνται και λέει, εδώ δεν είναι λόγια, εδώ βλέπω, ας μην πούμε θαύμα, ας πούμε βλέπω κάτι υπερφυσικό. Και εκεί η ψυχή ταρακουνιέται. Και όταν ακούσει και το μήνυμα, έρχεται. Γι' αυτό και η πρώτη εκκλησία, για να γίνει αυτό το μεγάλο μπαμ, έπρεπε να ακολουθούν τα σημεία και τα τεράστια που ο Κύριος έφερε μαζί. Τώρα, τις τελευταίες δεκαετίες γίναμε μάρτυρες μιας διαστροφής του Ευαγγελίου. Τα καλά νέα, δηλαδή ότι ο Κύριος σώζει, αλλά μέσα σε αυτόν όλο ήρθαν άλλα Ευαγγέλια παράλληλα. Ας πούμε το Ευαγγέλιο της Ευημερίας. Ότι εφόσον έγινες παιδί του Θεού και δέχθηκες τον Κύριο, τώρα ό,τι ζητήσεις θα είναι δικά σου. Γιατί είσαι παιδί του βασιλιά. Είσαι πρίγκιπας, πρίγκιποπούλα. Δηλαδή, δέχθηκες τον Χριστό, για αυτούς τους κήρυγες ήταν σαν να κέρδισες το λαχείο. Δώσε σου, λέει, έναν ποσό, σπήρε στο έργο του Θεού, παίρνουν αυτοί τα χρήματα και εσύ θα ευλογηθείς, θα έχεις αυτό το ένα και το άλλο και ο κόσμος σου λέει, ωραία, θα δώσω λίγα, θα πάρω πολλά. Και ήταν έτσι, πώς είναι το λαχείο, κάτι που δίνεις λίγο και θα πάρεις πολλά γιατί θα σε ευλογήσει ο Κύριος. Και είχες αυτήν την υπόσχεση του πλούτου. Και περίμεναν οι άνθρωποι να έχουν τα σπίτια, να έχουν χτήματα, να κάνουν ταξίδια, να έχουν ωραία ρούχα, επιτυχημένοι, διότι είσαι άνθρωπος του Θεού. Ακούγεται λογικό. Αδελφοί, οτιδήποτε ο πιστός προφέρει με το στόμα του, δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμβεί, επειδή το λέει ο διαπίστεως. Και έτσι περίμεναν ότι θα γίνονταν πραγματικότητα στη ζωή τους και πολλοί απογοητεύτηκαν, όπως είπα. Γιατί, ναι, σου λέει ο Κύριος, όταν ζητάς κάτι, πίστεψε ότι λαμβάνεις και θα το λάβεις. Το λέει ο Λόγος. Και τέτοια παρόμοια εδάφια που πατούσαν πάνω σε αυτά για να πάρουν για τη σάρκα. Κύριε, θέλω έναν πολύ καλό αυτοκίνητο, γιατί αυτό που έχω χαλάει συχνά. Θέλω έναν πολύ καλό σπίτι, ή σύζυγο, ή τα παιδιά μου, ή τα χρήματά μου, ή η δουλειά μου. Και απαιτούσαν και φώναζαν με θάρρος και με θράσος στις προσευχές τους, στις φωνές τους, για να λάβουν με πίστη. Γιατί ο Κύριος υπόσχεται στο λόγο του. Γι' αυτό λέω, είναι το Ευαγγέλιο παραμορφωμένο όμως. Γιατί πρέπει να ισορροπήσεις. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε, αδερφοί, σκεφτείτε όλους τους αιώνες. Είναι όλοι οι πιστοί, καλοί πιστοί, έτσι μιλούμε για τους καλούς πιστούς. Ήταν όλοι πλούσιοι. Είχαν όλοι πλούσιοι, ήταν εσωτερικά, αλλά είχαν όλοι ωραία υλικά αγαθά. Όχι. Πολλοί καλοί πιστοί πέθαναν φτωχοί. Να, εκεί στους Εβραίους θα διαβάσουμε το 11ο κεφάλαιο, που είναι ήρωες της πίστης μάλιστα, λέει τους τρέχανε, μπήκανε μες στις τρύπες της γης, όπως τα αγρίμια να σωθούν. Άλλους τους πριώνησαν, άλλους τους βλέπουν τον Αβραάμ που ήταν πλούσιος και κάποιους άλλους και λένε έτσι να είμαστε κι εμείς γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε σφαιρικά. Και εκτός από αυτά, σαν να μην αρκούσαν, πολλοί πιστοί που αγαπούν τον Κύριο σκανδαλίστηκαν ή στεναχωρήθηκαν με την παροδία και την κατάχρηση των υπερφυσικών αυτών έργων που έγιναν από κήρυκες. Γιατί σου λέει, μου υποσχέθηκες ό,τι θα λάβω, προσεύχομαι κάνω και δεν λαμβάνω από τον Κύριο. Λες και φταίει ο Κύριος και όχι η κακή διδασκαλία. Και απογοητεύτηκαν πολλοί και πήγαν πίσω. Και πήγαν πίσω αυτοί και ο κύκλος τους, η οικογένεια τους, οι φίλοι τους που άκουγαν. Και ο χριστιανισμός κατάντησε να κατέβει αρκετά επίπεδα πιο κάτω και να γίνει μια θρησκεία που δεν ασχολούνται οι άνθρωποι. Και φτάσαμε στο σημείο να ντρεπόμαστε να πούμε είμαστε χριστιανοί ή να πάνε να φωνάξεις, να μιλήσεις τον λόγο και λες τώρα θα με ειρωνευτεί ο άλλος, θα γελάσει πίσω από την πλάτη μου. Αρκετοί διέστρεψαν το πλήρες Ευαγγέλιο σε πράξεις υπερηφάνειας και ατομικού κέρδους. Γιατί θυμάστε, και εγώ παλιά έβλεπα από, βάλαμε στο σπίτι μας τηλεόραση με δορυφορική κεραία και βλέπαμε τους μεγάλους κήρυγες του Ευαγγελίου να βλέπουμε χριστιανικά, να μην βλέπουμε κοσμικά. Μέσα σε όλα αυτά όμως, στις μεγάλες χοροδίες, τα θαύματα και όλα αυτά, βλέπαμε και αρκετά λανθασμένα σε εισαγωγικά που δεν θέλαμε να τα παραδεχθούμε, αλλά πράγματι δεν ταιριάζαμε το Ευαγγέλιο. Και δεν ήταν μόνο τα δορυφορικά κανάλια, είναι και το ίντερνετ, η τηλεόραση, οι εφημερίδες. Δηλαδή θεατρινισμούς, κοστούμια να λάμπουν, αρπαγή χρημάτων. Δώσε πιο πολλά, όσο πιο πολλά δώσεις, τόσο πιο πολύ θα ευλογηθείς. Βλέπουμε δηλαδή ότι πίσω από αυτό ήταν το προσωπικό κέρδος, η προσωπική δόξα. Και βέβαια ήταν άσχημα στα μάτια του Θεού. Και αν γινόταν κάποιο θαύμα υπερφυσική ενέργεια, διαφημιζόταν αλλεπάλληλα πάλι χάρη του κέρδους. Δηλαδή να πιαστούμε από αυτό και να το... Αλλά αυτό τελικά δυσφήμιζε την ιστορία της Εκκλησίας. Και όπως είπα, μια ζημιά από όλον αυτό ήταν ότι πολλοί άνθρωποι

Λένε, ο Κύριος δεν χρειάζεται να τα κάνει σήμερα, τα κάνει τότε. Πάμε στις πράξεις 20 στο 9 να δούμε ένα θαύμα που έγινε από τον Παύλο. Ήταν στην Τροάδα ο Απόστολος και λέει κάποιος νεαρός που καθόταν πάνω στο παράθυρο με το όνομα Εύτυχος, κατέπεσε σε βαθύ ύπνο γιατί συνδιαλεγόταν ο Παύλος για περισσότερη ώρα. Επειδή καταλήφθηκε από τον ύπνο, έπεσε από το τρίτο πάτωμα κάτω και το σήκωσαν νεκρό. Και τρέξαν όλοι κάτω προφανώς, κατέφτασε και ο Παύλος στο ισόγειο και τους καθησύχασε όλους. Και τι έκανε ο Παύλος? Ό,τι έκανε και ο Ηλίας στην Παλαιά Διαθήκη. Έπεσε πάνω του και η ζωή επέστρεψε στον Εύτυχο. Το παιδί αναστήθηκε, εγέρθηκε από τους νεκρούς. Έτσι, τι δυνατό θαύμα. Προσέξτε όμως ότι ύστερα από αυτό που συνέβη, ο Παύλος δεν έστειλε κανένα να διαδραλύσει ότι έγινε ένα μεγάλο θαύμα, που ήταν θαύμα. Προσκάλεσε τον Εύτυχο να τον συνοδεύει στα ιεραποστολικά του ταξίδια και να τον επιδεικνύει αυτός ο άνθρωπος πέθανε και τον ανέστησα. Δηλαδή να διαφημίσει το θαύμα ούτως ώστε να ελκύσει ψυχές να έρθουν στον Κύριο. Γιατί λέμε τώρα ότι είναι για καλό σκοπό, έτσι. Δεν έγραψαν φυλάδια και να παρακινούν «Ελάτε να δείτε τον νεαρό που έπεσε από το κτίριο και πέθανε και ο Απόστολος του Θεού τον ανέστησε και τώρα είναι ζωντανός και ο Θεός είναι ζωντανός και ακούστε το κήρυγμα του Παύλου, του ανθρώπου του Θεού που έχει πολύ πίστη και πολύ δύναμη». Γιατί? Ενώ στις μέρες μας θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Καθένας εκείνη τη νύχτα επέστρεψε στο τρίτο πάτωμα που ήταν και ο Παύλος συνέχισε το κήρυγμα του. Η Γραφή δεν αναφέρει τίποτα για τον Εύτυχο, ούτε αργότερα. Το σημειώνει μόνο αυτό το θαύμα. Γιατί η Εκκλησία, αδερφοί, τότε περίμενε να συμβαίνουν αυτά τα υπερφυσικά. Ναι, αμήν, ο Κύριος τον ανέστησε, ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε, προχωρούμε, αύριο θα έχουμε άλλα. Ήταν η ζωή τους τέτοια. Και ήταν το πλήρες Ευαγγέλιο με σημεία και τέρατα που επακολουθούσαν και έτσι ήταν. Και πιστεύω, αδερφοί, ότι ο λόγος του Θεού δεν μπορεί να κηρυχθεί πλήρως, εκτός και αν συνοδεύεται από την απόδειξη του Πνεύματος του Θεού, με δύναμη. Δηλαδή να εργάζεται μεγάλα θαυμαστά, αποδεικνύοντας ότι το Ευαγγέλιο είναι αληθινό. Δεν είναι ότι δεν είναι αληθινό το Ευαγγέλιο, αλλά με τα σημεία μαζί το ανεβάζουν πάνω και δείχνουν το άλλο και του λένε «Α, δεν πιστεύεις στα λόγια», όπως είπε και ο Κύριος, «Α, δεν πιστεύετε στα λόγια μου, τουλάχιστον πιστεύσετε τα θαύματα που γίνονται», όταν του λέγανε «Εσύ τα λες». 1 Κορινθίους 2:4. Ο Απόστολος Παύλος με θάρρος ανέφερε «Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου έγιναν όχι με πιστικούς λόγους σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δύναμης, για να μην είναι η πίστη σας βασισμένη στη σοφία ανθρώπων, αλλά στη δύναμη του Θεού». Δηλαδή, τους έλεγε ότι κηρύττω το Ευαγγέλιο με απόδειξη. Ο Θεός με υποστηρίζει με θαύματα. Γιατί και εκείνη την εποχή υπήρχαν ρήτορες και μάλιστα δεινοί που μπορούσαν να σου παραθέσουν αρκετά επιχειρήματα και να κάνουν την ομιλία τους. Και να πει, κοίταξε, ναι, αλλά πώς θα τα πιστέψει, λέει ο ένας. Και εσύ καλά τα λες, και εσύ καλά τα λες, και εσύ καλά τα λες, αλλά δεν ταιριάζεται μεταξύ σας. Ποιος έχει, λέτε ότι όλοι είστε του Θεού. Ποιος έχει τη δύναμη του Θεού, θα αποδειχθεί από τα σημεία που ακολουθούν. Εβραίους 2:4. Επικυρώνοντας συγχρόνως με τη μαρτυρία του ο Θεός, με σημεία και με τέρατα, όταν λέει τέρατα εννοεί τεράστια, και με ποικίλες υπερφυσικές δυνάμεις και με μερισμούς εκδηλώσεων Πνεύματος Αγίου κατά τη θέλησή Του. Βλέπετε, όπως θέλει ο Κύριος. Δεν τα κάνουμε εμείς επειδή μας αρέσουν εμάς. Δηλαδή θέλω εσύ να θεραπευτείς και εσύ να μη θεραπευτείς. Και... δεν είναι à la carte. Ο Κύριος ενεργεί. Εμείς με πίστη πάμε και ο Κύριος είναι που κάνει τα σημεία. Θα το δούμε στο αρχαίο. Συνεπιμαρτυρούντος του Θεού, σημείστε και τέρασιν και ποικίλες δυνάμεσιν και Πνεύματος Αγίου μερισμής κατά την αυτού θέληση του Κυρίου. Πράξεις 5:12. Και Απόστολοι πήγαιναν παντού κηρύττοντας το πλήρες Ευαγγέλιο. Λέει, με τα χέρια των Αποστόλων γίνονταν σημεία και τέρατα πολλά μέσα στο λαό. Και ήταν όλοι ομόψυχα στη στοά του Σολομώντα. Ενώ από τους υπόλοιπους κανείς δεν τολμούσε να προσκολάται σε αυτούς, αλλά όμως τους μεγάλινε ο λαός. Βλέπετε, υπήρχε ένας διαχωρισμός. Δεν προσκολόταν, αλλά τους θαύμαζαν, τους αναγνώριζαν. Και περισσότερα πλήθη ανδρών και γυναικών, πιστεύοντας, προσθέτονταν στον Κύριο.

0: και στις πλατείες να φέρνουν έξω τους ασθενείς και να τους θέτουν πάνω σε φορεία και σε κρεβάτια, ώστε ερχόμενος ο Πέτρος, έστω και η σκιά του να επισκιάσει κάποιον από αυτούς. Συναθριζόταν μάλιστα και το πλήθος των πόλεων που ήταν γύρω από την Ιερουσαλήμ, φέρνοντας ασθενείς και όσους ενοχλούνταν από πνεύματα ακάθαρτα, οι οποίοι θεραπεύονταν όλοι. Βλέπετε αδερφοί, πώς να μην πιστέψεις. Και αν ήταν κάποιος που λέει, δεν πιστεύω στο Θεό, δεν με νοιάζει, εκεί να δείτε πώς θα είναι η κρίση για αυτόν. Διότι δεν θα έχει καμία δικαιολογία. Πράξεις 14:3, ένα από τα πιο πιστικά εδάφια που αποδεικνύει ότι ένα Ευαγγέλιο που κηρύττεται ολοκληρωμένο πρέπει να περιέχει σημεία και τέρατα. Λέει, για αρκετό χρόνο έμειναν εκεί, μιλάει για το εικόνιο, μιλώντας με παρησία και βασιζόμενοι στον Κύριο, που μαρτυρούσε για το λόγο της χάρης του, ο οποίος έδινε ώστε σημεία και τέρατα να γίνονται με τα χέρια τους. Δηλαδή εδώ μας λέει ότι οι Απόστολοι διακονούσαν το λόγο με θάρρος, κηρύττοντας για αρκετό χρόνο τη χάρη του Θεού και μετάνοια, και στη συνέχεια λέει ο Θεός συμμαρτυρούσε, διδόντι σημεία και τέρατα γίνεσθε δια των χειρών αυτών. Είναι δηλαδή, αδερφοί, σαν να λέμε, εγώ μιλώ τα λόγια του Θεού και ο Κύριος έρχεται και αυτά τα λόγια τα ζωοποιεί και οι άνθρωποι βλέπουν μπροστά τους τη δύναμη του Κυρίου, γιατί ο Θεός είναι αόρατος. Ωραία, τα λόγια αγγίζουν την καρδιά, αλλά ταυτόχρονα θέλουν να δουν και τα σημεία. Αντίθετα, η Εκκλησία σήμερα γενικά έχει γίνει αδύναμη, αναποτελεσματική. Και προσέξτε, δεν μιλώ για τις Ορθόδοξους Καθολικούς και αυτά, μιλούμε για τους αναγεννημένους, μεν, διαμαρτυρόμενους γενικά όλων αυτών των πιστών σήμερα, χριστιανών, των συνειδητών χριστιανών, αλλά δεν πιστεύουν πολύ στο υπερφυσικό στοιχείο. Δεν χρειάζεται. Τώρα έχουμε τον Λόγο του Θεού. Είναι αρκετός. Λένε κάποιοι θεολόγοι ότι σε κάποιο σημείο της ιστορίας ο Θεός σταμάτησε να κάνει αυτά τα δυνατά έργα. Και πράγματι, ιστορικά, σταμάτησαν να γίνονται αυτά τα δυνατά έργα σε τόσο βαθμό ταυτόχρονα, συνεχόμενα. Αλλά πότε ακριβώς σταμάτησε όλη αυτή η υπερφυσική δραστηριότητα, δεν μπορεί κανείς να το πει με βεβαιότητα. Κάποιοι λένε, όταν πέθανε ο Παύλος, σταμάτησα. Ή γύρω στα 150 μετά Χριστό, σταμάτησα. Το ερώτημα είναι, ποιος μπορεί να πει ημερομηνία. Και δηλαδή τι, είπε ο Θεός, φτάνει πια για χιλιάδες χρόνια, έκανα θαύματα, έκανα σημεία, έκανα τόσα και τόσα, τώρα πια δεν χρειάζεται. Τώρα, γιατί λένε κάποιοι, αφού γράφτηκε η αγραφή ολόκληρη, έχουμε το θέλημα του Κυρίου γραμμένο, από Παλαιά Διαθήκη μέχρι το τέλος, άρα δεν χρειαζόμαστε κάποια άλλα σημεία, γιατί είναι ο Λόγος του Θεού. Ναι, γράφτηκε ο Λόγος του Θεού και έκλεισε, δεν είναι να προσθέσει ο Κύριος άλλα. Αλλά αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη του ανθρώπου, ειδικά του άπιστου, αλλά και του πιστού, να έχει ένα Θεό ζωντανό. Γιατί δεν μας λέει πουθενά ότι τώρα πια δεν χρειάζεται. Δηλαδή, τέλος τα θαύματα, τέλος τα θαυματουργικά σημεία, τέλος οι θεραπείες. Είσαι πιστός, αρρώστησες, δεν πειράζει. Θα πας στον ουρανό κάποια μέρα, άρα και αν πεθάνεις νωρίτερα ή αν υποφέρεις συνεχώς, δεν πειράζει. Δεν μας το λέει πουθενά ο Λόγος του Θεού αυτό. Αντιθέτως, μας λέει να προσεύχεσαι το ένας για τον άλλο. Να προσεύχομαι γιατί, αφού δεν πρόκειται να θεραπευτεί, ας πούμε, αν δεν επεμβαίνει ο Κύριος. Υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη πλάνη πίσω από όλα αυτά. Βλέπετε ο Παύλος, Δευτέρα Θεσσαλονικής 2:9, μας λέει τι θα γίνει τις τελευταίες μέρες. Λέει αυτού, εννοεί του Αντίχριστου, η παρουσία θα είναι σύμφωνα με την ενέργεια του Σατανά, με κάθε δύναμη και σημεία και τέρατα ψεύδους. Βλέπετε οι ίδιες λέξεις, σημεία και τεράστια, που έκανε ο Θεός δια των χειρών των Αποστόλων και των άλλων μαθητών, αλλά λέει ψεύδους, όχι αλήθειας, είναι το ανάποδο. Ο Κύριος είπε, Μαρκός 13:22, «Θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα δώσουν σημεία και τέρατα με σκοπό να αποπλανούν, αν είναι δυνατό, τους εκλεκτούς». Σκεφτείτε αδερφοί το επιχείρημά μου. Δαίμονες, ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτες, όλοι ψάχνουν να επιβεβαιώσουν το μήνυμα τους με ψευδοσημεία, ψευτοθαύματα, έτσι, για να περάσουν αυτό που θέλει ο διάβολος μέσα από αυτούς. Και εγώ πρέπει να πιστεύω πως ο Θεός θα εκθέσει την Εκκλησία Του στην ενέργεια τέτοιων ψεύτικων θαυμάτων, τέτοιας πλάνης, αλλά εμάς θα μας αφήσει χωρίς τα υπερφυσικά όπλα που υπόσχεται στο λόγο Του, ότι δεν τα χρειαζόμαστε εμείς. Δηλαδή ο διάβολος να τα κάνει, αλλά εμείς να μην έχουμε να αντικρούσουμε. Θα έχει δηλαδή μια Εκκλησία που θα λέει ο Σατανάς μπορεί να κάνει τέτοια σημεία, αλλά ο Θεός δεν μπορεί. Ποτέ. Αυτό είναι αδιανόητο. Μάλλον ο Λόγος του Θεού λέει ότι το Άγιο υπόλοιπο της Εκκλησίας θα εξέλθει και θα κηρύξει το Λόγο με δύναμη. Μάρκος 16:20, εκεί που τελειώνει το Ευαγγέλιο του Μάρκου, λέει εκείνοι εξήλθαν και κήρυξαν παντού, ενώ ο Κύριος συνεργούσε και επιβεβαίωνε το Λόγο μέσω των σημείων που επακολουθούσαν. Μα ήταν για τότε. Δεν μας το λέει ο Λόγος του Θεού ότι ήταν για τότε. Αντίθετα μας λέει εκεί στο Μάρκο ότι αυτοί που θα πιστέψουν και μας λύνει τα πέντε αυτά δυνάμεις που θα έχουν, ότι θα πιάνουν φίδια, θα πιούν κάτι δηλητήριο, δεν θα πάθουν κακό, τα χέρια θα βάζουν πάνω στους αρρώστους, θα γίνονται καλά, θα λένε γλώσσες κλπ. Δηλαδή αυτά είναι για αυτούς που θα ακολουθήσουν, όχι οι μαθητές, αυτοί που θα πιστέψουν. Αυτό που γινόταν τότε είναι αυτό που σχεδιάζει και για μας ο Θεός. Δεν έχει λόγο ο Θεός να σταματήσει τα σημεία Του. Δεν λέμε ότι ό,τι συμβεί αμέσως πρέπει να γίνεται ένα υπερφυσικό γεγονός σε κάθε περίπτωση. Αλλά ο Κύριος συνεχίζει να ενεργεί και σήμερα. Ίσως αναρωτηθεί κανείς τι θα γίνει με αυτά τα ψευδοσημεία και με τα ψευδοθαύματα που θα κάνει ο διάβολος σε σχέση με τους πιστούς. Θα κάνουμε ανταγωνισμό υπερφυσικών γεγονότων. Αδερφοί, θυμάστε όταν ο Μωυσής στάθηκε μπροστά στον Φαραώ και οι μάγοι του Φαραώ, λέει, έκαναν τα δικά τους σημεία σε έναν βαθμό. Για παράδειγμα, η ράβδος του Μωυσή έγινε φίδι. Το κάνουμε και εμείς, λένε. Μπορούσαν. Αλλά βλέπουμε τελικά την ράβδο του Μωυσή ότι έφαγαν τις ράβδος τις άλλες, τα φίδια τα άλλα. Όπως κατάπιε τα φίδια των μάγων του Φαραώ, έτσι και τα τεράστια έργα του Θεού τις τελευταίες μέρες θα καταπιούν όλα αυτά τα έργα, το σκότος του διαβόλου. Δηλαδή τα έργα του εχθρού θα εμφανίζονται τυποτένια σε σχέση με τα απίστευτα σημεία και τέρατα του Θεού, γιατί θα είναι ψεύδους εκείνα. Να μου πείτε κάποιος που είναι στο σκοτάδι δεν θα μπορέσει να δει. Αν είναι μέσα στην πλάνη του και επιμένει στην πλάνη του, μπορεί να τα εκθιάζει εκείνα. Αλλά δεν είναι ότι ο Λόγος του Θεού, ο λαός του Θεού θα ιτηθεί. Γιατί τα θαύματα αυτής της Εκκλησίας των τελευταίων ημερών θα είναι γνήσια, πραγματικά, αδιαμφισβήτητα. Όμως από την άλλη, ξέρετε, μπορεί να μην είναι πασίγνωστα, γιατί όπως είπα το παράδειγμα με τον εύτυχο, δεν σημαίνει ότι θα τρέχουμε αμέσως να διαφημίσουμε το κάθε θαύμα. Αντίθετα, θα εκτελούνται από συνηθισμένους, από άγιους, πιστούς, αφιερωμένους, οι οποίοι γνωρίζουν τον Κύριο και έχουν στενή σχέση μαζί του. Δηλαδή, ανάμεσά μας κάποιο άτομο έχει μια υπερφυσική είτε θεραπεία είτε ένα θαύμα στη ζωή του. Μπορεί να μην το μάθει ο κόσμος όλος. Δεν σημαίνει ότι θα το βγάλουμε στα κανάλια. Αλλά ανάμεσα στους πιστούς και στον κύκλο και στους ευαγγελισμούς θα γίνονται αυτά. Ένα πολύ ωραίο θαύμα που μου άρεσε από τα πολλά που είδα ήταν σε ένα μόλμαλο. Κάποιος άνθρωπος του Θεού ήταν εκεί και έβλεπε. Εκεί ήταν μια γυναίκα στο καροτσάκι και ο άντρας της την έσπρωχνε από πίσω. Δεν ήταν παράλυτη, αλλά τα πόδια της είχαν μεγάλο πρόβλημα, δεν μπορούσε να περπατάει. Και πήγε κοντά της, λέει, θες να κάνουμε προσευχή? Η γυναίκα ήταν και πιστή, του λέει εντάξει, έτσι, ίσως και από ντροπή να μην το πει όχι. Και πήρε τα χέρια της και προσευχήθηκε. Και μετά της λέει, έλα σήκω. Του λέει, όχι, δεν μπορώ να σηκωστώ γιατί πονώ τα πόδια μου πολύ. Γιατί ήταν με το σκεπτικό ότι αφού είμαι, ξέρω τον εαυτό μου. Και αυτός όμως της είπε, έλα, πειράζει, σήκω. Και την ώρα που σηκώστηκε, τότε έφυγε ο πόνος και στάθηκε. Και η γυναίκα του λέει, ποιος είσαι, ποιο είναι το όνομά σου, ποια εκκλησία πας, τα χέρια σου τι έχουν, πώς σε λένε? Αυτός συνέχεια την έσπρωχνε στον Κύριο Ιησού. Δεν έχει σημασία το όνομά μου. Ναι, αλλά πού είναι η εκκλησία? Δεν πας εκκλησία? Ναι, πάω. Συνέχισε να πηγαίνεις. Γιατί τη θεραπεία την έλαβε. Ναι, αλλά τι έχουν τα... Και έφυγε. Δηλαδή, δεν ήθελε να πάρει καθόλου δόξα, ούτε να αυτό, αφού ήξερε ότι η γυναίκα εκείνη είναι πιστή και έχει εκκλησία να τραφεί, την άφησε εκεί και έφυγε. Δεν ήξερε καν ούτε το όνομά του. Θέλω να πω, θα γίνονται πολλά τέτοια και δεν θα γίνεται αυτόν το ελάτε να δείτε τον άνθρωπο του Θεού, το μεγάλο θαύμα, να σε βγάλουμε στα κανάλια, να πάρουμε συνέντευξη πώς ήμουν πριν και πώς είμαι τώρα και να δείξουμε τις ακτινογραφίες ή των γιατρών για να αποδεικτεί ότι έγινε θαύμα. Έγινε θαύμα, ο Κύριος το έκανε, εντάξει, αμήν. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να διαφημίσουμε τον Κύριο, αλλά δεν είναι να παίρνει δόξα ο ένας και ο άλλος. Είτε ο άνθρωπος του Θεού, η εκκλησία του ανθρώπου του Θεού. Εμείς έχουμε παραπάνω θεραπείες από εσάς και δηλαδή αυτόν του διαβόλου να μπει μέσα στις εκκλησίες με αυτόν την κόντρα. Ποιοι είναι πιο πνευματικοί και σε ποιους ο Θεός ενεργεί πιο πολύ από τους άλλους. Δεν το χρειαζόμαστε αυτό, αδερφοί. Είμαστε όλοι εν Κυρίω πιστοί και μακάρι ο Κύριος να τα κάνει αυτά με δύναμη και ας γίνονται όπου θέλει και όπως θέλει. Αυτοί οι πιστοί όμως που θα ενεργούν είναι τα άτομα αυτά που ξοδεύουν χρόνο με τον Κύριο, που έχουν προσωπική σχέση. Δεν είναι σε ποια εκκλησία αν πηγαίνεις, αλλά τι σχέση έχεις με τον πατέρα σου τον ουράνιο. Ένας μικρός, προετοιμασμένος στρατός, γεμάτος πίστη, που δεν θα έχει καμία άλλη επιθυμία παρά να κάνει το θέλημα του Κυρίου. Και να το δοξάσει χωρίς την πανοκρουσίες, έτσι φανφάρες, show που λέμε. Γιατί είναι αυτό που λέμε ότι κακώς το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε μέχρι τώρα σε πολλούς τόπους. Άνθρωποι έπαιρναν τη δόξα. Ελάτε να δείτε, τυμπανοκρουσίες, φώτα. Δεν χρειάζεται. Ο Κύριος δεν ενεργούσε έτσι ποτέ. Ναι, τον διαφήμιζαν οι άλλοι, παρόλο τους έλεγε μην το πείτε, γιατί δεν ήταν ακόμη η ώρα του, αλλά οι άλλοι άνθρωποι από ό,τι έπρεπε τον διαφήμιζαν, αλλά πάντα ήταν ταπεινός. Και έτσι είναι και ο λόγος που μας ζητάει και εμάς να μείνουμε. Γιατί πολλοί λένε, μα εγώ είμαι ένα συνηθισμένο άτομο τώρα, εμένα θα με χρησιμοποιήσει ο Θεός, ίσως κάποιον ευαγγελιστή, κανένα μεγάλο, μορφωμένο, θεολόγο που σπούδασε, που ξέρει τα εδάφια απ' έξω. Ο Θεός, αδερφοί, θα χρειαστεί κάθε έφηβο, κάθε νέο, κάθε νοικοκυρά, κάθε ηλικιωμένο, όλους εκείνους που τον αγαπούν για να φέρει σε πέρας το μεγάλο έργο του. Γιατί ο στρατός των τελευταίων ημερών των πιστών θα χρειαστούν όλοι. Άλλοι προσεύχονται, άλλοι ετοιμάζουν, άλλοι θα τους χρησιμοποιεί ο Κύριος με πολύ δύναμη, αλλά κανένας δεν μένει έξω. Να πούμε, εγώ δεν ξέρω πολλά. Και δεν πρέπει να μάθουμε να ζούμε μόνο με ψωμί, που λέει ο Λόγος του Θεού, δηλαδή με άρτο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να δούμε ένα εδάφιο στο Δευτερονόμιο 8:3. Τι είπε ο Θεός μέσω του Μωυσή. Δευτερονόμιο 8:3. Ο άνθρωπος δεν ζει μονάχα με ψωμί, άρτο, αλλά ο άνθρωπος ζει με κάθε ρήμα, με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Κυρίου. Είναι το ίδιο που είπε, θυμάστε, όταν ο Κύριος πειράχτηκε από το διάβολο στην έρημο και του είπε: «Κάνε τις πέτρες ψωμί, αφού πεινάς και μπορείς, είσαι ο γιος του Θεού, κάνε τις πέτρες ψωμί να φας. Δεν είναι κακό». Και λέει: «Δεν θα πειράξεις». Και του λέει: «Ο άνθρωπος δεν ζει μονάχα με ψωμί». Το πήρε από την Παλαιά Διαθήκη ο Κύριος, γιατί ήξερε το λόγο του Θεού. Το ψωμί τώρα δεν είναι μόνο ψωμί, όταν λέμε άρτος και θεάματα, δεν είναι μόνο δηλαδή να έχεις να φας μόνο ψωμί. Είναι κάθε τι το φυσικό, υλικά πράγματα απαραίτητα για αυτήν τη ζωή. Δηλαδή είναι η τροφή, ολόκληρη η τροφή, μπορεί να είναι τα ρούχα, το κατάλημα, η εργασία σου, γενικά ο άρτος για να ζήσεις. Αντιπροσωπεύει τους οικονομικούς πόρους. Εκείνα τα γήινα που χρειαζόμαστε, που δεν είναι κακά καθε αυτά. Και ο Κύριος γνωρίζει ότι έχουμε ανάγκη αυτά. Όμως, πολλοί χριστιανοί, πλήθη χριστιανών, ζουν μόνο για τα πράγματα αυτής της ζωής. Δηλαδή, οι ζωές τους είναι περιορισμένες στην εργασία τους, στο σπίτι τους, πόσα χρήματα έχω, πώς να τα βγάλω πέρα, κάθε μήνα πληρώσω τους λογαριασμούς μου, να είμαι εντάξει, τυπικός, σαν σωστός χριστιανός, να είμαι καλή ομολογία στον κόσμο. Και όλες οι προσευχές τους, όλη η δύναμή τους στρέφεται σε αυτό, στις ανάγκες τους, στις επιθυμίες τους. Δηλαδή, ζουν μονάχα με ψωμί. Οπωσδήποτε είναι αξιοπρεπές να έχεις μια δουλειά, να εξασφαλίζεις τα αναγκαία για την οικογένειά σου, να μην σου χτυπάει ο άλλος την πόρτα και σου λέει: «Χρωστάς, δώσε μου αυτά που μου χρωστάς, τι χριστιανός είσαι», και να πεις: «Κύριε, δεν είμαι καλή ομολογία». Όλα αυτά είναι μέρος της υπακοής μας στο λόγο του Θεού και στο να ζούμε με κάθε λόγο που εξέρχεται από το στόμα του. Αλλά πολλοί χριστιανοί δεν προχωρούν πέρα από τον άρτο. Δηλαδή, σπαταλούν όλη τη ζωή τους απλά επιζώντας. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, όλο αυτό κάνουν. Και μπορεί να πηγαίνουν και Κυριακή Εκκλησία να κάνουν το καθήκον τους. Ο Κύριος πράγματι μας δίδαξε στο Πάτερ ημών τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μας σήμερα. Ναι, το ζητάει. Αλλά πρώτα μας είπε ότι έπρεπε να προσευχόμαστε: «Πάτερ ημών, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης». Αυτό το θέλει ο Κύριος. Ζητάμε να έρθει η βασιλεία του όπως είναι στο ουρανό και στη γη. Πώς θα έρθει η βασιλεία του, αν δεν ενεργήσουμε εμείς με αυτά που λέμε απόψε, με πίστη, να βάλουμε χέρια, να ευλογήσουμε, να έχουμε τη σχέση με τον Κύριο καταρχήν. Δηλαδή πρέπει να επικεντρώνουμε την προσοχή μας πρώτα στα ενδιαφέροντα του Θεού, να προσευχόμαστε να γίνει το δικό του θέλημα. Εάν εστιάζεται η προσοχή μας μόνο στο ψωμί, στον άρτο, τότε δεν έχουμε ζωή. Ζούμε στην έρημο, όπως συνέβαινε με το λαό Ισραήλ. Τι έγινε ο λαός Ισραήλ? Φώναζε: «Μωυσή, δεν έχουμε να φάμε. Μωυσή, δεν έχουμε νάρτο. Δεν έχουμε ψωμί. Εκεί είχαμε που είμαστε σκλάβοι». Και τους έδεσε ο Κύριος το μάνα και είχανε. Το βαρέθηκαν, ήθελαν κρέας. Και συνέχεια 40 χρόνια φώναζαν για το τώρα, για την κοιλιά τους. Δεν έχουμε να φάμε. Διψούμε, πεινούμε, δώσε μας. Ενώ ο Κύριος τους έλεγε: «Σας έχω ετοιμάσει γη που ρέει γάλα και μέλι. Είναι εκεί. Πορευθείτε». 40 χρόνια ήταν αυτός ο γονισμός, αυτή η γκρίνια. Και αυτό είναι βαριά και μονότονη δουλειά. Και ο Θεός, αδερφοί, ποτέ δεν προόριζε και δεν προορίζει για κάτι τέτοιο τα παιδιά του. Αντίθετα, είπε στον Ισραήλ μέσω του Μωυσή: «Θα πρέπει να ζείτε με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα μου». Μα είναι λόγια. Είναι εκεί που θα φανεί η πίστη, να πάρεις το λόγο του Θεού και να τον κάνεις άρτο μέσα σου. Ναι, ο Κύριος μας είπε ότι θα μας έδινε ψωμί, αλλά λέει: «Μη σταματάτε εκεί, κινηθείτε. Σας είπα ότι υπάρχει μια χώρα μπροστά σας όπου ρέει γάλαν και μέλι, ποτάμια, δέντρα, δάση, πράσινα λιβάδια, και θέλω εκείνο τον τόπο να το δώσω σε εσάς», ήθελε ο Κύριος. Αλλά αν ολόκληρη η ζωή σας είναι επικεντρωμένη στην επιβίωση, εάν δεν περιβάλλεστε με τον Κύριον Ιησού, αυξανόμενοι στο λόγο του, να μην ετοιμάζεις την καρδιά σου, να λες: «Εντάξει, ο Κύριος ξέρει», ενώ μας δίνει την εικόνα της νύφης που στολίζεται για τον άντρα της και περιμένει να δει τον Κύριο πότε θα το δει, τότε, αδερφοί, αν δεν το έχουμε αυτό μέσα μας, δεν έχουμε ζωή, πραγματική ζωή δηλαδή, όπως ο Κύριος τη θέλει. Και ακριβώς ο Θεός θέλει να σηκώσει ένα λαό που δεν θα ασχολείται με τον άρτο ημών των επιούσιων. Μόνο τι θα φάω, τι θα πιω, τι θα ντυθώ, να έρθω και στην εκκλησία να κάνω το έργο μου και αυτόν το θρησκευτικό μου καθήκον και συνέχεια ο ίδιος κύκλος. Και πώς θα κάνει ο Κύριος το έργο του? Θα το κάνει με κάποιους άλλους που έχουν παραπάνω ζήλο. Ποιοι είναι οι άλλοι που έχουν παραπάνω ζήλο? Μα εμείς έχουμε οικογένειες, παιδιά, δεν μπορούμε κάποιος που είναι ελεύθερος, που έχει χρόνο, ο κηρυκάς, ο ποιμένας, ο ευαγγελιστής. Ο Κύριος θέλει κάθε ψυχή. Και θέλει ο Κύριος να εστιαστούμε στο θέλημά Του για αυτή την ώρα που ακόμα είναι μεσάνυχτα, αλλά έρχεται η μέρα, ξημερώνει. Και πρέπει να βγούμε από την έρημο της απλής επιβίωσης. Να μην είμαστε απλά συνηθισμένοι άνθρωποι που ζούμε με τον άρτο, αλλά να πούμε: Κύριε, αυτά που λες ότι θα γίνουν, και μπορεί να μην τα βλέπω με τα φυσικά μου μάτια, τα θέλω, τα ζητώ, χτυπάω την πόρτα. Κάθε μέλος αυτού του στρατού των τελευταίων ημερών πρέπει να είναι προπαρασκευασμένο και έτοιμο στην καρδιά. Επειδή ο Θεός ετοιμάζει την κατάσταση για να κάνει την μεγάλη του την τελευταία έκχυση, όπως βλέπουμε μέσα από το λόγο. Λουκάς 1:17. Θυμάστε, πριν άρθει ο Ιησούς, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής εξήλθε και λέει στο τέλος του 17, για να ετοιμάσει λαό προπαρασκευασμένο. Ετοίμασε το λαό για να δεχθεί τον Κύριο. Ετοιμάσε κυρίω λαών κατασκευασμένων, λέει το κείμενο. Αυτό ήταν ένα κήρυγμα μετάνοιας, μια κλίση στο λαό για να προετοιμαστούν οι καρδιές τους. Επίσης, Δευτέρα Τιμοθέου 2:21, ο Παύλος είπε, «Αν κάποιος καθαρίσει εντελώς τον εαυτό του, θα είναι σκεύος για τιμή, αγιασμένο, εύχριστο στο Δεσπότη, ετοιμασμένο για κάθε έργο αγαθό». Είναι το έργο του αγαθό ετοιμασμένο, αλλά πρέπει να είμαστε εύχριστοι στο Δεσπότη, να μπορεί να μας χρησιμοποιήσει. Πώς θα είμαι εύχριστον αγκείο, πώς θα είμαι τίμιον αγκείο, καθαρόν αγκείο? Πρέπει να καθαρίσω εγώ τον εαυτό μου για να είμαι σκεύος για τιμή, αγιασμένο και εύχριστο, ούτως ώστε να με χρησιμοποιήσει για κάθε έργο αγαθό. Δεν πάμε τώρα πίσω και να λέμε, αν ο Θεός θέλει να με χρησιμοποιήσει, θα με χρησιμοποιήσει. Αν θέλει να κάνω έργο αγαθό, θα το κάνει, γιατί είναι παντοδύναμος. Είναι παντοδύναμος, αλλά δεν δουλεύει έτσι. Είναι οι όροι εδώ. Είμαι σκεύος, ναι. Καθαρίζω εντελώς τον εαυτό μου από αυτά, να βγάλω έξω τα παλιά, τα βρώμικα, ούτως ώστε να είμαι σκεύος για τιμή, αγιασμένο, εύχριστο και να με χρησιμοποιήσει την ώρα που αυτός θέλει. Δηλαδή, ο Θεός όλους θέλει να τους χρησιμοποιήσει. Θέλει να είμαστε σκεύοι τιμής. Και πρόκειται να χρησιμοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες συνηθισμένους υπηρέτες του για το έργο των τελευταίων ημερών. Σε μια διακονία από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν σημαίνει ότι θα βγεις στις πλατείες και θα είναι πλήθος κόσμος και θα σε ανεβάσουν πάνω και θα σου πούν «Μίλησε, άνθρωπε του Θεού, για να ακούσουμε και να λάβουμε». Μπορεί να το κάνεις στόμα σε στόμα, μια νοικοκυρά στην άλλη νοικοκυριά. Μέσα στο ασανσέρ, μέσα στο δρόμο, σε μια πλατεία, δύο άτομα, τρία άτομα, ένα άτομο, έναν προς ένα. Έτσι το ερώτημα είναι, ετοιμάζω και ετοιμάζεις την καρδιά σου τώρα για να γίνει το έργο του μέσα σε σένα και διαμέσου σου? Ή απλά κάθεσαι παράμερα υποφέροντας μια ζωή στην έρημο? Ζούμε στην έρημο και οι Ισραηλίτες που στερήθηκαν έζησαν όμως 40 χρόνια μέχρι να φύγει η παλιά γενιά για να μπει η νέα μέσα. Άρα έζησαν αυτοί που έζησαν εκεί. Έτρωγαν το μάνα κάθε μέρα, ό,τι έβρισκαν το νερό τους κλπ. Και κύκλους μες στην έρημο, κύκλους. Μα δεν είναι μέρες και εβδομάδες, είναι χρόνια. 40 χρόνια, αδερφοί. Και τι κάνανε? Τίποτα. Ήταν μια απόσταση μερικών ημερών από την Αίγυπτο στη γη Χαναάν και αυτοί για τόσα χρόνια περιφέρονται μέσα στην έρημο. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να έχουμε κοινωνία μαζί του, να συνομιλούμε μαζί του, να βυθιστούμε μέσα στο λόγο του. Τελευταία είπαμε για το λόγο του Θεού, για το λόγο του Θεού. Πρέπει να το δεχθούμε μέσα στην καρδιά μας όπως είναι. Να τον αναζητούμε καθημερινά. Αδερφοί, για τις καρδιές μας υπάρχει μια επαναστατική δύναμη που τις ετοιμάζει. Ο Κύριος θέλει να μας κάνει αγκία εύχριστα και μας δίνει αυτός το ζήλο να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε τι που εμποδίζει τον Κύριο. Και μέσα σε αυτή την προετοιμασία έρχεται στη ζωή μας ένα νόημα, μια πληρότητα. Δηλαδή ξύπνησε αύριο και πες, Κύριε, έχω μια νέα μέρα σήμερα. Τι θα φέρει στο δρόμο μου? Καταρχήν, είμαι εντάξει μαζί σου, έχω κοινωνία μαζί σου, ο Ιησούς, ο Πατέρας, ο Θεός, ωραία. Σε γνωρίζω πραγματικά, σου ψιθυρίζω, σου μιλώ. Δεν είναι μόνο προσευχή να γονατίσεις και να πεις κάποια λόγια. Αν πραγματικά δηλαδή με την καρδιά σου έχεις κοινωνία μαζί του. Αλλάζει ο Κύριος τα συναισθήματά μας, την προσωπικότητά μας και απελευθερώνει τη δύναμη του μέσα μας και μας βάζει ζήλο να θέλουμε να κάνουμε αυτό που Εκείνος θέλει. Και ελέγχουμε αυτό που νιώθουμε με τον λόγο. Με παίρνει αυτόν προς τη μεριά του Θεού ή με απομακρύνει? Γιατί μπορεί να είναι και συναισθήματα, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Και όταν ο Θεός δει πως είσαι έτοιμη ή έτοιμος να σου δώσει μεγάλες ευκαιρίες να κάνεις το έργο του, θα το κάνει. Και αδερφοί, να πω και κάτι αρνητικό. Δευτέρα Χρονικό 12:14. Εάν δεν αρχίσεις να αναζητάς τον Κύριο και να τον εξητάς και κάθεσαι, ο εχθρός δεν κάθεται. Μπορεί να σε στρέψει στο κακό, ενώ δεν έχεις κάνει κάτι κακό. Λέει για τον βασιλιά Ροβοάμ και λέει: έπραξε πονηρά επειδή δεν προσήλωσε την καρδιά του στο να εξητεί τον Κύριο. Έπραξε πονηρά γιατί δεν προσηλώθηκε στον Κύριο. Μα δεν έκανε αμαρτία, απλά δεν πήγε προς το Θεό. Όταν δεν προσηλώνεσαι προς τον Κύριο, σημαίνει ότι γίνεσαι έρμεος στα χέρια του εχθρού. Ο εχθρός θα σε γεμίσει με τα δικά του, δεν κάθεται. Άρα, αδερφοί, τελειώνω. Υπηρετούμε ένα μεγάλο Θεό που αυτή ακριβώς τη στιγμή προετοιμάζει το λαό του για ένα μεγάλο έργο. Βλέπουμε τα σημεία των καιρών. Βλέπουμε το σκοτάδι. Βλέπουμε τους νόμους που αλλάζουν. Ενώ πράγματα που ήταν αδιανόητα πριν χρόνια, τώρα τα βλέπουμε και γίνονται μπροστά στα μάτια μας. Και λέμε, Κύριε, πού πάμε? Όλοι λένε, και ακόμα και οι κοσμικοί λένε, πού φτάσαμε, πού πάμε, πώς είναι οι νόμοι έτσι? Δεν μπορούμε να πούμε κάτι, δεν μπορούμε καν να διαμαρτυρηθούμε. Είναι ένα πνεύμα, ένα κύμα που κάνει ό,τι θέλει ο εχθρός. Ωραία. Είναι αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί, θα υπάρχει το σκοτάδι, το πνευματικό που υπάρχει. Συνεπώς, πρέπει να ετοιμάσουμε την καρδιά μας για να το συναντήσουμε, γιατί αλίμονα μας πάρει και εμάς αυτόν το σκοτάδι και αυτόν το ρεύμα. Τουλάχιστον οι άλλοι δεν ξέρουν. Αν έχουν μια δικαιολογία να πούν, Κύριε, δεν ήξερα. Δεν με ευαγγέλισε κανείς. Ή δεν με ευαγγέλισε κανείς σωστά αυτό που είπα στην αρχή. Ωραία. Εμείς πρέπει να σταθούμε που ξέρουμε τα σωστά, ούτως ώστε να φέρουμε το μήνυμα σήμερα και να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σωστά. Να γίνουμε δηλαδή έτοιμοι υπηρέτες, εφοδιασμένοι, προετοιμασμένοι για τη μεγάλη έκκληση των τελευταίων ημερών. Του Κυρίου είναι το έργο, αλλά άλλο να λες, ιδίου εδώ, Κύριε, ετοιμάζω το σκεύος μου, χρησιμοποίησε με, σε παρακαλώ, θέλω να είμαι μέρος, ή, Κύριε, εγώ θα κάτσω εδώ στο σπιτάκι μου, δεν θα ενοχλώ κανένα και κάνε το με κάποιον άλλο. Γιατί, αδερφοί, πρέπει να δούμε τη δόξα του να έρχεται ζωντανά μέσα μας αυτή την έσχατη ώρα. Και ο Κύριος δεν είναι προσωπολήπτης. Θέλει όλους και όλες να τους ευλογήσει στο έπακρο. Αλλά πρέπει να ανοίξουμε τις καρδιές μας. Πρέπει να δεχθούμε εμείς, όπως λέει και δείχνουν και κάποιες εικόνες, τον Κύριο να χτυπάει την πόρτα της καρδιάς μας για να έρθει να δειπνήσει μαζί μας, και το δείχνουν να μην έχει πόμολο η πόρτα απ' έξω, ότι δεν μπορεί ο ίδιος να ανοίξει και να μπει. Πρέπει να το ανοίξεις εσύ από μέσα. Και ο Κύριος χτυπάει την πόρτα της καρδιάς μας και λέει, αν με καλέσεις θα εισέλθω και θα φάω και θα πιω μαζί σου. Αν δεν θέλεις θα πάω παρακάτω. Άρα σε εμάς μένει. Ο Κύριος το έργο του το έκανε, το τέλειωσε, είπε τετέλεστε πάνω στο σταυρό, και σήμερα ακόμα που εργάζεται για το Θεό είναι όλα τελειωμένα. Αλλά το αν θα είμαι εγώ και εσύ προσωπικά μέσα στο έργο από εμάς εξαρτάται. Αν ανοίξουμε την καρδιά μας, ο Κύριος δεν θα μας αρνηθεί. Τον αντίον θα θέλει να μας χρησιμοποιήσει και να μας δώσει ό,τι χρειάζεται για να φέρουμε εις πέρα στο έργο του. Γιατί δεν στέλνει ο στρατηγός, ο βασιλιάς των λαών του, των στρατών του στη μάχη χωρίς να είναι καλυμμένος? Θα τους δώσει τα όπλα, τα πνευματικά που χρειάζεσαι για να φέρεις σε πέρα στην αποστολή σου. Αλλά ο στρατιώτης πρέπει να είναι γυμνασμένος και έτοιμος. Με το ζήλο και με το θάρρος και με τη δύναμη, ούτως ώστε να φέρει σε πέρα στην αποστολή του. Κύριε μου, ευχαριστούμε. Δυνάμωσε μας, Κύριε. Άλλαξε μας, Χριστέ μας Άγιε, ακόμα μια φορά, Κύριε, γιατί ξέρουμε ότι το σκοτάδι, Κύριε μας, η παγωμάρα, το πνεύμα αυτό του κόσμου, Κύριε μας, επηρεάζει και τα παιδιά σου. και είναι συνεχής πίεση από πάνω μας μέρα νύχτα. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να αντιδρούμε αντίστοιχα, Κύριε, ανάποδα και να διατηρούμε τη σχέση μας μαζί Σου. Εάν αφαιθούμε, Κύριέ μας, το ποτάμι θα μας πάρει, θα μας παρασύρει. Σιγά-σιγά. Γι' αυτό πρέπει, Χριστέ μας Άγιε, να ελέγχουμε τους εαυτούς μας, αν είμαστε στην πίστη και πόσον στεκόμαστε και ποια είναι η σχέση μας μαζί Σου, Χριστέ μου Άγιε. Φύλαξε μας, Κύριέ μας, και εδραίωνε μας καθημερινά στο Λόγο Σου, Ιησού μας. Μην αφαιρέσεις το ζήλο Σου από μέσα μας, Κύριε, αλλά διατήρησε μας την πίστη και αύξανε μας καθημερινά, Χριστέ μου. Όσο πλησιάζουμε στο τέλος, Κύριε, τουναντίον εμείς να θέλουμε να σταθούμε ενάντια στο ρεύμα και να προχωρήσουμε, Κύριε μας, όπως τα ψάρια πάνε ενάντια στο ρεύμα, Κύριε μας, τα ζωντανά και όχι τα πεθαμένα, έτσι και εμείς να θέλουμε να κινηθούμε ενάντια για να εξαγγείλουμε τις αρετές Σου, Κύριε Ιησού μας. Αμήν, Χριστέ μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το Πνεύμα Του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος 21ο κεφάλαιο. Και οι κρίσεις που θα εκθέσεις μπροστά τους είναι αυτές. Αν αγοράσεις ένα δούλο, Εβραίο, 6 χρόνια θα δουλέψει και στον 7ο θα αφήνεται ελεύθερος, δωρεάν. Αν ήρθε μόνος, μόνος και θα αφήνεται. Αν είχε γυναίκα, τότε και η γυναίκα του θα αφήνεται μαζί του. Αν το αφεντικό του του έδωσε γυναίκα και γέννησε σε αυτόν γιους ή θυγατέρες, η γυναίκα και τα παιδιά της θα είναι του αφεντικού της. Αυτός όμως θα αφήνεται μόνος. Αλλά αν ο δούλος πει φανερά «Αγαπώ το αφεντικό μου, τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, δεν θα αφαιθώ ελεύθερος», τότε το αφεντικό του θα τον φέρει στους κριτές και θα τον φέρει στη θύρα ή στον παραστάτη της θύρας και το αφεντικό του θα τρυπήσει το αυτί του με ένα τρυπητήρι και θα τον δουλεύει παντοτινά. Και αν κάποιος πουλήσει τη θυγατέρα του για δούλη, δεν θα αφαιθεί όπως αφήνονται οι δούλοι. Αν δεν αρέσει στο αφεντικό της, που την αραβωνιάστηκε για τον εαυτό του, τότε θα την απολυτρώσει. Δεν έχει εξουσία να την πουλήσει σε ξένο έθνος, επειδή της φέρθηκε άπιστα. Αν όμως την αραβώνιασε με το γιο του, θα κάνει αυτή σύμφωνα με το δικαίωμα των θυγατέρων. Αν πάρει για τον εαυτό του μια άλλη, δεν θα τη στερήσει την τροφή, τα ενδύματά της και το χρέος του γάμου σε αυτή. Αν όμως δεν της κάνει τα τρία αυτά, τότε θα φύγει δωρεάν χωρίς χρήματα. Όποιος χτυπήσει ένα άνθρωπο και πεθάνει, οπωσδήποτε θα θανατωθεί. Αν όμως δεν παραμόνευσε, αλλά ο Θεός τον παράδωσε στο χέρι του, τότε εγώ θα σου διορίσω ένα τόπο όπου θα καταφύγει. Και αν κάποιος σηκωθεί ενάντια στον πλησίον του για να τον δολοφονήσει, θα τον αποσπάσεις από το θυσιαστήριό μου για να θανατωθεί. Και όποιος χτυπήσει τον πατέρα του ή τη μητέρα του, θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Και όποιος κλέψει ένα άνθρωπο και τον πουλήσει, ή αν βρεθεί στα χέρια του, θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Και όποιος κακολογεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του, θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Και αν άνθρωποι λογομαχούν μεταξύ τους, και ο ένας χτυπήσει τον άλλον με πέτρα ή με γροθιά και δεν πεθάνει, αλλά γίνει κλινήρης, αν σηκωθεί και περπατήσει έξω με τον μπαστούνι του, τότε θα είναι ελεύθερος εκείνος που τον χτύπησε. Θα τον αποζημιώσει μόνο εξαιτίας της αργίας του και θα επιμεληθεί την τέλεια θεραπεία του. Και αν κάποιος χτυπήσει το δούλο του ή τη δούλη του με ράβδο και πεθάνει κάτω από τα χέρια του, οπωσδήποτε θα τιμωρηθεί. Αν όμως ζήσει μία ημέρα ή δύο, δεν θα τιμωρηθεί, επειδή είναι δικό του χρήμα. Αν άνδρες μάχονται και χτυπήσουν μία γυναίκα έγκυο και βγει το παιδί της, δεν συμβεί όμως συμφορά, οπωσδήποτε θα δώσει αποζημίωση εκείνος που τη χτύπησε, όποια θα του επιβάλλει ο άνδρας της γυναίκας, και θα πληρώσει σύμφωνα με την απόφαση των κριτών. Αν όμως συμβεί συμφορά, τότε θα δώσει ζωή αντί ζωής, μάτι αντί ματιού, δόντι αντί δοντιού, χέρι αντί χεριού, πόδι αντί ποδιού, κάψιμο αντί καψίματος, πληγή αντί πληγής, χτύπημα αντί χτυπήματος. Αν κάποιος χτυπήσει το μάτι του δούλου του ή το μάτι της δούλης του και τον τυφλώσει, θα τον αφήσει ελεύθερο εξαιτίας του ματιού του. Και αν βγάλει το δόντι του δούλου του ή το δόντι της δούλης του, θα τον αφήσει ελεύθερο εξαιτίας του δοντιού του. Αν ένα βόδι κερατίσει κάποιον άνδρα ή γυναίκα και πεθάνει, τότε το βόδι θα λιθοβοληθεί και το κρέας του δεν θα τρώγεται. Ο ιδιοκτήτης όμως του βοδιού θα είναι αθώος. Αν όμως το βόδι συνήθιζε να κερατίζει από πριν και έγινε διαμαρτυρία στον ιδιοκτήτη του και δεν το φύλαξε, αν θα δώσει ένα άνδρα ή μια γυναίκα, το βόδι θα λιθοβοληθεί, αλλά και ο ιδιοκτήτης του πρέπει να θανατωθεί. Αν του επιβληθεί τιμή εξαγοράς, θα δώσει για την εξαγορά της ζωής του, όση τιμή θα του επιβαλόταν. Είτε κερατήσει ένα γιο, είτε κερατήσει μια θυγατέρα, σύμφωνα με αυτή την κρίση θα γίνει σε αυτόν. Αν το βόδι κερατήσει ένα δούλο ή μια δούλη, θα δώσει στο αφεντικό τους 30 σίκλους ασίμι. Το βόδι όμως θα λιθοβοληθεί. Και αν κάποιος ανοίξει ένα λάκκο, ή αν κάποιος σκάψει ένα λάκκο και δεν το σκεπάσει και πέσει σε αυτόν ένα βόδι ή ένα γαϊδούρι, ο ιδιοκτήτης του λάκκου θα δώσει αποζημίωση. Θα αποδώσει χρήματα στον ιδιοκτήτη τους, αλλά αυτό που θανατώθηκε θα είναι δικό του. Και αν το βόδι κάποιου κερατήσει το βόδι του πλησίον του και θανατωθεί, τότε θα πουλήσουν το ζωντανό βόδι και θα μοιραστούν το χρήμα του και παρόμοια θα μοιραστούν και το βόδι που θανατώθηκε. Αν όμως είναι γνωστό ότι το βόδι συνήθιζε να κερατίζει από πριν και ο ιδιοκτήτης του δεν το φύλαξε, θα πληρώσει οπωσδήποτε βόδι αντί για βόδι. Αλλά το βόδι που θανατώθηκε θα είναι δικό του. Έξοδος 22ο κεφάλαιο. Αν κάποιος κλέψει ένα βόδι ή ένα πρόβατο και το σφάξει ή το πουλήσει, θα πληρώσει 5 βόδια αντί του βοδιού και 4 πρόβατα αντί του προβάτου. Αν ο κλέφτης βρεθεί να κάνει διάρρηξη και εκτυπηθεί και πεθάνει, δεν θα χυθεί γι' αυτόν αίμα. Αν όμως ανατείλει ο ήλιος πάνω του, θα χυθεί αίμα γι' αυτόν. Πρέπει να κάνει ανταπόδοση. Και αν δεν έχει, θα πουληθεί για την κλοπή του. Αν το κλοπημαίο βρεθεί στα χέρια του ζωντανό, είτε βόδι, είτε γαϊδούρι, είτε πρόβατο, θα ανταποδώσει το διπλάσιο. Αν κάποιος καταβοσκήσει ένα χωράφι ή ένα μπελώνα και αφήσει το χτίνος του να βοσκηθεί σε ένα χωράφι ξένου ανθρώπου, θα κάνει ανταπόδοση από το καλύτερο του χωραφιού του και από το καλύτερο του αμπελώνα του. Αν βγει φωτιά και βρει αγκάθια και καούν θυμονιές σιταριού ή στάχια όρθια ή ένα χωράφι, εκείνος που άναψε τη φωτιά θα κάνει οπωσδήποτε ανταπόδοση. Αν κάποιος παραδώσει στον πλησίον του ασήμι ή σκεύη για να τα διαφυλάτει και κλαπούν από το σπίτι του ανθρώπου, αν βρεθεί ο κλέφτης θα ανταποδώσει το διπλάσιο. Αν ο κλέφτης δεν βρεθεί, τότε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού θα φερθεί μπροστά στους κριτές για να εξεταστεί αν δεν έβαλε το χέρι του επάνω στα αγαθά του πλησίον του. Για κάθε είδους αδίκημα, για βόδι, για γαϊδούρι, για πρόβατο, για ένδυμα, για κάθε χαμένο πράγμα για το οποίο θα διαφιλονικούσε ένας άλλος ότι είναι δικό του, η κρίση και τον δύο θα έρθει μπροστά στους κριτές. Και όποιον καταδικάσουν οι κριτές, εκείνος θα αποδώσει το διπλάσιο στον πλησίον του. Αν κάποιος παραδώσει στον πλησίον του ένα γαϊδούρι ή ένα βόδι ή ένα πρόβατο ή οποιοδήποτε χτίνος για να το διαφυλάτει και ψοφήσει ή συντριφτεί ή αρπαχθεί, χωρίς κάποιος να δει το γεγονός, θα γίνει όρκος Θεού ανάμεσα και στους δύο αυτούς, ότι δεν έβαλε το χέρι του στο πράγμα του πλησίον του, και ο ιδιοκτήτης του θα το πάρει, και ο άλλος δεν θα κάνει ανταπόδοση. Αν όμως κλέφτηκε από αυτόν, θα κάνει ανταπόδοση στον ιδιοκτήτη του. Αν κατασπαράχθηκε από θηρίο, θα το φέρει για μαρτυρία και δεν θα πληρώσει το κατασπαραγμένο. Και αν κάποιος δανειστεί ένα ζώο από τον πλησίον του και συντριφτεί ή πεθάνει, και ο ιδιοκτήτης του δεν ήταν μαζί του, οπωσδήποτε θα το πληρώσει. Αν όμως ο ιδιοκτήτης του ήταν μαζί του, δεν θα πληρώσει. Αν ήταν μισθωμένο, ήρθε για το μισθό του. Και αν κάποιος απατήσει μια αμνήστευτη παρθένα και κοιμηθεί μαζί της, οπωσδήποτε θα την πυρικήσει με πρίκα για γυναίκα στον εαυτό του. Αν όμως ο πατέρας της δεν στέργει να την δώσει σε αυτόν, θα πληρώσει ασήμι σύμφωνα με την πρίκα των παρθένων. Μάγισσα δεν θα αφήσεις να ζήσει. Όποιος συνευρεθεί με κτίνος, οπωσδήποτε θα πεθάνει. Όποιος θυσιάζει σε θεούς, εκτός σε μόνο τον Κύριο, θα εξολοθρευτεί. Και τον ξένο δεν θα τον κακοποιήσεις, ούτε θα τον καταδυναστεύσεις, επειδή ξένοι σταθήκατε στη γη της Αιγύπτου. Δεν θα καταθλίψετε καμία χείρα ή ορφανό. Αν πραγματικά τους καταθλίψετε και βοήσουν σε μένα, θα εισακούσω τη φωνή τους εξάπατος και ο θυμός μου θα εξαφθεί και θα σας θανατώσω με μάχαιρα και οι γυναίκες σας θα είναι χείρες και τα παιδιά σας ορφανά. Αν δανείσεις χρήματα στο φτωχό γείτονά σου ανάμεσα στο λαό μου, δεν θα του φερθείς ως τοκιστής, δεν θα του επιβάλλεις τόκο. Αν πάρεις ενέχειρο το ένδυμα του πλησίον σου, θα του το επιστρέψεις πριν δύσει ο ήλιος, επειδή μόνον αυτό είναι το σκεπασμά του. Αυτό είναι το ένδυμα της σάρκας του. Με τι θα κοιμηθεί? Και όταν βοήσει σε μένα, θα τον εισακούσω, επειδή εγώ είμαι ελεήμονας. Δεν θα κακολογήσεις κριτές, ούτε θα καταραστείς άρχοντα του λαού σου. Τις απαρχές του αλωνιού σου και του λινού σου δεν θα τις καθυστερήσεις. Τον πρωτότοκό σου από τους γιους σου θα δώσεις σε μένα. Το ίδιο θα κάνεις για το βόδι σου και το πρόβατό σου. 7 ημέρες θα είναι μαζί με τη μητέρα του. Την 8η ημέρα θα το δώσεις σε μένα. Και οι άνδρες θα είστε άγιοι σε μένα. Και δεν θα φάτε κρέας ζώου κατασπαραγμένο από θηρίο στο χωράφι. Θα το ρίξετε στο σκυλί.
2: Ψαλμός 72. Ψαλμός για τον Σολομώντα. Θεέ, δώσε την κρίση σου στο βασιλιά και τη δικαιοσύνη σου στο γιο του βασιλιά, για να κρίνει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους φτωχούς σου με κρίση. Τα βουνά θα φέρουν ειρήνη στο λαό και η λόφη δικαιοσύνη. Θα κρίνει τους φτωχούς του λαού και θα σώσει τους γιους των πενήτων και θα συντρίψει αυτόν που καταδυναστεύει. Θα σε φοβούνται ενώσο διαμένει ο ήλιος και το φεγγάρι, σε γενναίες γενναιών. Θα κατέβει σαν βροχή επάνω στο θερισμένο λιβάδι, σαρανίδες που σταλάζουν επάνω στη γη. Στις ημέρες του ο δίκαιος θα ανθίζει και θα υπάρχει αυθονία ειρήνης μέχρι ότου μη υπάρξει το φεγγάρι. Και θα κατακυριεύει από θάλασσα μέχρι θάλασσα και από το ποταμό μέχρι τα πέρατα της γης. Μπροστά του θα κλείνουν το γόνατο αυτοί που κατοικούν στις ερήμους και οι εχθροί του θα γλύψουν το χώμα. Οι βασιλιάδες της Θαρσής και των νησιών θα προσφέρουν προσφορές. Οι βασιλιάδες της Αραβίας και της Σεβά θα προσφέρουν δώρα. Και θα τον προσκυνήσουν όλοι οι βασιλιάδες. Όλα τα έθνη αυτόν θα δουλέψουν. Επειδή θα βοηθήσει τον φτωχό που κράζει και τον πένιτα και τον αβοήθητο. Θα ελεήσει τον φτωχό και τον πένιτα και θα σώσει τις ψυχές των πενήτων. Από δόλο και αδικία θα λυτρώνει τις ψυχές τους και το αίμα τους θα είναι πολύτιμο στα μάτια του. Και θα ζει και θα του δοθεί από το χρυσάφι της Αραβίας και πάντοτε θα γίνεται προσευχή υπέρ αυτού. Όλη την ημέρα θα τον ευλογούν. Μια δραξιά σιτάρι αν υπάρχει στη γη, επάνω στις κορυφές των βουνών. Ο καρπός του θα σύεται όπως ο Λίβανος και οι κάτοικοι μέσα στην πόλη θα ανθίζουν σαν το χορτάρι της γης. Το όνομά του θα διαμένει παντοτινά. Το όνομά του θα διαρκεί ενώσο διαμένει ο ήλιος και οι άνθρωποι θα ευλογούνται σε αυτόν. Όλα τα έθνη θα τον μακαρίζουν. Άξιος ευλογίας είναι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, που αυτός μόνος κάνει θαυμάσια. Και ευλογημένο το ένδοξο του όνομα στον αιώνα. Και ολόκληρη η γη ας γεμίσει από τη δόξα του. Αμήν και αμήν. Τελείωσαν οι προσευχές του Δαβίδ, γιου του Ιεσέ. Ψαλμός 73. Ψαλμός του Ασάφ. Αγαθός πραγματικά είναι ο Θεός στον Ισραήλ, στους καθαρούς στην καρδιά. Εμένα όμως τα πόδια μου σχεδόν κλονίστηκαν. Παρολίγο τα βήματά μου γλίστρησαν. Επειδή ζήλεψα τους μωρούς, βλέποντας την ευτυχία των ασεβών. Για το λόγο ότι δεν υπάρχουν λύπες στο θάνατό τους, αλλά η δύναμή τους είναι στερεή. Δεν είναι με κόπους όπως οι άλλοι άνθρωποι, ούτε μαστιγώνονται μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Γι' αυτό η υπερηφάνεια τους περικυκλώνει σαν περιδέρεο, η αδικία τους σκεπάζει σαν ημάτιο. Τα μάτια τους εξέχουν από το πάχος, ξεπέρασαν τις επιθυμίες της καρδιάς τους. Εμπέζουν και με πονηριά μιλούν κατά δυναστεία, μιλούν υπερήφανα. Βάζουν το στόμα τους στον ουρανό και η γλώσσα τους διατρέχει τη γη. Γι' αυτό ο λαός του θα στραφεί εδώ και γι' αυτούς εκπιάζονται νερά ενός γεμάτου ποτηριού. Και λένε πώς τα γνωρίζει αυτά ο Θεός και υπάρχει γνώση στον ύψιστο. Δέστε, αυτοί είναι ασεβείς και ευτυχούν για πάντα. Αυξάνουν τα πλούτη τους. Επομένως, μάταια καθάρισα την καρδιά μου και ένυψα τα χέρια μου με αθωότητα. Επειδή ολόκληρη την ημέρα μαστιγώθηκα και κάθε αυγή τιμωρήθηκα. Αν πω, θα μιλάω έτσι, δες, εξυβρίζω τη γενεά των γιών σου. Και στοχάστηκα να το καταλάβω. Εν τούτης μου φάνηκε δύσκολο. Μέχρις ότου, καθώς μπήκα μέσα στο αγιαστήριο του Θεού, κατάλαβα τα τέλη τους. Εσύ βέβαια τους έβαλες σε ολισσιρούς τόπους. Τους έριξες σε γκρεμό. Πώς με μιας κατάντησαν σε ερήμωση. Αφανίστηκαν. Απολέστηκαν από ξαφνικόν όλεθρο. Σαν όνειρο κάποιου που ξυπνάει, Κύριε, όταν σηκωθείς επάνω, θα αφανίσεις την εικόνα τους. Έτσι κι εγώ ήταν η καρδιά μου και βασανίζονταν τα νεφρά μου. Κι εγώ ήμουν ανόητος και δεν γνώριζα. Κτίνος ήμουν μπροστά σου. Όμως εγώ είμαι πάντοτε μαζί σου. Εσύ με έπιασες από το δεξί μου χέρι. Με τη συμβουλή σου θα με οδηγήσεις και ύστερα από αυτά θα με πάρεις κοντά σου μέσα σε δόξα. Ποιον άλλο έχω στον ουρανό και πάνω στη γη δεν θέλω άλλον παρά εσένα. Ατόνισε η σάρκα μου και η καρδιά μου. Ο Θεός όμως είναι η δύναμη της καρδιάς μου και η μερίδα μου στον αιώνα. Επειδή είναι φανερό, όσοι απομακρύνονται από σένα θα χαθούν. Εσύ εξολόθρευσες όλους εκείνους που παρεκκλίνουν από σένα. Αλλά για μένα το να προσκολώμαι στο Θεό είναι το αγαθό μου. Έθεσα την ελπίδα μου επάνω σε σένα, τον Κύριο το Θεό, για να κηρύττω όλα τα έργα σου.
1: Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3. Τι παραπάνω έχει λοιπόν ο Ιουδαίος και σε τι ωφελεί η περιτομή? Πολύ ωφελεί και μάλιστα από πολλές απόψεις. Πρώτα-πρώτα ο Θεός εμπιστεύτηκε στους Ιουδαίους τις επαγγελίες Του. Τι και αν ορισμένοι Ιουδαίοι δεν έμειναν πιστοί στο Θεό? Μήπως η απιστία τους θα κάνει το Θεό να θετήσει το λόγο Του? Όχι βέβαια. Αντίθετα, ο Θεός κρατάει το λόγο Του ακόμη και αν όλοι οι άνθρωποι τον αθετήσουν. Όπως το λέει και η Γραφή, «Θα δικαιωθείς για όσα έχεις πει και θα νικήσεις κάθε επικριτή σου». Αν όμως η δική μας αδικία κάνει να φανερωθεί η δικαιοσύνη του Θεού, τότε τι να πούμε? Μιλώντας με ανθρώπινα κριτήρια, να ισχυριστούμε πως είναι άδικος ο Θεός όταν τιμωρεί? Όχι βέβαια. Γιατί πώς αλλιώς θα κρίνει ο Θεός τον κόσμο? Μα θα πει κάποιος, αφού το δικό μου ψέμα κάνει φανερή την πιστότητα του Θεού και έτσι κάνει μεγαλύτερη τη δόξα Του, τότε γιατί εγώ καταδικάζομαι ως αμαρτωλός? Μήπως, όπως μας συκοφαντούν μερικοί και ισχυρίζονται πως το λέμε κιόλας, πρέπει να λέμε «ας κάνουμε το κακό για να έρθει το καλό»? Όσοι λένε παρόμοια πράγματα θα τιμωρηθούν από το Θεό όπως το αξίζουν. Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα? Υπερέχουμε εμείς οι Ιουδαίοι? Καθόλου. Τώρα μόλις κατηγορήσαμε τόσο τους Ιουδαίους όσο και τους εθνικούς πως βρίσκονται κάτω από το ζυγό της αμαρτίας. Το λέει και η Γραφή. Δεν υπάρχει αναμάρτητος άνθρωπος ούτε ένας. Δεν υπάρχει κανένας με σύνεση. Δεν υπάρχει κανένας που να αναζητεί το Θεό. Όλοι απομακρύνθηκαν από το Θεό. Όλοι εξαχριώθηκαν. Κανένας, μα κανένας δεν κάνει το καλό. Το λαρίνκι τους είναι σαν τάφος ανοιχτός. Από τη γλώσσα τους βγαίνει μόνο ψέμα. Τα χείλη τους κρύβουν φαρμάκι οχιάς. Το στόμα τους είναι γεμάτο από πικρόχολες κατάρες. Τρέχουν γρήγορα τα πόδια τους όταν είναι για φόνο. Συντρίμμια και καταστροφές αφήνουν στο διάβα τους. Και ούτε καν ξέρουν τι θα πει ειρήνη. Ζουν χωρίς φόβο Θεού. Ξέρουμε πως όσα λέει ο νόμος ισχύουν για όσους ζουν κάτω από την εξουσία του νόμου. Και τα παραπάνω τα λέει για να κλείσει κάθε στόμα και για να αποδειχθεί ότι όλη η ανθρωπότητα είναι ένοχη ενώπιον του Θεού. Γιατί με τα έργα που επιβάλλει ο νόμος, κανένας δεν μπορεί να σωθεί. Το μόνο που καταφέρνει με τον νόμο είναι να συνειδητοποιήσει τη δύναμη της αμαρτίας. Τώρα όμως έγινε αυτό που είχαν προαναγγείλει ο νόμος και οι προφήτες. Αποκαλύφθηκε στον κόσμο η σωτήρια επέμβαση του Θεού χωρίς τη μεσολάβηση του νόμου. Τώρα ο Θεός δέχεται κοντά του τους πάντες αρκεί να πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και δεν κάνει καμιά διάκριση. Γιατί όλοι αμάρτησαν και βρίσκονται μακριά από τη σωστική παρουσία του Θεού. Ο Θεός όμως τους δέχεται κοντά του χωρίς αντάλλαγμα από αγάπη. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό να μας ελευθερώσει από την αμαρτία. Ο Θεός τον όρισε να γίνει με το σταυρικό του θάνατο ο εξυλασμός των αμαρτιών αυτών που πιστεύουν. Έτσι δείχνει την αγάπη του, συγχωρώντας τις αμαρτίες που έγιναν με την ανοχή του στο παρελθόν. Έτσι ο Θεός φανερώνει την αγάπη του τον έσχατο αυτό καιρό και δείχνει καθαρά ότι είναι και δίκαιος και σωτήρας όσων πιστεύουν στον Ιησού. Τι έγινε λοιπόν με την κάφησή μας? Έσβησε. Σε ποιο νόμο θα μπορούσε να στηριχτεί? Στο νόμο της επιταγής των έργων? Όχι, αλλά στην αρχή της σωτηρίας δια της πίστεως. Γιατί πιστεύουμε πως ο άνθρωπος σώζεται όχι με την τήρηση των εντολών του νόμου, αλλά με την πίστη του στο Θεό. Ή μήπως ο Θεός είναι μόνο για τους Ιουδαίους? Δεν είναι και για τους εθνικούς? Και βέβαια είναι, αφού ένας είναι ο Θεός που σώζει τόσο τους Ιουδαίους όσο και τους άλλους ανθρώπους μόνο με την πίστη. Μήπως όμως με την πίστη καταργούμε τον νόμο? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Αντίθετα, δίνουμε στον νόμο την πραγματική του θέση. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 4. Τι θα πούμε λοιπόν πως συνέβη με τον πρόγονό μας τον Αβραάμ? Γιατί αν ο Αβραάμ βρήκε τη σωτηρία με τα έργα του, μπορούσε να καυχηθεί, όχι όμως απέναντι στο Θεό. Τι λέει σχετικά η Γραφή? Ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο. Στον εργάτη ο μισθός δεν δίνεται χαριστικά αλλά υποχρεωτικά. Όποιος πάλι δεν έχει έργα αλλά πιστεύει στο Θεό που σώζει τον ασεβή, ο Θεός τον αναγνωρίζει δίκαιο για αυτή του την πίστη. Έτσι και ο Δαβίδ μακαρίζει τον άνθρωπο που ο Θεός τον αναγνωρίζει δίκαιο χωρίς να έχει έργα. Καλότυχοι αυτοί που τους συγχωρέθηκαν οι αδικίες και που τους σκεπάστηκαν οι αμαρτίες. Καλότυχος ο άνθρωπος που δεν του λογαριάζει ο Κύριος την αμαρτία του. Αυτός ο μακαρισμός ισχύει μόνο για τους Ιουδαίους ή μήπως ισχύει και για τους εθνικούς? Γιατί όπως είπαμε, ο Θεός αναγνώρισε δίκαιο τον Αβραάμ εξαιτίας της πίστης του. Πότε έγινε αυτό? Όταν είχε περιτιμηθεί ο Αβραάμ ή πριν περιτιμηθεί? Έγινε όταν δεν είχε ακόμη περιτιμηθεί. Και για σημάδι έλαβε ο Αβραάμ την περιτομή, απόδειξη απτή πως η πίστη του στο Θεό πριν περιτιμηθεί τον έσωσε. Έτσι έγινε πατέρας όλων όσοι πιστεύουν στο Θεό χωρίς να έχουν περιτιμηθεί, ώστε να αναγνωριστούν και αυτοί δίκαιοι. Έγινε πατέρας και των περιτιμημένων. Παιδιά του όμως είναι όχι μόνο όσοι έχουν περιτιμηθεί, αλλά και όσοι ακολουθούν το παράδειγμα της πίστης του πατέρα μας του Αβραάμ, όταν ήταν ακόμη απερίτμητος. Ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ την υπόσχεση πως αυτός και οι απόγονοί του θα κληρονομήσουν τον κόσμο. Αυτή η υπόσχεση δεν δόθηκε επειδή ο Αβραάμ τηρούσε τον νόμο, αλλά επειδή εμπιστεύτηκε τον εαυτό του στο Θεό και εκείνος τον αποδέχτηκε. Γιατί θα έχανε το περιεχόμενό της η πίστη του Αβραάμ και την ισχύ της η επαγγελία του Θεού αν η κληρονομία συνδεόταν με την τήρηση του νόμου. Γιατί ο νόμος έχει ως αποτέλεσμα μόνο την οργή του Θεού για τις παραβάσεις. Όπου όμως δεν υπάρχει νόμος, εκεί δεν μπορεί να γίνει λόγος ούτε για παράβαση. Γι' αυτό λοιπόν η υπόσχεση συνδέθηκε με την πίστη του Αβραάμ στο Θεό για να φανεί πως είναι δωρεά της αγάπης του Θεού. Έτσι η υπόσχεση ισχύει με βεβαιότητα για όλους τους απογόνους του Αβραάμ, όχι μόνο για όσους έχουν τον νόμο, αλλά επίσης και για όσους εμπιστεύονται τον εαυτό τους στο Θεό, όπως ο Αβραάμ. Είναι λοιπόν πατέρας όλων μας ο Αβραάμ, αφού σύμφωνα με τη γραφή του είπε ο Θεός «Σε έχω κάνει πατέρα πολλών λαών, ενώπιον του Θεού που εμπιστεύτηκε, του Θεού που ζωογονεί τους νεκρούς και δημιουργεί με το λόγο του τα όντα από το μηδέν». Ο Αβραάμ, παρόλο που δεν είχε λόγο να ελπίζει, έδειξε εμπιστοσύνη και στήριξε την ελπίδα του στο Θεό και έτσι έγινε πατέρας πολλών λαών, όπως του είπε ο Θεός. «Τόσο πολύ θα είναι η απογονή σου». Σε αυτά τα λόγια δεν απίστησε ο Αβραάμ. Αν και ήταν τότε κάπου 100 ετών και ήξερε καλά πως δεν μπορούσε πια να κάνει παιδιά, όπως εξάλλου δεν μπορούσε και η Σάρα. Δεν αφιταλαντεύτηκε για την εκπλήρωση της επαγγελίας του Θεού, αλλά αντίθετα η πίστη του δυνάμωσε και δόξασε το Θεό. Ήταν τελείως βέβαιος πως ο Θεός που του έδωσε την επαγγελία είχε και τη δύναμη να την εκπληρώσει. Γι' αυτό και ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο. Αυτά τα λόγια της γραφής, ότι δηλαδή τον αναγνώρισε δίκαιο, δεν ισχύουν μόνο για τον Αβραάμ, αλλά και για μας. Γιατί θα αναγνωριστούμε δίκαιοι και εμείς που πιστεύουμε στο Θεό, ο οποίος ανέστησε τον Ιησού τον Κύριό μας από τους νεκρούς. Ο Θεός παραδόθηκε στο θάνατο για τις ανομίες μας και αναστήθηκε για να μας σώσει από την καταδίκη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε σαν συντριμμένα αγκία μπροστά σου, Κύριε, σαν αχρή δούλη σου, Κύριε Θεέ μου, Άγιε. Ω, να σου δώσουμε όλη την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση, Κύριε, και την ώρα που είμαστε μπροστά στο θρόνο σου, η καρδιά μας αγαλιάται, χαίρεται. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Έχουμε ανάγκη αυτή την ώρα από το χρήσμα σου, έχουμε ανάγκη από το πνεύμα σου το Άγιο. Έχουμε ανάγκη από αποκάλυψη. Έχουμε ανάγκη να ανοίξει ο λόγος σου, Κύριε, και να περάσει μέσα μας, Χριστέ μου, να κόψει, να διαιρέσει, να ανοίξει, να φτιάξει, να τακτοποιήσει πράγματα, Κύριε, να λάβουμε από τα ουράνια σου σήμερα. Έχω ανάγκη από το άγγιγμά σου, Κύριε, και εγώ και τα παιδιά σου το βράδυ αυτό, και ταπεινά σου δίνουμε όλη τη δόξα και σε ευχαριστούμε για ό,τι θα κάνεις σήμερα το βράδυ. Αμήν, Κύριε μας. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί, παρακαλώ. Στον Ισαΐα, 55ο κεφάλαιο, το 10 διαβάζω, διότι καθώς κατεβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει την γη και κάνει αυτή να εκφύει και να βλαστάνει, για να δώσει σπόρον εις τον σπύροντα και άρτον εις τον εστίοντα, ούτω θέλει είστε ο λόγος μου, ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου. Ακούστε τώρα τι λέει. Δεν θέλει επιστρέψει σε με κενός. Με έψιλον. Τι θα πει? Άδειος, άπρακτος. Αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί εις ό,τι αυτόν αποστέλω. Προσέξτε τα λόγια που λέει. Τι θα πει ότι ο Θεός αποστέλει το λόγο του? Πώς τον στέλνει δηλαδή? Ο Ισαΐας λέει λοιπόν ότι σίγουρα, όπως η βροχή πέφτει στο έδαφος και τρέφει το σπόρο που παράγει τη σοδειά, είναι το ίδιο βέβαιο και ο προφορικός λόγος της πίστης, ότι θα πραγματοποιήσει αυτό που ζητάμε για τα πράγματα τα οποία ο Θεός στέλνει το λόγο, ανάλογα με το αίτημά μας. Ο Θεός μας έχει δώσει την ικανότητα να λαλούμε τον λόγο της πίστης. Και αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Το ρήμα, το λόγο της πίστης. Και θα μάθουμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Έμπρακτα. Θα δούμε μερικά παραδείγματα μέσα από το λόγο του Κυρίου. Και πάντα ό,τι λέμε είναι βασισμένο στο λόγο. Γιατί αν λέμε πράγματα που είναι έξω από το λόγο, είναι άχρηστα. Ή αν συμφωνούν με το λόγο, δεν είναι δεσμευτικά. Η βάση μας είναι ο λόγος. Από εκεί έρχεται η πίστη. Ένα παράδειγμα που θέλω να σας δώσω είναι το εξής. Όταν ζητάμε κάτι και χρησιμοποιούμε τον λόγο της πίστης, θα εξηγήσουμε. Είναι όπως κάποιος αναρριχάται σε ένα βουνό. Ανεβαίνει. Σκεφτείτε έναν ορειβάτη. Και ανεβαίνει. Και όταν φτάνει κάπου στη μέση, πόσοι έχουμε ανέβει βουνό? Πόσοι έχουμε ανέβει? Κάπου στη μέση εκεί τι παθαίνεις? Κόβεται η αναπνοή σου. Κουράζεσαι. Και η τάση ποια είναι, η φυσική τάση που έχουμε? Όχι, δεν μπορώ άλλο, παιδιά, εγώ πάω κάτω. Πας, ξέρω εγώ, σε καμιά καφετέρια κάπου, ό,τι έχει, να κάτσεις να πιεις ένα καφέ ή ένα αναψυκτικό. Έτσι αντιδρούμε και στα πνευματικά. Ο Κύριος θέλει να μάθεις να ανέβεις μέχρι επάνω. Την κορφή. από όπου μπορείς να δεις τα πάντα, χωρίς εμπόδιο. Και αυτό προσεύχομαι να κάνει ο Κύριος σήμερα μέσα στις καρδιές μας. Ας πάρουμε παράδειγμα τον Αβραάμ. Του είπε ο Κύριος, πάρ' τον γιο σου, τον μονογενή σου, τον οποίο αγαπάς, και πήγαινε στο όρος Μοριά. Μάλλον δεν του είπε το όρος, λέει, σε ένα από τα όρη που θα σου δείξω. Και θυσίασε εδώ. Τίποτα άλλο του είπε ο Κύριος. Που σημαίνει ότι ήταν τετελεσμένο γεγονός πλέον. Ο Αβραάμ ήξερε ότι πρέπει να πάει να θυσιάσει τον γιο του. Αν και ήξερε ότι αυτός είναι ο υιός της υπόσχεσης. Αλλά τώρα έρχεται ο λόγος του και του λέει πήγαινε να τον θυσιάσεις. Και ακούστε τώρα τι λέει ο Αβραάμ στους υπηρέτες του, οι οποίοι ήταν μαζί του με τον Ισαάκ, καθώς ανέβαιναν στο όρος Μοριά. Γένεση 22:5. Και είπε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού, «Σεις καθίσατε αυτού μετά τη σόν», κάτω, στις πρόποδες του βουνού. «Εγώ δε και το παιδάριον θέλουμεν υπάγει έως εκεί και αφού προσκυνήσομεν, θέλουμεν επιστρέψει προς εσάς». Ο Θεός του είπε, πήγαινε θυσίασέ τον. Ο Αβραάμ τι λέει, θα επιστρέψουμε. Πώς το είπε αυτό? Να, ελάτε να το δούμε λίγο, να μας διευκολύνει. Στις Εβραίους 11:17 λέει, διαπίστεως ο Αβραάμ ότι εδοκιμάζετο. Τι έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ? Τον δοκίμαζε. Πόσοι από εμάς έχουμε δοκιμαστεί από τον Θεό για την πίστη μας, για την αφιέρωσή μας, για την αφοσίωσή μας, για την εμπιστοσύνη μας στον Θεό? Δηλαδή, πόσοι έχουμε δοκιμαστεί? Αμήν. Και ξέρετε ότι καθώς ανεβαίνουμε τάξεις, ανεβαίνουν και τα διαγωνίσματα. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Προσέφερε τον Ισαάκ και τον μονογενή αυτού προσέφερε εκείνος ως τις ανεδέχτητες επαγγελίες. Δηλαδή τις δέχτηκε και τις εγκολπώθηκε. Προς τον οποίον Αβραάμ ελαλήθη ότι εν Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Είχε αυτή την επαγγελία. Αλλά ο Θεός του λέει πήγαινε θυσίασε τον Ισαάκ. Και ακούστε τώρα τι έκανε ο Αβραάμ. Συλλογιστής λέει στο 19. Ότι ο Θεός δύναται και εκ νεκρών να ανεγείρει αυτόν. Εξών εκ των οποίων νεκρών έλαβεν αυτόν ο πίσω παραβολικός. Το κλειδί εδώ ποιο είναι, αδελφοί? Ότι ενώ όλα φαίνονται αντίξωα και παράξενα, δηλαδή σου λέει ο Θεός σε οδηγεί σε πράγματα τα οποία είναι δύσκολα. Θυσιάσω το γιο μου, αφού αυτός είναι ο γιος της υπόσχεσης. Μπα, δεν άκουσα καλά, φαίνεται. Για να ξαναρωτήσω. Και ο Θεός λέει, όχι, θα πας, εκεί πρέπει να πας. Θα θυσιάσει τον Ισαάκ. Συλλογιστής. Έκανε συλλογισμούς ο Αβραάμ μέσα. Επεξεργαζόταν το θέλημα του Θεού, την καρδιά του Θεού, την επιθυμία του Θεού. Πίστη του, πού τον κατάληξε ο Θεός και να τον θυσιάσω, μα μου τον δώσει εκ νεκρών. Και εκεί ακριβώς τώρα είναι που ο Ιησούς είπε, ο Αβραάμ είδε την ημέρα την εμήν και χάρη. Ποια ημέρα? Ότι δηλαδή ο ουράνιος πατέρας θυσίαζε τον Υιό και θα τον έπαιρνε πίσω. Θα αναστενόταν ο Χριστός. Γι' αυτό ο Αβραάμ έγινε πατέρας πίστης, της πίστης μας. Θέλουμε να επιστρέψει προς εσάς. Λόγος πίστης. Αντίθετα από τις καταστάσεις, αντίθετα από ό,τι δόθηκε οδηγία να κάνει ο Αβραάμ, η πίστη του έφερε τη λύση μέσα του. Και ο Θεός τι έκανε? λέει Αβραάμ, στοπ. Στοπ. Πριν βυθίσει το μαχαίρι μέσα στο κορμί του Ισαάκ, που ο Ισαάκ ήταν μεγάλος, δεν ήταν μωρό, ούτε παιδί 7 και 8 χρονών. Πρέπει να ήταν πάνω από 30. Παραδόθηκε, όπως ο Χριστός. Εμπιστευότανε τον πατέρα του, το θέλημα του Θεού. Και παραδόθηκε. Και πριν κατέβει το μαχαίρι, ο Θεός του λέει, στοπ. Τι έγινε? Να μπούμε λίγο στα παρασκήνια. Πιστεύω ότι ο Θεός έστειλε εκεί έναν άγγελο, βρήκε ένα κρυάρι, το πήρε, το μάγκωσε μέσα στη βάτο με τα κέρατά του, ώστε να είναι αυτό το υποκατάστατο και το πήγε κάπου που να μπορεί να το δει ο Αβραάμ. Αυτά ο Θεός δεν στα λέει, αλλά γίνονται. Κάποια στιγμή, από εκεί που δεν το περιμένεις, έρχεται η λύση και γίνεται αυτό που ο Θεός έχει πει, εφόσον μένεις πιστός. Εφόσον μένεις πιστός. Εάν θέλεις να πάρεις την απάντηση από τον Θεό, ανέβα στην κορφή του βουνού. Ο Αβραάμ πήγε μέχρι τέλος και ήταν έτοιμος να κατεβάσει το μαχαίρι. Κορφή του βουνού. Πίστη μέχρι τέλος. Προσέξτε όμως. Δεν είναι οποιαδήποτε πίστη. Δεν κάνουμε το χατήρι οποιοδήποτε. Πρέπει να είσαι βέβαιος ότι αυτό που κάνεις είναι από τον Κύριο και είναι σύμφωνα με το θέλημα του, σύμφωνα με τον λόγο του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει ανόητα πράγματα. Να κάνουν πολλοί άνθρωποι παλεύουν με τα φίδια για να δείξουν την πίστη τους, οι οφίτες. Και πού μπαίνουν σε τρανς, αλλά πού και πού ξυπνάει καμιά κόμπρα και τελειώνουν. Δεν είναι το θέλημα του αυτό. Ούτε σημαίνει ότι έχουν την πίστη. Ο καθένας μπορεί να έχει, άλλος προσκυνάει τις πέτρες. Στην Αφρική έχουν τα δέντρα αυτά που θα προσκυνάνε προγονικά. Και καλά ότι κατοικούν εκεί οι προγόνοι τους και πνεύματα και όλα αυτά. Πίστη, αλλά δεν είναι η πίστη. Είναι μια ανθρώπινη, να μην πω σατανική πίστη αυτή. Κοιτάζουμε πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος από τον Θεό. Και ό,τι κάνει ο Θεός δεν είναι τυχαίο. Το κάνει για να είναι σε τέλεια σύνδεση με τη βουλή του. Αυτά που βλέπουμε όλα γύρω μας ξεκίνησαν όλα μέσα από τη βουλή του Θεού. Και θυμάστε ένα εδάφιο Εφεσίους 1-4, το χρησιμοποιώ αυτό για γρήγορα να καταλάβουμε λίγο τι λέει Εφεσίους 1-4. Λέει, καθώς εξέλεξεν ημάς, εν αυτό λέει το κείμενο. Εν το Χριστό μας εξέλεξε, προκαταβολής κόσμου, ενώ εσύ και εγώ δεν υπήρχαμε, εκείνος μας εξέλεξε, μας είδε, βάσει προγνώσεως, για να είμαστε Άγιοι και άμαμοι κατ' ενώπιον αυτών αγάπη, προορίσας ημάς εις υιοθεσία δε Ιησού Χριστού εις αυτόν, κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού. Αλλού λέει ότι μας ξεχώρισε δια του λόγου, με τον λόγο. Ό,τι ο Θεός κάνει, εμπλέκεται ο λόγος του. Όταν ξεκίνησε τη δημιουργία, έβαλε το «και είπεν» μπροστά. «Και είπεν ο Θεός, και είπεν ο Θεός, και είπεν ο Θεός». Με 7 «και είπεν» έκανε όλη τη δημιουργία εκτός τον άνθρωπο. Το 8 τι είπαμε συμβολίζει? Νέα αρχή. Ο Ιεσέ είχε 8 γιους. Πέρασαν οι 7, κανένας. Όταν ήρθε ο 8ος, ο Δαβίδ, ο Κύριος λέει «αυτός είναι». Και έγινε μια καινούργια αρχή. Τίποτα δεν συμβαίνει στον υπερφυσικό κόσμο μέχρι ότου ο παντοδύναμος Θεός ή ο χρησμένος αντιπρόσωπός του στη γη, όταν ήταν εδώ ο Κύριος, ή τώρα που είναι οι Άγιοι του Θεού, εσύ, εγώ. εάν δεν πεις την Θεία Διακήρυξη μέσα από το Λόγο, ένα λόγο πίστης, δεν μπορεί να ανοίξει το χέρι του Θεού. Δεν ανοίγει. Δεν ευαρεστείται ο Θεός. Γιατί ό,τι έργο ο Θεός είναι να κάνει, πρέπει να διαρρέεται, να διέπεται από τον Λόγο Του. Ό,τι είναι έξω από τον Λόγο, ξέχασε το. Είναι άχρηστο, είναι εμπόδιο. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε την αξία του Λόγου, αδελφοί μου. Πιο πολύ ακόμα. Πιο πολύ ακόμα. Ποια είναι η σχέση σου με το Λόγο του Θεού? Εντάξει, το έχω διαβάσει. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ την έχω διαβάσει 40 φορές. Το έχουμε ακούσει ο κόσμος. Δεν έχω. Δεν έχει ανοίξει το βιβλίο. Δεν έχει ανοίξει ο Λόγος. Δεν έχει φέρει ζωή. Δεν γνωρίζουν τον Κύριο μέσα από το Λόγο Του. Και αυτό το κάνει ο Θεός μόνο όταν εμείς τον ζητήσουμε. Όταν εμείς σπάσουμε το αγγείο μας μπροστά του και μου λέει, Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω. Άνοιξε μου το λόγο, σε παρακαλώ. Σε δέχομαι, σωτήρα, Κύριο. Σκέπασε την αμαρτία μου με το αίμα σου, να βρω χάρη μπροστά σου. Αλλά θέλω να σε γνωρίσω. Εκεί τώρα ο Θεός είναι που ανοίγει το λόγο του. Ανοίγει το λόγο του. Θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Θυμάστε όταν ήρθε στον Κύριο ένας εκατόνταρχος και αυτός τώρα είχε ένα δούλο ο οποίος ήταν άρρωστος και πέθαινε ο δούλος του, βαριά άρρωστος, και πήγανε έτσι οι Ιουδαίοι και του είπανε του Κυρίου, λέει, ο άνθρωπος αυτός έκανε πολλά για μας, είναι καλός άνθρωπος, σε παρακαλούμε, κάνε κάτι για τον δούλο του. Και άμα πάρεις όλες τις αφηγήσεις από τα Ευαγγέλια, ο εκατόνταρχος δεν τον άφησε να πάει σπίτι του, πήγε ο ίδιος και τον συνάντησε στον δρόμο, τον Κύριο. Και θα δούμε τώρα τι του λέει. Διαβάζω Ματθαίος 8:7 και λέγει προς αυτόν Ιησούς, εγώ ελθόν θέλω θεραπεύσει αυτόν, τον δούλο σου, λέει στον εκατόνταρχο. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος είπε, Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, αλλά μόνον υπέ λόγων. Μόνο πες. Θέλω να θυμόμαστε σήμερα αυτό το πες. Να πεις. Πρέπει να τον πεις τον λόγο. Δεν αρκεί μια σκέψη. Δεν αρκεί μια επιθυμία. Ο Θεός ξέρει ότι εγώ αυτό δεν... δεν είναι έτσι, δεν δουλεύει έτσι. Πώς έκανε ο Θεός τον κόσμο? Είπε και έγινε. Προσέταξε και εστερεώθη. Υπάρχει αυτός ο πνευματικός κανόνας και αυτόν πρέπει να τον ακολουθήσεις. Εάν θέλεις να δεις το χέρι του Θεού να κάνει πράγματα μέσα από σένα ή στη ζωή σου. Υπέ λόγων και θέλει ιατρευθεί ο δούλος μου. Διότι, ακούστε τώρα, μας αναλύει ο άνθρωπος τη σκέψη του και λέει, διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσίαν. Έχουν είπε με αυτόν στρατιώτες και λόγω προς τούτον είπαγε και υπάγει. Και προς άλλον έρχου και έρχεται, προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμνη. Τι κατάλαβε ο εκατόνταρχος όταν είπε υπέ λόγων? Υπέ μόνο λόγο, πες μόνο τον λόγο. Μόνο τον λόγο πες. Κατάλαβε την αξία και τον τρόπο της λειτουργίας του ρήματος του Κυρίου. Το ρήμα είναι ο προφορικός λόγος. Γι' αυτό λέει είπε, πες. Λέει, εγώ είμαι άνθρωπος με εξουσία, έχω στρατιώτες, λέω σε αυτόν πήγαινε και πάει και στον δούλο μου πήγαινε και πάει. Κατάλαβε

μπορούμε να το αναπτύξουμε αυτό πεζά. Να καταλάβουμε τι έγινε. Ο Θεός δημιούργησε την ύλη του φωτός. Ό,τι φως ήταν εκείνο, το αρχικό. Δημιούργησε την ύλη, με το λόγο του. Από το τίποτα άρχισαν να γίνονται πράγματα, να συνδέονται και έγινε το φως. Αυτές είναι οι δυνάμεις του λόγου, της δημιουργίας. Δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο για τον Θεό. Δεν υπάρχει τίποτε παράξενο, δεν υπάρχει τίποτα που να είναι τόσο μεγάλο που ο Θεός να μην μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό ξεκόλλησε λίγο από εκεί. Βγες από το ανθρώπινο. Καθώς προσεύχομαι πολλές φορές για άτομα τα οποία έχουν μια εμφανή αρρώστια, ας πούμε. Ξέρω εγώ, έναν όγκο εδώ, τόσο. Ήρθε η άλλη με το, είναι φανερά πράγματα αυτά. Η άλλη ήταν από 9 χρονών, από πολιομελίτιδα, με 6 πόντους πιο κοντά το αριστερό πόδι. Η άλλη μαμά στην Ινδία έφερε το μωρό της 3χρονο με το αριστερό μάτι, η κόρη άσπρη. Τι θα σκεφτείς όταν δεις αυτά τα πράγματα? Πού θα πάει το μυαλό σου? Αχ, πώς θα γίνει αυτή η κόρη μαύρη τώρα, τι πρέπει να γίνει εκεί πέρα μέσα? Δεν σε κάλεσε όδες να το κάνεις αυτό εσύ. Τι μας κάλεσε να κάνουμε, αδερφή? Να πούμε. Τ' άλλο είναι δική του δουλειά. Να διατάξει, να πεις το λόγο. Ο Κύριος είναι που κάνει το θαύμα. Εσένα και εμένα μας έδωσε την τιμή να μπορούμε να πούμε το ρήμα της πίστης. Ανάλογα με την κατάσταση. Και ο Κύριος είναι που ανταποκρίνεται μετά. Εφόσον όλα είναι σύμφωνα με το θέλημά του. Έτσι. Και εμείς δεν μπορούμε να είμαστε έξω στην αμαρτία και να θέλουμε να ενεργήσει το ρήμα. Δεν μπορεί να ενεργήσει. Δεν ενεργεί. Και τι βλέπουμε? Λέει ο Κύριος κάτι που άνοιξε όλο αυτό σήμερα. Λέει για τον εκατόνταρχο το εξής. Στο 10. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας. Αληθώς σας λέγω, ουδέ εν το Ισραήλ εύρον το σαύτην πίστην. Ούτε στον Ισραήλ βρήκα το σαύτην πίστη. Τι θα πει το σαύτην? Τόσο μεγάλη. Μπορεί να είναι ποσοτικό, μπορεί να είναι ποιοτικό. Τόσο έξοχη πίστη. Συγγνώμη, δηλαδή κανείς στο Ισραήλ δεν είχε τέτοια πίστη που είχε ο εκατόνταρχος? Τι λέτε? Έλεγε αλήθεια ο Ιησούς ψέματα? Αλήθεια έλεγε. Για να ενεργήσει ο Κύριος με τον τρόπο που ενέργησε για τον δούλο του εκατόνταρχου, χρειαζόταν αυτή τόσο μεγάλη πίστη. Τόσο έξοχη πίστη που ο Κύριος θαύμασε. Θαύμασε. Και τι είπε? Τέτοια πίστη δεν βρήκα ούτε σε όλο τον Ισραήλ. Δηλαδή η πίστη όλου του Ισραήλ που ήταν σε σχέση με το εκατόνταρχο? Πιο πολύ ή πιο λίγο? Πιο λίγο. Πιο χαμηλό μέτρο. Και σε ρωτάω, τι μέτρο έχει η πίστη σου αυτή την ώρα? Τι μέτρο? Ναι, μπορείς να ζεις σαν χριστιανό, να έχεις στην εκκλησία, να μελετάς το λόγο του Κυρίου, να είσαι βάρος στο Θεό και όλα αυτά, αλλά το μέτρο της πίστης που είναι? Γιατί η πίστη είναι κάτι που πρέπει να αυξάνεται, γιατί βαδίζουμε από πίστη σε πίστη. Έχεις πίστη, αλλά δεν φτάνει για να μπορεί ο Θεός να ενεργήσει τα έξοχα και τα

0: θαυμαστά έργα του. Θυμάστε εκείνη τη Συροφήνισσα που η κόρη της ήταν δαιμονισμένη. Το ίδιο. Το ίδιο. Θυμάστε επίσης τον βασιλικό, αυτόν που ήταν υπάλληλος μέσα στο παλάτι και ο γιος του ήταν άρρωστος για να πεθάνει και πήγε και συνάντησε αυτός ο άνθρωπος τον Κύριο. Και του λέει, «Κύριε, έλα στο σπίτι μου, σε παρακαλώ». Ακούστε πώς το απάντησε ο Κύριος. Ιωάννης 4:50. Λέει, «Είπαγε, ο Υιός σου ζει». Είπαγε, «Ο Υιός σου ζει». Ο Κύριος σου δίνει την ώρα εκείνη, εφόσον είσαι μέσα στην παρουσία Του, σου δίνει ένα υπερβολικό μέτρο πίστης και πιστεύεις ότι γίνεται ο λόγος που ο Κύριος βάζει στο στόμα σου. Πόσοι το έχετε γευθεί αυτό? Πόσοι έχετε πάρει αποτέλεσμα από αυτό? Αμήν. Αλλά μας καλεί ο Κύριος, αδελφοί, τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες να κάνουμε έξοχα και θαυμάσια πράγματα στο όνομά Του. Τόσο έξοχα που θα εκπλαγεί η γη, τα έθνη. Όλοι αυτοί οι μεγιστάνες δεν θα μπορούν να αντιδράσουν στην ενέργεια και στη δύναμη και στη δόξα που ο Θεός θα κατεβάσει πάνω στον κόσμο μέσα από την Εκκλησία. Αμήν. Γιατί? Για να σώσει ο Κύριος όσους πραγματικά επιθυμούν σωτηρία. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, ο Θεός δεν πιέζει κανέναν, αλλά πρέπει να δει ο κόσμος τη δόξα του Θεού. Πρώτα. Πριν κατακλείσει τον κόσμο με τον Νόε, έβαλε τον Νόε να κηρύττει 120 χρόνια. Και τι κήρυκας φαντάζεστε να ήταν ο Νόε? Θα ήταν αυτούς που ξεροκαταπίνουν και ξεροβήχουν. Αγαπητοί αδερφοί, έτσι, τέτοιο κήρυγμα θα έκανε? Εγώ πιστεύω ότι θα ερχόταν ο φόβος του Θεού με στις καρδιές των ανθρώπων. Ο Θεός θα έκανε ό,τι μπορούσε για να τους συνεφέρει και να τους στρέψει. Και το μόνο καρπό που είχε ο Νόε από όλη αυτή τη διακονία 120 χρόνια ήταν η οικογένειά του. Και ποιοι άλλοι? Όλοι αυτοί που ενώ ξέρανε ότι ο Νόε έλεγε την αλήθεια, δεν είχαν την πίστη να ακολουθήσουν αυτό που ακολουθούσε ο Νόε. Και τελικά όταν ήρθε πλέον η βροχή, ο Θεός έκλεισε την πόρτα της κυβωτού, όλοι αυτοί μετανόησαν. Και το ξέρουμε γιατί μας το λέει ο Πέτρος. Μετανόησαν και ήταν...
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στον Ιώβ 22-28 λέει: «Και ό,τι αποφασίσεις, θέλει κατορθούστε εις σε». Ό,τι αποφασίσεις θα εδραιώνεται για σένα, θα γίνεται, θα το κάνει ο Θεός. Εφόσον, επαναλαμβάνω, είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, εφόσον πατά σωστά πάνω στα θεμέλια, στο λόγο του Κυρίου, ο Θεός είναι εκεί. Δεν θα σε προδώσει. Δεν θα σε αφήσει. Εφόσον κινείσαι δια του Πνεύματος του Θεού. Δια του Πνεύματος του Θεού. Ο Ιησούς είπε, Ιωάννης 15:7, «Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν». Μέσα σας δηλαδή. Βλέπετε τι βάζει μπροστά. Τον λόγο. Να μείνετε σε μένα και οι λόγοι μου να μείνουν. Δηλαδή να κατοικούν μέσα σου. Να έχουν μόνιμη κατοικία τα λόγια του Θεού στην καρδιά σου και στη διάνοια. Να σε διέπουν, να σε οδηγούν. Μην κάνεις ανόητα πράγματα. Ρώτησε, αυτό που θέλω να κάνω είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού? Πολλοί άνθρωποι κόπτονται, κλαίνε και Θεέ μου, γιατί δεν με ακούς? Και δεν καταλαβαίνετε, αυτό που ζητάνε μπορεί να μην είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και ο Θεός δεν απαντάει, γιατί θέλει να σε προφυλάξει. Θέλει να σε προστατέψει. Ο Θεός δεν παίζει με κανέναν. Μας αγαπάει, είμαστε παιδιά Του, λαχταράει η καρδιά Του να Τον γνωρίσουμε, να έχουμε κοινωνία μαζί Του. «Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει εις εσάς». Μην πάρουμε μόνο το «θα ζητείτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε». Α, ωραία. Κύριε, δώσ' μια ωραία Mercedes, μια Cadillac μεγάλη. Κάπου το παρεξήγησες. Κάπου το παρεξήγησες. Εάν δεν έχεις αυτοκίνητο, κάτι που εγώ το έκανα, χρόνια πριν, ζήτα, Κύριε, θέλω ένα αυτοκίνητο, σε παρακαλώ. Να μπορώ να κινούμαι, να πηγαίνω στην εκκλησία, την οικογένειά μου, πηγαίνω στη δουλειά. Και έκανε χάρη ο Κύριος. Δεν μου ήρθε καμιά Cadillac, ένα Ford Escort. Αυτό μπορούσαμε, αυτό είχαμε. Ο Θεός θα ικανοποιήσει τις ανάγκες σου. Εφόσον είναι δίκαιες, εφόσον είναι σύμφωνα με το θέλημά Του. Θα σου βάλει στο φαΐ τον άρτο. Μια και λέμε για τον άρτο. Κοιτάξτε λίγο. Μας ζήτησε να προσευχόμαστε ο Κύριος και μας έδωσε τον τύπο της προσευχής. Το Πάτερ ημών. Δηλαδή μας έδωσε 7 θέματα στα οποία μπορούμε να αναπτυχθούμε στην προσευχή ενώπιον του Κυρίου. Και αρχίζει λοιπόν, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, αγιάζουμε το όνομά του πρώτα, ελθέτω η βασιλεία σου, έχει να κάνει αυτό με τις εκκλησίες και το θέλημα του Θεού μέσα στην καρδιά των ανθρώπων, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, και μετά τι λέει, τι θα λέει, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερα. Τον άρτο τον επιούσιο. Δώσ' ημίν σήμερα. Τι βλέπουμε στη φράση αυτή? Βλέπουμε ότι ονομάζουμε ποιος θα δώσει. Ποιος δίνει? Ο ουράνιος πατέρας μας. Ωραία. Πότε θα το δώσει? Σήμερα. Τι θα δώσει? Τον άρτο. Άρτος είναι ό,τι έχεις ανάγκη από τα φαγόσιμά σου, τα αναγκαία σου. Το είναι ο άρτος. Μας έβαλε δηλαδή στην προσευχή να ονομάζουμε ακριβώς αυτό το οποίο θέλουμε. Και όταν προσεύχεσαι, σε παρακαλώ, μη προσεύχεσαι αόριστα. Κύριε, θέλουμε την ευλογία σου. Ποια ευλογία θέλεις? Κύριε, θέλουμε την ενέργειά σου. Ποια ενέργεια θέλεις? Τι? Ο Κύριος θέλει, για να λειτουργήσει ο λόγος της πίστης, το ρήμα, πρέπει να ονομάσεις ακριβώς αυτό το οποίο θέλεις ο Κύριος να κάνει ή να σου δώσει. Θυμάστε, ο Κύριος ρωτούσε, τι θες να κάνω για σένα. Πήγε εκεί στον παραλυτικό, ο οποίος ήταν δίπλα στην κολυμβήτρα του Σουλάμ. Και του λέει, τι θες να κάνω για σένα. Τι του είπε ο παραλυτικός, θυμάστε. Κύριε, να γίνω καλά, αλλά δεν έχω κανένα να με σηκώσει την ώρα που κατεβαίνει ο άγγελος και ανακατώνει το νερό να με ρίξει μέσα. Το λέει, δεν ήξερε ποιος ήταν μπροστά του. Και ακούστε τώρα τι του λέει. Άρατη των κράβατών τους και περπάτα. Τι λόγος ήταν αυτός. Ήταν ρήμα. Δεν ήταν ρήμα. Ήταν ρήμα πίστης. Αμήν. Κάποιοι διάβαζα ένα άρθρο και έλεγε, ο Χριστός δεν είχε πίστη, λέει. Και ξέρει γιατί το λέει αυτό. Γιατί ο Χριστός που πιστεύει θεωρεί ότι προϋπήρχε σαν Θεός. Οπότε αφού ήταν Θεός, δεν την κάνει την πίστη. Ναι, αλλά αν δεν έχει πίστη, πώς θα είναι ο αρχηγός της πίστης. Άσε που λέει ο Λόγος του Θεού ότι και πίστης θέλει είστε η ζώνη των πλευρών αυτού. Για τον Χριστό το λέει. Και η λέξη που χρησιμοποιεί εκεί είναι η ίδια λέξη με αυτή που χρησιμοποιεί ο Αμός, ο προφήτης, όταν λέει ο δε δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί. Βέβαια ο Χριστός είχε πίστη. Εάν δεν μπορούσε, αν δεν είχε πίστη ο Χριστός, δεν θα μπορούσε να περάσει μέσα από τις δοκιμασίες τις δικές μας, όπως εμείς. Ομοιώθηκε κατά πάντα με τους αρεφούς, λέει. Καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτία. Ομοιώθηκε. Έπρεπε να είχε πίστη. Μπήκε μέσα στη σφαίρα της πίστης καθώς γεννήθηκε από το Πνεύμα το Άγιο και τη Μαριάμ. Έγινε τέλειος άνθρωπος όπως εσύ και εγώ. Έπρεπε να μελετάει το Λόγο του Θεού, έπρεπε να κάνει τις αποφάσεις του, έπρεπε να ευαρεστήσει τον Θεό με πίστη, γιατί αλλιώς δεν ευαρεστείται ο Θεός. Όταν ήρθε ο Χριστός στον Ιορδάνη που βάπτιζε ο Ιωάννης και βαπτίστηκε, μαρτύρησε ο Θεός και λέει αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον ευαρεστήθηκα. Ευαρέστησε. Πώς? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Με πίστη. Είναι όλα συνδεδεμένα με την πίστη. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εάν η καρδιά μας είναι σε απιστία, αν είναι σε αμφιβολία. Δεν μπορεί ο Θεός να ενεργήσει. Γι' αυτό πρόσεξέ το αυτό σήμερα. Πόσοι έχουμε αμφιβολίες πολλές φορές. Έλα, σηκώσουμε τα χέρια. Ναι. Πόσοι έχουμε ολιγοπιστία, πιστεύουμε, αλλά όχι στο μέτρο που θέλει ο Θεός για την εκάστοτε περίπτωση. Πόσοι έχουμε ολιγοπιστία. Ναι. Κύριε, σε παρακαλώ, θεραπεύσε με. Την άλλη μέρα, μα δεν έγινε τίποτα. Τι πίστη είναι αυτή. Γι' αυτό λέω στους αδερφούς. Όταν ζητάς από τον Κύριο θεραπεία και λέμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, από εκείνη την ώρα αρχίζει ο Θεός και εργάζεται. Μόνο η θεραπεία παίρνει χρόνο, οπότε εσύ κάθε μέρα ζητάς την εκπλήρωση της θεραπείας μέσα σου. Στο σώμα σου. Δώσε ο Κύριος. Θεραπεία θέλει χρόνο. Δώσε χρόνο στον Κύριο με πίστη. Με πίστη. Και ο Θεός είναι πιστός. Και μέσα σε αυτό πολλές φορές μας δοκιμάζει ο Κύριος. Μας δοκιμάζει. Έχει βάλει ένα θαύμα στο στόμα σου ο Κύριος. Τον λόγο της πίστης. Και πρέπει να απελευθερωθεί από το στόμα σου με πίστη, με βάση το λόγο του Θεού και θα δεις αυτό το οποίο ζητάς να γίνεται. Σας έχω πει το παράδειγμα αυτό με... Αυτό μου έρχεται, αυτό λέω. Πολλά παραδείγματα. Δόξα τω Θεώ, έχω πολλά παραδείγματα. Ήμασταν στον αδερφό του Γκούντερ, χρόνια πριν, σε μια προφητική σύναξη, και εγώ ήμουν εκεί ένας από τους ομιλητές. Μετά μας βάλανε να προσευχηθούμε για τον κόσμο και κάτσαμε στη σειρά οι υπηρέτες και είχαμε ουρά κόσμο, ο οποίος ερχόταν για να πάρει κάτι από τον Κύριο, ένα προφητικό λόγο, κάποια ανάγκη που είχαν. Και εκεί τώρα είναι ότι μαθαίνεις και αφήνεσαι στο Πνεύμα του Θεού. Αφήνεσαι. Αδειάζεις τον εαυτό σου από οτιδήποτε άλλο, δεν σε απασχολεί τίποτε. Είσαι εκεί ενωμένος με τον Κύριο για να δώσεις αυτό που Εκείνος θέλει να δώσει στην κάθε ψυχή. Τους οποίους δεν ξέρεις, δεν τους γνωρίζεις. Και γινόταν αυτό, έρχεται ένας άνθρωπος και μου δίνει ο Κύριος λόγο πίστης. Μαζί, δεν ξέρω, λόγο γνώσεως, δεν ξέρω. Πάντως άκουσα τον εαυτό μου να λέει στον άνθρωπο, που ήταν ο Κύριος, του λέει, εγώ αποκαθιστάνω την υγεία σου, το γάμο σου και τη δουλειά σου. Τρία πράγματα. Και είδε τον άνθρωπο ότι συγκλονίστηκε και έφυγε. Τίποτα. Λέξη δεν είπε. Αλλά όταν είναι αρφή ρήμα, λόγος ζωής, λόγος πίστης, αυτό έχει αποτέλεσμα. Και σας είπα ότι μετά από 15 μέρες ήρθες στην προηγούμενη αίθουσα που είχαμε και μου ζήτησε να κάνει την ομολογία του. Αυτός ήταν καθηγητής χημικός στο πανεπιστήμιο και έπαθε πρόβλημα με τους λεφοειδείς του, τους αδένες. Και άρχισε να κάνει χημειοθεραπείες και αυτές τώρα επηρέασαν την επιδερμίδα του που δεν δεχόταν ούτε τα ρούχα του επάνω. Και η γυναίκα του τον άφησε. Έφυγε. Μετά από λίγο παίρνει ένα ραβασάκι από τη δουλειά του και του λένε «Σε απολύουμε γιατί δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε τις ώρες που έχεις στο Πανεπιστήμιο και κάποιος άλλος αναλάβει τη θέση». Και έτσι ήρθε στην προσευχή. Σε αυτό το χάλι. Αξίζει, αδελφοί, να έχουμε λόγο ζωής στο στόμα μας. Το θαύμα αυτό που μας έδωσε ο Κύριος. Ναι, αλλά θέλει όμως πίστη. Θέλει πίστη. Και θέλω να εξηγήσω τι ακριβώς. Τι πίστη. Πιστεύεις ότι την ώρα εκείνη εσύ είσαι το στόμα μέσα από το οποίο ο Κύριος θέλει να φέρει την ενέργειά του. Πίσω ο Κύριος έχει τους αγγέλους του, έχει τις δυνάμεις του, οι οποίες είναι έτοιμες να ενεργοποιηθούν τη στιγμή που εσύ προφέρεις το λόγο. Το καταλαβαίνουμε, αδελφοί, αυτό. Δεν είναι ότι ανοίξεις όμως και λες. Όχι, υπάρχει αυτή η γνώση, η εμπειρική γνώση, ότι ναι, εγώ ανοίγω το στόμα μου, αλλά ο Κύριος είναι από πίσω που ενεργεί και οι αγγελικές δυνάμεις του. Και έτσι μπορούμε να δούμε τη δεξιά του Κυρίου να κάνει θαυμάσια με το λόγο. Και μετά που άκουσε τον λόγο αυτόν, ο άνθρωπος αυτός, ο Κύριος τον θεράπευσε. Πάει, κάνει εξετάσεις, τίποτα. Ξαφανίστηκαν όλα. Να και η γυναίκα του πίσω. Παίρνει και ένα άλλο ραβασάκι και του λένε «Έλα στο Πανεπιστήμιο γιατί σε χρειαζόμαστε». Και ήρθε, ήταν Τετάρτη και είχε έρθει στην Μιχάλη Αρχαγγέλου. Αμήν. Θυμάστε το Μωυσή. Άρχοντας στην Αίγυπτο. Θαυμαστός εν λόγης και έρχεις, λέει ο Στέφανος. Στις πράξεις το 7. Όλοι την προσκυνάγανε. Εσείς ήτανε άρχοντας. Ήτανε ο γιος της θυγατέρας του Φαραώ. Αλλά κατάλαβε, γνώριζε ότι αυτός θα σώσει το Ισραήλ. Και κάνει μια προσπάθεια. Πάει και σκοτώνει τον Αιγύπτιο, ο οποίος τυραννούσε τους Ισραηλίτες. Πάει και τον σκοτώνει και τον έθαψε. Προσπάθεια να σώσει. Θεός φυλάξει από τέτοια σωτηρία. Το στέλνει ο Κύριος στο πίσω μέρος της ερήμου. Ήταν ήδη 40 χρόνων και εξοδεύει άλλα 40 χρόνια στο πίσω μέρος της ερήμου. Με προβατάκια. Και ξέρετε, τα πρόβατα δεν σου αντιστέκονται, δεν έχουν απήθεια, ότι είναι επαναστατικά, είναι ήσυχα, όλα καλά. Και τώρα έρχεται ο Κύριος στην Γκαιόμενη Βάτο και του λέει, πήγαινε πίσω, εκεί που απέτυχες, εκεί θα πας, πίσω. Και θα πεις στον Φαραώ να αφήσει το λαό μου να φύγει. Τώρα αυτός ήξερε τι γίνεται στο παλάτι, πώς κινείται το στράτευμα, τι αυστηρή πειθαρχία υπάρχει και όλα αυτά, τα ξέρει ο Μωυσής. Και τι κάνει, αντιδράει. Κύριε, δεν θέλω, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Και κες ήτανε. Ενώ ήταν θαυμαστός εν λόγης και έργης. Μέχρι που ο Κύριος οργίστηκε εναντίον του. Και του λέει, εντάξει, θα στείλω τον Αρών να μιλάει αντί για σένα. Τελικά. Και για να τον πείσει τώρα, του λέει, τι είναι αυτό που έχει στο χέρι σου. Τι είχε, αδερφή. Μια ράβδο. Πώς φαντάζεστε τη ράβδο, να ήταν έτσι ωραία, με γωνίες, ξυσμένη, γυαλογραφισμένη, τέλεια. Τι ράβδος ήταν αυτή. Μια ράβδος ενός τσομπάνι. Ένα μεταχειρισμένο ξερό ξύλο. Ήτανε. Ήταν εργαλείο του Μωυσή για να πειμένει. Ξέρετε, έχουν από πάνω έχουν την καμπύλη αυτή για να μπορεί να πιάνει το πρόβατο, να το φέρνει εκεί που θέλει. Για να το αρμέξει, πολλά και διάφορα. Τι έχεις στο χέρι σου, τη ράβδο. Τι έχεις στο χέρι σου. Το λόγο έχουμε, αδερφοί. Γιατί η ράβδος αυτή συμβολίζει τελικά τον λόγο του Θεού. Ρίξε την κάτω, τη ρίχνει, έγινε φίδι. Και ο Μωυσής σίγουρα έχει δει πολλά φίδια και τι κάνουν στην έρημο εκεί μέσα που ήταν. Και τι κάνει, τα πόδια. Του λέει, πιάσ' το από την ουρά. Εάν πιάσεις από την ουρά, δίνεις το φίδι μοχλό να κάνει τι. Αυτό θα γυρίσει, τσακ, πιάσ' το από την ουρά. Το πιάσε, έγινε ράβδος πάλι. Κάτι ξύπνησε μέσα στο Μωυσή. Κάτι ξύπνησε. Ο Θεός θα σου δώσει αρχικά να κάνεις πράγματα. Μπορεί να είναι, μην είναι τόσο μεγαλειώδη, αλλά θα τα κάνει ο Κύριος. Θα τα κάνει. Για να αυξήσει την πίστη σου. Και τελικά τι βλέπουμε, αδελφοί. Αυτή η ράβδος πώς την ονόμασε. Πώς ονομάστηκε η ράβδος αυτή. Η ράβδος του Θεού. Η ράβδος του Θεού. Θες να πεις ότι αυτά που λέει εκεί μέσα ότι είναι έτσι, αλήθεια είναι. Και με βάση αυτά κινείται ο ουρανός. Ναι. Ναι. Μέχρι τώρα ήταν την εκκλησία να γίνονται πράγματα, να γίνονται θεραπείες, θαύματα. Αλλά στην πορεία, όταν ξυπνήσει ο λαός του Θεού και αρχίζει να κινείται δια του Πνεύματος του Θεού και να χρησιμοποιεί τον Λόγο όπως ο Μωυσής χρησιμοποίησε τη ράβδο, θα κινηθεί η γη ολόκληρη, αδελφοί. Όταν σήκωνε τη ράβδο ο Μωυσής, ενεργούσε ο ουρανός. Πάρε και τη ράβδο μαζί σου. Δεν είχε ούτε μάχαιρα, ούτε βιβλία, τι άλλο να είχε. Καμιά άμαξα με άλογα, τίποτα. Τι είχε μόνο, τη ράβδο. Τη ράβδο. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, λέει, θα με παρηγορούν. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου είναι ο λόγος του Θεού. Η ράβδο είναι και ο ίδιος ο Ιησούς, ο οποίος βλαστάνει μέσα από τη ρίζα του Ιεσέ. Αυτός είναι ο λόγος. Και όταν ξεκινάει ο Ιωάννης το βιβλίο του, πώς το ξεκινάει, εν αρχήν, ο λόγος. Φτάνουνε στην Ερυθρά Θάλασσα και τι κάνουνε. Μωυσή. Πώς έχουμε φτάσει εκεί. Από πίσω ο διάβολος κυνηγάει, πιέσεις, θα γίνει κακό, ποιος κάνει τι θα γίνει. έχετε τον Φαραώ μπροστά η θάλασσα. Ένα λαό να φωνάζει με απιστία. Τόσα πράγματα έκανε ο Θεός στην Αίγυπτο. Τίποτα, όλα χαθήκανε, εξαφανιστήκανε. Ξέρετε, υπάρχουν τέτοιοι είδους ανθρώποι. Μόλις έρθει κάποια δυσκολία, ξεχνούν όλα όσο ο Θεός έχει κάνει. Βλέπουν τη δυσκολία μόνο, τίποτα άλλο. Μόνο τη δυσκολία. Το πρόβλημά μου. Εγώ το πρόβλημά μου. Περίμενε, βρε παιδί μου. Κοίταξε στον Κύριο. Αυτός είναι που θα αλλάξει το πρόβλημα. Αλλά κοίταξε σε αυτόν. Ζήτησε τον. Και ο Μωυσής πήγε στον Κύριο και του λέει, φαντάστηκε όλος ο λαός, φωνές Μωυσή, έτσι. Και ο Μωυσής τώρα στην άκρη και λέει, Κύριε, τι να κάνω. Πες μου, σε παρακαλώ. Μ' αρέσει αυτό. Ξέρετε γιατί. Και εγώ το κάνω πάρα πολλές φορές. Πιστέψτε με. Δεν ξέρουμε, άνθρωποι είμαστε. Αλλά όταν έχεις δυσκολία, πήγαινε εκεί. Σε εκείνον θα πας. Τι βοάσπρωσε με Μωυσή. Τη ράβδο. Χρησιμοποίησε την. Χτύπησε τα νερά και ο του θαύματος. Αυτά όχι μόνο ανοίξανε να περάσει ο Ισραήλ, αλλά παγιδέψανε και τους στράτευμανες. Το ρήμα, ο λόγος. Αδελφοί, πρέπει να μας ανεβάσει ο Κύριος εκεί. Πόσοι θέλουν να βγούμε εκεί πέρα. Αμήν. Το ρήμα έρχεται με αποκάλυψη. Ο Κύριος έρχεται ή θα μιλήσει κατευθείαν από το στόμα σου ή θα σου δώσει αποκάλυψη για αυτό που είναι να κάνει και πρέπει να το πεις. Για να είναι ρήμα. Δηλαδή πρέπει να ακουστεί η εντολή, αυτό περιμένουν οι άγγελοι. Δεν περιμένουν καλές προθέσεις. Έχω αυτή την επιθυμία. Δεν λέει τίποτα στον άγγελο. Τι θέλει ο Θεός. Τον λόγο της πίστης, τον οποίο λαλούμε. Τον λόγο της πίστης. Και όταν ακουστεί, ενεργεί ο Θεός. Με ανήκουστο τρόπο. Και ο Κύριος θέλει να το κάνεις δικό σου. Είναι κτήμα σου, κάτι που ο Θεός σου το έχει δώσει, σου το έχει χαρίσει. Το ρήμα της ζωής. Το έχει δώσει. Κοιτάξτε λίγο, κάθε φορά που ο Κύριος χρησιμοποίησε αυτό το ρήμα, είπε, Λάζαρε, δεν βρω έξω. Ήξερε ότι ο Κύριος, ότι ο Λάζαρος θα βγει. Θα έρθει η ψυχή του μέσα από τον Άδη, να έρθει μέσα στον, με τη ζωή του, το πνεύμα του, η ψυχή του, να μπει μέσα στο σώμα, να γιατρευτεί το σώμα που είχε αλλοιωθεί τέταρτη μέρα ήτανε. Ξέρετε, ο νεκρός ζεπρίζεται, γίνει με ζουμιά, χαλάει το σώμα. Δεν ασχολήθηκε με αυτά ο Κύριος. Λάζαρε, βγες έξω. Η δουλειά είναι του Θεού να το κάνει. Του Θεού. Ταλιθά, κούμι. Σήκω. Διαταγές, εντολές. Αλλά για κάθε ένα από αυτά πιστεύω ότι ο Κύριος είχε μέσα του πληροφορία και αποκάλυψη. Αυτό τώρα τι απαιτεί από μας. Ναι, θα πάμε να θα πούμε. Περίμενε. Πριν πας και πεις, θα πρέπει να είσαι γεμάτος με την παρουσία του Κυρίου. Γεμάτος με προσευχή, γεμάτος με αγάπη για τους ανθρώπους. Ποτέ ο Κύριος δεν χρησιμοποίησε αυτά που ο Θεός του έδωσε για τον εαυτό του. Σας έχω πει το παραδείγμα. Με τα δίδραχμα. Θα πεις μόνο εκείνη τη φορά ο Κύριος είπε στον Πέτρο να ρίξει το αγκίστρι και το πρώτο ψάρι που θα έβγαζε θα είχε ένα στατήρα που ήταν 2 δίδραχμα. Το μερίδιο του Πέτρου και του Χριστού. για τους φόρους του ναού. Αυτό έκανε μόνο. Ό,τι άλλο έκανε, και ψάξτε τα Ευαγγέλια να το βρεις, ό,τι άλλο έκανε, το έκανε για τους ανθρώπους γύρω του. Κύριε, όλοι αυτοί πεινάνε οι άνθρωποι, μέχρι να πάνε πίσω θα πέσουν στον δρόμο από την πείνα. Τι να κάνουμε. Αυτό δεν είναι λόγος πιστής, αυτό είναι τώρα ότι κάνουμε γνωστές τις ανάγκες μας. Τις κάνουμε γνωστές. Το θέλει ο Κύριος, λέει να κάνετε γνωστές τις ανάγκες σας. Αλλά να μην σταματάμε εκεί. Και έρχεται, ποιος ήταν νομίζω, ένας από τους μαθητές, έρχεται και λέει στον Κύριο, έχουμε εδώ ένα παιδάκι το οποίο έχει 5 άρτους κρίθινους και 2 ψάρια. 5 άρτους κρίθινους και 2 ψάρια. Φέρτε τα εδώ. Τα ευλόγησε. Για να φάει ο ίδιος. Πιστεύω ότι και εκείνος έφαγε μέσα από αυτά. Αλλά ήτανε για να ταΐσει ανθρώπους. Θεράπευε τους ανθρώπους γιατί τους αγαπούσε και τους αγαπάει και μας αγαπάει. Γιατί δεν θέλει να είμαστε άρρωστοι. Δεν θέλει να πονάμε, δεν θέλει να υποφέρουμε. Επομένως, όλη αυτή η ενέργεια του λόγου της πίστης, πού πρέπει να είναι στραμμένη. Εμένα, για μένα, σε μένα, από μένα, εγώ. Ή να είναι στραμμένη σε αυτό που ο Κύριος θέλει να κάνει την οποιαδήποτε ώρα. Και όταν είσαι γεμάτος από εκείνον, ο Θεός είναι που ενεργεί κατά ένα θαυμαστό τρόπο και σας λέω ότι καμιά φορά δεν είναι η ίδια με την άλλη. Γι' αυτό πρέπει να είσαι συνέχεια έτσι, τις μύτες. Κύριε, τι γίνεται, τι θέλεις. Δεν μπορείς να πας σε ναι, εγώ ξέρω. Δεν έχει τέτοια μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Είσαι σπασμένος, νιώθεις αχρίος. Τι απ' αχρίος, άχρηστος. Λειτουργείς μπροστά στη μεγαλειότητα του Θεού. Εκεί που και οι άγγελοι τρέμουν να πατήσουν. Μας έχει δώσει ο Κύριος δικαίωμα να μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων και να έχουμε κοινωνία. Θυμάστε πώς λεγόταν μέσα τα Άγια των Αγίων, πώς λεγότανε. Χρηματιστήριο ή Δαβίρ. Δεβίρ. Που θα πει Νταβάρ σημαίνει λόγος στα εβραϊκά. Δεβίρ είναι ο τόπος από που βγαίνει ο λόγος. Από εκεί, μέσα από τα Άγια των Αγίων. Οπότε για να σου δώσει ο Κύριος χρηματιστήριος εννοεί ότι βγαίνουν οι χρησμοί, οι χρησμένοι λόγοι από εκεί. Για να σου δώσει ο Κύριος χρησμένο λόγο, πού πρέπει να είσαι. Το πνεύμα σου. Μπορεί να είσαι οπουδήποτε, μιλάμε πνευματικά πού πρέπει να είσαι, πού πρέπει να ζεις στην παρουσία του. Στα Άγια των Αγίων. Μην ξεχνιέσαι, δεν είσαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Είσαι γιος ή κόρη του Θεού, του υψίστου. Και ο Κύριος σε θέλει συνέχεια να είσαι παρόν. Να παρίστασε ενώπιον του Κυρίου, όπως ο Ηλίας. Εγώ είμαι, λέει, ο παριστάμενος. Τι σημαίνει παριστάμενος. Είμαι εκεί. Κύριε, εδώ είμαι. Πες μου τι θέλεις. Όταν προσεύχομαι να μου δώσει λόγο ο Κύριος, τι λέω. Κύριε, πες μου τι θέλεις να πεις στο λαό. Θα πεις, Κύριε, τι θέλεις να κάνεις στην περίπτωση αυτή. Τι θέλεις να κάνεις. Μπορεί να σε πάνε σε ένα σπίτι και να είναι, σας είχα πει αυτό το παράδειγμα με την, στον Κούρκοβο, ένα χωριό στη Βουλγαρία. Μόλις είχε γεννήσει δίδυμα η γυναίκα και κάτι έγινε και είχε συνεχή αιμορραγία και δεν μπορούσαν να το σταματήσουν οι γιατροί. Και τη στείλαν στο σπίτι να πεθάνει. Και έρχεται και σου λένε, έλα να προσευχηθείς σε παρακαλώ. Τι θα κάνεις. Πώς νιώθεις μέσα σου, νιώθεις στεγνός, φοβάσαι. Τι θα γίνει αν προσευχηθώ και δεν γίνει. Πού είσαι, τι γίνεται μέσα σου. όταν ξέρεις ότι ο Κύριος έχει εκεί γιατί θέλει να θεραπεύσει, θέλει να ευλογήσει, θέλει να στηρίξει, θέλει να διδάξει, θέλει να σηκώσει το λαό του, τι θα κάνεις? Ξέρεις ότι ο Κύριος είναι μαζί σου. Όπου είσαι. Το βράδυ όταν κοιμάσαι είναι εκεί ο Κύριος. Εκεί που να σου μιλάει, να έχεις κοινωνία μαζί του και με τα μάτια κλειστά. Είναι εκεί. Σας είπα, όταν μπήκαμε μέσα, μύρισα το πνεύμα του θανάτου. Ήξερα ότι ήταν εκεί αυτός ο δαίμονας που φέρνει θάνατο στον άνθρωπο. Το επιτιμήσαμε. Και διατάξαμε λόγο, ρήμα, πίστης. Κύριε, αυτή η γυναίκα έχει δύο μωρά. Μόλις γεννηθήκανε, δίδυμα, και έχουν ανάγκη τη μητέρα τους. Και εμείς διατάσσουμε ζωή επάνω της. Διατάσσουμε ζωή και τέλεια θεραπεία. Προσευχήθηκαμε μετά με γλώσσες, νιώσαμε καλά, φύγαμε. Και ο Κύριος τη θεράπευσε. Τη θεράπευσε. Όταν την είδαμε ήταν ένας σκελετός. Όταν την ξαναείδα μετά δύο μήνες, βλέπω μια πανέμορφη κοπέλα. 20 χρονών. Και με κοιτούσε και γέλαγε. Λέω, αυτή η κοπέλα τι θέλει και γελάει? Λέει, δεν την ξέρεις? Λέω, όχι, δεν την ξέρω. Πού να την γνωρίσω? Ήταν η μαμά των δύο παιδιών. Η μαμά των δύο παιδιών. Την έβγαλε από τον άδειο Κύριος. Την έβγαλε από το θάνατο. Γι' αυτό σε κάλεσε ο Θεός. Αυτά είναι τα έργα του Κυρίου που ο Κύριος θέλει να κάνεις. Μη καταπιάνεσαι με άλλα πράγματα ανούσια. Να συγκρίνεις τον εαυτό σου με, ναι, γιατί αυτός είναι έτσι, γιατί έγινε έτσι, γιατί το άλλο εκείνο. Ο άνθρωπος που το κάνει αυτό περιεργάζεται τα λότρια και δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τον Κύριο. Είναι άχρηστος. Μάλλον ζημιά θα φέρει παρά καλό. Ο Κύριος σε κάλεσε να κοιτάξεις εκείνον. Να πιστέψεις με όλο το βάθος και τη δύναμη της καρδιάς σου τον λόγο του. Και αυτόν να διακηρύττεις. Μπορούμε να κάνουμε μερικές διακηρύξεις σήμερα? Μπορούμε? Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Ελάτε να κάνουμε μερικές διακηρύξεις. Ας ανοίξουμε παρακαλώ τον Ψαλμό 27. Ψαλμός 27. Ελάτε να διακηρύξουμε όλα αυτά τα οποία μας δίνει ο Κύριος σε αυτόν τον μικρό ψαλμό. Διακήρυξε τα για τον εαυτό σου. Για να μπορεί να κινηθεί το χέρι του Κυρίου. Με πίστη. Και μετά μπορείς αυτό να το μεταφέρεις στη ζωή σου όπως ο Κύριος θα σε οδηγήσει και όπου θα σε οδηγήσει. Γιατί η Εκκλησία την ετοιμάζει ο Κύριος να κάνει έξοχα πράγματα. Μας ετοιμάζει, αδερφέ. Θα μου πεις, όλο αυτόν τον καιρό μας ετοιμάζει? Ναι. 40 χρόνια ετοίμαζε τον Ισραήλ στην έρημο και απέτυχαν. Αλλά η καινούργια γενιά το κατάφερε. Κατάφερε. Πάρε πίστη, βάλε μπροστά σου τον Κύριο, να ξέρεις ότι σ' ακούει, οι άγγελοι του Κύριου ακούνε και ότι αυτό θέλει ο Θεός να γίνει πραγματικότητα μέσα στη ζωή σου. Πραγματικότητα. Το ζήσεις. Όλοι μαζί. Πάμε. Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Τι να θέλω φοβηθεί? Ο Κύριος είναι δύναμη στη ζωή μου. Από τίνος θέλω δηλιάσει. Ότε πλησίασαν επ' εμέ υπονειρευόμενοι, δια να καταφάγωση την σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, αυτοί προσέκρουσαν και έπεσαν. Και αν παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα, η καρδία μου δεν θέλει φοβηθεί. Και αν πόλεμος σηκωθεί επ' εμέ, και τότε θέλω ελπίζει. Εν ζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εξητή. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Να θεωρώ το κάλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι το ναόν αυτού. Διότι η ημέρα συμφοράς θέλει με κρύψει εν τη σκηνή αυτού. θέλει με κρύψει εν το αποκρύφο της σκηνής αυτού, θέλει με υψώσει επί βράχων. Πότε θα μας κρύψει η αδερφή στη σκηνή του? Την ημέρα της συμφοράς. Όταν έρθει, είναι να έρθει ο Αντίχριστος, ο Κύριος θα πάρει την εκκλησία του. Αμήν. Συνεχίζουμε. Και ήδη η κεφαλή μου θέλει υψωθεί υπεράνω των εχθρών μου, των περικυκλούντων με. Και θέλω θυσιάσει εν τη σκηνή αυτού, θυσίας αλλαλαγμού, θέλω υμνή και θέλω ψαλμωδή εις τον Κύριον. Θέλω να ψάλουμε ύμνους δοξολογίας και επένου στον Κύριο. Αμήν, αμήν. Καθώς θα ψάλουμε, διακήρυξέ το. Διακήρυξέ το. Θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο ακόμη. Είναι στην προς Ρωμαίους, 10ο κεφάλαιο, 8ο εδάφιο. Αλλά τι λέγει? Πλησίον σου είναι ο λόγος. Πού? Εν το στόματί σου και εν την καρδία σου. Δεν χρειάζεται να ανέβεις και να κατέβεις, που λέει πιο πριν το προηγούμενο εδάφιο. Του τέστην, δηλαδή, ο λόγος της πίστεως τον οποίον κηρύττουμε. Ο Κύριος θα το βάλει στην καρδιά σου, θα το βάλει στο στόμα σου για να το κάνεις τι? Να το πεις. Να το διακηρύξεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο Ιωταθήτα. Εις τον τρίτον μήνα της εξόδου των Ιών Ισραήλ εκ της Αιγύπτου, την ημέραν ταύτην ήλθον εις την έρημον Σινά. Εσηκώθησαν δε από Ραφιδίν και ήλθον εις την έρημον Σινά και εστρατοπέδευσαν εν τη ερήμο. Και εκεί κατεσκήνωσεν ο Ισραήλ απέναντι του όρους. Ο δε Μωυσής ανέβη προς τον Θεόν και εκάλεσεν αυτόν ο Κύριος εκ του όρους λέγον «Ούτω θέλεις υπή προς τον οίκον Ιακώβ και αναγγείλει προς τους Ιούς Ισραήλ. Σεις είδετε όσα έκαμα εις τους Αιγυπτίους και σας εσήκωσα ως επιπτερίγωνα ετού και σας έφερα προς εμαυτόν. Τώρα λοιπόν, εάν το όντι υπακούσετε εις την φωνήν μου και φυλάξετε την διαθήκην μου, θέλετε είστε εις εμέ ο εκλεκτός από πάντων των λαών. Διότι η δική μου είναι πάσα η γη. Και εσείς θέλετε είστε εις εμέ βασίλειον ιεράτευμα και έθνος άγιον. Ούτι είναι οι λόγοι τους οποίους θέλεις υπή προς τους Ιούς Ισραήλ». Και ήλθεν ο Μωυσής και εκάλεσε τους πρεσβυτέρους του λαού και έθεσεν εμπροσθεν αυτών πάντα σε εκείνους τους λόγους τους οποίους προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος. Και απεκρίθη ομοφώνος πας ο λαός, λέγον «Πάντα όσα είπεν ο Κύριος θέλομεν πράξη». Και ανέφερεν ο Μωυσής προς τον Κύριον τους λόγους του λαού. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν «Ιδού εγώ έρχομαι προς σε εν εφέλη πυκνή, δια να ακούσει ο λαός όταν λαλήσω προς σε και έτι να πιστεύει εις σε πάντοτε». Ανήγγειλε δε ο Μωυσής προς τον Κύριον τους λόγους του λαού. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν «Είπαγε προς τον λαόν και αγίασον αυτούς σήμερον και αύριον και ασπλήνωσι τα ημάτια αυτών και ας είναι έτοιμοι εις την ημέραν την τρίτην. Διότι εν τη ημέρα τη τρίτη θέλει καταβεί ο Κύριος επί το όρο Σινά ενώπιον παντός του λαού. Και θέλεις βάλει στον λαόν όρια κυκλώθεν, λέγον «Προσέχετε εις σε αυτούς, μη αναβείτε εις το όρος ή εγγύσετε εις τα άκρα αυτού. Ώστις εγγύσει το όρος θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Δεν θέλει εγγύσει εις αυτόν χείρ, διότι με λίθους θέλει λιθοβοληθεί ή με βέλη θέλει κατατοξευθεί. Είτε ζώον είναι, είτε άνθρωπος, δεν θέλει ζήσει. Όταν η σάλπινγκς ηχήσει, τότε θέλουσι αναβεί επί το όρος». Και κατέβει ο Μωυσής από του όρους προς τον λαόν και υγείασε τον λαόν. Και έπλυναν τα ημάτια αυτών. Και είπε προς τον λαόν «Γίνεστε έτοιμοι δια την ημέραν την τρίτην. Μη πλησιάσετε εις γυναίκα». Και εν τη ημέρα τη τρίτη το πρωί έγιναν βροντέ και αστραπέ και νεφέλη πυκνή ήτο επί του όρους και φωνή σάλπιγκος δυνατή σφόδρα. Και έτρεμε πάσο λαός ο εν το στρατοπέδο. Τότε εξήγαγεν ο Μωυσής των λαών εκ του στρατοπέδου εις την συνάντηση του Θεού και εστάθησαν υπό το όρος. Το δε όρο Σινά ή το όλον καπνός, διότι κατέβει ο Κύριος εν πυρή επ' αυτό. Ανέβαινε δε ο καπνός αυτού ως καπνός καμίνου και όλον το όρος εσύε το σφόδρα. Και ότι η φωνή της άλπιγκος προέβαινεν αυξανωμένη σφόδρα, ο Μωυσής ελάλη και ο Θεός απεκρίνεται προς αυτόν μεταφωνής. Και κατέβει ο Κύριος επί το όρο Σινά, επί την κορυφήν του όρους, και εκάλεσε Κύριος τον Μωυσήν επί την κορυφήν του όρους και ανέβει ο Μωυσής. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν «Κατά βάς, διαμαρτυρήθητη προς τον λαόν, μήποτε υπερβώσει τα όρια και αναβώσει προς τον Κύριον δια να περιεργαστώσει και πέσωσει πολύ εξ αυτών. Και οι ιερείς δε οι πλησιάζοντες προς τον Κύριον ας αγιαστώσει δια να μη εξορμήσει ο Κύριος επ' αυτούς». Και είπεν Μωυσής προς τον Κύριον «Ο λαός δεν δύναται να αναβεί εις το όρο Σινά, διότι σύ προσέταξας εις ημάς λέγον «Βάλε όρια κυκλώθεν του όρους και αγίασον αυτό». Και είπε Κύριος προς αυτόν «Είπαγε, κατάβηθη, έπειτα θέλεις αναβεί σύ και ο Ααρών μετά σου. Οι ιερείς όμως και ο λαός ας μη υπερβώσει τα όρια δια να αναβώσει προς τον Κύριον, δια να μη εξορμήσει επ' αυτούς». Και κατέβει ο Μωυσής προς τον λαόν και ομίλησε προς αυτούς.
2: Έξοδος, κεφάλαιο Κάπα. Και ελάλησεν ο Θεός πάντα στους λόγους τούτους, λέγον «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο εξαγαγών σε εκ γης Αιγύπτου εξίκου δουλείας. Μη έχεις άλλους θεούς πλήνε μου. Μη καμίσεις σε αυτόν είδωλον, μη δε ομοιωματινός, όσα είναι εν το ουρανό άνω, ή όσα εν τη γη κάτω, ή όσα εν της είδασιν υποκάτω της γης. Μη προσκυνήσεις αυτά, μη δε λατρεύσεις αυτά, διότι εγώ, Κύριος ο Θεός σου, είμαι Θεός ζηλότυπος, ανταποδίδων τα αμαρτίας των πατέρων επί τα τέκνα, έως τρίτης και τετάρτης γενεάς των μισούντων με. Και κάμνον έλεος εις χιλιάδας γενεών των αγαπώντων με και φυλατώντων τα προστάγματά μου. Μη λάβεις το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματέω, διότι δεν θέλει αθωώσει ο Κύριος τον λαμβάνοντα επί ματέω το όνομα αυτού. Ενθυμού την ημέραν του Σαββάτου δια να αγιάζεις αυτήν. Έξι μέρας εργάσου και κάμνε πάντα τα έργα σου. Η ημέρα όμως η εβδόμη είναι Σάββατον Κυρίου του Θεού σου. Μη κάμεις εν ταύτη ουδέν έργων, μήτε εσύ, μήτε ο υιός σου, μήτε η θυγάτηρ σου, μήτε ο δούλος σου, μήτε η δούλη σου, μήτε το κτήνο σου, μήτε ο ξένος σου, ο εντός των πυλών σου. Διότι εις έξι μέρας επίησεν ο Κύριος των ουρανών και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Εν δε τη ημέρα τη εβδόμη κατέπαυσε. Δια τούτο ευλόγησε Κύριος την ημέραν του Σαββάτου και υγείασεν αυτήν. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, για να γίνεις μακροχρόνιος επί της γης, την οποίαν συδίδει Κύριος ο Θεός σου. Μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου, μαρτυρίαν ψευδή. Μη επιθυμήσεις την οικίαν του πλησίον σου, μη επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου, μη δε τον δούλον αυτού, μη δε την δούλην αυτού, μη δε τον βούν αυτού, μη δε τον όνον αυτού, μη δε παν ό,τι είναι του πλησίον σου. Και πας ο λαός έβλεπε τας βροντάς και τας αστραπάς και την φωνήν της άλπιγκος και το όρος καπνίζων. Και ότι ο λαός είδε ταύτα, εσύρθησαν και εστάθησαν μακρόθεν. Και είπων προς τον Μωυσήν, «Σι λάλησον προς ημάς και θέλουμε να ακούσει. Και ας μη λαλήσει προς ημάς ο Θεός, δια να μη αποθάνομεν». Και είπεν ο Μωυσής προς τον λαόν, «Μη φοβήστε, διότι ο Θεός ήλθε δια να σας δοκιμάσει και δια να είναι ο φόβος αυτού έμπροσθεν σας, δια να μη αμαρτάνετε». Και εστάθη ο λαός μακρόθεν. Ο δε Μωυσής επλησίασεν εις την ομίχλην όπου ήτο ο Θεός. Είπε δε Κύριος προς τον Μωυσήν, ούτω είπε προς τους ιούς Ισραήλ. Σεις είδετε ότι εκ του ουρανού ελάλησαμε εσάς. Μη κάμετε θεούς μετεμού αργυρούς, μη δε κάμετε εις αυτούς θεούς χρυσούς. Θυσιαστήριον εκ γης κάμε εις εμέ, και θυσίαζε επ' αυτού τα ολοκαυτώματά σου και τας ειρηνικάς προσφορά σου, τα πρόβατά σου και τους βόα σου. Εν παντή τόπο όπου αναμνήσω το όνομά μου, θέλω έρχεστε προς σε και θέλω σε ευλογή. Εάν δε εκλήθον κάμεις θυσιαστήριον εις εμέ, δεν θέλεις οικοδομήσει αυτό εκ πέτρας πελεκητής. Διότι εάν περάσεις επάνω αυτού το εργαλείον σου, θέλεις μολύνει αυτό. Και μη αναβείς δια αναβαθμίδων επί το θυσιαστήριόν μου, δια να μη αποκαλυφθεί επ' αυτού η γύμνωσή σου.
1: Ψαλμός όμικρον. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Εις ανάμνησιν. Θεέ, τάχυνον να με ελευθερώσεις. Τάχυνον, Κύριε, εις βοήθειάν μου. Ας εσχυνθώσει και ας εντραπώσιν οι ζητούντες στην ψυχήν μου. Αστραφώσιν εις τα οπίσω και ας εντραπώσιν οι θέλοντες το κακόν μου. Αστραφώσιν οπίσω προς αμοιβήν της εσχήνης αυτών, οι λέγοντες «έβγε, έβγε». Ας αγάλλονται και ας εφραίνονται εισέ, πάντες οι ζητούντες σε. Και οι αγαπώντες την σωτηρίαν σου, ας λέγωσι διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Θεός. Εγώ δε είμαι πτωχός και παίνεις. Θεέ, τάχυνον προς εμέ. Σύ είσαι βοήθειά μου και ελευθερωτής μου. Κύριε, μη βραδύνεις. Ψαλμός όμικρον αλφα. Επί σε, Κύριε, ήλπισα, ας μη κατεσχυνθώ ποτέ. Δια την δικαιοσύνην σου λύτρωσόν με και ελευθέρωσόν με. Κλείνον προς εμέ το οτίον σου και σώσον με. Γεννούησε με τόπος οχυρός, δια να καταφεύγω πάντοτε. Σύ διέταξας να με σώσεις, διότι πέτρα μου και φρούριόν μου είσαι. Θεέ μου, λύτρωσόν με εκ δυνάμεως ασεβούς
3: εκχειρός παρανόμου και αδίκου. Διότι εσύ είσαι η ελπής μου, Κύριε Θεέ, το θάρρος μου εκ νεότητός μου. Επί σε επεστηρίχθην εκ της κοιλίας. Σύ είσαι σκέπη μου, εκ των σπλάχνων της μητρός μου. Ισέ θελείστε πάντοτε ο ύμνος μου. Ως τέρας κατεστάθην εις τους πολλούς, αλλά σύ είσαι το δυνατόν καταφύγιόν μου. Ας εμπλιστεί το στόμα μου από του ύμνου σου, από τις δόξεις σου, όλην την ημέραν. Μη με απορρίψεις εν καιρό γύρατος. Όταν εκλείπει η δύναμής μου, μη με εγκαταλείπεις. Διότι οι εχθροί μου λαλούσι περί εμού, και οι παραφυλάτοντες την ψυχήν μου, συμβουλεύονται ομού, λέγοντες, ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν. Καταδιώξατε και πιάσατε αυτόν, διότι δεν υπάρχει ο σώζον. Θεέ, μη μακρυνθείς απ' εμού, Θεέ μου, τάχυνον εις βοήθειάν μου. Ας εσχυνθώσιν, ας εξαλειφθώσιν η εχθρή της ψυχής μου, ας σκεπαστώσει από ονείδους και εντροπής οι ζητούντες το κακόν μου. Εγώ δε πάντοτε θέλω ελπίζει και θέλω προσθέτει επί πάντα στους επένους σου. Το στόμα μου θέλει κηρύττει την δικαιοσύνην σου και την σωτηρίαν σου όλην την ημέραν, διότι δεν δύναμε να απαριθμίσω αυτάς. Θέλω περιπατή εν τη δυνάμη Κυρίου του Θεού. Θέλω μνημονεύει την δικαιοσύνην σου, σου μόνου. Θεέ, σύ με εδίδαξας εκ νεότητός μου και μέχρι του νυν εκήρυτον τα θαυμάσια σου. Μη με εγκαταλείπεις, μη δε μέχρι του γύρατος και πολιάς, Θεέ. Εωσού κηρύξω τον βραχίωνά σου εις ταύτην την γενεάν, την δύναμήν σου εις πάντα στους μεταγενεστέρους. Διότι η δικαιοσύνη σου, Θεέ, είναι υπερυψωμένη. Διότι έκαμες μεγαλεία, Θεέ, της ομοιός σου, ως της έδειξας εις εμέ θλίψης πολλάς και ταλαιπωρίας, και πάλιν με ανεζωοποίησας και εκ των αβύσων της γης πάλιν ανοίγαγες με, ύφξησα στο μεγαλείον μου και επιστρέψας με παρηγόρησας. Και εγώ, Θεέ μου, θέλω δοξολογή εν το οργάνο του ψαλτηρίου σε και την αλήθειάν σου. Εισέ θέλω ψαλμωδί εν κιθάρα, Άγιε του Ισραήλ. Θέλω συναγάλεστε τα χείλη μου, όταν εισέ ψαλμωδώ και η ψυχή μου την οποίαν ελύτρωσας. Έτι δε η γλώσσα μου, όλην την ημέραν θέλει μελετά την δικαιοσύνην σου, διότι ενετράπησαν, διότι κατησχύνθησαν οι ζητούντες το κακόν μου.
4: Παύλου του Αποστόλου, η προς Ρωμαίους επιστολή. Κεφάλαιο 1. Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, προσκεκλημένος Απόστολος και χωρισμένος δια το Ευαγγέλιον του Θεού, το οποίο προϋπεσχέθη δια των προφητών αυτού εν τες Αγίες Γραφές, περί του Υιού αυτού, ως της εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει, κατά το πνεύμα της Αγιοσύνης, δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, δια του οποίου ελάβομεν χάριν και αποστολήν εις υπακοήν πίστεως πάντων των εθνών, υπέρ του ονόματος αυτού, μεταξύ των οποίων είστε κι εσείς, προσκεκλημένοι του Ιησού Χριστού, προς πάντας τους όντας εν Ρώμη, αγαπητούς του Θεού, προσκεκλημένους Αγίους, χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Πρώτον μεν ευχαριστώ τον Θεόν μου δια Ιησού Χριστού υπερπάντων ημών, διότι η πίστη σας κηρύτεται εν όλο το κόσμο. Επειδή μάρτης μου είναι ο Θεός, τον οποίον λατρεύω δια του πνεύματός μου εν το Ευαγγελίο του Υιού αυτού, ότι αδιαλείπτο σας ενθυμούμε, δεόμενος πάντοτε εν τες προσευχές μου, να αξιωθώ ήδη ποτέ δια του θελήματος του Θεού να έλθω προς εσάς. Επειδή επιποθώ να σας είδω, για να σας μεταδώσω χαρισμάτι πνευματικών προς στήριξη ημών, τούτο δε είναι το να συμπαρηγορηθώ μεταξύ σας δια της κοινής πίστεως ημών τε και εμού. Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, ότι πολλάκι σε μελέτησα να έλθω προς εσάς, εμποδίστην όμως μέχρι τούδε, για να απολαύσω καρπών τεινά και μεταξύ σας, καθώς και μεταξύ των λοιπών εθνών. Χρεώστης είμαι προς Έλληνας τε και βαρβάρους, σοφούς τε και ασόφους. Ούτω πρόθυμος είμαι, το κατ' εμέ, να κηρύξω το Ευαγγέλιον και προς εσάς τους εν Ρώμη. Διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιον του Χριστού, επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα των πιστεύοντα, Ιουδαίωτε πρώτον και Έλληνα. Διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένον, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Διότι οργή Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού, επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, ήτινες κατακρατούσι την αλήθειαν εν αδικία, επειδή ότι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς αποκτήσεως κόσμου νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης, ώστε αυτοί είναι αναπολόγητοι. Διότι γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία, λέγοντες ότι είναι σοφοί εμοράνθησαν και ήλαξαν την δόξαν του αυτάρτου Θεού εις ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Δια τούτο και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν, ώστε να ετοιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών. Ήτινες μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος και δεν εσεβάστησαν και ελάτρευσαν την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα, ώστις είναι ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Δια τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθεια τιμίας, διότι και οι γυναίκες αυτών μετήλαξαν την φυσικήν χρήσην εις την παραφύσιν. Ομοίως δε και οι άνδρες, αφήσαντες την φυσικήν χρήσην της γυναικός, εξεκάφθησαν εις την επιθυμίαν αυτών προς αλλήλους, πράττοντες την ασχημοσύνην, άρσενες εις άρσενας, και απολαμβάνοντες εις εαυτούς την πρέπουσαν αντιμισθίαν της πλάνης αυτών. Και καθώς απεδοκίμασαν το να έχωσιν επίγνωσιν του Θεού, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν, ώστε να πράττωσι τα μη πρέποντα. Πλήρης όντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστέ, κατάλαλοι, μισόθεοι, υβριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακών, απειθήσεις στους γονείς, ασύνετοι, παραβάτε συνθήκων, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες. Ήτινες ενώ γνωρίζουν την δικαιοσύνη του Θεού, ότι οι πράττοντες τα τιάφτα είναι άξιοι θανάτου, ουχή μόνο πράτουσιν αυτά, αλλά και συνευδοκούσιν εις τους πράττοντας. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο δεύτερο. Δια τούτο αναπολόγητος είσαι, ο άνθρωπε, πας ως της κρίνης, διότι εις ό,τι κρίνεις τον άλλον, σε αυτόν κατακρίνεις, επειδή τα αυτά πράττεις σιωκρίνων. Εξεύρωμεν δε ότι οι κρίσεις του Θεού είναι κατά αλήθειαν εναντίον των πρατώντων τα τιάφτα. Και νομίζεις τούτο, ο άνθρωπε, σι ο κρίνων τους πράττοντας τα τιάφτα και πράττων αυτά, ότι θέλεις εκφύγει την κρίση του Θεού, ή καταφρονείς των πλούτων της Χριστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας, αγνοών ότι η Χριστότης του Θεού σε φέρει εις μετάνοιαν, διαδέε την σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδίαν, θησαυρίζεις εις αυτόν οργήν εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού, ώστις θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά τα έργα αυτού, εις μεν του ζητούντας διυπομονής έργου αγαθού, δόξαν και τιμήν και αυθαρσίαν, ζωήν αιώνιον. Εις δε τους φιλονίκους και απειθούντας μεν εις την αλήθειαν, πειθωμένους δε εις την αδικίαν, θέλει είστε θυμός και οργή, θλίψεις και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του εργαζομένου το κακόν, Ιουδαίουτε πρώτον και Έλληνος. Δόξα δε και τιμή και ειρήνη, εις πάντα των εργαζόμενων του αγαθών, Ιουδαίοντε πρώτον και Έλληνα. Επειδή δεν είναι προσωποληψία παρά το Θεό. Διότι όσοι ημάρτησαν χωρίς νόμου, θέλουσι και απολεστεί χωρίς νόμου, και όσοι ημάρτησαν υπό νόμων, θέλουσι κριθεί δια νόμου. Διότι δεν είναι δίκαιοι παρά το Θεό οι ακροατέ του νόμου, αλλά οι εκτελεστέ του νόμου θέλουσι δικαιωθεί. Επειδή όταν οι εθνικοί, οι μη έχοντες νόμων, πράττουσιν εκφύσιος τα του νόμου, ούτε νόμο μη έχοντες, είναι νόμος εις αυτούς. Ήτινες δεικνύωση το έργο του νόμου γεγραμμένων εν τες καρδίες αυτών, έχοντες συμμαρτυρούσαν την συνείδηση αυτών και τους λογισμούς κατηγορούντας ή και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων, εν τη ημέρα ότε θέλει κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων για του Ιησού Χριστού κατά το Ευαγγέλιόν μου. Ιδού, σύ επωνομάζεσαι Ιουδαίος και επαναπάβεσαι εις τον νόμον και καυχάσαι στον Θεόν και γνωρίζεις το θέλημα αυτού και διακρίνεις τα διαφέροντα, διδασκόμενος υπό του νόμου και έχεις πεποίθησιν εις αυτόν ότι είσαι οδηγός τυφλών, φως εν το σκότι, παιδευτής αφρόνων, διδάσκαλος νηπίων, έχων τον τύπον της γνώσεως και της αληθείας εν τον νόμο. Ο διδάσκων λοιπόν άλλων, σε αυτόν δε διδάσκεις. Ο κηρύττων να μη κλέπτωσι, κλέπτης. Ο λέγων να μη μιχεύωσι, μιχεύεις. Ο βδελιτόμενος στα είδωλα, ιεροσιλής. Ο καυχόμενος εις τον νόμον, ατιμάζεις τον Θεόν δια της παραβάσεως του νόμου. διότι το όνομα του Θεού εξαιτίας σας βλασφημείται μεταξύ των εθνών, καθώς είναι γεγραμμένον. Επειδή ωφελείμεν η περιτομή, εάν εκτελείς τον νόμον, εάν όμως είσαι παραβάτης του νόμου, η περιτομή σου έγινε ακροβιστία. Εάν λοιπόν ο απερίτμητος φυλάτει τα διατάγματα του νόμου, η ακροβιστία αυτού δεν θέλει λογιστεί αντί περιτομής. Και ο εκφύσεως απερίτμητος εκτελών των νόμων θέλει κρίνει σε, ως της έχων το γράμμα του νόμου και την περιτομήν, είσαι παραβάτης του νόμου. Διότι Ιουδαίος δεν είναι ο εντοφανερό Ιουδαίος, ουδέ περιτομή η εντοφανερό η γινωμένη εν σαρκή. Αλλά Ιουδαίος είναι ο εντοκρυπτό Ιουδαίος και περιτομή η της καρδίας, κατά πνεύμα, ουχή κατά γράμμα, του οποίου ο έπαινος είναι ουχή εξ ανθρώπων, αλλά εκ του Θεού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Διαβάζω από το Ματθαίο στο 5ο κεφάλαιο, στο 15 εδάφιο. Είχαμε ξεκινήσει από το 13, είπαμε να δούμε αυτές τις λειτουργίες του μαθητή. Λέει, είμαστε το αλάτι της γης. Το αλάτι της γης, το 14 λέει, εσείς είστε το φως του κόσμου. Πόλη κυμαίνει επάνω όρους που δεν μπορεί να κρυφτεί. Και λέει στο 15, ουδέ ανάπτωση λίχνο και θέτουσιν αυτών υπό το μόδιον, αλλά επί το λιχνοστάτη, και φέγγει πάντα στους εν τη οικία. Ούτως ας λάμψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, για να είδωσει τα καλά σας έργα και δοξάσουσι τον πατέρα σας τον εν της ουρανής. Τι είναι αυτό που φανερώνει το φως, αδελφοί? Έβαλε ο Κύριος επάνω μας φως. Έβαλε μέσα μας φως. Να φέγγουμε. Αλλά ρωτάω, μας λέει εδώ πέρα ότι το φως όταν ανάψεις δεν το κρύβεις. Το ανάβεις για κάποιο λόγο. Και ο Κύριος σε άναψε για κάποιο λόγο. Ποιος είναι αυτός? Για να φέγγεις. Για να φέγγεις. Θυμάστε τι ήταν μόλις ο Κύριος διατάζει και γίνεται ο ουρανός και η γη. Μετά από αυτό ο Θεός τι κάνει? Το πρώτο πράγμα. Τι είπε? Γέννησε πρώτο κεφάλαιο στο τρίτο εδάφιο. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως. Έκανε το φως. Για ποιο λόγο? Στο τέσσερα. Και είδε ο Θεός ότι το φως ήταν το καλόν, και διεχώρισε ο Θεός το φως από το σκοτάδι. Και κάλεσε ο Θεός το φως ημέρα, το δε σκότωσε, κάλεσε νύχτα. Και έγινε σπέρα και έγινε πρωί, ημέρα πρώτη. Βλέπετε, έκανε το φως για να φέγγει και να κάνει τα πάντα μέρα. Και έδωσε το φως του σε μας, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ώστε να φωτίζουμε και να κάνουμε τα πάντα μέρα. Φωτεινά. Και μας λέει εδώ πέρα ο Κύριος ότι υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο φαίνεται το φως στους ανθρώπους. Ποιο είναι αυτό? Τα έργα. Τα έργα, λέει, να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα. Και όταν δουν τα καλά μας έργα, τι θα κάνουν? Θα δοξάσουν τον Πατέρα μας, τον εν της ουρανής. Θέλουμε ο Θεός να δοξαστεί, αδελφοί? Θέλουμε? Αμήν. Το προσευχόμαστε? Αμήν. Αυτός είναι ο τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν θα δοξαστεί ο Θεός από τα έργα των άλλων και από τα δικά μου. Θα δοξαστεί ο Θεός με τους άλλους. Εγώ μπορώ να είμαι relax. Σε έκανε φως. Και σκέφτομαι ότι ο Θεός, μόλις τον ζητήσαμε και τον δεχτήκαμε, το πρώτο πράγμα που έκανε αφού μας αναγέννησε ήταν να μας γεμίσει με το Πνεύμα Του. Και το Πνεύμα Του τι είναι? Πώς το ονομάζει? Όχι μόνο φως. Πώς το ονομάζει? Φωτιά. Στα εβραϊκά η λέξη αυτή, η λέξη φως στα εβραϊκά είναι η λέξη ορ. Και η ίδια λέξη φως είναι και η λέξη φωτιά. Η ίδια λέξη. Και έψαχνα σήμερα τη λέξη αυτή και ξέρετε ότι η λέξη αυτή, η λέξη ορ στα εβραϊκά που σημαίνει φωτιά και φως, είναι ίδια, έχει την ίδια ρίζα ακριβώς με τη λέξη βλέπω. Για ποιο λόγο ο Κύριος λέει ότι μας λέει στο Ματθαίο εδώ πέρα που λέει ότι για τον οφθαλμό. Και τι λέει, τι είναι ο οφθαλμός? Πώς μας το λέει, θυμάστε? Είναι ο λίχνος του σώματος. Και αν ο οφθαλμός σου είναι, λέει, σκοτεινός, τότε τι έγινε? Κοινώς την πάτησες. Γιατί αν το μάτι σου είναι σκοτεινό, όλο το σώμα είναι σκοτάδι. Βλέπω. Η ίδια λέξη στα εβραϊκά, το φως, με τη φωτιά, έχει να κάνει και με το τι βλέπεις. Και λέει ο Κύριος, μόλις τον δεχόμαστε, έρχεται και μας γεμίζει με την φωτιά. Για ποιο λόγο, λες, ο Θεός σου δίνει τη φωτιά? Είδαν οι άνθρωποι τη μέρα της Πεντηκοστής επάνω στον καθένα, λέει, να είναι πύρινες φλόγες. Γλώσσες πυρός. Γλώσσες πυρός. Και μας δίνει ο Κύριος τη φωτιά. Για ποιο λόγο σου δίνει τη φωτιά, νομίζεις? Για να έχεις λάβει Πνεύμα Άγιο, να μιλάς γλώσσες και μέχρι εκεί? Ξέρεις ότι Εάν βγεις έξω στους ανθρώπους, με αυτούς που συναναστρέφεσαι και σε ξέρουν, βλέπουν την ομολογία σου και αρχίσεις να τους μιλάς γλώσσες, τι θα πάθουνε? Κάποτε θυμάμαι, ήμουν μαζί με ένα αδερφό, πάνω σε ένα, είμαστε σε ένα μηχανάκι πάνω και σταματήσαμε σε ένα φανάρι, χωρίς να είναι κανείς, ήμασταν μόνοι μας στο φανάρι. Και ξαφνικά, ενώ στεκόμαστε στο φανάρι και περιμέναμε να ανάψει πράσινο, του ήρθε το αδερφού και άρχισε και έψαλε τις γλώσσες. Δυνατά. Εμείς δεν είχαμε πάρει βέβαια χαμπάρι ότι δίπλα μας είχε ένα αμάξι με δύο κοπέλες μέσα. Οπότε γυρίζοντας, εγώ βλέπω τις κοπέλες οι οποίες ήταν έτσι. Και κοιτούσαν. Και ο αδερφός βέβαια όταν τις είδε άρχισε. Αν ακούσουν οι άνθρωποι γλώσσες, δεν ξέρουν τι. Αλλά αυτή η φωτιά που ο Θεός έχει βάλει μέσα και την έχει βάλει για δύο λόγους. Το πρώτο είναι γιατί θέλει να κάνει τη ζωή σου να είναι φωτεινή και δεύτερον θέλει να σε καθαρίσει ώστε να μπορεί να είναι η ζωή σου φωτεινή. Και όπου είσαι, οι άνθρωποι τι να βλέπουν? Να δουν το φως και να δοξάσουν τον Πατέρα σας, τον εν της ουρανής. Αυτή είναι η δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά. Και έχουμε, θυμάστε την προηγούμενη φορά διαβάσαμε την Εφεσίους από το 5ο κεφάλαιο που μας λέει ο Λόγος Θεού για τον καρπό του φωτός. Θυμάται κανείς για την εφτάφωτη λιχνία πώς ήταν? Ήταν δέντρο. Αμυγδαλιά. Αμυγδαλιά, η οποία είχε τον κεντρικό κορμό και έβγαιναν τρία κλαδιά τα οποία είχαν, τα λέει κλάδους. Ο Μωυσής. Το λέει ο Κύριος κλάδους. Γιατί να είναι το φως σαν δέντρο με κλάδους? Και ξέρετε η αμυγδαλιά εκεί στην Μέση Ανατολή είναι το δέντρο το οποίο ανθίζει πρώτο. Πρώτο. Δεν ξέρω εδώ. Πάντως εκεί ανθίζει πρώτο. Για ποιο λόγο ο Κύριος έβαλε το φως, την εφτάφωτη λιχνία να είναι σαν ένα δέντρο, αμυγδαλιά η οποία ανθίζει. Και ανθίζει μέσα στο χειμώνα. Μέσα στο χειμώνα ανθίζει. Γιατί λέτε? Γιατί γι' αυτό ακριβώς ο Παύλος λέει στην προς Εφεσίους στο 5ο κεφάλαιο, να δούμε στο 8. Λέει, διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω, περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Και λέει στο 9, διότι ο καρπός του πνεύματος, βάλουμε το αρχαίο, λέει, ο γάρ καρπός του φωτός. Εάν έχεις το φως του Κυρίου μέσα σου, αυτό το φως θα βγάλει καρπό. Και αυτός είναι που φαίνεται στους ανθρώπους. Τα έργα αυτά τα οποία κάνουμε θα είναι έργα καλά, τα οποία θα φέρουν καρπό. Και στη ζωή σου και γύρω. Κοιτάξτε τι λέει πιο κάτω. Στο 11. Το βάλουμε στο βάμβα. Λέει, στο βάμβα λέει, και μην συγκοινωνείτε, πώς ονομάζει το σκοτάδι, τα έργα του σκότους, τα έργα τα άκαρπα του σκότους. Δηλαδή έχεις από τη μια την αμυγδαλιά αυτή του πνεύματος, η οποία είχε λεκάνες από κάτω με λάδι και συνεχώς άναβε, δεν έσβηνε ποτέ. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να κάθε μέρα τι να κάνουμε, να πληρωνόμαστε με το πνεύμα, ώστε το φως να φέγγει παντού και να παράγουμε καρπό. Και όταν θα έρχεται ο άλλος σε σένα, τι θα βρει όταν θα έρθει κάποιος στη ζωή σου? Καρπό. Θα βρει καρπό. Θα πει κανείς, εντάξει, τώρα, εγώ περνάω δυσκολίες, ο καρπός μου είναι λίγο... Λέτε ο Θεός να συμβιβάζεται, αδερφή, με την ακαρπία? Συμβιβάζεται με το να μην έχεις φως το οποίο να φέγγει και να παίρνει εκείνος τη δόξα? Θυμάστε ο Κύριος όταν... λίγο πριν τον τελευταίο Πάσχα, όταν ήταν με τους μαθητές του και ερχόταν και είδε τη σικιά, τι είπε? Έψαξε να βρει καρπό. Δεν βρήκε. Ειδής πλέον να μην φάει καρπό από σένα στον αιώνα. Θα έλεγε κανείς, τι του έφταιγε καημένη σικιά? Διάβασε λίγο το Καταλιάνι το 15ο κεφάλαιο. Εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα, αυτός που μένει σε μένα θα φέρει καρπό! Ο καρπός του φωτός. Εάν δεν υπήρχε λιχνία, δεν μπορούσε ο ιερέας να μπει μέσα να κάνει τις εργασίες. έμπαινε με το φως της λιχνίας και στα Άγια των Αγίων έμπαινε με το φως από τα κάρβουνα του θυσιαστήριου. Αυτό ήταν το μόνο φως που είχε. Και ο Κύριος θέλει να ανάβει η λιχνία μας, Άφη. Να ανάβει. Έλεγα για τα έργα τα άκαρπα. Και τα έργα αυτά. Και έλεγα από το Καταϊάννη στο 15ο κεφάλαιο. Τι λέει ο Κύριος για τα κλίματα. Εγώ είμαι άμπελος, εσύ τα κλίματα. Αυτός ο οποίος μένει σε μένα, τι θα κάνει, λέει. Θα φέρει πολύ καρπό. Ενώ παν κλίμα που δεν μένει μέσα σε μένα και δεν φέρνει καρπό, τι γίνεται, λέει. Κόπτεται και ρίχνεται έξω. Καμιά φορά λένε οι άνθρωποι, μα δεν είναι σκληρό αυτό. Πολλά πράγματα μπορεί να φαίνονται στους ανθρώπους σκληρά. Αλλά ρωτάω για έναν Γεωργό, ο οποίος έχει ένα δέντρο και το φροντίζει συνέχεια, το κλαδεύει, το προσέχει, το ποτίζει, κάνει δουλειά επάνω του, κάνει κόπο και το βλέπει να μην φέρνει καρπό και λέει ο Λόγος Θεού ότι καταργεί τη γη. Ο Γεωργός τι πρέπει να κάνει? Μα δεν έχει αγάπη. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί το έλεγα σε κάποιους, συζητούσα μαζί τους για όλη αυτή την κρίση που ο Θεός έφερε πάνω στα Σόδομα και στα Γόμορα. Ο Θεός δεν έχει αγάπη? Εγώ να ρωτήσω το εξής. Ο γιατρός ο οποίος βλέπει τον ασθενή και έχει πάθει μόλυνση και το πόδι πάει παράδειγμα για γάγρα, τι κάνει? Όταν δεν έχει άλλη επιλογή, τι κάνει? Γιατί θα περάσει μόλυνση και τι θα φέρει στο σώμα? Θάνατο. Και θα πει κανείς, καλά ο γιατρός δεν έχει αγάπη. Δεν έχει αγάπη. Ο Κύριος το θέλει τον καρπό, αδερφή του φωτός. Γι' αυτό το Πνεύμα του Θεού κάνει τόσο κόπο, γι' αυτό ο Κύριος πέρασε ό,τι πέρασε για να μας κερδίσει και να μας κάνει καρποφόρους και το φως αυτό να φαίνεται παντού. Και έχουμε από τη μια τα έργα τα άκαρπα του σκότους και από την άλλη έχουμε τον καρπό του φωτός. Και μιλάει ο Κύριος για το φως της ζωής, δηλαδή η ζωή η οποία ήταν μέσα στο Θεό και την οποία ο Θεός έβαλε μέσα στο Χριστό και ο Χριστός τη φανέρωσε. Και είναι η τελειότητα αυτή της ζωής που έζησε ο Κύριος και αυτή η ζωή έρχεται σε αντιπαράθεση με το σκότος γιατί το φανερώνει. Και λέει στο κατά Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 4 εδάφιο. Λέει, εν αυτό ήταν ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Τι ήταν το φως των ανθρώπων? Η ζωή την οποία ο Θεός έβαλε μέσα στον Υιό Του. Και συνεχίζει, διαβάζω στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννη, στο 19 εδάφιο. Λέει, και αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήλθε στον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι μάλλον παρά το φως, διότι ήταν πονηρά τα έργα τους. Για ποιο λόγο αγάπησαν οι άνθρωποι το σκοτάδι? Για ποιο λόγο αγαπάνε το σκοτάδι? Γιατί είναι πονηρά τα έργα τους. Επειδή πας ως της πράτη φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως, για να μην ελεχθούν τα έργα του. Αυτός ο οποίος όμως πράττει την αλήθεια, έρχεται στο φως για να φανερωθούν τα έργα του. Ότι επράκτησαν κατά Θεόν. Και ρωτάω, έχουμε μέσα μας, αναρωτιόμαστε καμία φορά για ποιο λόγο οι άνθρωποι μπορεί να μας μισούν? Δεν σε ξέρουν, δεν τους ξέρεις. Και όμως τι βγάζουν από μέσα τους για σένα? Μίσους. Μίσους. Τον Κύριο. Ο Κύριος πώς συμπεριφέρθηκε, αδερφή? Πώς έζησε? Τι έκανε στον κόσμο επάνω? Έκανε καλό, ευλόγησε, υπηρέτησε, αλλά οι άνθρωποι τι έκαναν? Τι λέει? Λέει, όποιος πράττει φαύλα, μισεί το φως. Και ο Κύριος λέει, με μίσησαν δωρεάν. Και λέει, θα πει κανείς, καλά, εγώ είμαι εδώ πέρα ώστε να φέγγω στη ζωή τους ό,τι μου δώσει, ώστε οι άνθρωποι να ξεστραβωθούνε, να δούνε το καλό για αυτούς. Λέει, εγώ θέλω το καλό του αμαρτωλού, δεν θέλω το κακό του, λέει ο Κύριος. Θέλω να πάρει ζωή ο άνθρωπος, να ζήσει. Όλοι αυτοί, λέει, οι οποίοι είναι στο σκοτάδι, Τι λέει ο Ισαΐας? Είδαν φως. Είδαν φως. Κοιτάξτε τι προφητεύει ο Ισαΐας. Λέει στο 42 κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο.
2: Εγώ ο Κύριος σε κάλεσα εν δικαιοσύνη και θέλω κρατή τη χείρα σου και θέλω σε φυλάτη και θέλω σε καταστήσει διαθήκη του λαού.
1: Αυτό έχει να κάνει με τον Κύριο αλλά και με το λαό του.
2: Φως των εθνών. Τι κάλεσε ο Κύριος να είμαστε? Φως των εθνών. Στο 7. Για να ανοίξεις τους οφθαλμούς των τυφλών.
1: Και έρχεσαι και λες, Κύριε, βάζεις το φως σου μέσα μου, ώστε καθώς φέρνω το φως σου, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι τυφλοί, τι να κάνουν? Να δουν. Να δουν. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό ο Θεός μας έφερε εδώ. Λέει, να εκβάλεις τους δεσμίους εκ των δεσμών. Τους καθημένους εν σκότη εκ του οίκου της φυλακής. Αυτή είναι η δουλειά μας, αδελφοί. Αυτή είναι η δουλειά που κάνει το φως. Γι' αυτό μας έφερε ο Κύριος, γι' αυτό είμαστε εδώ. Αυτή είναι η λειτουργία ενός του κάθε μαθητή του Κυρίου. Να ανοίξουμε τους οφθαλμούς των τυφλών. Μας έφερε φως τα έθνη, να ανοίξουμε τους οφθαλμούς των τυφλών, να βγάλουμε τους δεσμίους από τα δεσμά και αυτούς που κάθονται στο σκοτάδι, οι οποίοι σε ποιο σκοτάδι κάθονται? Λέει, του οίκου της φυλακής. Του οίκου της φυλακής. Οπότε, όταν ο Κύριος ελευθερώνει και λέει αυτούς που ο Υιός ελευθέρωσε, θα είναι ελεύθεροι. Σε ελευθερώνει ο Κύριος, σε γεμίζει με το φως του, γιατί θέλει να φέρει το φως αυτό, ώστε όλοι αυτοί που είναι μέσα στο σκοτάδι της φυλακής να δούνε φως και να ελευθερωθούν. Αυτή είναι η επιθυμία του. Και αν οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς μας μισήσουνε, μη μας φάνει παράξενο, αδελφοί. Μη μας φάνει παράξενο. Μη κάθεσαι να σκάσει, να αγχώνεσαι. Ξέρετε τι λέω? Εάν υπάρχει αντίδραση, αυτό είναι καλό.
3: Αμήν.
1: Γιατί σημαίνει ότι εγώ πάω σε καλό δρόμο.
3: Αμήν.
1: Με ενδιαφέρει να δω τη Βασιλεία του Θεού να προοδεύει, με ενδιαφέρει να δω το έργο του Θεού να γίνεται μέσα στις ζωές των ανθρώπων. Μας ενδιαφέρει, αδελφοί? Είναι κανένας που δεν τον ενδιαφέρει? Ναι, είναι κανένας? Ο Κύριος μας ζήτησε να μας ενδιαφέρει ή όχι? Θυμάστε τι ζήτησε στην προσευχή του. Πώς να προσευχόμαστε, λέει? Ούτω να προσεύχεστε. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Μετά τι λέει? Ελθέτω η Βασιλεία σου. Άρα ο Θεός θέλει να ενδιαφέρεσαι για να έρθει η Βασιλεία του. Πώς θα έρθει η Βασιλεία του, η οποία ονομάζεται Βασιλεία του Φωτός. Του Φωτός, δηλαδή αποτελείται από φώτα. Να έλθει η Βασιλεία σου, τι άλλο να γίνει? Να γίνει το θέλημά σου. Αυτό ποιος πρέπει να το ζητάει, αδερφοί? Ο καθένας που προσεύχεται. Ο καθένας που προσεύχεται πρέπει να προσεύχεται: Κύριε, θέλουμε να γίνει το θέλημά σου. Πώς? Όπως τον ουρανό. Έτσι να γίνει στη γη. Όπως τον ουρανό. Και θέλει ο Θεός να ενδιαφέρεσαι να δεις το θέλημα του Θεού να γίνεται μέσα στη γη, στους ανθρώπους, στις καρδιές τους, όπως γίνεται στον ουρανό. Πώς γίνεται, κύριε αδερφή? Υπάρχει εμπόδιο? Υπάρχει περίπτωση να πει κανείς, να πάει στο θρόνο του Θεού μπροστά και να πει: Ναι, αλλά εγώ νομίζω. Ναι, αλλά εμένα μου φαίνεται. Κάποτε στο στρατό είχα μια αντιδικία. Εγώ δεν είχα, ο άλλος είχε αντιδικία και ήταν κύριε Θημιώτης. Γιατί θεωρούσε τον εαυτό του ότι ήταν πολύ υψηλά ως προς τη μόρφωση απέναντι σε μένα και ένας αξιωματικός προτιμούσε εμένα να με στείλει σε μια δουλειά του στρατού από την ΚΟ που ήμουν στην Αθήνα. Και αυτό το παιδί, ο Ρεθμιώτης, λέει: Και ποιος είσαι εσύ να πας εσύ? Εγώ είμαι καλύτερος από σένα. Του λέω εγώ: Ουδεμία αντίρρηση. Όταν θα το ξαναπεί, πες του. Και ήρθε η ώρα μετά από λίγο καιρό, μου λέει: Είσαι έτοιμος να φύγεις? Λέω: Εγώ θα πάω. Και λέει: Ναι, γιατί ποιος θα πάει? Λέω: Είναι και ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης ήταν στο διπλανό γραφείο, ύψωσα τον τόνο της φωνής μου. Λέω: Είναι και ο Δημήτρης που θέλει να πάει. Ποιος? Για έλα εδώ. Δημήτρη, σκέφτηκα, έχω τη γνώμη. Του λέει: Ποιος είπε ότι μπορείς να έχεις τη γνώμη σου? Τη γνώμη σου ότι κατάζει τον εαυτό σου, όχι μέσω στρατό. Εδώ αποφασίζουμε και εκτελείς. Αποφασίζουμε και εκτελείς. Και αν στα ανθρώπινα, αδερφοί, ισχύουν αυτά, στο Κύριο, στην παρουσία του μέσα, τι θα ισχύει, λέτε? Μπορεί κάποιος να πει: Κύριε, Μπορείς να είσαι αυτήν την άποψη, αλλά εγώ έχω μια άλλη καλύτερη. Γελάμε, αλλά το

η εκκλησία ήταν μια εκκλησία του Κυρίου. Αλλά μετά ο καθένας ήθελε να κάνει τη δική του εκκλησία. Ναι, αλλά η εκκλησία μας. Είναι η δική του εκκλησία, αδερφοί, και είμαστε στη δική του εκκλησία και μας κάλεσε τώρα στην εκκλησία, τη δική του, να προσευχόμαστε, τι να λέμε, να γίνει το θέλημά σου όπως τον ουρανό, έτσι και μέσα στις καρδίες των ανθρώπων όλων. Να έρθει η βασιλεία σου όπως τον ουρανό, έτσι και μέσα στις καρδίες των ανθρώπων όλων. Ώστε εσύ να είσαι ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς, ξέρετε τι κάνει, βασιλεύει. Και μπορεί κανείς να του πάει κόντρα, του βασιλιά, να πει τη γνώμη του. Παροιμίες, κεφάλαιο 4, εδάφιο 18. Λέει, η οδός όμως των δικαίων είναι ως το λαμπρό φως. Φέγγον επί μάλλον και μάλλον εωσού γίνει τελεία ημέρα. Αυτός είναι ο δρόμος των Αγίων. Που σημαίνει ότι όταν βλέπει κάποιος το περπάτημά σου καθημερινά, το πώς ζεις, το πώς συμπεριφέρεσαι, το πώς μιλάς, τις αντιλήψεις που έχεις. Ζούμε σαν παιδιά του Θεού ακέραια ή ζούμε σαν χαμελέοντες. Έχετε δει χριστιανούς χαμελέοντες? Όπου είναι, ό,τι είναι, και αυτοί μαζί. Στην εκκλησία μέσα, τι κάνουν? Λατρεία και δόξα. Όταν είναι μέσα στον κόσμο, τι κάνουν? Όπως είναι όλοι. Μην ξεχωρίσουμε την παρέα. Εδώ λέει, η οδός των δικαίων είναι σαν το λαμπρό φως το οποίο φέγγει μάλλον και μάλλον. Τι σημαίνει αυτό? Θα αυξηθεί το φως. Ο Κύριος θέλει το φως σου να αυξηθεί. Μας έλεγε την Κυριακή ο αρφός Θέμης το κήρυγμα για την λιχνία της Εφέσου. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στην Έφεσο? Λέει, ξέρω τα έργα στον κόπο σου, αλλά έχω όμως κάτι εναντίον σου. Την αγάπη σου την πρώτη την άφησες. Και γι' αυτό το λόγο ο Κύριος σύνδεσε την αγάπη της Εκκλησίας με τη λιχνία την οποία θα τη μετακινούσε. Λέει, μετανόησε και κάνε τα πρώτα έργα, ιδεμή θα μετακινήσω τη λιχνία σου. Αλλά μιλάει για την, στην Έφεσο, μιλάει για την αγάπη της, αμήν, και μας είπε, μας έλεγε ότι πολλοί άνθρωποι, και αυτό ήταν, πάντα ήταν μέσα με μένα ένα ερώτημα. Γιατί οι άνθρωποι τι λένε? Να είχα την πρώτη αγάπη, να είχα την πρώτη αγάπη. Κάποτε συνάντησα κάποιον και μου λέει, πολλά χρόνια πίσω, μου λέει, αφήσαμε την πρώτη αγάπη. Του λέω, για τον εαυτό σου μίλα. Αν την άφησες εσύ, δεν ξέρω, αλλά για μένα η αγάπη έχει αυξηθεί. Και αυτό μας είπε ο αδερφός Θέμης. Λέει, τι πρέπει να είναι πιο ισχυρό, η πρώτη αγάπη ή η τελευταία? Τελευταία. Όσο στην πρώτη αγάπη είναι η πρώτη εντύπωση που παίρνεις, σου παίρνει ο Κύριος τα πρώτα φορτία, σου παίρνει τα βάρη, τον γνωρίζεις, σε βαφτίζεσαι το νερό, σε βαφτίζεις με το Πνεύμα το Άγιο, γεμίζεις με χαρά και μετά σιγά σιγά αρχίζεις να μπαίνεις σε πιο μεγάλο βάθος. Να τον γνωρίζεις περισσότερο, να τον αγαπάς περισσότερο. Και η αγάπη όσο πάει βαθαίνει και γίνεται πιο όρημη. Πιο όρημη. Και φτάνεις στο σημείο πλέον να είσαι, φτάνει η εκκλησία λίγο πριν την ώρα του γάμου, που εκεί η αγάπη της θα είναι η πρώτη αγάπη ή η υψηλότερη αγάπη. Η υψηλότερη. Άρα ο Κύριος δεν θέλει να μείνεις στην πρώτη αγάπη, η οποία είναι γεμάτο ενθουσιασμό, είναι και βάλε ό,τι θέλεις μέσα, αλλά ο Κύριος θέλει αυτή η αγάπη να οριμάσει και να γίνει όπως το καλό κρασί. Όσο περνάει ο Κύριος δυναμώνει, γίνεται λικέρ, το πίνεις και ένα και σε βαράει στο κεφάλι. Αν διαβάσετε την αγάπη της Σουναμίτισσας στο Άσμα Ασμάτων, τέτοια αγάπη είναι. Μέθησε από την αγάπη του Κυρίου, μέθησε η Σουναμίτισσα. Και ήθελε ο Κύριος να την πάρει στην αγκαλιά του και έψαχνε τα φιλήματά του. Αυτά έψαχνε η Σουναμίτισσα. Εμείς τι ψάχνουμε? Να περνάμε καλά, να είμαστε καλά οικονομικά, να μην έχουμε προβλήματα, να είμαστε υγιείς, να είναι υγιή η οικογένειά μας. Αυτό ψάχνουμε ή ψάχνουμε εκείνον? Στέλνει τους φύλακες να βρούνε. Πού είναι η αγάπη μου, λέει, πού είναι η αγάπη μου? Δηλαδή όσο περνάει ο καιρός, μας θέλει ο Θεός να γίνουμε αδερφοί

0: αλκοολική της αγάπης. Να μην μπορείς να κάνεις δίχως, να το πω έτσι. Να μην μπορείς, άμα δεν έρθεις κοντά του να του μιλήσεις, να σου μιλήσει, να τον ακούσεις, να πας στην αγκαλιά του μέσα, να μην μπορείς. Εξάρτηση. Αυτό ακριβώς. Εξαρτώμενοι από την αγάπη του. Να είμαστε. Εκεί ο Κύριος θέλει. Κοιτάξτε το 19 τι λέει. Παροιμίες 4:19. Η οδός των ασεβών είναι σαν το σκοτάδι. Δεν γνωρίζουν πού προσκόπτουν. Έχετε δει όλους αυτούς τους ανθρώπους της αμαρτίας πού βαδίζουνε. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι της αμαρτίας τη μέρα άμα τους δεις νιστάζουνε, κοιμούνται, τα μάτια τους είναι... Ξυπνάω καμιά φορά πρωί και πάω, κατεβαίνω κατά τις 6:30 ώρα, 7 παρά, από κάτω το σπίτι μας έχει μια καντίνα για να πάρω ένα καφέ. Και βλέπω ανθρώπους σε ηχτρή κατάσταση. Κάθονται και κοιμούνται όρθιοι. Κάθονται σε τραπεζάκια και κοιμούνται πάνω στο τραπέζι. Και λέω, αυτή είναι η ομορφιά του σκότους. Αυτή είναι η ομορφιά του σκότους. Ενώ ο Κύριος σε θέλει να ξεκινάς την ημέρα σου, πώς να την ξεκινάς. Ξυπνάς το πρωί γεμάτος χαρά και τον ευχαριστείς για την ημέρα που ξημέρωσε και τον ευλογείς γιατί σου δίνει πνοή στους μυκτήρες σου και αρχίζεις και ευλογείς τον Κύριο, ευλογείς την οικογένειά σου, ευλογείς την εκκλησία του, ευλογείς τη δουλειά σου, ευλογείς τα πάντα. Ενώ οι άλλοι στην αντίθετη μεριά τι κάνουν. Ύπνος. Καπνίζουνε το τσιγάρο στο στόμα. Έτσι. Κυριολεκτό αδερφοί. Και το βλέπω και ντρέπομαι, λέω. Ντρέπομαι. Δηλαδή, λέω, αυτή είναι η ομορφιά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό λέει ο Κύριος, η οδός των ασεβών είναι σαν το σκοτάδι και δεν ξέρουν που προσκόπτουν. Γι' αυτό βαδίζουν μέσα στα σκοτεινά. Μέσα στα σκοτεινά. Μου λένε καμιά φορά ότι, ότι πάω νωρίς για ύπνο. Αυτό μου αρέσει, να πηγαίνω νωρίς. Κοιμάσαι με τις σκότες. Εντάξει, τι να κάνω. Γιατί θέλω να ξυπνάω το πρωί και να έχω ενέργεια, ψάσω τον Κύριο να μελετήσω το λόγο του. Γι' αυτό. Και τον ευχαριστώ που με ελευθέρωσε από το σκοτάδι. Το πέρασα λίγο. Το πέρασα λίγο. Και καλό δεν είχε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει εδώ ο Ματθαίος, ο κύριος το Ματθαίο, λέει ουδέ ανάπτυση λίχνων. Διαβάζω στη Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 22, εδάφιο 29. Λέει, διότι σύ είσαι ο λίχνος μου, Κύριε, και ο Κύριος θα φωτίσει το σκοτάδι μου. Μπορούμε να το πούμε? Κύριε, εσύ είσαι ο λίχνος μας. Και μπορεί να περπατήσω μέσα σε κοιλάδα, σκιά, θανάτου, εσύ είσαι ο λίχνος μου και θα το φωτίσεις. Γιατί είσαι μαζί μου. Ψαλμός 119, 105. Λέει, λίχνος στους πόδας μου είναι ο λόγος σου. Και φως εις τα στρίβους μου. Έχεις το φως του λόγου κάθε μέρα μπροστά σου να σε φωτίζει? Οι άνθρωποι είπαν αυτό. Οι άνθρωποι ψήφισαν αυτό. Οι άνθρωποι ισχυρίζονται αυτό. Ωραία, ο λόγος του τι λέει? Θα φωτίσει το μονοπάτι της ζωής σου ο λόγος του? Θα μείνεις αυτό που ο λόγος του λέει? Παροιμίες, έκτο κεφάλαιο, εδάφιο 23. Λέει, διότι λίχνος είναι η εντολή και φως ο νόμος. Και η έλεγχη της παιδείας οδός ζωής. Τι λέει εδώ πέρα ο Σολομώντας, ότι είναι το λιχνάρι? Η εντολή και ο νόμος είναι το φως. Όταν σου ανοίγει ο Κύριος τα μάτια, να μπορείς να εννοείς και να καταλαβαίνεις, αυτό είναι το φως, αδερφοί. Αυτό είναι το φως. Και ο Κύριος θέλει να πάρεις το φως. Όταν λέει ο ψαλμωδός στον 119-105 ότι λιχνάρι στα πόδια μου είναι ο λόγος σου, αυτό σημαίνει ότι σε κάθε βήμα της ζωής σου τι πρέπει να έχεις μπροστά για να μην προσκόψεις. Ενώ η οδός των ασεβών, λέει, είναι σαν το σκοτάδι και δεν ξέρουν πού προσκόπτουν. Όταν ο άνθρωπος δεν βάλει το λόγο μπροστά, θα προσκόψει? Θα προσκόψει, αδερφή? Μαθηματικά, κάνε ένα τεστ, κλείσε όλα τα φώτα, μπες σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και προσπάθησε να προπατήσεις. Να πας τη μια μεριά στην άλλη του σπιτιού, τι θα πάθεις? Τη μια, στην άλλη. Και έτσι κάνουν οι άνθρωποι. Και ο Κύριος δεν θέλει να κάνουμε έτσι εμείς. Θέλει να πάρεις το λόγο, να πάρεις το λιχνάρι, να το βάλεις μπροστά, να φέγγεις τη ζωή σου, για να ξέρεις που πας. Όταν πάρεις το λόγο, πιστέψτε με, αδερφοί, όταν πάρεις το λόγο του Θεού και τον βάλεις μπροστά στη ζωή σου, θα ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις σε κάθε τι που εμφανίζεται στη ζωή σου. Αμήν. Σε κάθε τι. Προσεύχονται οι άνθρωποι και λένε, Κύριε, δείξε μου τι θες να κάνω, δείξε μου. Πείτε μου, είναι κάτι το οποίο ο Θεός μέσα από το λόγο το έχει κρύψει για να μην το ξέρουμε? Λέει ότι είναι κρυφός, ότι ο λόγος του Θεού είναι, αλλά για ποιους είναι? Για αυτούς που τον φοβούνται, ο Κύριος το απόρριτο του τι το κάνει? Το φανερώνει. Δεν σε αφήνει να περπατάς στο σκοτάδι. Δεν σε αφήνει. Τον ευχαριστούμε. Γι' αυτό είναι λιχνάρι στα πόδια μας και φως στα στρίβους μας. Για να το βάζεις εκεί. Κάθε μέρα της ζωής σου. Ψαλμός 36:9. Ψαλμός 36:9 λέει, διότι μετά σου είναι η πηγή της ζωής. Εν το φωτί σου θέλομεν ιδί φως. Μαζί σου είναι η πηγή της ζωής. Τι θέλουμε? Αδερφοί, μόνο εκεί μέσα είναι η πηγή της ζωής. Δεν ψάχνεις αλλού. Άνθρωποι ψάχνουν σε χίλια δύο άλλα πράγματα. Άλλοι ψάχνουν στις σπουδές τους. Άλλοι ψάχνουν στη δουλειά τους. Άλλοι ψάχνουν μέσα στην οικογένεια. Άλλοι ψάχνουν αν είσαι άνδρας να βρεις μια καλή σύζυγο. Αν είσαι γυναίκα να βρεις ένα καλό σύζυγο. Ωραία. Αλλά αυτά ξέρετε τι είναι? Τι μου θυμίζει? Λέει, ο Κύριος έχει ένα παράπονο από το λαό του και λέει, εμέ εγκατέλειπαν, λέει, την πηγή των ζών των υδάτων και έσκαψαν λάκους. Αυτό έκανε ο Ισραήλ. Έσκαβε λάκους για να βάλει νερό και ο Κύριος λέει, εγκατέλειψαν εμένα που είναι η πηγή των ζών των υδάτων. Και πολλές φορές οι άνθρωποι του έτσι κάνουν. Έχεις την πηγή, έχεις τον ποταμό που δεν στερεύει και τι κάνεις? Ψάχνεις να βρεις, να κάνεις λάκους, δηλαδή από πράγματα της ζωής να γεμίσεις. Τι θα πάρεις, τι θα γεμίσεις? Όλα αυτά είναι προσωρινή ευχαρίστηση. Μπορεί να πάρεις κάτι, αλλά εδώ έχεις τον ποταμό. Τον ποταμό. Τον ευχαριστούμε που μας έδωσε τον ποταμό. Λέει εδώ στον ψαλμό, εν το φωτί σου θέλομεν ιδί φως. Λέει, μετά σου είναι η πηγή της ζωής. Βλέπουμε εδώ ότι Είναι συνώνυμο του φωτός η ζωή. Συνώνυμο του φωτός ενώνει τη ζωή με το φως. Και αυτό ακριβώς λέει ο Ιωάννης. Μέσα του το φως και το φως είναι η ζωή, μέσα του η ζωή και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και τον ευχαριστούμε. Κοιτάξτε πως ταυτίζει ο Κύριος αυτό το φως με τη ζωή. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος δεν ζει μέσα στο φως στην ουσία δεν έχει ζωή. Γιατί βαδίζει μέσα στο σκοτάδι. Μέσα στο σκοτάδι. Ευχαριστούμε που μας έβαλε στο φως. Δίνουμε όλη τη δόξα. Λέει να δουν οι άνθρωποι τα καλά μας έργα. Α. Τιμωθέου 6.18. Α. Τιμωθέου 6.18 λέει να αγαθοεργώσει. Τι σημαίνει αυτό? Να κάνουμε καλά έργα. Να πλουτώσει εις έργα καλά. Να είναι ευμετάδοτη κοινωνική. Περιμένει ο Κύριος από τα καλά έργα τι να κάνεις. Τι να κάνεις? Να πλουτίσεις. Όταν λέει ο Κύριος να θησαυρίζουμε. Να θησαυρίζουμε. Με τα καλά έργα. Τίτος, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 7. Μιλάει ο Παύλος στον Τίτο, λέει δεικνύουν κατά πάντα σε αυτόν τύπο των καλών έργων. Φυλάτων εν τη διδασκαλία αδιαφθορία σεμνότητα. Λέει να είσαι τύπος των καλών έργων. Τύπος. Τίτος, στο 14 δαφελίου πιο κάτω, λέει ώστις έδωσε τον εαυτό του για μας για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία και να μας καθαρίσει στον εαυτό του λαών εκλεκτών ζηλωτή καλόν έργο. Δηλαδή να έχεις ζήλο για τα καλά έργα του Κυρίου. Ζήλο να φανεί το φως ώστε να δοξαστεί ο Κύριος. Ώστε να δοξαστεί ο Κύριος. Εφεσίους κεφάλαιο 2 εδάφιο 10 λέει διότι αυτού ποίημα είμαστε κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε εν αυτής. Βλέπετε ότι ο Κύριος μας έχει καλέσει αδερφοί να περπατήσουμε μέσα στα έργα του τα οποία λέει τα έχει προετοιμάσει. Κοίτα να δεις πως σε καλεί ο Θεός να κάνεις πράγματα για εκείνον. Και όλα αυτά ο Θεός τα έχει προειδεί, έχει κάνει την προετοιμασία και πάμε εμείς τώρα να μπούμε μέσα σε αυτά τα οποία ήδη ο Θεός έχει κάνει, έχει φτιάξει το πλαίσιο, τα έχει ορίσει. Και πας μέσα στα έργα του Θεού και όταν πάμε αδερφοί με την εξουσία του Κυρίου και γίνονται πράγματα και πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι κάποιοι. Και στην ουσία ποιος έχει κάνει όλη τη δουλειά? Ο Κύριος έχει κάνει την προετοιμασία. Έχει φτιάξει το πλαίσιο, έχει δέσει τους δαίμονες, έχει φημώσει αυτούς που πρέπει να είναι φημωμένοι και σου λέει τώρα εσύ πήγαινε και κατακυρίευε μέσω των εχθρών σου. Και πας εσύ και βλέπεις, παίρνεις τον καρπό, παίρνεις την ευλογία και χαίρεσαι, αλλά δεν θα λες ότι εγώ είμαι, γιατί ο Κύριος τα έχει προετοιμάσει. Αμήν. Είμαστε ποίημά του, λέει, κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού. Κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού. Καμιά φορά μέσα στα έργα του Κυρίου αυτά έχει και δυσκολίες. Λοιπόν, και στα καλά, μάλλον να το πούμε αλλιώς, και στα εύκολα και στα δύσκολα. Στα δύσκολα. Διάβαζα ένα εδάφιο χθες στην προς Εβραίους στο 10, στο 32. Λέει, αναφέρετε δε εις τη μνήμη σας τας προτέρας ημέρας ενές αφού εφωτίστητε, μας έδωσε ο Θεός φως και αφού φωτιστήκαμε υπομείναμε μέγα αγώνα παθημάτων. Κοιτάξτε πως το λέει το αρχαίο. Λέει αναμιμνίσκεστε δε τας πρώτερων ημέρας ενές φωτισθέντες πολλήν. Τι λέει? Άθληση. Βλέπεις, ο Θεός θέλει να κάνεις άθληση. Αλλά τι άθληση? Πολλή άθληση υπεμείνατε παθημάτων. Και όλο αυτό το περνάς πότε, λέει, αφού φωτιστήκατε. αν είσαι μέσα στο σκοτάδι, δεν θα περνάς παθήματα. Ξέρεις γιατί? Δεν ενοχλείται κανένας. Δεν ενοχλείται το σκοτάδι, δεν ενοχλείται ο διάβολος, δεν ενοχλείται η κόλαση. Σε αφήνει ανενόχλητο και είσαι ήσυχος. Αλλά μόλις ο Κύριος σε φωτίσει και ανοίξουν τα μάτια σου και μπεις μέσα στο δρόμο του, αμέσως το σκοτάδι σηκώνεται και ανοίγει τις κεραίες του και στρέφεται εναντίον σου, γιατί σε μισεί. Και εσύ θα πεις, εγώ, Κύριε, σε ευχαριστώ. Ο Παύλος τι έλεγε όταν περνούσε μέσα από... που ήταν μέσα στη φυλακή, τι έλεγε? Κύριε, σε ευλογώ, σε δοξάζω, σε μεγαλύνω, γιατί ο Πέτρος έτρωγε ξυλιές, χαστούκια, και τι έλεγε? Έβγαινε έξω και έλεγε, ήταν χαρούμενοι γιατί αξιώθηκαν να πάθουν υπέρ του ονόματος του Κυρίου. Καταλαβαίνουμε? Μέσα στη φυλακή ο Παύλος και ο Σίλας με τα ποδόδισμα λάτρευαν. Ο Στέφανος ένα βήμα πριν το θάνατο τον λιθοβολούσανε, τι έλεγε? Πατέρα, συγχώρεσέ τους. Συγχώρεσέ τους. Ακριβώς αυτό. Γιατί είχε φωτιστεί. Και περνούσε την άθληση των παθημάτων, αλλά είχε φωτιστεί. Και αυτό είναι το φως, αυτό είναι που ο Κύριος θέλει να έχουμε, αδελφοί. Αυτό είναι που ο Κύριος θέλει να έχουμε. Διαβάζω στον Ισαΐα, κεφάλαιο 60, εδάφιο 1. Σηκώθητη, φωτίζου. Τι μας ζητάει να κάνουμε? Να σηκωθούμε. Σηκώθητη, φωτίζου, διότι το φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλεν επί σε. Διότι, αυτό είναι για μας αδελφοί σήμερα, ιδού σκότος θα σκεπάσει τη γη και ζώφος τα έθνη, επί σε όμως θέλει να τύλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επί σε. Και τα έθνη θα έρθουν στο φως σου και οι βασιλίσεις στη λάμψη της ανατολής σου. Υπόσχεση για την εκκλησία, αδερφοί. Μπορεί να απλώνεται σκοτάδι παντού, μπορεί να γεμίζει με ζώφος τα έθνη, αλλά όμως ο Κύριος που είναι η δόξα μας θα ανατύλει και θα φανερωθεί και όλος ο κόσμος θα έρθει, λέει, στο φως μας. Στο φως μας. Λέει στο Μιχαία, κεφάλαιο 7, εδάφιο 7. Εγώ δε θέλω επιβλέψει επί Κύριον. Θέλω προσμήνει το Θεό της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου θέλει μου εισακούσει. Κοιτάξτε την καρδιά του προφήτη. Μη εφραίνουσε με η έχθρα μου. Αν και έπεσα θα σηκωθώ. Αν και κάθισα εν σκότη, ο Κύριος θα είναι φως σε με. Βλέπεις, και μέσα στη δυσκολία ο άνθρωπος Θεού τι έχει μέσα του? Ο Κύριος είναι το φως μου, δεν με καταλείπει. Θα φωτίσει τη ζωή μου. Θέλω υποφέρει την οργή του Κυρίου, διότι μάρτησα εις αυτόν. Εωσού διαδικάσει τη δίκη μου και κάμει την κρίση μου. Θέλει με εξάξει εις το φως. Θέλω ειδή τη δικαιοσύνη αυτού. Τιδήποτε μπορεί να συμβαίνει, οτιδήποτε μπορεί να γίνεται. Τι λέει ο προφήτης? Θα περιμένω τον Κύριο, θα εξητήσω το πρόσωπό του και ο Κύριος θα λάμψει το φως του επάνω μου και θα δω τη δικαιοσύνη του. Θα δω τη δικαιοσύνη του. Το θέλουμε, αδερφοί? Θέλουμε να λάμψει η ζωή μας σε όλους τους ανθρώπους? Αυτό είναι το κάλεσμά μας, αδερφοί. Αυτό είναι το κάλεσμά μας. Μας κάλεσε ο Κύριος να είμαστε φως. Να είμαστε φως. Ο Ιωάννης ήταν φως. Ο Κύριος ήταν φως. Οι προφήτες ήταν φως. Και δεν ήταν εύκολο. Κράτησαν όμως αυτό που ο Κύριος τους έδωσε. Μέσα στη δυσκολία. Όλα τα παιδιά του Θεού σήκωσαν σημαία το όνομα του Κυρίου. Ο Δαβίδ μέσα στις δυσκολίες σήκωσε σημαία το όνομα του Κυρίου. Κράτησε αυτό που ο Θεός του έδωσε. Ο Μωυσής κράτησε συνεχώς, Κύριε, εσύ είσαι μαζί μας, δεν θα υπερισχύσει εχθρός εναντίον μας και ό,τι κάνεις θα το κάνεις υπέρ του ονόματός σου, για τη δική σου δόξα. Κρατούσε ψηλά τη σημαία του Κυρίου. Ο Ιησούς του Ναβί το ίδιο, ο Ιωσήφ το ίδιο, όλοι οι Άγιοι το ίδιο. Τώρα είναι η δικιά μας σειρά. Αυτό που ο Κύριος μας κάλεσε, λέει, εμείς είμαστε το αλάτι της γης. Εμείς είμαστε το φως του κόσμου. Και περιμένει ο Θεός να φανούν τα καλά μας έργα, ώστε να δοξάσουν οι άνθρωποι εκείνον. Να σηκωθούμε, αδελφοί. Προσευχθούμε και θέλω να... Κύριε, εσύ είσαι ο βασιλιάς μας. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός του ουρανού και της γης. Σε προσκυνώ, σου δίνω όλη τη δόξα, Κύριε. Και αυτή την ώρα, καθώς είμαστε μπροστά σου, είμαστε ο λαός σου, Κύριε, και εσύ μας κάλεσες, Βασιλιά μου, για να σταθούμε στη γενιά μας και να φανερώσουμε το φως μας, ιδιαίτερα πάνω σε αυτή την γη, η οποία γεμίζει σκοτάδι κάθε μέρα. Αλλά εσύ κάλεσες την Εκκλησία σου, Κύριε, σαν φως να σταθεί και να υψώσει το όνομά σου, Βασιλιά μου. Και την ώρα αυτή, Κύριε, ζητάω, καθώς εσύ είσαι το φως μας, καθώς εσύ είσαι η χαρά μας, καθώς εσύ είσαι η δικαιοσύνη μας, Κύριε, να γεμίσεις κάθε σκεύος, να γεμίσεις κάθε καρδιά, Χριστέ μου. Ιησού, σου παραδίδουμε τη ζωή μας. Θέλουμε κάθε μέρα να λάμπουμε, Κύριε, να λάμπουμε για σένα, και λες, η οδός του δικαίου θα λάμπει σαν φως, μάλλον και μάλλον έως σου γίνει τελεία ημέρα, Κύριε. Γι' αυτό θέλουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση. Εάν γίνω έτσι και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα. Να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος 19ο κεφάλαιο. Κατά τον τρίτο μήνα της εξόδου των γιών Ισραήλ από την Αίγυπτο, αυτή τη μέρα ήρθαν στην έρημο Σίνα. Και σηκώθηκαν από την Ραφιδίν και ήρθαν στην έρημο Σίνα και στρατοπέδευσαν στην έρημο. Και εκεί ο Ισραήλ κατασκήνωσε απέναντι στο βουνό. Και ο Μωυσής ανέβηκε στο Θεό. Και τον κάλεσε ο Κύριος από το βουνό λέγοντας: «Έτσι θα πεις στον οίκο Ιακώβ και θα αναγγείλεις στους γιους Ισραήλ. Εσείς είδατε όσα έκανα στους Αιγυπτίους και σας σήκωσα σαν επάνω σε φτερούγες αετού και σας έφερα προς τον εαυτό μου. Τώρα λοιπόν, αν πραγματικά υπακούσετε στη φωνή μου και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θα είστε σε μένα ο εκλεκτός λαός από όλους τους λαούς, επειδή δική μου είναι ολόκληρη η γη. Και εσείς θα είστε σε μένα βασίλειο ιεράτευμα και έθνος άγιο». Αυτά είναι τα λόγια που θα πεις στους γιους Ισραήλ. Και ο Μωυσής ήρθε και κάλεσε τους πρεσβύτερους του λαού και έβαλε μπροστά τους όλα εκείνα τα λόγια που ο Κύριος τον πρόσταξε. Και ολόκληρος ο λαός αποκρίθηκε ομόφωνα λέγοντας: «Όλα όσα είπε ο Κύριος θα τα πράξουμε». Και ο Μωυσής ανέφερε στον Κύριο τα λόγια του λαού. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Να, εγώ έρχομαι σε σένα μέσα σε πυκνή νεφέλη για να ακούσει ο λαός όταν μιλήσω σε σένα και ακόμη να πιστεύει σε σένα πάντοτε». Και ο Μωυσής ανέφερε στον Κύριο τα λόγια του λαού. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Πήγαινε στο λαό και αγίασε τους σήμερα και αύριο και ας πλύνουν τα ενδύματά τους. Και ας είναι έτοιμοι για την τρίτη ημέρα, επειδή κατά την τρίτη ημέρα θα κατέβει ο Κύριος επάνω στο βουνό Σίνα μπροστά σε ολόκληρο το λαό. Και θα βάλεις όρια ολόγυρα στο λαό λέγοντας: προσέχετε στον εαυτό σας, μην ανεβείτε στο βουνό ή αγγίξετε στις άκρες του. Όποιος αγγίξει το βουνό θα θανατωθεί εξάματος. Δεν θα αγγίξεις αυτόν χέρι, επειδή με πέτρες θα λιθοβοληθεί ή με βέλη θα κατατοξευτεί. Είτε ζώο είναι, είτε άνθρωπος, δεν θα ζήσει. Όταν η σάλπιγγα ηχήσει, τότε θα ανέβουν πάνω στο βουνό». Και ο Μωυσής κατέβηκε από το βουνό στο λαό και αγίασε το λαό και έπλυναν τα ενδύματά τους. Και είπε στο λαό: «Γίνεστε έτοιμοι για την τρίτη ημέρα, μην πλησιάσετε σε γυναίκα». Και την τρίτη μέρα το πρωί έγιναν βροντές και αστραπές και ένα πυκνό σύννεφο ήταν πάνω στο βουνό και μια φωνή σάλπιγγας υπερβολικά δυνατή. Και ολόκληρος ο λαός που ήταν στο στρατόπεδο έτρεμε. Τότε ο Μωυσής έβγαλε το λαό έξω από το στρατόπεδο σε συνάντηση του Θεού και στάθηκαν κάτω από το βουνό. Και το βουνό Σινά κάπνιζε ολόκληρο, επειδή ο Κύριος κατέβηκε μέσα σε φωτιά επάνω σε αυτό. Και ο καπνός του ανέβαινε ως καπνός από καμίνι και ολόκληρο το βουνό σιώταν υπερβολικά. Και όταν η φωνή της σάλπιγγας προχωρούσε αυξανόμενη υπερβολικά, ο Μωυσής μιλούσε και ο Θεός αποκρινόταν σε αυτόν με φωνή. Και κατέβηκε ο Κύριος επάνω στο βουνό Σινά, επάνω στην κορυφή του βουνού. Και ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή επάνω στην κορυφή του βουνού και ο Μωυσής ανέβηκε. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Μόλις κατέβεις, να διαμαρτυρηθείς το λαό, μη τυχόν υπερβούν τα όρια και ανέβουν προς τον Κύριο για να περιεργαστούν και πέσουν πολλοί από αυτούς. Ακόμα και οι ιερείς που πλησιάζουν προς τον Κύριο, ας αγιαστούν για να μην εξορμήσει ο Κύριος εναντίον τους». Και ο Μωυσής είπε στον Κύριο: «Ο λαός δεν μπορεί να ανέβει στο βουνό Σινά, επειδή εσύ μας πρόσταξες λέγοντας: βάλε όρια ολόγυρα στο βουνό και αγίασέ το». Και ο Κύριος του είπε: «Πήγαινε, κατέβα. Έπειτα θα ανέβεις εσύ και ο Αρών μαζί σου. Οι ιερείς όμως και ο λαός ας μη υπερβούν τα όρια για να ανέβουν προς τον Κύριο για να μην εξορμήσει εναντίον τους». Και ο Μωυσής κατέβηκε στο λαό και τους μίλησε. Έξοδος κεφάλαιο 20. Και ο Θεός μίλησε όλα αυτά τα λόγια λέγοντας: «Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου που σε έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, από οίκο δουλείας. Μη έχεις άλλους θεούς εκτός από μένα. Μη κάνεις για τον εαυτό σου είδωλο, μήτε ομοίωμα κάποιου, από όσα είναι στον ουρανό επάνω, ή όσα είναι στη γη κάτω, ή όσα είναι στα νερά κάτω από τη γη. Μη τα προσκυνήσεις, μήτε να τα λατρεύσεις, επειδή εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός ζηλότυπος, που ανταποδίδω τις αμαρτίες των πατέρων πάνω στα παιδιά μέχρι τρίτης και τετάρτης γενεάς εκείνων που με μισούν, και κάνω έλεος σε χιλιάδες γενναίες εκείνων που με αγαπούν και τηρούν τα προστάγματά μου. Μην πάρεις το όνομα του Κυρίου του Θεού σου μάτια, επειδή δεν θα αθωώσει ο Κύριος εκείνον που παίρνει μάτια το όνομά του. Να θυμάσαι την ημέρα του Σαββάτου για να την αγιάζεις. 6 μέρες να εργάζεσαι και να κάνεις όλα τα έργα σου. Η ημέρα όμως η 7η είναι Σάββατο του Κυρίου του Θεού σου. Μην κάνεις αυτή κανένα έργο, ούτε εσύ, ούτε ο γιος σου, ούτε η θυγατέρα σου, ούτε ο δούλος σου, ούτε η δούλη σου, ούτε το κτήνο σου, ούτε ο ξένος σου που βρίσκεται μέσα στις πύλες σου. Επειδή σε 6 ημέρες δημιούργησε ο Κύριος τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα βρίσκονται σε αυτά. Και κατά την 7η ημέρα αναπαύθηκε. Γι' αυτό ο Κύριος ευλόγησε την ημέρα του Σαββάτου και την αγίασε. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να γίνεις μακροχρόνιος επάνω στη γη που σου δίνει ο Κύριος ο Θεός σου. Μη φωνεύσεις. Μη μιχεύσεις. Μη κλέψεις. Μη ψευδομαρτυρήσεις ενάντια στον πλησίο σου με ψεύτικη μαρτυρία. Μη επιθυμήσεις το σπίτι του πλησίον σου. Μη επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίου σου. Ούτε το δούλο του, ούτε τη δούλη του, ούτε το βόδι του, ούτε το γαϊδούρι του, ούτε κάθε τι που είναι του πλησίον σου. Και ολόκληρος λαός έβλεπε τις βροντές και τις αστραπές και τη φωνή της σάλπιγγας και το βουνό που κάπνιζε, και όταν ο λαός τα είδε αυτά, σύρθηκαν και στάθηκαν από μακριά. Και είπαν στο Μωυσή: «Μίλησε εσύ σε μας και θα ακούσουμε. Και ας μην μιλήσει σε μας ο Θεός για να μην πεθάνουμε». Και ο Μωυσής είπε στο λαό: «Μη φοβάστε, επειδή ο Θεός ήρθε για να σας δοκιμάσει και για να είναι ο φόβος του μπροστά σας, για να μην αμαρτάνετε». Και ο λαός στάθηκε από μακριά, και ο Μωυσής πλησίασε στην ομίχλη όπου ήταν ο Θεός. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Έτσι να πεις στους γιους Ισραήλ: εσείς είδατε ότι από τον ουρανό μίλησα με σας. Μην κάνετε μαζί με μένα θεούς ασημένιους, ούτε να κάνετε για τον εαυτό σας θεούς χρυσούς. Θυσιαστήρο από τη γη κάνεσαι εμένα, και θυσίαζε πάνω σε αυτό τα ολοκαυτώματά σου και τις ειρηνικές προσφορές σου, τα πρόβατά σου και τα βόδια σου. Σε κάθε τόπο όπου θα κάνω μνήα του ονόματός μου, θα έρχομαι σε σένα και θα σε ευλογώ. Και αν κάνεις θυσιαστήριο σε μένα από πέτρες, δεν θα το οικοδομήσεις από πέτρα πελεκητή, επειδή αν περάσεις επάνω του το εργαλείο σου, θα το μολύνεις. Και μη ανέβεις με αναβαθμίδες επάνω στο θυσιαστήριό μου, για να μην ξεσκευαστεί επάνω του η γύμνωσή σου». Ψαλμός 70. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ σε ανάμνηση. Θεέ, κάνε γρήγορα για να με ελευθερώσεις. Κάνε γρήγορα, Κύριε, για να έρθεις σε βοήθειά μου. Ας ντραπούν και ας εσχυνθούν αυτοί που ζητούν τη ψυχή μου. Ας γυρίσουν προς τα πίσω και ας ντραπούν αυτοί που θέλουν το κακό μου. Ας γυρίσουν πίσω για ανταμοιβή της ντροπής τους αυτοί που λένε «μπράβο, μπράβο». Ας αγάλλονται και ας εφραίνονται σε σένα όλοι αυτοί που σε ζητούν. Και αυτοί που αγαπούν τη σωτηρία σου ας λένε για πάντα «ας μεγαλυνθεί ο Θεός». Εγώ όμως είμαι φτωχός και πένητας. Θεέ, κάνε γρήγορα να με ελευθερώσεις. Εσύ είσαι βοήθειά μου και ελευθερωτής μου. Κύριε, μη βραδύνεις. Ψαλμός 71. Σε σένα έλπισα, Κύριε, ας μην τροπιαστώ ποτέ. Εξαιτίας της δικαιοσύνης σου, λύτρωσέ με και ελευθέρωσέ με. Στρέψε το αυτί σου σε μένα και σώσε με. Γίνε σε μένα ο χειρός τόπος για να καταφεύγω πάντοτε. Εσύ διέταξες να με σώσεις επειδή είσαι πέτρα μου και φρούριό μου. Θεέ μου, λύτρωσέ με από δύναμη του ασεβή, από χέρι παράνομου και άδικου. Επειδή εσύ είσαι η ελπίδα μου, Κύριε Θεέ, το θάρρος μου από την νιώτη μου. Σε σένα επιστηρίχθηκα από την κοιλιά της μητέρας μου. Εσύ είσαι η σκέπη μου από τα σπλάχνα της μητέρας μου. Ο ύμνος μου θα είναι πάντοτε σε σένα. Έγινα στους πολλούς σαν τέρας, αλλά εσύ είσαι το δυνατό μου καταφύγιο. Ας γεμίσει το στόμα μου από τον ύμνο σου, από τη δόξα σου όλη την ημέρα. Στην εποχή των γερατιών μη με απορρίψεις. Όταν εκλείπει η δύναμή μου, μη με εγκαταλείπεις. Επειδή οι εχθροί μου μιλούν για μένα και αυτοί που παραφυλάττουν την ψυχή μου κάνουν συμβούλιο εναντίον μου, λέγοντας
2: Ο Θεός τον εγκατέλειψε. Καταδιώξτε τον και πιάστε τον, επειδή δεν υπάρχει αυτός που σώζει. Θεέ, μη απομακρυνθείς από μένα. Θεέ μου, κάνε γρήγορα να έρθεις σε βοήθειά μου. Ας ντροπιαστούν, ας εξαλειφθούν οι εχθροί της ψυχής μου. Ας σκεπαστούν από όνειδος και ντροπή αυτοί που ζητούν το κακό μου. Εγώ όμως πάντοτε θα ελπίζω και θα προσθέτω σε όλους τους επένους σου. Το στόμα μου θα κηρύττει τη δικαιοσύνη σου και τη σωτηρία σου όλη την ημέρα, επειδή δεν μπορώ να τις απαριθμίσω. Θα περπατάω στη δύναμη του Κυρίου του Θεού. Θα αναφέρω τη δικαιοσύνη σου, τη δική σου μόνο. Θεέ, εσύ με δίδαξες από την νιώτη μου και μέχρι τώρα κήρυτα τα θαυμάσια σου. Μη με καταλείπεις ούτε μέχρι τα γυρατιά και τα άσπρα μαλλιά, Θεέ, μέχρι ότου κηρύξω τον βραχίωνά σου σε τούτη τη γενιά, τη δύναμή σου σε όλους τους μεταγενέστερους. Επειδή η δικαιοσύνη σου, Θεέ, είναι υπερυψωμένη, για το λόγο ότι έκανες μεγαλεία. Θεέ, ποιος είναι όμοιος με σένα, ο οποίος μου έδειξες θλίψεις πολλές και ταλαιπωρίες και πάλι με αναζωογόνησες και από τις αβύσσους της γης πάλι με ανέβασες? Αύξησες το μεγαλείο μου και καθώς επέστρεψες με παρηγόρησες. Κι εγώ, Θεέ μου, στο όργανο του ψαλτηρίου θα δοξολογώ εσένα και την αλήθεια σου. Σε σένα θα ψαλμωδώ με κιθάρα, Άγιε του Ισραήλ. Θα αγάλνονται τα χείλη μου όταν σε σένα ψαλμωδώ και η ψυχή μου την οποία λύτρωσες. Ακόμα και η γλώσσα μου θα μελετάει τη δικαιοσύνη σου ολόκληρη την ημέρα, επειδή ντράπηκαν, επειδή εσχύνθηκαν αυτοί που ζητούν το κακό μου.
1: Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, δούλος του Ιησού Χριστού που τον κάλεσε ο Θεός να γίνει Απόστολος και τον ξεχώρισε για να διαδώσει το Ευαγγέλιο. Προς όλους τους πιστούς της Ρώμης που τους αγάπησε και τους κάλεσε ο Θεός. Ο Θεός είχε προαναγγείλει με τους προφήτες του στις Άγιες Γραφές το Ευαγγέλιο για τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, ο οποίος όταν έγινε άνθρωπος γεννήθηκε από τη γενιά του Δαβίδ. Ορίστηκε όμως Υιός Θεού με τη δύναμη του Πνεύματος που αγιάζει, όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς. Από αυτόν έλαβα τη χάρη της Αποστολής για να οδηγήσω όλα τα έθνη στην πίστη και στην αποδοχή του Ευαγγελίου και έτσι να δοξαστεί το όνομα του Χριστού. Σε αυτούς ανήκετε κι εσείς, αφού σας κάλεσε ο Ιησούς Χριστός. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν χάρη και ειρήνη. Πρώτα-πρώτα ευχαριστώ με τη χάρη του Ιησού Χριστού το Θεό μου για όλους σας, γιατί σε όλο τον κόσμο γίνεται λόγος για την πίστη σας. Μάρτυράς μου ο Θεός που το λατρεύω ολόψυχα, διαδίδοντας το Ευαγγέλιο του Υιού Του, πως σας θυμάμαι αδιάκοπα κάθε φορά που προσεύχομαι. Τον θερμοπαρακαλώ να μου δώσει την ευκαιρία, αν βέβαια είναι θέλημά Του, επιτέλους να σας επισκεφθώ, γιατί επιθυμώ πολύ να σας δω για να σας μεταδώσω κάτι από τα χαρίσματα που μου έδωσε το Πνεύμα και έτσι να σας στηρίξω πνευματικά. Με αυτό θέλω να πω πως από την κοινή μας πίστη θα ενισχυθούμε όλοι, και εσείς και εγώ. Θέλω να ξέρετε, αδερφοί μου, πως πολλές φορές είχα προγραμματίσει ένα ταξίδι στη Ρώμη, ως τώρα όμως όλο και κάτι με εμπόδιζε. Θέλω να έρθω για να πετύχω κάτι και εκεί, όπως και στα άλλα έθνη, γιατί αισθάνομαι πως έχω αυτό το χρέος προς όλους, πολιτισμένους και απολύτιστους, μορφωμένους και αμόρφωτους. Και γι' αυτό έχω την επιθυμία να κηρύξω το Ευαγγέλιο και σε εσάς στη Ρώμη. Δεν ντρέπομαι που υπηρετώ το Ευαγγέλιο, γιατί αυτό είναι η δύναμη του Θεού που σώζει καθέναν που το αποδέχεται, πρώτα τον Ιουδαίο και ύστερα τον ειδωλολάτρη. Γιατί στο Ευαγγέλιο αποκαλύπτεται η αγάπη του Θεού που σώζει τον άνθρωπο, αρκεί αυτός να εμπιστευτεί από την αρχή ως το τέλος τον εαυτό του στο Θεό, όπως το λέει και η Γραφή, «Ο δίκαιος εξαιτίας της πίστης του θα ζήσει». Είναι ολοφάνερο ποια θα είναι η οργή του Θεού, που θα έρθει από τον ουρανό για να τιμωρήσει τους ανθρώπους για την ασεβή και άδικη διαγωγή τους. Και θα τους τιμωρήσει γιατί με τα άδικα έργα τους συγκάλυψαν την αλήθεια, δηλαδή τη γνώση που μπορούσαν να έχουν για το Θεό, αφού ο ίδιος ο Θεός τους τη φανέρωσε. Εννοώ το εξής. Η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή του ιδιότητα είναι βέβαια αόρατες.
2: Ο ανθρώπινος νους όμως μπορεί να τις δει μέσα στη δημιουργία από τότε που έγινε ο κόσμος. Γι' αυτό λοιπόν οι άνθρωποι δεν έχουν καμιά δικαιολογία. Γιατί ενώ εγνώρισαν τον Θεό μέσα από τη δημιουργία, ούτε τον δόξασαν ούτε τον ευχαρίστησαν ως Θεό. Αντίθετα, η σκέψη τους ακολούθησε λαθεμένο δρόμο και το ανόητο εγώ τους βυθίστηκε στο σκοτάδι της πλάνης. Έτσι ενώ θριαμβολογούσαν για τη σοφία τους, κατάντησαν ανόητοι, ως το σημείο αντί για το δημιουργό αθάνατο Θεό να προσκυνούν είδωλα που παριστένουν θνητούς ανθρώπους, πουλιά, τετράποδα ζώα και ερπετά. Γι' αυτό τους παρέδωσε ο Θεός στις βρωμερές επιθυμίες τους και τους άφησε να ατιμάζουν μόνοι τους τα σώματά τους. Γιατί στη θέση της αλήθειας του Θεού έβαλαν το ψέμα και σεβάστηκαν και λάτρεψαν την χτίση αντί για το χτίστη. Ας είναι ευλογημένος αιώνια. Αμήν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν τους παρέδωσε ο Θεός σε επέσχυντα πάθη. Έτσι τα θηλυκά άλλαξαν τις φυσικές σχέσεις σε αφύσικες. Το ίδιο και οι αρσενικοί παράτησαν τη φυσική σχέση με τις γυναίκες και γεμάτοι πάθος όρμησαν ο ένας στον άλλο, αρσενικοί με αρσενικούς χωρίς ίχνος ντροπής. Έχασαν έτσι τη ζωή τους, πληρώνοντας με το ίδιο τους το σώμα το τίμημα που τέριαζε στην πλάνη τους. Και αφού το θεώρησαν περιττό να γνωρίσουν το Θεό ενσυνείδητα, τους παρέδωσε ο Θεός στη μορία τους και έτσι κάνουν ανάρμοστα πράγματα. Είναι γεμάτοι από κάθε είδους αδικία, πονηρία, πλειονεξία, κακία. Είναι γεμάτη φθόνο, φόνο, φιλονικία, απάτη και κακοήθεια. Κακολογούν και κατηγορούν ένας τον άλλο, μισούν το Θεό, είναι κακοποιοί, υπερήφανοι, αλαζόνες, σκέφτονται μόνο πώς θα βλάψουν τους άλλους, είναι ανυπάκουοι στους γονείς τους. Άνθρωποι χωρίς σύνεση, δεν κρατούν το λόγο τους, δεν ξέρουν τι θα πει στοργή και έλεος. Και ενώ γνωρίζουν καλά τη θεϊκή προειδοποίηση πως όσοι συμπεριφέρονται έτσι είναι καταδικασμένοι σε αιώνιο θάνατο, όχι μόνο κάνουν όλα όσα αναφέραμε, αλλά και επιδοκιμάζουν όσους βλέπουν να συμπεριφέρονται έτσι. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 2. Αλλά και εσύ, άνθρωπέ μου, που κατακρίνεις αυτή τη διαγωγή, δεν είσαι λιγότερο ένοχος. Γιατί κρίνοντας τον άλλο, καταδικάζεις τον ίδιο τον εαυτό σου, αφού και εσύ ο κριτής τα ίδια κάνεις. Πραγματικά, ξέρουμε πως ο Θεός καταδικάζει δίκαια όσους έχουν παρόμοια διαγωγή. Πώς λοιπόν, άνθρωπέ μου, νομίζεις πως εσύ θα ξεφύγεις τη θεϊκή καταδίκη αφού κάνεις όσα κάνουν αυτοί που εσύ ο ίδιος τους κατακρίνεις? Ή περιφρονείς την άπειρη καλοσύνη, την ανεκτικότητα και τη μακροθυμία του Θεού? Ξεχνάς πως η αγαθότητα του Θεού θέλει να σε οδηγήσει στη μετάνοια? Εσύ όμως παραμένεις σκληρός και αμετανόητος και συσσωρεύεις για τον εαυτό σου την οργή του Θεού για την ημέρα της κρίσης, όταν θα γίνει σε όλους φανερή η δίκαιη κρίση του Θεού. Τότε ο Θεός θα πληρώσει τον καθένα κατά τα έργα του. Θα δώσει αιώνια ζωή σε όσους κάνουν υπομονετικά το καλό και αναζητούν έτσι τη δόξα, την αναγνώριση και την αιωνιότητα κοντά στο Θεό. Αντίθετα, η οργή και ο θυμός του Θεού περιμένουν όσους αντιστρατεύονται στο Θεό, αντιστέκονται στην αλήθεια και υπηρετούν την αδικία. Θλίψη και στενοχώρια περιμένουν κάθε άνθρωπο που υπηρετεί το κακό, πρώτα τους Ιουδαίους αλλά και τους εθνικούς. Αντίθετα, δόξα, τιμή και ειρήνη προσμένουν όποιον κάνει το καλό, πρώτα τους Ιουδαίους αλλά και τους εθνικούς. Γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Έτσι λοιπόν, όσοι αμάρτησαν χωρίς να ξέρουν τον νόμο του Θεού, θα αφανιστούν χωρίς να κριθούν με βάση τον νόμο. Και από την άλλη, όσοι αμάρτησαν γνωρίζοντας τον νόμο, θα δικαστούν με κριτήριο τον νόμο. Γιατί στο θεϊκό δικαστήριο δεν δικαιώνονται όσοι άκουσαν απλώς τον νόμο, αλλά μόνο όσοι τήρησαν τον νόμο. Όσο για τα άλλα έθνη, που δεν γνωρίζουν τον νόμο, πολλές φορές κάνουν από μόνοι τους αυτό που απαιτεί ο νόμος. Αυτό δείχνει πως, αν και δεν τους δόθηκε ο νόμος, μέσα τους υπάρχει νόμος. Η διαγωγή τους φανερώνει πως οι εντολές του νόμου είναι γραμμένες στις καρδιές τους. Και σε αυτό συμφωνεί και η συνείδησή τους, που η φωνή τους τους τύπτει ή τους επαινεί ανάλογα με τη διαγωγή τους. Όλα αυτά θα γίνουν την ημέρα που ο Θεός θα κρίνει δια του Ιησού Χριστού τις κρυφές σκέψεις των ανθρώπων, όπως λέει το Ευαγγέλιο μου. Εσύ όμως έχεις το τιμημένο όνομα του Ιουδαίου. στηρίζεσαι στον νόμο και καυχέσαι για τη σχέση σου με το Θεό. Ξέρεις ακόμα το θέλημα του Θεού και ο νόμος σε καθοδηγεί να διαλέγεις το καλό. Πιστεύεις πως είσαι οδηγός των πνευματικά τυφλών, φως για όσους βρίσκονται στο σκοτάδι, παιδαγωγός για τους αμόρφωτους και δάσκαλος για τους πνευματικά ανώριμους. Και είσαι σίγουρος για την κατάρτισή σου, αφού με τον νόμο ξέρεις την αλήθεια για το Θεό και για το θέλημά Του. Εσύ λοιπόν που κάνεις το δάσκαλο στους άλλους, δεν διδάσκεις τον εαυτό σου? Εσύ που κηρύττεις να μην κλέβουμε, κλέβεις? Εσύ που λες να μην μοιχεύουμε, μοιχεύεις? Εσύ που συχαίνεσαι τα είδωλα, αρπάζεις τους θησαυρούς των ειδωλολατρικών ναών? Εσύ που καυχέσαι για τον νόμο, ντροπιάζεις το Θεό παραβαίνοντας τον νόμο? Γιατί όπως λέει η Γραφή, εξαιτίας σας διασύρεται το όνομα του Θεού από τους ειδωλολάτρες. Και η περιτομή σε ωφελεί μόνο αν ακολουθείς τον νόμο. Αν όμως παραβαίνεις τον νόμο, η περιτομή σου είναι σαν να μην έχει γίνει. Και αντίστροφα, αν ένας απερίτμητος ζει σύμφωνα με τις εντολές του νόμου, η ακροβιστία του δεν είναι στα μάτια του Θεού περιτομή. Και ο απερίτμητος που τηρεί τον νόμο θα σε κρίνει εσένα που παραβαίνεις τον νόμο, ενώ τον έχεις παραλάβει γραμμένο και έχεις την περιτομή. Γιατί βέβαια δεν είναι Ιουδαίος αυτός που έχει τα εξωτερικά γνωρίσματα, ούτε ταυτίζεται η περιτομή με ένα σωματικό σημάδι. Αλλά ανήκει αληθινά στο λαό του Θεού αυτός που έχει τα εσωτερικά γνωρίσματα, που έχει περιτιμηθεί όχι εξωτερικά σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, αλλά στην καρδιά του από το Άγιο Πνεύμα. Αυτός είναι αληθινός Ιουδαίος και η αναγνώρισή του προέρχεται από το Θεό και όχι από τους ανθρώπους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο.

Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.

0: Έξοδος, κεφάλαιο ΚΑ. Αυτε δε είναι εκρίσεις, τας οποίας θέλεις εκθέσει έμπροσθεν αυτών. Εάν αγοράσεις δούλων Εβραίων, εξ έτη θέλει δουλεύσει. Εν δε το εβδόμο θέλει εξέλθει ελεύθερος δωρεάν. Εάν εισήλθε μόνος, μόνος θέλει εξέλθει. Εάν είχε γυναίκα, τότε η γυνή αυτού θέλει εξέλθει με ταυτού. Εάν ο κύριος αυτού έδωκεν εις αυτόν γυναίκα και γέννησεν εις αυτόν ιούς ή θυγατέρας, η γυνή και τα τέκνα αυτής θέλουν συνείστε του κυρίου αυτής. Αυτός δε θέλει εξέλθει μόνος. Αλλά εάν ο δούλος είπε φανερά, αγαπώ τον κυριόν μου, την γυναίκα μου και τα τέκνα μου, δεν θέλω εξέλθει ελεύθερος. Τότε ο κύριος αυτού θέλει φέρει αυτόν προς τους κριτάς και θέλει φέρει αυτόν εις την θύραν ή εις τον παραστάτην της θύρας και ο κύριος αυτού θέλει τρυπήσει το οτίον αυτού με τρυπητήριον και θέλει δουλεύει αυτόν διαπαντός. Και αν της πωλήσει την θυγατέρα αυτού δια δούλην, δεν θέλει εξέλθει καθώς εξέρχονται οι δούλοι. Εάν δεν αρέσει εις τον κύριον αυτής, ως της ηραβωνίστη αυτήν εις εαυτόν, τότε θέλει απολυτρώσει αυτήν. Εις ξένον έθνος δεν θέλει έχει εξουσίαν να πωλήσει αυτήν, επειδή εφέρθη προς αυτήν απίστος. Αν όμως ηραβώνησεν αυτήν με τον ιόν αυτού, θέλει κάμει προς αυτήν κατά το δικαίωμα των θυγατέρων. Εάν λάβει εις εαυτόν άλλην, δεν θέλει στερήσει την τροφήν αυτής, τα ενδύματα αυτής και το προς αυτήν χρέος του γάμου. Εάν όμως δεν κάμνει εις αυτήν τα τρία ταύτα, τότε θέλει εξέλθει δωρεάν άνευ αργυρίου. Ως της πατάξει άνθρωπον και αποθάνει, θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Εάν όμως δεν παρεμόνευσεν, αλλά ο Θεός παρέδωκεν αυτόν εις την χείρα αυτού, τότε εγώ θέλω σι διορίσει τόπον όπου θέλει καταφύγει. Εάν δεν της εγερθεί κατά του πλησίον αυτού, δια να δολοφονήσει αυτόν, από του θυσιαστηρίου μου θέλεις αποσπάσει αυτόν, δια να θανατωθεί. Και ως της πατάξει τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού, θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Και ως της κλέψει άνθρωπον και πωλήσει αυτόν, ή εάν ευρεθεί εις τας χείρας αυτού, θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Και ως της κακολογεί τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού, θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Και αν άνθρωποι λογομαχώσει μεταλλήλων και ο εις πατάξει τον άλλον με λίθον ή με γρόνθον, και δεν αποθάνει αλλά γίνει κλινήρης, εάν σηκωθεί και περιπατήσει έξω με την βακτηρίαν αυτού, τότε θέλει είστε ελεύθερος ο πατάξας. Μόνον θέλει αποζημιώσει αυτόν δια την αργίαν αυτού και θέλει επιμεληθεί την τελείαν θεραπείαν αυτού. Και εάν της πατάξει τον δούλον αυτού ή την δούλην αυτού με ράβδον και αποθάνει υπό τας χείρας αυτού, θέλει εξάπαντος τιμωρηθεί. Αν όμως ζήσει μίαν ημέραν ή δύο, δεν θέλει τιμωρηθεί, διότι είναι αργύριον αυτού. Εάν μάχονται άνδρες και πατάξωση γυναίκα έγκυον και εξέλθει το πεδίον αυτής, δεν συμβεί όμως συμφορά, θέλει εξάπαντος κάμει αποζημίωση ο πατάξας, οποίαν ο ανήρτης γυναικός επιβάλλει σε αυτόν και θέλει πληρώσει κατά την απόφαση των κριτών. Αν όμως συμβεί συμφορά, τότε θέλεις δώσει ζωήν αντί ζωής, οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, χείρα αντί χειρός, πόδα αντί ποδός, καύσιμον αντί καυσίματος, πληγήν αντί πληγής, κτύπημα αντί κτυπήματος. Εάν της πατάξει τον οφθαλμόν του δούλου αυτού ή τον οφθαλμόν της δούλης αυτού και τυφλώσει αυτόν, θέλει αφήσει αυτόν ελεύθερον εξαιτίας του οφθαλμού αυτού. Και αν εκβάλει τον οδόντα του δούλου αυτού ή τον οδόντα της δούλης αυτού, θέλει αφήσει αυτόν ελεύθερον εξαιτίας του οδόντος αυτού. Εάν βούς κερατήσει άνδρα ή γυναίκα και αποθάνει, τότε ο βούς θέλει λιθοβοληθεί με λίθους και δεν θέλει τρώγεσθε το κρέας αυτού. Ο κύριος δε του βοός θέλει είστε αθώος. Εάν όμως ο βούς ή το κερατιστής από πρώτερον και έγινε διαμαρτυρία εις τον κύριον αυτού και δεν εφύλαξεν αυτόν, εάν θανατώσει άνδρα ή γυναίκα, ο βούς θέλει λιθοβοληθεί και ακόμη ο κύριος αυτού θέλει θανατωθεί. Εάν επιβληθεί εις αυτόν τιμή εξαγοράσεως, θέλει δώσει δια την εξαγόρασιν της ζωής αυτού, όσοι ήθελεν επιβληθεί εις αυτόν. Είτε ιών κερατήσει, είτε θυγατέρα κερατήσει, κατά την κρίσιν ταύτην θέλει γίνει εις αυτόν. Εάν ο βούς κερατήσει δούλον ή δούλην, θέλει δώσει εις τον Κύριον αυτόν 30 σύκλους αργυρίου. Ο δεβούς θέλει λιθοβοληθεί. Και αν της ανοίξει λάκον, ή αν της σκάψει λάκον, και δεν σκεπάσει αυτόν, και πέσει εις αυτόν βούς ή όνος, ο Κύριος του λάκου θέλει κάμει αποζημίωσιν, αργύριον θέλει αποδώσει εις τον Κύριον αυτόν. Το δε θανατωθέν θέλει είστε αυτού. Και αν ο βούστινος κερατήσει τον βούν του πλησίον αυτού και θανατωθεί, τότε θέλουσι πουλήσει τον ζώντα βούν και θέλουσι μοιραστεί το αργύριον αυτού και τον θανατωθέντα ομοίως θέλουσι μοιραστεί. Εάν όμως είναι γνωστόν ότι ο βούς ή το κερατιστής από πρώτερον και ο Κύριος αυτού δεν εφύλαξεν αυτόν, θέλει εξάπαντος πληρώσει βούν αντί βοός. Ο δε θανατωθείς θέλει είστε αυτού. Έξοδος, κεφάλαιο ΚΒ. Εάν της κλέψει βούν ή πρόβατον και σφάξει αυτό ή πωλήσει αυτό, θέλει πληρώσει 5 βόας αντί του βοός και 4 πρόβατα αντί του προβάτου. Εάν ο κλέπτης ευρεθεί κάμνον ρήξην και κτυπηθεί και αποθάνει, δεν θέλει χυθεί αίμα δι' αυτόν. Εάν όμως ο ήλιος ανατύλει επάνω αυτού, θέλει χυθεί αίμα δι' αυτόν. Πρέπει να κάνει ανταπόδοσιν και αν δεν έχει, θέλει πωληθεί δια την κλοπήν αυτού. Εάν το κλοπημαίον ευρεθεί εις τα σχήρας αυτού, ζών, είτε βούς, είτε όνος, είτε πρόβατον, θέλει αποδώσει το διπλούν. Εάν της καταβοσκήσει αγρόν ή αμπελώνα και αφήσει το κτίνος αυτού να βοσκηθεί εν αγρό ξένου ανθρώπου, θέλει κάμια ανταπόδοσιν εκ του καλυτέρου του αγρού αυτού και εκ του καλυτέρου του αμπελώνος αυτού. Εάν εξέλθει πυρ και εύρει ακάνθας και καώσει θυμονίεσή του ή αστάχεια ιστάμενα ή αγρός, ο ανάψαστο πυρ θέλει εξάπαντος κάμει ανταπόδοσιν. Εάν της παραδώσει εις τον πλησίον αυτού αργύριον ή σκεύη για να φυλάτει αυτά και κλαπώσιν εκ της οικίας του ανθρώπου, αν ευρεθεί ο κλέπτης, θέλει αποδώσει το διπλούν. Αν ο κλέπτης δεν ευρεθεί, τότε ο Κύριος της οικίας θέλει φερθεί έμπροσθεν των κριτών, για να εξεταστεί αν δεν έβαλε την χείρα αυτού επί τα κτήματα του πλησίον αυτού. Περί παντός είδους αδικήματος, περί βοός, περί όνου, περί προβάτου, περί ενδύματος, περί παντός πράγματος χαμένου, το οποίον άλλος ήθελε διαφιλονική ότι είναι αυτού, η κρίση σαν φωτέρων, θέλει ελθεί έμπροσθεν των κριτών. Και όντι να καταδικάσω συνικριτέ, εκείνος θέλει αποδώσει το διπλούν εις τον πλησίον αυτού. Εάν της παραδώσει εις τον πλησίον αυτού όνων, ή βούν, ή πρόβατον, ή οποιονδήποτε κτίνος, για να φυλάτει αυτό, και αποθάνει, ή συντριφθεί, ή αρπαχθεί, χωρίς να είδει της, όρκος Θεού θέλει γίνει αναμέσων αμφωτέρων αυτών, ότι δεν έβαλε την χείρα αυτού επί το κτήμα του πλησίον αυτού. Και ο Κύριος αυτού θέλει λάβει αυτό, ο δε άλλος δεν θέλει καμία ανταπόδοσιν. Εάν όμως εκλέφθη παρά αυτού, θέλει καμία ανταπόδοσιν εις τον Κύριον αυτού. Εάν έγινε θηριάλωτον, θέλει φέρει αυτό διαμαρτυρίαν και δεν θέλει πληρώσει το θηριάλωτον. Και εάν της δανειστεί ζώων παρά του πλησίον αυτού και συντριφθεί ή αποθάνει, ο δε Κύριος αυτού δεν είναι μετ' αυτού, θέλει εξάπαντος πληρώσει αυτό. Εάν όμως ο Κύριος αυτού είναι μετ' αυτού, δεν θέλει πληρώσει. Αν ήτο με μισθωμένον, ήλθε δια των μισθών αυτού. Και εάν της απατήσει παρθένον, μη ηραβωνισμένην, και κοιμηθεί μετ' αυτής, θέλει εξάπαντος πρικήσει αυτήν με πρίκα, δια γυναίκα εις αυτόν. Εάν όμως ο πατήρ αυτής δεν στέργει να δώσει αυτήν εις αυτόν, αργύριον θέλει πληρώσει κατά την πρίκα των παρθένων. Μάγισαν δεν θέλει αφήσει να ζει. Ώστις συνευρεθεί με κτίνος, θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Ο θυσιάζων εις θεούς, εκτός εις μόνον των Κύριων, θέλει εξολοθρευθεί. Και ξένον δεν θέλει κακοποιήσει, ουδέ θέλει καταδυναστεύσει αυτόν, διότι ξένοι εστάθητε εν τη γη της Αιγύπτου. Ουδεμίαν χείραν ή ορφανών δεν θέλετε καταθλίψει. Εάν καταθλίψετε αυτούς οπωσδήποτε και ευωίσωση προς εμέ, θέλω εξάπαντος εισακούσει της φωνής αυτών και ο θυμός μου θέλει εξαφθεί και θέλω σας θανατώσει εν μαχαίρα. Και οι γυναίκες σας θέλουν συνείστε χείρε και τα τέκνα σας ορφανά. Εάν δανείσεις αργύριον εις των πτωχών γείτονά σου μεταξύ του λαού μου, δεν θέλεις φερθεί προς αυτόν ως το κιστής, δεν θέλεις επιβάλλει επ' αυτόν τόκον. Εάν λάβεις ενέχειρον το ένδυμα του πλησίον σου, θέλεις επιστρέψει αυτό προς αυτόν πριν δύσει ο ήλιος. Διότι τούτο μόνον είναι το σκέπασμα αυτού, τούτο το ένδυμα του δέρματος αυτού. Με τι θέλει κοιμηθεί? Και όταν βοήσει προς εμέ, θέλω εις ακούσει, διότι εγώ είμαι ελεήμων. Δεν θέλεις κακολογήσει κριτάς, ουδέ θέλεις καταραστεί άρχοντα του λαού σου. Τα σαπαρχάς του αλωνίου σου και του λινού σου δεν θέλεις καθυστερήσει. Τον πρωτότοκον σου εκ των ιών σου θέλεις δώσει εις εμέ. Ομοίως θέλεις κάμει δια τον βούν σου και δια το πρόβατόν σου. Επτά ημέρας θέλει είστε μετά της μητρός αυτού, την ογδόην ημέραν θέλεις δώσει αυτό εις εμέ. Και άνδρες άγιοι θέλετε είστε εις εμέ. Και κρέας θηριάλωτον εν το αγρό δεν θέλετε φάγει, εις τον σκύλον θέλετε ρίψει αυτό. Ψαλμός όμικρον β. Ψαλμός δια τον Σολομώντα. Θεέ, δώσ' την κρίσιν σου εις τον βασιλέα και την δικαιοσύνην σου εις τον ιόν του βασιλέως. Δια να κρίνει τον λαόν σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Τα όρη θέλουν συμφέρει ειρήνην εις τον λαόν και η λόφη δικαιοσύνην. Θέλει κρίνει τους πτωχούς του λαού. Θέλει σώσει τους ιούς των πενήτων και συντρίψει τον καταδυναστεύοντα. Θέλουσι σε φοβήστε, ενώσο διαμένει ο ήλιος και η σελήνη εις γενεάς γενεών. Θέλει καταβεί ως βροχή επί θερισμένων λιβάδιων, ως ρανίδες σταλάζουσε επί την γην. Εν τες ημέρες αυτού θέλει ανθεί ο δίκαιος, και αυτονία ειρήνης θέλει είστε, εωσού μη υπάρξει η σελήνη. Και θέλει κατακυριεύει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από του ποταμού έως των περάτων της γης. Έμπροσθεν αυτού θέλουσι γονικλητήσει οι κατοικούντες εν ερήμης και οι εχθροί αυτού θέλουσι γλύψει το χώμα. Οι βασιλείς της Θαρσής και των νήσων θέλουσι προσφέρει προσφοράς. Οι βασιλείς της Αραβίας και της Σεβά θέλουσι προσφέρει δώρα. Και θέλουσι προσκυνήσει αυτόν πάντες οι βασιλείς, πάντα τα έθνη θέλουσι δουλεύσει αυτόν. Διότι θέλει ελευθερώσει των πτωχών κράζοντα και τον πένιτα και τον αβοήθητον. Θέλει ελεήσει των πτωχών και των πένιτα, και τα ψυχάς των πενήτων θέλει σώσει. Εκδόλου και εξαδικίας θέλει λυτρώνει τα ψυχάς αυτών, και πολύτιμον θέλει είστε το αίμα αυτών εις τους οφθαλμούς αυτού. Και θέλει ζει, και θέλει δοθεί εις αυτών από του χρυσίου της Αραβίας, και θέλει γίνεστε πάντοτε προσευχή υπέρ αυτού. Όλην την ημέραν θέλουσι ευλογεί αυτών. Δράξ σύτου, εάν υπάρχει εν τη γη, επί των κορυφών των ωραίων. Ο καρπός αυτού θέλει σίεστε ως ο Λίβανος. Και οι κάτοικοι εν τη πόλη θέλουσιν εξανθήσει ως ο χόρτος της γης. Το όνομα αυτού θέλει διαμένει στον αιώνα. Το όνομα αυτού θέλει διαρκεί ενώσο διαμένει ο ήλιος. Και οι άνθρωποι θέλουσιν ευλογήστε εν αυτό. Πάντα τα έθνη θέλουσιν μακαρίζει αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ως της μόνος κάμνη θαυμάσια, και ευλογημένον το ένδοξον όνομα αυτού εις τον αιώνα, και ας πληρωθεί από τις δόξεις αυτού η πάσα γη. Αμήν και αμήν. Ετελείωσαν προσευχέ του Δαβίδ, ιού του Ιεσέ. Ψαλμός όμικρον γάμα. Ψαλμός του Ασάφ. Αγαθός το όντι είναι ο Θεός εις τον Ισραήλ, εις τους καθαρούς την καρδίαν. Εμού δε, οι πόδες μου σχεδόν εκλονίστησαν. Παρολίγον ολίσθησαν τα βήματά μου, διότι εζήλευσα τους μωρούς, βλέπων την ευτυχίαν των ασεβών. Επειδή δεν είναι λύπε εις τον θάνατον αυτών, αλληδύναμις αυτών είναι στερεά. Δεν είναι εν κόπης, ως οι άλλοι άνθρωποι, ουδέ μαστιγώνονται μετά των λοιπών ανθρώπων. Δια τούτο περικυκλώνει αυτούς η υπερηφανία ως περιδέρεων. Η αδικία σκεπάζει αυτούς ως ημάτιον. Οι οφθαλμοί αυτών εξέχουσιν εκ του πάχους. Εξεπέρασαν τας επιθυμίας της καρδίας αυτών. Εμπέζουσι και λαλούσιν εν πονηρία κατά δυναστείαν. Λαλούσιν υπερηφάνος. Θέτουσιν εις τον ουρανόν το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διατρέχει την γην. Δια τούτο θέλει στραφεί εντάφθα ο λαός αυτού και ύδατα ποτηρίου πλήρους εκθλίβονται δι' αυτούς. Και λέγουσι, πώς γνωρίζει ταύτα ο Θεός και υπάρχει γνώσης εν το υψίστο. ιδού ούτι είναι ασεβής και ευτυχούσι διαπαντός, αυξάνουσι τα πλούτη αυτών. Άρα, ματέως εκαθάρισα την καρδίαν μου και ένυψα εν αθωότητη τας χείρας μου, διότι εμαστιγώθην όλην την ημέραν και ετιμωρήθην πάσαν αυγήν. Αν είπω, θέλω ομιλή ούτως, ιδού εξυβρίζω εις την γενεάν των ιών σου, και εστοχάστην να εννοήσω τούτο, πλην με φάνη δύσκολον. Εσού εισελθών εις το αγιαστήριον του Θεού, ενόησα τα τέλη αυτών. Σύ βεβαίως έθεσες αυτούς εις τόπους ολισθηρούς, έριψας αυτούς εις κρυμνών. Πώς δια μιας κατήντησαν εις ερήμωσιν, υφανίσθησαν, απολέσθησαν υπό ευνηδίου ολέθρου. Ως όνειρον εξεγυρωμένου, Κύριε, όταν εγερθείς, θέλεις αφανίσει την εικόνα αυτών. Ούτως εκαίετο η καρδία μου και τα νεφρά μου εβασανίζοντο. Και εγώ ήμην ανόητος, και δεν εγνώριζον, κτίνος ήμην ενώπιόν σου. Εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Σύ με επίασας από της δεξιάς μου χειρός. Δια της συμβουλής σου θέλεις με οδηγήσει, και με τα ταύτα θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Τι να άλλον έχω εν το ουρανό, και επί της γης δεν θέλω άλλον παρά σε. Ιτώνησεν η σάρξ μου και η καρδία μου, αλλά ο Θεός είναι η δύναμη της καρδίας μου και η μερής μου εις τον αιώνα. Διότι ιδού, όσοι απομακρύνονται από σου, θέλουν να πολεστεί. Σι εξολόθρευσας πάντα στους εκκλίνοντας από σου. Αλλά διε με, το να προσκολώμαι εις τον Θεόν είναι το αγαθόν μου. Έθεσα την ελπίδα μου επί σε, Κύριον των Θεών, δια να κηρύττω πάντα τα έργα σου.
1: Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3. Τις λοιπόν η υπεροχή του Ιουδαίου ή τις η ωφέλεια της περιτομής, πολύ κατά πάντα τρόπον. Πρώτον μεν, διότι εις τους Ιουδαίους ενεπιστεύθησαν τα λόγια του Θεού. Επειδή αν τινές δεν επίστευσαν, τι εκ τούτου, μήπως η απιστία αυτών θέλει καταργήσει την πίστη του Θεού, μη γέννητο, αλέστο ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύστης, καθώς είναι γεγραμμένον, δια να δικαιωθείς εν της λόγη σου και να νικήσεις όταν κρίνησαι. Εάν δε η αδικία ημών δεικνύει την δικαιοσύνη του Θεού, τι θέλομεν υπή, μήπως είναι άδικος ο Θεός ο επιφέρον την οργήν, ως άνθρωπος λαλό. Μη γέννητο, επειδή πώς θέλει κρίνει ο Θεός τον κόσμον, διότι αν η αλήθεια του Θεού επερίσευσε προς δόξαν αυτού δια του εμού ψεύσματος, γιατί πλέον εγώ κρίνομαι ως αμαρτωλός, και καθώς βλασφημούμεθα και καθώς κηρύττωσι τινές ότι ημείς λέγομεν, γιατί να μη πράττωμεν τα κακά δια να έλθωσι τα αγαθά, των οποίων η κατάκρισις είναι δικαία. Τι λοιπόν, υπερέχομεν των εθνικών, ουχή βεβαίως, διότι προεξηλέγξαμεν Ιουδαίους θέ και Έλληνας ότι είναι πάντες υπό αμαρτίαν, καθώς είναι γεγραμμένον ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδέης, δεν υπάρχει τοις εχων σύνεσιν, δεν υπάρχει τοις εξητών των θεών. Πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν, δεν υπάρχει ο πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ουδέης. Τάφος ανεωγμένος είναι ο λάριγξ αυτών, με τας γλώσσας αυτών ελάλουν δόλια, φαρμάκιον ασπίδων είναι υπό τα χείλη αυτών, των οποίων το στόμα γέμει κατάρας και πικρίας, η πόδος αυτών είναι ταχύς εις τον αχύσωσιν αίμα, ερήμωσις και ταλαιπωρία είναι εν τεσοδείς αυτών, και οδόν ειρήνης δεν εγνώρισαν, δεν είναι φόβος Θεού έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών. Εξεύρωμεν δε ότι όσα λέγει ο νόμος, λαλεί προς τους υπονόμων, δια να εμφραχθεί παν στόμα, και να γίνει πας ο κόσμος υπόδικος εις των Θεών. Διότι εξέργων νόμου δεν θέλει δικαιωθεί ουδεμία σάρξ ενώπιον αυτού, επειδή δια του νόμου γίνεται η γνώριση της αμαρτίας. Τώρα δε, χωρίς νόμου, η δικαιοσύνη του Θεού εφανερώθη, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών. Δικαιοσύνη δε του Θεού διαπίστεως Ιησού Χριστού, εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας, διότι δεν υπάρχει διαφορά, επειδή πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν αυτού, δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξηλαιώσεως δια της πίστεως εν το αίματι αυτού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού, δια την άφεσιν των προγενωμένων αμαρτημάτων δια της μακροθυμίας του Θεού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού εν το παρόντι καιρό, για να είναι αυτός δίκαιος και να δικαιώνει τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν. Πού λοιπόν η καύχησης, εκλείστη έξω, δια ποιου νόμου, των έργων, ουχή, αλλά δια του νόμου της πίστεως, Συμπεραίνομεν λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως χωρίς των έργων του νόμου. Ή των Ιουδαίων μόνον είναι ο Θεός, ουχή δε και των εθνών. Ναι, και των εθνών, επειδή είναι εις ο Θεός, ώστις θέλει δικαιώσει την περιτομήν εκ πίστεως και την ακροβιστίαν δια της πίστεως. Νόμον λοιπόν καταργούμεν δια της πίστεως, μη γέννητο, αλλά νόμον συνιστόμεν. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 4. Τι λοιπόν θέλομεν υπεί ότι απέλαυσεν Αβραάμ ο πατήρ ημών κατά σάρκα? Διότι εάν ο Αβραάμ εδικαιώθη εκ των έργων, έχει καύχημα, αλουχή ενώπιον του Θεού. Επειδή τι λέγει η Γραφή? Και επίστευσεν Αβραάμ εις τον Θεόν και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνην. Εις δε των εργαζόμενων ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρης, αλλά ως χρέος. Εις τον μη εργαζόμενον όμως, πιστεύοντα δε εις τον δικαιούντα τον ασεβή, η πίστης αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνην. Καθώς και ο Δαβίδ λέγει των μακαρισμών του ανθρώπου, εις τον οποίον ο Θεός λογίζεται δικαιοσύνην χωρίς έργων. Μακάριοι εκείνοι των οποίων συνεχωρήθησαν εανομία και των οποίων εσκεπάστησαν εαμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεστε αμαρτίαν. Ούτως λοιπόν ο μακαρισμός γίνεται δια τους περιτετμημένους ή και δια τους απεριτμήτους, διότι λέγομεν ότι η πίστης ελογίστη εις τον Αβραάμ εις δικαιοσύνην. Πώς λοιπόν ελογίστη, ότε ήτο εν περιτομή ή εν ακροβιστία, ουχή εν περιτομή αλλά εν ακροβιστία, και έλαβε το σημείο της περιτομής σφραγίδα της δικαιοσύνης της εκπίστεως της εν τη ακροβιστία, δια να είναι αυτός πατήρ πάντων των πιστευόντων ενώ υπάρχουσιν εν τη ακροβιστία, για να λογιστεί και εις αυτούς η δικαιοσύνη, και επατήρ της περιτομής, ουχή μόνον εις τους περιτετμημένους, αλλά και εις τους περιπατούντας εις τα ίχνη της πίστεως του πατρός ημών Αβραάμ, της εν τη ακροβιστία. Επειδή η επαγγελία προς τον Αβραάμ ή προς το σπέρμα αυτού, ότι έμελε να είναι κληρονόμος του κόσμου, δεν έγινε δια του νόμου, αλλά δια της δικαιοσύνης της εκπίστεως. Διότι εάν είναι κληρονόμοι ή εκ του νόμου, η πίστη σε ματαιώθη και εκατηργήθη η επαγγελία. Επειδή ο νόμος επιφέρει οργήν, διότι όπου δεν υπάρχει νόμος, ουδέ παράβασης υπάρχει. Δια τούτο εκπίστεως η κληρονομία, για να είναι κατά χάριν, ώστε η επαγγελία να είναι βεβαία εις άπαντο σπέρμα, ουχή μόνον το εκ του νόμου, αλλά και το εκ της πίστης του Αβραάμ, ώστε είναι πατήρ πάντων ημών, καθώς είναι γεγραμμένον ότι η πατέρα πολλών εθνών σε κατέστησα, ενώπιον του Θεού εις τον οποίον επίστευσε, του ζωοποιούντος τους νεκρούς και καλούντος τα μη όντα ως όντα. Ως τη σκέτη μη έχων ελπίδα επίστευσεν επελπίδη, ότι έμελε να γίνει πατήρ πολλών εθνών, κατά το λαλιθέν, ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου, και μη ασθενή σας κατά την πίστην, δεν εσυλλογίστη το σώμα αυτού ότι το ήδη είναι νεκρωμένον, εκατόντα ετής περίπου ον, και την έκρωση της μήτρας της Σάρας, ουδέ εδίστασεν εις την επαγγελία του Θεού δια της απιστίας, αλλά ενεδυναμώθη εις την πίστην, δοξάσας των Θεών, και επεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υπεσχέθη είναι δυνατός και να εκτελέσει. Δια τούτο και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνην. Δεν εγγράφει δε δι' αυτόν μόνον ότι ελογίστη εις αυτόν, αλλά και δι' ημάς, εις τους οποίους μέλη να λογιστεί, τους πιστεύοντας εις τον αναστήσαντε εκ νεκρών Ιησούν τον Κύριον ημών, ως της παρεδόθη δια τας αμαρτίας ημών και ανέστη δια την δικαίωσιν ημών.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, ζητούμε να ευλογήσεις αυτά τα λόγια που θα ακούσουμε, Κύριε μας. Θα κάνει στροφή υγεία στο σώμα μας, Κύριε, γιατί έχουμε ανάγκη, όπως τη φυσική τροφή των άρτων, Κύριε, των επιούσιων, και την πνευματική τροφή, Χριστέ μας Άγιε. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, Κύριε μας, τον καλόν αγώνα, Χριστέ μας. Αμήν. Η Εκκλησία που υπάρχει σήμερα, αδερφοί, παγκόσμια, δεν είναι αυτή που ο Κύριος την έδειξε μέσα από τη Γραφή πώς θα έπρεπε να είναι. Και τα περισσότερα που συμβαίνουν από ό,τι βλέπουμε στο όνομα του Ιησού δεν είναι αυτά που θα έπρεπε. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν εκκλησίες, οι υπολοιπόμενες εκκλησίες μέσα στον αναγεννημένο κόσμο, που μπορεί να είναι διασκορπισμένες εδώ και εκεί, που ζουν σύμφωνα με τα Άγια πρότυπα που ο Θεός καθόρισε. Και μια από αυτές θέλουμε να είμαστε και εμείς. Δηλαδή να προσέχουμε να μην μας παρασύρει το ρεύμα της μόδας ή κοσμικά φρονήματα που μπαίνουμε στις εκκλησίες, αλλά να μένουμε προσκολλημένοι στο Λόγο του Θεού, στις αρχές της Γραφής. Να ζούμε Άγιες ζωές, να κηρύττουμε δικαιοσύνη, να πιστεύουμε στα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, γιατί αυτές οι εκκλησίες είναι ζωντανές, γεμάτες με το Πνεύμα του Θεού, και η ζωή μας και η ζωή των υπόλοιπων τέτοιων εκκλησιών είναι που επηρεάζουν το περιβάλλον τους. Γιατί, λέω αδερφοί, αυτά τα λόγια, στην εποχή μας και τις προηγούμενες δεκαετίες είχαμε ένα μεγάλο κύμα εκκλησιών, δογμάτων, αποχρώσεων, οι οποίες ενήργησαν, μπορώ να πω, χωρίς το Πνεύμα του Θεού. Δηλαδή, στέρηση της παρουσίας του Κυρίου Ιησού, που θέλει να είναι ανάμεσά μας, και εφάρμοσα μια μορφή θρησκείας, χωρίς δύναμη, χωρίς έλεγχο, και όπως είπα, επηρεάστηκαν και επηρεάζονται από το κοσμικό φρόνημα. Αυτό που, γιατί ο εχθρός της ψυχής ονομάζεται και πανούργος και διάβολος, διαβάλλη, εκτός ότι έρχεται ενάντια στον Κύριο, στις σωστές εκκλησίες, έρχεται και με ένα παραπλήσιο τρόπο και λέει, θέλετε εκκλησία, μπορώ να σας δώσω κι εγώ με άλλον τρόπο και μάλιστα επιτυχημένο, που να μαζεύουν κόσμο. Και υπάρχουν εκκλησίες οι οποίες δεν ελέγχουν την αμαρτία, για παράδειγμα. Για να μπορεί να έρθει ο άλλος και να νιώσει άνετα, να μην νιώθει ότι είναι αυτή και εγώ. Αλλά ξέρουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Μπορεί να παραχαϊδεύουν τους ανθρώπους και ό,τι κάνω δεν πειράζει, αφού ο Κύριος μας σώζει, είναι καλός, θυσιάστηκε για σένα στο Σταυρό. Δηλαδή, βρίσκεις μέσα από το Λόγο του Θεού αρκετά εδάφια, που είναι και πολλά, τα οποία σου λένε ότι δεν πειράζει, όλα καλά. Μπορεί να γελιοποιούν και οτιδήποτε υπερφυσικό, γιατί ο Κύριος, όπως έκανε στην αρχή, θέλει και στις μέρες μας να συνεχίσει να κάνει τα σημεία και τα τεράστια του, τις ενέργειες των θαυμάτων του, και εμείς προσευχόμαστε να γίνονται, γιατί ξέρουμε ότι πρέπει να γίνονται. Είναι το θέλημα του Κυρίου. Μπορεί να μην τα βλέπουμε στο βαθμό που θα θέλαμε, όπως αυτή την έκρηξη που ήταν στον πρώτο αιώνα στην αρχή, αλλά δεν μπορούμε να περιφρονήσουμε τις διδασκαλίες του Λόγου του Θεού που είναι εκεί. Για τον ουρανό, για την κόλαση, που ποιος θέλει να μιλάει για κόλαση, για τη μετάνοια, για την κρίση. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ευλογία, τα καλά νέα, αλλά ταυτόχρονα είναι και δίκοπο μαχαίρι, γιατί από την άλλη είναι και η κρίση, αν δεν δεχθεί κάποιος τα καλά νέα. Είπε ο Κύριος στους μαθητές, μαθητεύσατε τα έθνη, ο πιστεύσας και βαφτιστής θα σωθεί. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Ο απιστής σας θα κατακριθεί, γιατί δεν δέχθηκε τα καλά νέα. Δανιήλ 12:9. Είπε ο Κύριος στο Δανιήλ πως μερικές προφητικές αλήθειες ήταν σφραγισμένες για να αποκαλυφθούν στις έσχατες μέρες, και φτάσαμε στις μέρες. Πήγαινε, Δανιήλ, επειδή τα λόγια αυτά είναι κλεισμένα και σφραγισμένα μέχρι τον έσχατο καιρό. Πολλοί θα καθαριστούν και θα λευκανθούν και θα δοκιμαστούν. Και οι ασεβείς θα ασεβούν. Και κανένας από τους ασεβείς δεν θα καταλάβει. Όμως οι συνετοί θα καταλάβουν. Γιατί να μην καταλάβει κανένας από τους ασεβείς? Διότι είναι μέσα στην πλάνη τους. Είναι όπως αυτό που λέει στους Ρωμαίους ο Παύλος, ότι ο Θεός τους άφησε να μπουν μέσα στην αμαρτία, αφού επιμένουν και θέλουν την αμαρτία, τους αφήνει να μείνουν μέσα. Και απολαμβάνουν την αντιμισθία της πλάνης τους. Και έτσι οι ασεβείς θα σεβούν και κανένας από αυτούς δεν καταλαβαίνει, λέει. Δεν λέει, μα τι κάνω. Ας συνεχίσω έτσι, μπορεί να πάω στη αιώνια κόλαση και θα υποφέρω αιώνια. Άρα τι πρέπει να κάνω, να το βάλω σε μια ζυγαριά και να επιστρέψω πίσω γιατί δεν με συμφέρει. Όχι, είναι μέσα στο σκοτάδι. Ο Κύριος ετοιμάζει ένα ισχυρό και ταπεινό στρατό εργατών κατά την καρδία του. Και επίσης ετοιμάζει ένα μικρό πίμνιο έτσι. Γιατί και εμείς λέμε, Κύριε, γιατί να είναι οι εκκλησίες ολιγάριθμες, να μην έχουν πολύ κόσμο να σφίζει, να μην χωράνε οι καρέκλες, που το θέλουμε να είναι γεμάτο γιατί είναι πολλές ψυχές. Αλλά βλέπουμε, αδερφοί, πάντα ότι οι πιστοί, αυτοί που ακολουθούν τον Κύριο, ήταν πάντα λίγοι. Ενώ η ποσότητα, η πλειονότητα είναι αυτή που είναι μέσα στους ασεβείς. Δεν ξέρουμε γιατί. Δεν είναι ότι ο εχθρός είναι πιο δυνατός από το Θεό, αλλά είναι η φύση του ανθρώπου να ρέπει προς το κακό. Γι' αυτό μας λέει ότι είναι στενή η πύλη και λίγοι είναι που βρίσκουν την αιώνια ζωή. Πλατιά η πύλη, ευρύχωρος η οδός και πολλοί είναι που πάνε στην απώλεια. Και είναι λυπηρό να το ακούμε αυτό, αλλά έτσι είναι στην πράξη. Άρα ένα μικρό πίμνιο πεινασμένων προβάτων, πεινασμένο δηλαδή για το έργο του Θεού, που έχουν απομακρυνθεί από την παράλυση και την αμαρτία του σημερινού, να το πω, εκκλησιαστικού κατεστημένου, γιατί είναι εκκλησίες μεγάλες, πολλές, πολλοί κόσμος, αλλά είναι μέσα ο Κύριος. Αυτό πρέπει να είναι το κριτήριό μας. Όχι να πάμε εκεί που είναι πολλοί και να έχουμε μια θρησκεία επειδή έχουν οι πολλοί. Και το σκηνικό προετοιμάζεται για αυτήν την εκκλησία και όπως λέει και ο Λόγος του Θεού, οι πύλες του Άδη δεν θα υπερισχύσουν σε αυτήν την εκκλησία, δηλαδή δεν θα πεθάνει. Και πράγματι, μέσα από όλους τους αιώνες, η εκκλησία έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Ναι, μεν 4ο-5ο αιώνα, μετά ο Μεσαίωνας, σαν να έσβησε και να μην φαινόταν πουθενά, αλλά ο Κύριος εκείνα τα λίγα φώτα τα κράτησε, τα διατήρησε και ο ένας μετά τον άλλο, όπως είναι οι λαμπάδες, όπως είναι η σκηταλοδρομία που δίνουν ένας στη σκητάλη στον άλλο και αποχωρεί ο ένας και αναλαμβάνει ο άλλος, έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Και θα είναι μια εκκλησία ζεστή, όχι χλιαρή, η οποία θα ταρακουνήσει τα θεμέλια της κόλασης. Η έσχατη εκκλησία θα είναι δυνατή, γιατί το βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Και καμιά δύναμη πάνω στη γη δεν θα είναι ικανή να την αγνοήσει ή να την περιφρονήσει. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην παρασυρθούμε ή αφαιθούμε στο σκοτάδι που είναι οι ασεβείς και να πούμε και αυτοί όπως τα κάνω, ας τα κάνω κι εγώ. Γιατί δεν βλέπω αυτό που ο Θεός υπόσχεται. Χρειάζεται υπομονή και επιμονή. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν έχει κηρυχθεί ολοκληρωμένο σε αυτήν τη γενιά. Κηρύτεται, αλλά όπως είπα πριν, πώς κηρύτεται. Είναι με λανθασμένο τρόπο, γιατί ο διάβολος έχει βάλει την ουρά του μέσα. Ο κόσμος ακούει και δεν του αρέσει, δεν το δέχεται, δεν τον αγγίζει στην καρδιά. Και λένε χριστιανοί. Και οι χριστιανοί έχουν χάσει την ταυτότητα, όπως ήταν οι πρώτοι χριστιανοί των πρώτων αιώνων που άκουες χριστιανός και λες ή θα προσκοληθώ μαζί τους ή πρέπει να απομακρυνθώ, δεν μπορώ να είμαι στη μέση. Εκτός από τη διακονία λίγων δίκαιων ανδρών του Θεού, το Ευαγγέλιο που ακούμε σήμερα δεν είναι αυτό που ο Παύλος, όπως είπε, το είχε πλήρως κηρύξει. Θα δούμε ένα απόσπασμα στους Ρωμαίους 15-18. Γιατί ο Παύλος μπορούσε και έλεγε στη γενιά του, «Δεν θα τολμήσω να μιλήσω για κάτι που δεν κατεργάστηκε ο Χριστός διαμέσου εμένα για την υπακοή των εθνών, σε εκείνον, με λόγια και με έργα, με δύναμη, λέει, σημείων και τεράτων, με δύναμη Πνεύματος Θεού, ώστε από Ιερουσαλήμ και ολόγυρα μέχρι την Ιλυρία να έχω ολοκληρωμένα κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού». Και του περιγράφει αυτός το πλήρως κηρυγμένο Ευαγγέλιο. Σαν κάτι που είναι πολύ περισσότερο από λόγια. Δεν ήταν μόνο λόγια, είναι ένα Ευαγγέλιο με λόγια και έργα. Γι' αυτό λέει στο 18 ή στο 19, με δύναμη σημείων και τεράτων, με δύναμη Πνεύματος Θεού. Γιατί τα λόγια του Ευαγγελίου δεν είναι αρκετά. Είναι, αλλά όταν η καρδιά είναι μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην πλάνη, παγωμένη, τους λες ότι ο Ιησούς σε αγαπάει, κάποιοι ελέγχονται, δέχονται, κάποιοι δεν τους αγγίζει. Θέλουν να δουν κάτι, θέλουν να δουν τη δύναμη του Θεού χειροπιαστά, στα φυσικά τους μάτια, ας πούμε ένας παράλυτος να σηκώνεται ή ένας άρρωστος απότομα να θεραπεύεται, ένας τεφλός να βλέπει. Και εκεί ταρακουνιούνται και λέει, εδώ δεν είναι λόγια, εδώ βλέπω, ας μην πούμε θαύμα, ας πούμε βλέπω κάτι υπερφυσικό. Και εκεί η ψυχή ταρακουνιέται. Και όταν ακούσει και το μήνυμα, έρχεται. Γι' αυτό και η πρώτη εκκλησία, για να γίνει αυτό το μεγάλο μπαμ, έπρεπε να ακολουθούν τα σημεία και τα τεράστια που ο Κύριος έφερε μαζί. Τώρα, τις τελευταίες δεκαετίες γίναμε μάρτυρες μιας διαστροφής του Ευαγγελίου. Τα καλά νέα, δηλαδή ότι ο Κύριος σώζει, αλλά μέσα σε αυτόν όλο ήρθαν άλλα Ευαγγέλια παράλληλα. Ας πούμε το Ευαγγέλιο της Ευημερίας. Ότι εφόσον έγινες παιδί του Θεού και δέχθηκες τον Κύριο, τώρα ό,τι ζητήσεις θα είναι δικά σου. Γιατί είσαι παιδί του βασιλιά. Είσαι πρίγκιπας, πρίγκιποπούλα. Δηλαδή δέχθηκες τον Χριστό, για αυτούς τους κήρυγες ήταν σαν να κέρδισες το λαχείο. Δώσε σου λέει έναν ποσό, σπήρε στο έργο του Θεού, παίρνουν αυτοί τα χρήματα και εσύ θα ευλογηθείς, θα έχεις αυτό το ένα και το άλλο και ο κόσμος σου λέει ωραία, θα δώσω λίγα, θα πάρω πολλά. Και ήταν έτσι, πώς είναι το λαχείο, κάτι που δίνεις λίγο και θα πάρεις πολλά γιατί θα σε ευλογήσει ο Κύριος. Και είχες αυτήν την υπόσχεση του πλούτου. Και περίμεναν οι άνθρωποι να έχουν τα σπίτια, να έχουν χτήματα, να κάνουν ταξίδια, να έχουν ωραία ρούχα, επιτυχημένοι, διότι είσαι άνθρωπος του Θεού. Ακούγεται λογικό. Αδελφοί, οτιδήποτε ο πιστός προφέρει με το στόμα του, δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμβεί επειδή το λέει ο διαπίστεως. Και έτσι περίμεναν ότι θα γίνονταν πραγματικότητα στη ζωή τους και πολλοί απογοητεύτηκαν, όπως είπα. Γιατί, ναι, σου λέει ο Κύριος, όταν ζητάς κάτι, πίστεψε ότι λαμβάνεις και θα το λάβεις. Το λέει ο Λόγος. Και τέτοια παρόμοια εδάφια που πατούσαν πάνω σε αυτά για να πάρουν για τη σάρκα. Κύριε, θέλω ένα πολύ καλό αυτοκίνητο, γιατί αυτό που έχω χαλάει συχνά. Θέλω ένα πολύ καλό σπίτι, ή σύζυγο, ή τα παιδιά μου, ή τα χρήματα μου, ή η δουλειά μου. Και απαιτούσαν και φώναζαν με θάρρος και με θράσος στις προσευχές τους, στις φωνές τους, για να λάβουν με πίστη. Γιατί ο Κύριος υπόσχεται στο λόγο του. Γι' αυτό λέω, είναι το Ευαγγέλιο παραμορφωμένο όμως. Γιατί πρέπει να ισορροπήσεις. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε, αδερφοί, σκεφτείτε όλους τους αιώνες. Είναι όλοι οι πιστοί, καλοί πιστοί, έτσι μιλούμε για τους καλούς πιστούς. Ήταν όλοι πλούσιοι. Είχαν όλοι πλούσιοι, ήταν εσωτερικά, αλλά είχαν όλοι ωραία υλικά αγαθά. Όχι. Πολλοί καλοί πιστοί πέθαναν φτωχοί. Να, εκεί στους Εβραίους, να διαβάσουμε το 11ο κεφάλαιο, που είναι ήρωες της πίστης μάλιστα. Λέει, τους τρέχανε, μπήκανε μες στις τρύπες της γης, όπως τα αγρίμια να σωθούν. Άλλους τους πριώνησαν, άλλους τους βλέπουν τον Αβραάμ που ήταν πλούσιος και κάποιους άλλους και λένε έτσι να είμαστε κι εμείς γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε σφαιρικά. Και εκτός από αυτά, σαν να μην αρκούσαν, πολλοί πιστοί που αγαπούν τον Κύριο σκανδαλίστηκαν ή στεναχωρήθηκαν με την παροδία και την κατάχρηση των υπερφυσικών αυτών έργων που έγιναν από κήρυκες. Γιατί σου λέει, μου υποσχέθηκες ότι θα λάβω, προσεύχομαι κάπου και δεν λαμβάνω από τον Κύριο. Λες και φταίει ο Κύριος και όχι η κακή διδασκαλία. Και απογοητεύτηκαν πολύ και πήγαν πίσω. Και πήγαν πίσω αυτοί και ο κύκλος τους, η οικογένεια τους, οι φίλοι τους που άκουγαν. Και ο χριστιανισμός κατάντησε να κατέβει αρκετά επίπεδα πιο κάτω και να γίνει μια θρησκεία που δεν ασχολούνται οι άνθρωποι. Και φτάσαμε στο σημείο να ντρεπόμαστε να πούμε είμαστε χριστιανοί ή να πάει να φωνάξεις, να μιλήσεις τον λόγο και λες τώρα θα με ειρωνευτεί ο άλλος, θα γελάσει πίσω από την πλάτη μου. Αρκετοί διέστρεψαν το πλήρες Ευαγγέλιο σε πράξεις υπερηφάνειας και ατομικού κέρδους. Γιατί θυμάστε, και εγώ παλιά έβλεπα από, βάλαμε στο σπίτι μας τηλεόραση με δορυφορική κεραία και βλέπαμε τους μεγάλους κήρυγες του Ευαγγελίου λέμε, να βλέπουμε χριστιανικά, να μην βλέπουμε κοσμικά. Μέσα σε όλα αυτά όμως, στις μεγάλες χοροδίες, τα θαύματα και όλα αυτά, βλέπαμε και αρκετά λανθασμένα σε εισαγωγικά που δεν θέλαμε να τα παραδεχθούμε, αλλά πράγματι δεν ταιριάζαμε το Ευαγγέλιο. Και δεν ήταν μόνο τα δορυφορικά κανάλια, είναι και το ίντερνετ, η τηλεόραση, οι εφημερίδες. Δηλαδή θεατρινισμούς, κοστούμια να λάμπουν, αρπαγή χρημάτων. Δώσε πιο πολλά, όσο πιο πολλά δώσεις, τόσο πιο πολύ θα ευλογηθείς. Βλέπουμε δηλαδή ότι πίσω από αυτό ήταν το προσωπικό κέρδος, η προσωπική δόξα. Και βέβαια ήταν άσχημα στα μάτια του Θεού. Και αν γινόταν κάποιο θαύμα υπερφυσική ενέργεια, διαφημιζόταν αλλεπάλληλα πάλι χάρη του κέρδους. Δηλαδή να πιαστούμε από αυτό και να το... Αλλά αυτό τελικά δυσφήμιζε την ιστορία της Εκκλησίας. Και όπως είπα, μια ζημιά από όλον αυτό ήταν ότι πολλοί άνθρωποι του Θεού, και ποιμένες αλλά και πιστοί, απομακρύθηκαν από τα χαρίσματα της Εκκλησίας, γιατί σου λέει δεν γίνονται σήμερα. Και αυτά που γίνονται δεν είναι του Θεού, δεν φαίνονται ωραία. Δεν θέλουν άνθρωποι να έχουν σχέση με αυτά τα σημεία και τα θαύματα. Σε τέτοιο σημείο έφτασαν δυστυχώς. Και σήμερα υπάρχουν ολόκληρες εκκλησίες αναγεννημένες που δεν θέλουν τα υπερφυσικά. Τα φοβούνται γιατί έχουν κακή εμπειρία. Είτε είναι η γλωσσολαλιά, είτε είναι προφητείες, είτε είναι άλλου είδους θεραπείες κλπ. Είναι καχύποπτοι. Και λένε, ο Κύριος δεν χρειάζεται να τα κάνει σήμερα, τα κάνει τότε. Πάμε στις πράξεις 20 στο 9 να δούμε ένα θαύμα που έγινε από τον Παύλο. Ήταν στην Τροάδα ο Απόστολος και λέει, κάποιος νεαρός που καθόταν πάνω στο παράθυρο με το όνομα Εύτυχος, κατέπεσε σε βαθύ ύπνο, γιατί συνδιαλεγόταν ο Παύλος για περισσότερη ώρα. Επειδή καταλήφθηκε από τον ύπνο, έπεσε από το τρίτο πάτωμα κάτω και το σήκωσαν νεκρό. Και τρέξαν όλοι κάτω προφανώς, κατέφτασε και ο Παύλος στο ισόγειο και τους καθησύχασε όλους. Και τι έκανε ο Παύλος? Ό,τι έκανε και ο Ηλίας στην Παλαιά Διαθήκη. Έπεσε πάνω του και η ζωή επέστρεψε στον Εύτυχο. Το παιδί αναστήθηκε, εγέρθηκε από τους νεκρούς. Έτσι, τι δυνατό θαύμα. Προσέξτε όμως ότι ύστερα από αυτό που συνέβη, ο Παύλος δεν έστειλε κανένα να διαλύσει ότι έγινε ένα μεγάλο θαύμα, που ήταν θαύμα. Προσκάλεσε τον Εύτυχο να τον συνοδεύει στα ιεραποστολικά του ταξίδια και να τον επιδεικνύει αυτός ο άνθρωπος πέθανε και τον ανέστησα. Δηλαδή να διαφημίσει το θαύμα ούτως ώστε να ελκύσει ψυχές να έρθουν στον Κύριο. Γιατί λέμε τώρα ότι είναι για καλό σκοπό, έτσι. Δεν έγραψαν φυλάδια και να παρακινούν «Ελάτε να δείτε τον νεαρό που έπεσε από το κτίριο και πέθανε και ο Απόστολος του Θεού τον ανέστησε και τώρα είναι ζωντανός και ο Θεός είναι ζωντανός και ακούστε το κήρυγμα του Παύλου, του ανθρώπου του Θεού που έχει πολύ πίστη και πολύ δύναμη». Γιατί? Ενώ στις μέρες μας θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Καθένας εκείνη τη νύχτα επέστρεψε στο τρίτο πάτωμα που ήταν και ο Παύλος συνέχισε το κήρυγμα του. Η Γραφή δεν αναφέρει τίποτε για τον Εύτυχο, ούτε αργότερα. Το σημειώνει μόνο αυτό το θαύμα. Γιατί? Γιατί η Εκκλησία, αδερφοί, τότε περίμενε να συμβαίνουν αυτά τα υπερφυσικά. Ναι, αμήν, ο Κύριος τον ανέστησε, ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε, προχωρούμε, αύριο θα έχουμε άλλα. Ήταν η ζωή τους τέτοια. Και ήταν το πλήρες Ευαγγέλιο με σημεία και τέρατα που επακολουθούσαν και έτσι ήταν. Και πιστεύω, αδερφοί, ότι ο λόγος του Θεού δεν μπορεί να κηρυχθεί πλήρως, εκτός και αν συνοδεύεται από την απόδειξη του Πνεύματος του Θεού, με δύναμη. Δηλαδή να εργάζεται μεγάλα θαυμαστά, αποδεικνύοντας ότι το Ευαγγέλιο είναι αληθινό. Δεν είναι ότι δεν είναι αληθινό το Ευαγγέλιο, αλλά με τα σημεία μαζί το ανεβάζουν πάνω και δείχνουν το άλλο και του λένε «Αν δεν πιστεύεις τα λόγια, όπως είπε και ο Κύριος, αν δεν πιστεύετε στα λόγια μου, τουλάχιστον πιστεύσε τα θαύματα που γίνονται». Όταν του λέγανε «Εσύ τα λες». 1 Κορινθίους 2:4. Ο Απόστολος Παύλος με θάρρος ανέφερε «Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου έγιναν όχι με πιστικούς λόγους σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δύναμης, για να μην είναι η πίστη σας βασισμένη στη σοφία ανθρώπων, αλλά στη δύναμη του Θεού». Δηλαδή, τους έλεγε ότι κηρύττω το Ευαγγέλιο με απόδειξη. Ο Θεός με υποστηρίζει με θαύματα. Γιατί και εκείνη την εποχή υπήρχαν ρήτορες και μάλιστα δεινοί που μπορούσαν να σου παραθέσουν αρκετά επιχειρήματα και να κάνουν την ομιλία τους. Και να πει, κοίταξε, ναι, αλλά πώς θα τα πιστέψει, λέει ο ένας. Και εσύ καλά τα λες, και εσύ καλά τα λες, και εσύ καλά τα λες, αλλά δεν ταιριάζεται μεταξύ σας. Ποιος έχει, λέτε ότι όλοι είσαστε του Θεού. Ποιος έχει τη δύναμη του Θεού, θα αποδειχθεί από τα σημεία που ακολουθούν. Εβραίους 2:4. επικυρώνοντας συγχρόνως με τη μαρτυρία του ο Θεός, με σημεία και με τέρατα, όταν λέει τέρατα εννοεί τεράστια, και με ποικίλες υπερφυσικές δυνάμεις και με μερισμούς εκδηλώσεων Πνεύματος Αγίου κατά τη θέλησή Του. Βλέπετε, όπως θέλει ο Κύριος. Δεν τα κάνουμε εμείς επειδή μας αρέσουν εμάς. Δηλαδή θέλω εσύ να θεραπευτείς και εσύ να μη θεραπευτείς. Και... δεν είναι à la carte. Ο Κύριος ενεργεί. Εμείς με πίστη πάμε και ο Κύριος είναι που κάνει τα σημεία. Να το δούμε στο αρχαίο. Συνεπιμαρτυρούντος του Θεού, σημείστε και τέρασιν και ποικίλες δυνάμεσιν και Πνεύματος Αγίου μερισμής κατά την αυτού θέληση του Κυρίου. Πράξεις 5.12. Και Απόστολοι πήγαιναν παντού κηρύττοντας το πλήρες Ευαγγέλιο. Λέει, με τα χέρια των Αποστόλων γίνονταν σημεία και τέρατα πολλά μέσα στο λαό. Και ήταν όλοι ομόψυχα στη στοά του Σολομώντα. Ενώ από τους υπόλοιπους κανείς δεν τολμούσε να προσκολάται σε αυτούς, αλλά όμως τους μεγάλυνε ο λαός. Βλέπετε, υπήρχε ένας διαχωρισμός. Δεν προσκολόταν, αλλά τους θαύμαζαν, τους αναγνώριζαν. Και περισσότερα πλήθη ανδρών και γυναικών πιστεύοντας προσθέτονταν στον Κύριο, ώστε και στις πλατείες να φέρνουν έξω τους ασθενείς και να τους θέτουν πάνω σε φορεία και σε κρεβάτια, ώστε ερχόμενος ο Πέτρος, έστω και η σκιά του να επισκιάσει κάποιον από αυτούς. Συναθριζόταν μάλιστα και το πλήθος των πόλεων που ήταν γύρω από την Ιερουσαλήμ, φέρνοντας ασθενείς και όσους ενοχλούνταν από πνεύματα ακάθαρτα, οι οποίοι θεραπεύονταν όλοι. Βλέπετε αδερφοί, πώς να μην πιστέψεις. Και αν ήταν κάποιος που λέει, με

με θάρρος και ρίχνοντας για αρκετό χρόνο τη χάρη του Θεού και μετάνοια, και στη συνέχεια λέει ο Θεός συμμαρτυρούσε «Διδόντι σημεία και τέρατα γίνεσθε δια των χειρών αυτών». Είναι δηλαδή, αδερφοί, σαν να λέμε «Εγώ μιλώ τα λόγια του Θεού και ο Κύριος έρχεται και αυτά τα λόγια τα ζωοποιεί και οι άνθρωποι βλέπουν μπροστά τους τη δύναμη του Κυρίου, γιατί ο Θεός είναι αόρατος». Ωραία, τα λόγια αγγίζουν την καρδιά, αλλά ταυτόχρονα θέλουν να δουν και τα σημεία. Αντίθετα, η Εκκλησία σήμερα γενικά έχει γίνει αδύναμη, αναποτελεσματική. Και προσέξτε, δεν μιλώ για τις Ορθόδοξους Καθολικούς και αυτά, μιλούμε για τους αναγεννημένους, μεν, διαμαρτυρόμενους γενικά όλων αυτών των πιστών σήμερα, χριστιανών, των συνειδητών χριστιανών, αλλά δεν πιστεύουν πολύ στο υπερφυσικό στοιχείο. Δεν χρειάζεται. Τώρα έχουμε τον Λόγο του Θεού. Είναι αρκετός. Λένε κάποιοι θεολόγοι ότι σε κάποιο σημείο της ιστορίας ο Θεός σταμάτησε να κάνει αυτά τα δυνατά έργα. Και πράγματι, ιστορικά, σταμάτησαν να γίνονται αυτά τα δυνατά έργα σε τόσο βαθμό ταυτόχρονα, συνεχόμενα. Αλλά πότε ακριβώς σταμάτησε όλη αυτή η υπερφυσική δραστηριότητα, δεν μπορεί κανείς να το πει με βεβαιότητα. Κάποιοι λένε όταν πέθανε ο Παύλος σταμάτησα. Ή γύρω στα 150 μετά Χριστό σταμάτησα. Το ερώτημα είναι ποιος μπορεί να πει ημερομηνία. Και δηλαδή τι, είπε ο Θεός, φτάνει πια για χιλιάδες χρόνια, έκανα θαύματα, έκανα σημεία, έκανα τόσα και τόσα, τώρα πια δεν χρειάζεται. Τώρα, γιατί λένε κάποιοι, αφού γράφτηκε η αγραφή ολόκληρη, έχουμε το θέλημα του Κυρίου γραμμένο, από Παλαιά Διαθήκη μέχρι το τέλος, άρα δεν χρειαζόμαστε κάποια άλλα σημεία, γιατί είναι ο Λόγος του Θεού. Ναι, γράφτηκε ο Λόγος του Θεού και έκλεισε, δεν είναι να προσθέσει ο Κύριος άλλα. Αλλά αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη του ανθρώπου, ειδικά του άπιστου, αλλά και του πιστού, να έχει ένα Θεό ζωντανό. Γιατί δεν μας λέει πουθενά ότι τώρα πια δεν χρειάζεται. Δηλαδή, τέλος τα θαύματα, τέλος τα θαυματουργικά σημεία, τέλος οι θεραπείες. Είσαι πιστός, αρρώστησες, δεν πειράζει. Θα πας στον ουρανό κάποια μέρα, άρα και αν πεθάνεις νωρίτερα ή αν υποφέρεις συνεχώς, δεν πειράζει. Δεν μας το λέει πουθενά ο Λόγος του Θεού αυτό. Αντιθέτως, μας λέει να προσεύχεσαι το ένας για τον άλλο. Να προσεύχομαι γιατί, αφού δεν πρόκειται να θεραπευτεί, ας πούμε, αν δεν επεμβαίνει ο Κύριος. Υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη πλάνη πίσω από όλα αυτά. Βλέπετε, ο Παύλος, Δευτέρα Θεσσαλονικής 2:9, μας λέει τι θα γίνει τις τελευταίες μέρες. Λέει αυτού, εννοεί του Αντίχριστου, η παρουσία θα είναι σύμφωνα με την ενέργεια του Σατανά, με κάθε δύναμη και σημεία και τέρατα ψεύδους. Βλέπετε, οι ίδιες λέξεις, σημεία και τεράστια, που έκανε ο Θεός αδιά των χειρών των Αποστόλων και των άλλων μαθητών, αλλά λέει ψεύδους, όχι αλήθειας, είναι το ανάποδο. Ο Κύριος είπε, Μαρκός 13:22, «Θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα δώσουν σημεία και τέρατα με σκοπό να αποπλανούν, αν είναι δυνατό, τους εκλεκτούς». Σκεφτείτε, αδερφοί, το επιχείρημά μου. Δαίμονες, ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτες, όλοι ψάχνουν να επιβεβαιώσουν το μήνυμα τους με ψευδοσημεία, ψευδοθαύματα, έτσι, για να περάσουν αυτό που θέλει ο διάβολος μέσα από αυτούς. Και εγώ πρέπει να πιστεύω πως ο Θεός θα εκθέσει την Εκκλησία του στην ενέργεια τέτοιων ψεύτικων θαυμάτων, τέτοιας πλάνης, αλλά εμάς θα μας αφήσει χωρίς τα υπερφυσικά όπλα που υπόσχεται στο λόγο του, ότι δεν τα χρειαζόμαστε εμείς. Δηλαδή ο διάβολος να τα κάνει, αλλά εμείς να μην έχουμε να αντικρούσουμε. Θα έχει δηλαδή μια Εκκλησία που θα λέει ο Σατανάς μπορεί να κάνει τέτοια σημεία, αλλά ο Θεός δεν μπορεί. Ποτέ. Αυτό είναι αδιανόητο. Μάλλον ο Λόγος του Θεού λέει ότι το Άγιο υπόλοιπο της Εκκλησίας θα εξέλθει και θα κηρύξει τον Λόγο με δύναμη. Μάρκος 16:20, εκεί που τελειώνει το Ευαγγέλιο του Μάρκου, λέει εκείνοι εξήλθαν και κήρυξαν παντού, ενώ ο Κύριος συνεργούσε και επιβεβαίωνε το Λόγο μέσω των σημείων που επακολουθούσαν. Μα ήταν για τότε. Δεν μας το λέει ο Λόγος του Θεού ότι ήταν για τότε. Αντίθετα, μας λέει εκεί στον Μάρκο ότι αυτοί που θα πιστέψουν, και μας λύνει τα πέντε αυτά
δυνάμεις που θα έχουν, ότι θα πιάνουν φίδια, αν πιούν κάτι δηλητήριο δεν θα πάθουν

0: κακό. Τα χέρια θα βάζουν πάνω στους αρρώστους, θα γίνονται καλά. Θα λένε γλώσσες κλπ. Δηλαδή, αυτά είναι για αυτούς που θα ακολουθήσουν, όχι οι μαθητές, αυτοί που θα πιστέψουν. Αυτό που γινόταν τότε είναι αυτό που σχεδιάζει και για μας ο Θεός. Δεν έχει λόγο ο Θεός να σταματήσει τα σημεία του. Δεν λέμε ότι ό,τι συμβεί αμέσως πρέπει να γίνεται ένα υπερφυσικό γεγονός σε κάθε περίπτωση. Αλλά ο Κύριος συνεχίζει να ενεργεί και σήμερα. Ίσως αναρωτηθεί κανείς τι θα γίνει με αυτά τα ψευδοσημεία και με τα ψευδοθαύματα που θα κάνει ο διάβολος σε σχέση με τους πιστούς. Θα κάνουμε ανταγωνισμό υπερφυσικών γεγονότων. Αδερφοί, θυμάστε όταν ο Μωυσής στάθηκε μπροστά στο Φαραώ και οι μάγοι του Φαραώ, λέει, έκαναν τα δικά τους σημεία σε έναν βαθμό. Για παράδειγμα, η ράβδος του Μωυσή έγινε φίδι. Το κάνουμε και εμείς, λένε. Μπορούσαν. Αλλά βλέπουμε τελικά την ράβδο του Μωυσή ότι έφαγαν τις ράβδος τις άλλες, τα φίδια τα άλλα. Όπως κατάπιε τα φίδια των μάγων του Φαραώ, έτσι και τα τεράστια έργα του Θεού τις τελευταίες μέρες θα καταπιούν όλα αυτά τα έργα, το σκότος του διαβόλου. Δηλαδή τα έργα του εχθρού θα εφαρίζονται τυποτένια σε σχέση με τα απίστευτα σημεία και τέρατα του Θεού, γιατί θα είναι ψεύδους εκείνα. Να μου πείτε, κάποιος που είναι στο σκοτάδι δεν θα μπορέσει να δει. Αν είναι μέσα στην πλάνη του και επιμένει στην πλάνη του, μπορεί να τα εκθιάζει εκείνα. Αλλά δεν είναι ότι ο λόγος του Θεού, ο λαός του Θεού θα ιτηθεί. Γιατί τα θαύματα αυτής της Εκκλησίας των τελευταίων ημερών θα είναι γνήσια, πραγματικά, αδιαμφισβήτητα. Όμως από την άλλη, ξέρετε, μπορεί να μην είναι πασίγνωστα. Γιατί όπως είπα το παράδειγμα με τον εύτυχο, δεν σημαίνει ότι θα τρέχουμε αμέσως να διαφημίσουμε το κάθε θαύμα. Αντίθετα, θα εκτελούνται από συνηθισμένους, από άγιους πιστούς, αφιερωμένους, οι οποίοι γνωρίζουν τον Κύριο και έχουν στενή σχέση μαζί του. Δηλαδή, ανάμεσά μας κάποιο άτομο έχει μια υπερφυσική είτε θεραπεία είτε ένα θαύμα στη ζωή του. Μπορεί να μην το μάθει ο κόσμος όλος. Δεν σημαίνει ότι θα το βγάλουμε στα κανάλια. Αλλά ανάμεσα στους πιστούς και στον κύκλο και στους ευαγγελισμούς θα γίνονται αυτά. Ένα πολύ ωραίο θαύμα που μου άρεσε από τα πολλά που είδα ήταν σε ένα μολ, μάλλον. Κάποιος άνθρωπος του Θεού ήταν εκεί και έβλεπε. Εκεί ήταν μια γυναίκα στο καροτσάκι και ο άντρας της την έσπροχνε από πίσω. Δεν ήταν παράλυτη, αλλά τα πόδια της είχαν μεγάλο πρόβλημα, δεν μπορούσε να περπατάει. Και πήγε κοντά της, λέει: «Θες να κάνουμε προσευχή?» Η γυναίκα ήταν και πιστή. Του λέει: «Εντάξει, έτσι, ίσως και από ντροπή να μην το πει όχι». Και πήρε τα χέρια της και προσευχήθηκε. Και μετά της λέει: «Έλα, σήκω». Του λέει: «Όχι, δεν μπορώ να σηκωστώ, γιατί πονάω τα πόδια μου πολύ». Γιατί ήταν με το σκεπτικό ότι, αφού είμαι, ξέρω τον εαυτό μου. Και αυτός όμως της είπε: «Έλα, πειράζει, σήκω». Και την ώρα που σηκώστηκε, τότε έφυγε ο πόνος και στάθηκε. Και η γυναίκα του λέει: «Ποιος είσαι, ποιο είναι το όνομά σου, ποια εκκλησία πας, τα χέρια σου τι έχουν, πώς σε λένε?» Αυτός συνέχεια την έσπροχνε στον Κύριο Ιησού: «Δεν έχει σημασία το όνομά μου». «Ναι, αλλά πού είναι η εκκλησία?» «Δεν πας εκκλησία?» «Ναι, πάω». Συνέχισε να πηγαίνει. Γιατί τη θεραπεία την έλαβε. «Ναι, αλλά τι έχουν τα...» Και έφυγε. Δηλαδή, δεν ήθελε να πάρει καθόλου δόξα, ούτε αφού ήξερε ότι η γυναίκα εκείνη είναι πιστή και έχει εκκλησία να τραφεί, την άφησε εκεί και έφυγε. Δεν ήξερε καν ούτε το όνομά του. Θέλω να πω, θα γίνονται πολλά τέτοια και δεν θα γίνεται αυτόν το «ελάτε να δείτε τον άνθρωπο του Θεού, το μεγάλο θαύμα, να σε βγάλουμε στα κανάλια, να πάρουμε συνέντευξη πώς ήμουν πριν και πώς είμαι τώρα και να δείξουμε τις ακτινογραφίες ή το γιατρών για να αποδεικτεί ότι έγινε θαύμα». Έγινε θαύμα, ο Κύριος το έκανε. Εντάξει, αμήν. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να διαφημίσουμε τον Κύριο, αλλά δεν είναι να παίρνει δόξα ο ένας και ο άλλος. Είτε ο άνθρωπος του Θεού, η εκκλησία του ανθρώπου του Θεού. Εμείς έχουμε παραπάνω θεραπείες από εσάς και δηλαδή αυτόν του διαβόλου να μπει μέσα στις εκκλησίες με αυτόν την κόντρα. Ποιοι είναι πιο πνευματικοί και σε ποιους ο Θεός ενεργεί πιο πολύ από τους άλλους. Δεν το χρειαζόμαστε αυτό, αδερφοί. Είμαστε όλοι εν Κυρίω πιστοί. Και μακάρι ο Κύριος να τα κάνει αυτά με δύναμη και ας γίνονται όπου θέλει και όπως θέλει. Αυτοί οι πιστοί όμως που θα ενεργούν είναι τα άτομα αυτά που ξοδεύουν χρόνο με τον Κύριο, που έχουν προσωπική σχέση. Δεν είναι σε ποια εκκλησία πηγαίνεις, αλλά τι σχέση έχεις με τον Πατέρα σου τον Ουράνιο. Ένας μικρός, προετοιμασμένος στρατός, γεμάτος πίστη, που δεν θα έχει καμία άλλη επιθυμία παρά να κάνει το θέλημα του Κυρίου. Και να το δοξάσει χωρίς την πανοκρουσίες, έτσι, φανφάρες, show που λέμε. Γιατί είναι αυτό που λέμε ότι Κακώς το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε μέχρι τώρα σε πολλούς τόπους. Άνθρωποι έπαιρναν τη δόξα. Ελάτε να δείτε, τυμπανοκρουσίες, φώτα. Δεν χρειάζεται, ο Κύριος δεν ενεργούσε έτσι ποτέ. Ναι, τον διαφήμιζαν οι άλλοι, παρόλο τους έλεγε μην το πείτε, γιατί δεν ήταν ακόμη η ώρα του, αλλά οι άλλοι άνθρωποι από ό,τι έπρεπε τον διαφήμιζαν, αλλά πάντα ήταν ταπεινός. Και έτσι είναι και ο λόγος που μας ζητάει και εμάς να μείνουμε. Γιατί πολλοί λένε, μα εγώ είμαι ένα συνηθισμένο άτομο τώρα, εμένα θα με χρησιμοποιήσει ο Θεός, ίσως κάποιον Ευαγγελιστή, κανένα μεγάλο, μορφωμένο, θεολόγο που σπούδασε, που ξέρει τα εδάφια απ' έξω. Ο Θεός, αδερφοί, θα χρειαστεί κάθε έφηβο, κάθε νέο, κάθε νοικοκυρά, κάθε ηλικιωμένο, όλους εκείνους που τον αγαπούν για να φέρει σε πέρα στο μεγάλο έργο του. Γιατί ο στρατός των τελευταίων ημερών των πιστών θα χρειαστούν όλοι. Άλλοι προσεύχονται, άλλοι ετοιμάζουν, άλλοι θα τους χρησιμοποιεί ο Κύριος με πολύ δύναμη, αλλά κανένας δεν μένει έξω. Να πούμε, εγώ δεν ξέρω πολλά. Και δεν πρέπει να μάθουμε να ζούμε μόνο με ψωμί, που λέει ο Λόγος του Θεού, δηλαδή με άρτο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να δούμε ένα εδάφιο στο Δευτερονόμιο 8:3. Τι είπε ο Θεός μέσω του Μωυσή. Δευτερονόμιο 8:3. Ο άνθρωπος δεν ζει μονάχα με ψωμί, άρτο, αλλά ο άνθρωπος ζει με κάθε ρήμα, με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Κυρίου. Είναι το ίδιο που είπε, θυμάστε, όταν ο Κύριος πειράχτηκε από το διάβολο στην έρημο και του είπε «Κάνε τις πέτρες ψωμί αφού πεινάς και μπορείς, είσαι ο γιος του Θεού, κάνε τις πέτρες ψωμί να φας, δεν είναι κακό». Και λέει «Δεν θα πειράξεις». Και του λέει «Ο άνθρωπος δεν ζει μονάχα με...» Το πήρε από την Παλαιά Διαθήκη ο Κύριος, γιατί ήξερε το λόγο του Θεού. Το ψωμί τώρα δεν είναι μόνο ψωμί, όταν λέμε άρτος και θεάματα, δεν είναι μόνο δηλαδή να έχεις να φας μόνο ψωμί. Είναι κάθε τι το φυσικό, υλικά πράγματα απαραίτητα για αυτήν τη ζωή. Δηλαδή είναι η τροφή, ολόκληρη η τροφή, μπορεί να είναι τα ρούχα, το κατάλημα, η εργασία σου, γενικά ο άρτος για να ζήσεις. Αντιπροσωπεύει τους οικονομικούς πόρους. Εκείνα τα γήινα που χρειαζόμαστε, που δεν είναι κακά καθε αυτά. Και ο Κύριος γνωρίζει ότι έχουμε ανάγκη αυτά. Όμως, πολλοί χριστιανοί, πλήθη χριστιανών, ζουν μόνο για τα πράγματα αυτής της ζωής. Δηλαδή οι ζωές τους είναι περιορισμένες στην εργασία τους, στο σπίτι τους, πόσα χρήματα έχω, πώς να τα βγάλω πέρα, κάθε μήνα πληρώσω τους λογαριασμούς μου, να είμαι εντάξει, τυπικός, σαν σωστός χριστιανός, να είμαι καλή ομολογία στον κόσμο. Και όλες οι προσευχές τους, όλη η δύναμή τους στρέφεται σε αυτό, στις ανάγκες τους, τις επιθυμίες τους. Δηλαδή ζουν μονάχα με ψωμί. Οπωσδήποτε είναι αξιοπρεπές να έχεις μια δουλειά, να εξασφαλίζεις τα αναγκαία για την οικογένειά σου, να μην σου χτυπάει ο άλλος την πόρτα και σου λέει «Χρωστάς, δώσε μου αυτά που μου χρωστάς, τι χριστιανός είσαι» και να πεις «Κύριο, δεν είμαι καλή ομολογία». Όλα αυτά είναι μέρος της υπακοής μας στο λόγο του Θεού και στο να ζούμε με κάθε λόγο που εξέρχεται από το στόμα Του. Αλλά πολλοί χριστιανοί δεν προχωρούν πέρα από τον άρτο. Δηλαδή σπαταλούν όλη τη ζωή τους απλά επιζώντας. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, όλο αυτό κάνουν. Και μπορεί να πηγαίνουν και Κυριακή Εκκλησία να κάνουν το καθήκον τους. Ο Κύριος πράγματι μας δίδαξε στο Πάτερ ημών τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μας σήμερα. Ναι, το ζητάει. Αλλά πρώτα μας είπε ότι έπρεπε να προσευχόμαστε «Πάτερ ημών, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης». Αυτό το θέλει ο Κύριος. Ζητάμε να έρθει η βασιλεία του όπως είναι στο ουρανό και στη γη. Πώς θα έρθει η βασιλεία του, αν δεν ενεργήσουμε εμείς με αυτά που λέμε απόψε, με πίστη, να βάλουμε χέρια, να ευλογήσουμε, να έχουμε τη σχέση με τον Κύριο καταρχήν. Δηλαδή πρέπει να επικεντρώνουμε την προσοχή μας πρώτα στα ενδιαφέροντα του Θεού, να προσευχόμαστε να γίνει το δικό του θέλημα. Εάν εστιάζεται η προσοχή μας μόνο στο ψωμί, στον άρτο, τότε δεν έχουμε ζωή. Ζούμε στην έρημο, όπως συνέβαινε με το λαό Ισραήλ. Τι έγινε ο λαός Ισραήλ, φώναζε «Μωυσή, δεν έχουμε να φάμε. Μωυσή, δεν έχουμε άρτο, δεν έχουμε ψωμί. Εκεί είχαμε που είμαστε σκλάβοι». Και τους έδεσε ο Κύριος το μάνα και είχανε. Το βαρέθηκαν, ήθελαν κρέας. Και συνέχεια 40 χρόνια φώναζαν για το τώρα, για την κοιλιά τους. «Δεν έχουμε να φάμε. Διψούμε, πεινούμε, δώσε μας». Ενώ ο Κύριος τους έλεγε «Σας έχω ετοιμάσει γη που ρέει γάλα και μέλι. Είναι εκεί. Πορευθείτε». 40 χρόνια ήταν αυτός ο αγωνισμός, αυτή η γκρίνια. Και αυτό είναι βαριά και μονότονη δουλειά. Και ο Θεός, αδερφοί, ποτέ δεν προόριζε και δεν προορίζει για κάτι τέτοιο τα παιδιά του. Αντίθετα, είπε στον Ισραήλ μέσω του Μωυσή, «Θα πρέπει να ζείτε με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα μου». Μα είναι λόγια. Είναι εκεί που θα φανεί η πίστη, να πάρεις το λόγο του Θεού και να τον κάνεις άρτο μέσα σου. Ναι, ο Κύριος μας είπε ότι θα μας έδινε ψωμί, αλλά λέει μη σταματάτε εκεί, κινηθείτε. Σας είπα ότι υπάρχει μια χώρα μπροστά σας όπου ρέει γάλαν και μέλι, ποτάμια, δέντρα, δάση, πράσινα λιβάδια και θέλω εκείνο τον τόπο να το δώσω σε εσάς, ήθελε ο Κύριος. Αλλά αν ολόκληρη η ζωή σας είναι επικεντρωμένη στην επιβίωση, εάν δεν περιβάλλεστε με τον Κύριο Ιησού, αυξανόμενοι στο λόγο του, να μην ετοιμάζεις την καρδιά σου, να λες εντάξει, ο Κύριος ξέρει. Ενώ μας δίνει την εικόνα της νύφης που στολίζεται για τον άντρα της και περιμένει να αρδεί τον Κύριο πότε θα το δει, τότε αδερφοί, αν δεν το έχουμε αυτό μέσα μας, δεν έχουμε ζωή, πραγματική ζωή δηλαδή όπως ο Κύριος τη θέλει. Και ακριβώς ο Θεός θέλει να σηκώσει ένα λαό που δεν θα ασχολείται με τον άρτο ημών των επιούσιων. Μόνο τι θα φάω, τι θα πιω, τι θα ντυθώ, να έρθω και στην εκκλησία να κάνω το έργο μου και αυτόν το θρησκευτικό μου καθήκον και συνέχεια ο ίδιος κύκλος. Και πώς θα κάνει ο Κύριος το έργο του? Θα το κάνει με κάποιους άλλους που έχουν παραπάνω ζήλο. Ποιοι είναι οι άλλοι που έχουν παραπάνω ζήλο? Μα εμείς έχουμε οικογένειες, παιδιά, δεν μπορούμε κάποιος που είναι ελεύθερος, που έχει χρόνο, ο κηρυκάς, ο ποιμένας, ο ευαγγελιστής. Ο Κύριος θέλει κάθε ψυχή. Και θέλει ο Κύριος να εστιαστούμε στο θέλημά Του για αυτή την ώρα που ακόμα είναι μεσάνυχτα, αλλά έρχεται η μέρα, ξημερώνει. Και πρέπει να βγούμε από την έρημο της απλής επιβίωσης. Να μην είμαστε απλά συνηθισμένοι άνθρωποι που ζούμε με τον άρτο, αλλά να πούμε: Κύριε, αυτά που λες ότι θα γίνουν, και μπορεί να μην τα βλέπω με τα φυσικά μου μάτια, τα θέλω, τα ζητώ, χτυπάω την πόρτα. Κάθε μέλος αυτού του στρατού των τελευταίων ημερών πρέπει να είναι προπαρασκευασμένο και έτοιμο στην καρδιά. Επειδή ο Θεός ετοιμάζει την κατάσταση για να κάνει την μεγάλη του την τελευταία έκχυση, όπως βλέπουμε μέσα από το λόγο. Λουκάς 1:17. Θυμάστε, πριν άρθει ο Ιησούς, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής εξήλθε και λέει στο τέλος του 17, για να ετοιμάσει λαό προπαρασκευασμένο. Ετοίμασε το λαό για να δεχθεί τον Κύριο. Ετοιμάσε κυρίω λαών κατασκευασμένων, λέει το κείμενο. Αυτό ήταν ένα κήρυγμα μετάνοιας, μια κλίση στο λαό για να προετοιμαστούν οι καρδιές τους. Επίσης, Δευτέρα Τιμοθέου 2:21, ο Παύλος είπε, «Αν κάποιος καθαρίσει εντελώς τον εαυτό του, θα είναι σκεύος για τιμή, αγιασμένο, εύχριστο στο Δεσπότη, ετοιμασμένο για κάθε έργο αγαθό». Είναι το έργο του αγαθό ετοιμασμένο, αλλά πρέπει να είμαστε εύχριστοι στο Δεσπότη, να μπορεί να μας χρησιμοποιήσει. Πώς θα είμαι εύχριστον αγκείο, πώς θα είμαι τίμιον αγκείο, καθαρόν αγκείο? Πρέπει να καθαρίσω εγώ τον εαυτό μου για να είμαι σκεύος για τιμή, αγιασμένο και εύχριστο, ούτως ώστε να με χρησιμοποιήσει για κάθε έργο αγαθό. Δεν πάμε τώρα πίσω και να λέμε, αν ο Θεός θέλει να με χρησιμοποιήσει, θα με χρησιμοποιήσει. Αν θέλει να κάνω έργο αγαθό, θα το κάνει, γιατί είναι παντοδύναμος. Είναι παντοδύναμος, αλλά δεν δουλεύει έτσι. Είναι οι όροι εδώ, είμαι σκεύος, ναι. Καθαρίζω εντελώς τον εαυτό μου από αυτά, να βγάλω έξω τα παλιά, τα βρώμικα, ούτως ώστε να είμαι σκεύος για τιμή, αγιασμένο, εύχριστο και να με χρησιμοποιήσει την ώρα που αυτός θέλει. Δηλαδή, ο Θεός όλους θέλει να τους χρησιμοποιήσει. Θέλει να είμαστε σκεύοι τιμής. Και πρόκειται να χρησιμοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες συνηθισμένους υπηρέτες του για το έργο των τελευταίων ημερών. Σε μια διακονία από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν σημαίνει ότι θα βγεις στις πλατείες και θα είναι πλήθος κόσμος και θα σε ανεβάσουν πάνω και θα σου πούν «Μίλησε, άνθρωπε του Θεού, για να ακούσουμε και να λάβουμε». Μπορεί να το κάνεις στόμα σε στόμα, μια νοικοκυρά στην άλλη νοικοκυριά. Μέσα στο ασανσέρ, μέσα στο δρόμο, σε μια πλατεία, δύο άτομα, τρία άτομα, ένα άτομο, έναν προς ένα. Έτσι το ερώτημα είναι, ετοιμάζω και ετοιμάζεις την καρδιά σου τώρα για να γίνει το έργο του μέσα σε σένα και διαμέσου σου? Ή απλά κάθεσαι παράμερα υποφέροντας μια ζωή στην έρημο? Ζούμε στην έρημο και οι Ισραηλίτες που στερήθηκαν έζησαν όμως 40 χρόνια μέχρι να φύγει η παλιά γενιά για να μπει η νέα μέσα. Άρα έζησαν αυτοί που έζησαν εκεί. Έτρωγαν το μάνα κάθε μέρα, ό,τι έβρισκαν το νερό τους κλπ. Και κύκλους μες στην έρημο, κύκλους. Μα δεν είναι μέρες και εβδομάδες, είναι χρόνια. 40 χρόνια, αδερφοί. Και τι κάνανε? Τίποτα. Ήταν μια απόσταση μερικών ημερών από την Αίγυπτο στη γη Χαναάν και αυτοί για τόσα χρόνια περιφέρονται μέσα στην έρημο. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να έχουμε κοινωνία μαζί του, να συνομιλούμε μαζί του, να βυθιστούμε μέσα στο λόγο του. Τελευταία είπαμε για το λόγο του Θεού, για το λόγο του Θεού. Πρέπει να το δεχθούμε μέσα στην καρδιά μας όπως είναι. Να τον αναζητούμε καθημερινά. Αδερφοί, για τις καρδιές μας υπάρχει μια επαναστατική δύναμη που τις ετοιμάζει. Ο Κύριος θέλει να μας κάνει αγκία εύχριστα και μας δίνει αυτός το ζήλο να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε τι που εμποδίζει τον Κύριο. Και μέσα σε αυτή την προετοιμασία έρχεται στη ζωή μας ένα νόημα, μια πληρότητα. Δηλαδή ξύπνησε αύριο και πες, Κύριε, έχω μια νέα μέρα σήμερα. Τι θα φέρει στο δρόμο μου? Καταρχήν, είμαι εντάξει μαζί σου, έχω κοινωνία μαζί σου, ο Ιησούς, ο Πατέρας, ο Θεός, ωραία. Σε γνωρίζω πραγματικά, σου ψιθυρίζω, σου μιλώ. Δεν είναι μόνο προσευχή να γονατίσεις και να πεις κάποια λόγια. Αν πραγματικά δηλαδή με την καρδιά σου έχεις κοινωνία μαζί του. Αλλάζει ο Κύριος τα συναισθήματά μας, την προσωπικότητά μας και απελευθερώνει τη δύναμη του μέσα μας και μας βάζει ζήλο να θέλουμε να κάνουμε αυτό που Εκείνος θέλει. Και ελέγχουμε αυτό που νιώθουμε με τον λόγο. Με παίρνει αυτόν προς τη μεριά του Θεού ή με απομακρύνει? Γιατί μπορεί να είναι και συναισθήματα, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Και όταν ο Θεός δει πως είσαι έτοιμη ή έτοιμος να σου δώσει μεγάλες ευκαιρίες να κάνεις το έργο του, θα το κάνει. Και αδερφοί, να πω και κάτι αρνητικό. Δευτέρα Χρονικό 12:14. Εάν δεν αρχίσεις να αναζητάς τον Κύριο και να τον εξητάς και κάθεσαι, ο εχθρός δεν κάθεται, μπορεί να σε στρέψει στο κακό. Ενώ δεν έχεις κάνει κάτι κακό. Λέει για τον βασιλιά Ροβοάμ και λέει έπραξε πονηρά επειδή δεν προσήλωσε την καρδιά του στο να εξητεί τον Κύριο. Έπραξε πονηρά γιατί δεν προσηλώθηκε στον Κύριο. Μα δεν έκανε αμαρτία, απλά δεν πήγε προς το Θεό. Όταν δεν προσηλώνεσαι προς τον Κύριο, σημαίνει ότι γίνεσαι έρμεος στα χέρια του εχθρού. Ο εχθρός θα σε γεμίσει με τα δικά του, δεν κάθεται. Άρα, αδερφοί, τελειώνω. Υπηρετούμε ένα μεγάλο Θεό που αυτή ακριβώς τη στιγμή προετοιμάζει το λαό του για ένα μεγάλο έργο. Βλέπουμε τα σημεία των καιρών. Βλέπουμε το σκοτάδι. Βλέπουμε τους νόμους που αλλάζουν. Ενώ πράγματα που ήταν αδιανόητα πριν χρόνια, τώρα τα βλέπουμε και γίνονται μπροστά στα μάτια μας. Και λέμε, Κύριε, πού πάμε? Όλοι λένε, και ακόμα και οι κοσμικοί λένε, πού φτάσαμε, πού πάμε, πώς είναι οι νόμοι έτσι? Δεν μπορούμε να πούμε κάτι, δεν μπορούμε καν να διαμαρτυρηθούμε. Είναι ένα πνεύμα, ένα κύμα που κάνει ό,τι θέλει ο εχθρός. Ωραία. Είναι αυτά που λέει ο λόγος του Θεού. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί, θα υπάρχει το σκοτάδι, το πνευματικό που υπάρχει. Συνεπώς, πρέπει να ετοιμάσουμε την καρδιά μας για να το συναντήσουμε, γιατί αλίμονο να μας πάρει και εμάς αυτόν το σκοτάδι και αυτόν το ρεύμα. Τουλάχιστον οι άλλοι δεν ξέρουν. Αν έχουν μια δικαιολογία να πούν, Κύριε, δεν ήξερα. Δεν με ευαγγέλισε κανείς. Ή δεν με ευαγγέλισε κανείς σωστά αυτό που είπα στην αρχή. Ωραία. Εμείς πρέπει να σταθούμε που ξέρουμε τα σωστά, ούτως ώστε να φέρουμε το μήνυμα σήμερα και να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σωστά. Να γίνουμε δηλαδή έτοιμοι υπηρέτες, εφοδιασμένοι, προετοιμασμένοι για τη μεγάλη έκκληση των τελευταίων ημερών. Του Κυρίου είναι το έργο, αλλά άλλο να λες, ιδίου εδώ, Κύριε, ετοιμάζω το σκεύος μου, χρησιμοποίησε με, σε παρακαλώ, θέλω να είμαι μέρος, ή Κύριε, εγώ θα κάτσω εδώ στο σπιτάκι μου, δεν θα ενοχλώ κανένα και κάνω το με κάποιον άλλο. Γιατί αδερφοί, πρέπει να δούμε τη δόξα του να έρχεται ζωντανά μέσα μας αυτή την έσχατη ώρα. Και ο Κύριος δεν είναι προσωπολήπτης. Θέλει όλους και όλες να τους ευλογήσει στο έπακρο. Αλλά πρέπει να ανοίξουμε τις καρδιές μας. Πρέπει να δεχθούμε εμείς. Όπως λέει και δείχνουν και κάποιες εικόνες, τον Κύριο να χτυπάει την πόρτα της καρδιάς μας για να έρθει να διπνήσει μαζί μας και το δείχνουν να μην έχει πόμολο η πόρτα απ' έξω, ότι δεν μπορεί ο ίδιος να ανοίξει και να μπει. Πρέπει να το ανοίξεις εσύ από μέσα. Και ο Κύριος χτυπάει την πόρτα της καρδιάς μας και λέει, αν με καλέσεις, θα εισέλθω και θα φάω και θα πιω μαζί σου. Αν δεν θέλεις, θα πάω παρακάτω. Άρα σε εμάς μένει. Ο Κύριος το έργο του το έκανε, το τέλειωσε, είπε τετέλεστε πάνω στο σταυρό και σήμερα ακόμα που εργάζεται, για το Θεό είναι όλα τελειωμένα. Αλλά το αν θα είμαι εγώ και εσύ προσωπικά μέσα στο έργο, από εμάς εξαρτάται. Αν ανοίξουμε την καρδιά μας, ο Κύριος δεν θα μας αρνηθεί, τον αντίον θα θέλει να μας χρησιμοποιήσει και να μας δώσει ό,τι χρειάζεται για να φέρουμε εις πέρα στο έργο του. Γιατί δεν στέλνει ο στρατηγός, ο βασιλιάς των λαών του, των στρατών του στη μάχη χωρίς να είναι καλυμμένος. Θα τους δώσει τα όπλα, τα πνευματικά που χρειάζεσαι για να φέρεις σε πέρα στην αποστολή σου. Αλλά ο στρατιώτης πρέπει να είναι γυμνασμένος και έτοιμος. Με το ζήλο και με το θάρρος και με τη δύναμη, ούτως ώστε να φέρει σε πέρα στην αποστολή του. Κύριε μου, ευχαριστούμε. Δυνάμωσε μας, Κύριε. Άλλαξε μας, Χριστέ μας Άγιε, ακόμα μια φορά, Κύριε. Γιατί ξέρουμε ότι το σκοτάδι, Κύριε μας, η παγωμάρα, το πνεύμα αυτό του κόσμου, Κύριε μας, επηρεάζει και τα παιδιά σου. και είναι συνεχής πίεση από πάνω μας μέρα νύχτα. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να αντιδρούμε αντίστοιχα, Κύριε, ανάποδα και να διατηρούμε τη σχέση μας μαζί Σου. Εάν αφαιθούμε, Κύριέ μας, το ποτάμι θα μας πάρει, θα μας παρασύρει. Σιγά σιγά. Γι' αυτό πρέπει, Χριστέ μας Άγιε, να ελέγχουμε τους εαυτούς μας, αν είμαστε στην πίστη και πόσον στεκόμαστε και ποια είναι η σχέση μας μαζί Σου, Χριστέ μου Άγιε. Φύλαξε μας, Κύριέ μας, και εδραίωνε μας καθημερινά στο Λόγο Σου, Ιησού μας. Μην αφαιρέσεις το ζήλο Σου από μέσα μας, Κύριε, αλλά διατήρησε μας την πίστη και αύξανε μας καθημερινά, Χριστέ μου. Όσο πλησιάζουμε στο τέλος, Κύριε, τουναντίον εμείς να θέλουμε να σταθούμε ενάντια στο ρεύμα και να προχωρήσουμε, Κύριε μας, όπως τα ψάρια πάνε ενάντια στο ρεύμα, Κύριε μας, τα ζωντανά και όχι τα πεθαμένα, έτσι και εμείς να θέλουμε να κινηθούμε ενάντια για να εξαγγείλουμε τις αρετές Σου, Κύριε Ιησού μας. Αμήν, Χριστέ μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος 21ο κεφάλαιο. Και οι κρίσεις που θα εκθέσεις μπροστά τους είναι αυτές. Αν αγοράσεις ένα δούλο, Εβραίο, 6 χρόνια θα δουλέψει και στον 7ο θα αφήνεται ελεύθερος, δωρεάν. Αν ήρθε μόνος, μόνος και θα αφήνεται. Αν είχε γυναίκα, τότε και η γυναίκα του θα αφήνεται μαζί του. Αν το αφεντικό του του έδωσε γυναίκα και γέννησε σε αυτόν γιους ή θυγατέρες, η γυναίκα και τα παιδιά της θα είναι του αφεντικού της. Αυτός όμως θα αφήνεται μόνος. Αλλά αν ο δούλος πει φανερά «Αγαπώ το αφεντικό μου, τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, δεν θα αφαιθώ ελεύθερος», τότε το αφεντικό του θα τον φέρει στους κριτές και θα τον φέρει στη θύρα ή στον παραστάτη της θύρας και το αφεντικό του θα τρυπήσει το αυτί του με ένα τρυπητήρι και θα τον δουλεύει παντοτινά. Κι αν κάποιος πουλήσει τη θυγατέρα του για δούλη, δεν θα αφαιθεί όπως αφήνονται οι δούλοι. Αν δεν αρέσει στο αφεντικό της, που την αραβωνιάστηκε για τον εαυτό του, τότε θα την απολυτρώσει. Δεν έχει εξουσία να την πουλήσει σε ξένο έθνος, επειδή της φέρθηκε άπιστα. Αν όμως την αραβώνιασε με το γιο του, θα κάνει αυτή σύμφωνα με το δικαίωμα των θυγατέρων. Αν πάρει για τον εαυτό του μια άλλη, δεν θα τη στερήσει την τροφή, τα ενδύματά της και το χρέος του γάμου σε αυτή. Αν όμως δεν της κάνει τα τρία αυτά, τότε θα φύγει δωρεάν, χωρίς χρήματα. Όποιος χτυπήσει ένα άνθρωπο και πεθάνει, οπωσδήποτε θα θανατωθεί. Αν όμως δεν παραμόνευσε, αλλά ο Θεός τον παράδωσε στο χέρι του, τότε εγώ θα σου διορίσω ένα τόπο όπου θα καταφύγει. Και αν κάποιος σηκωθεί ενάντια στον πλησίον του για να τον δολοφονήσει, θα τον αποσπάσεις από το θυσιαστήριό μου για να θανατωθεί. Και όποιος χτυπήσει τον πατέρα του ή τη μητέρα του, θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Και όποιος κλέψει ένα άνθρωπο και τον πουλήσει, ή αν βρεθεί στα χέρια του, θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Και όποιος κακολογεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του, θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Και αν άνθρωποι λογομαχούν μεταξύ τους, και ο ένας χτυπήσει τον άλλον με πέτρα ή με γροθιά και δεν πεθάνει, αλλά γίνει κλινήρης, αν σηκωθεί και περπατήσει έξω με τον μπαστούνι του, τότε θα είναι ελεύθερος εκείνος που τον χτύπησε. Θα τον αποζημιώσει μόνο εξαιτίας της αργίας του και θα επιμεληθεί την τέλεια θεραπεία του. Και αν κάποιος χτυπήσει το δούλο του ή τη δούλη του με ράβδο και πεθάνει κάτω από τα χέρια του, οπωσδήποτε θα τιμωρηθεί. Αν όμως ζήσει μία ημέρα ή δύο, δεν θα τιμωρηθεί, επειδή είναι δικό του χρήμα. Αν άνδρες μάχονται και χτυπήσουν μία γυναίκα έγκυο και βγει το παιδί της, δεν συμβεί όμως συμφορά, οπωσδήποτε θα δώσει αποζημίωση εκείνος που τη χτύπησε, όποια θα του επιβάλλει ο άνδρας της γυναίκας, και θα πληρώσει σύμφωνα με την απόφαση των κριτών. Αν όμως συμβεί συμφορά, τότε θα δώσει ζωή αντί ζωής, μάτι αντί ματιού, δόντι αντί δοντιού, χέρι αντί χεριού, πόδι αντί ποδιού, κάψιμο αντί καψίματος, πληγή αντί πληγής, χτύπημα αντί χτυπήματος. Αν κάποιος χτυπήσει το μάτι του δούλου του ή το μάτι της δούλης του και τον τυφλώσει, θα τον αφήσει ελεύθερο εξαιτίας του ματιού του. Και αν βγάλει το δόντι του δούλου του ή το δόντι της δούλης του, θα τον αφήσει ελεύθερο εξαιτίας του δοντιού του. Αν ένα βόδι κερατίσει κάποιον άνδρα ή γυναίκα και πεθάνει, τότε το βόδι θα λιθοβοληθεί και το κρέας του δεν θα τρώγεται. Ο ιδιοκτήτης όμως του βοδιού θα είναι αθώος. Αν όμως το βόδι συνήθιζε να κερατίζει από πριν και έγινε διαμαρτυρία στον ιδιοκτήτη του και δεν το φύλαξε, αν θα δώσει ένα άνδρα ή μια γυναίκα, το βόδι θα λιθοβοληθεί, αλλά και ο ιδιοκτήτης του πρέπει να θανατωθεί. Αν του επιβληθεί τιμή εξαγοράς, θα δώσει για την εξαγορά τη ζωή του, όση τιμή θα του επιβαλόταν. Είτε κερατήσει ένα γιο, είτε κερατήσει μια θυγατέρα, σύμφωνα με αυτή την κρίση θα γίνει σε αυτόν. Αν το βόδι κερατήσει ένα δούλο ή μια δούλη, θα δώσει στο αφεντικό του 30 σίκλους ασίμι. Το βόδι όμως θα λιθοβοληθεί. Και αν κάποιος ανοίξει ένα λάκκο, ή αν κάποιος σκάψει ένα λάκκο και δεν το σκεπάσει και πέσει σε αυτόν ένα βόδι ή ένα γαϊδούρι, ο ιδιοκτήτης του λάκκου θα δώσει αποζημίωση. Θα αποδώσει χρήματα στον ιδιοκτήτη τους, αλλά αυτό που θανατώθηκε θα είναι δικό του. Και αν το βόδι κάποιου κερατήσει το βόδι του πλησίον του και θανατωθεί, τότε θα πουλήσουν το ζωντανό βόδι και θα μοιραστούν το χρήμα του και παρόμοια θα μοιραστούν και το βόδι που θανατώθηκε. Αν όμως είναι γνωστό ότι το βόδι συνήθιζε να κερατίζει από πριν και ο ιδιοκτήτης του δεν το φύλαξε, θα πληρώσει οπωσδήποτε βόδι αντί για βόδι. Αλλά το βόδι που θανατώθηκε θα είναι δικό του. Έξοδος 22ο κεφάλαιο. Αν κάποιος κλέψει ένα βόδι ή ένα πρόβατο και το σφάξει ή το πουλήσει, θα πληρώσει 5 βόδια αντί του βοδιού και 4 πρόβατα αντί του προβάτου. Αν ο κλέφτης βρεθεί να κάνει διάρρηξη και εκτυπηθεί και πεθάνει, δεν θα χυθεί γι' αυτόν αίμα. Αν όμως ανατείλει ο ήλιος πάνω του, θα χυθεί αίμα γι' αυτόν. Πρέπει να κάνει ανταπόδοση. Και αν δεν έχει, θα πουληθεί για την κλοπή του. Αν το κλοπημαίο βρεθεί στα χέρια του ζωντανό, είτε βόδι, είτε γαϊδούρι, είτε πρόβατο, θα ανταποδώσει το διπλάσιο. Αν κάποιος καταβοσκήσει ένα χωράφι ή ένα μπελώνα και αφήσει το χτίνος του να βοσκηθεί σε ένα χωράφι ξένου ανθρώπου, θα κάνει ανταπόδοση από το καλύτερο του χωραφιού του και από το καλύτερο του αμπελώνα του. Αν βγει φωτιά και βρει αγκάθια και καούν θυμονιές σιταριού ή στάχια όρθια ή ένα χωράφι, εκείνος που άναψε τη φωτιά θα κάνει οπωσδήποτε ανταπόδοση. Αν κάποιος παραδώσει στον πλησίο του ασήμι ή σκεύη για να τα διαφυλάτει και κλαπούν από το σπίτι του ανθρώπου, αν βρεθεί ο κλέφτης θα ανταποδώσει το διπλάσιο. Αν ο κλέφτης δεν βρεθεί, τότε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού θα φερθεί μπροστά στους κριτές για να εξεταστεί αν δεν έβαλε το χέρι του επάνω στα αγαθά του πλησίον του. Για κάθε είδους αδίκημα, για βόδι, για γαϊδούρι, για πρόβατο, για ένδυμα, για κάθε χαμένο πράγμα για το οποίο θα διαφιλονικούσε ένας άλλος ό,τι είναι δικό του, η κρίση και των δύο θα έρθει μπροστά στους κριτές. Και όποιον καταδικάσουν οι κριτές, εκείνος θα αποδώσει το διπλάσιο στον πλησίον του. Αν κάποιος παραδώσει στον πλησίο του ένα γαϊδούρι ή ένα βόδι ή ένα πρόβατο ή οποιοδήποτε χτίνος για να το διαφυλάτει και ψοφήσει ή συντριφτεί ή αρπαχθεί, χωρίς κάποιος να δει το γεγονός, θα γίνει όρκος Θεού ανάμεσα και στους δύο αυτούς, ότι δεν έβαλε το χέρι του στο πράγμα του πλησίον του, και ο ιδιοκτήτης του θα το πάρει, και ο άλλος δεν θα κάνει ανταπόδοση. Αν όμως κλέφτηκε από αυτόν, θα κάνει ανταπόδοση στον ιδιοκτήτη του. Αν κατασπαράχθηκε από θηρίο, θα το φέρει για μαρτυρία και δεν θα πληρώσει το κατασπαραγμένο. Και αν κάποιος δανειστεί ένα ζώο από τον πλησίον του και συντριφτεί ή πεθάνει, και ο ιδιοκτήτης του δεν ήταν μαζί του, οπωσδήποτε θα το πληρώσει. Αν όμως ο ιδιοκτήτης του ήταν μαζί του, δεν θα πληρώσει. Αν ήταν μισθωμένο, ήρθε για το μισθό του. Και αν κάποιος απατήσει μια αμνήστευτη παρθένα και κοιμηθεί μαζί της, οπωσδήποτε θα την πυρικήσει με πρίκα για γυναίκα στον εαυτό του. Αν όμως ο πατέρας της δεν στέργει να την δώσει σε αυτόν, θα πληρώσει ασήμι σύμφωνα με την πρίκα των παρθένων. Μάγισσα δεν θα αφήσεις να ζήσει. Όποιος συνευρεθεί με κτίνος, οπωσδήποτε θα πεθάνει. Όποιος θυσιάζει σε θεούς, εκτός σε μόνο τον Κύριο, θα εξολοθρευτεί. Και τον ξένο δεν θα τον κακοποιήσεις, ούτε θα τον καταδυναστεύσεις, επειδή ξένοι σταθήκατε στη γη της Αιγύπτου. Δεν θα καταθλίψετε καμία χείρα ή ορφανό. Αν πραγματικά τους καταθλίψετε και βοήσουν σε μένα, θα εισακούσω τη φωνή τους εξάπατος και ο θυμός μου θα εξαφθεί και θα σας θανατώσω με μάχαιρα και οι γυναίκες σας θα είναι χείρες και τα παιδιά σας ορφανά. Αν δανείσεις χρήματα στο φτωχό γείτονά σου ανάμεσα στο λαό μου, δεν θα του φερθείς ως τοκιστής, δεν θα του επιβάλλεις τόκο. Αν πάρεις ενέχειρο το ένδυμα του πλησίον σου, θα του το επιστρέψεις πριν δύσει ο ήλιος, επειδή μόνον αυτό είναι το σκεπασμά του. Αυτό είναι το ένδυμα της σάρκας του. Με τι θα κοιμηθεί? Και όταν βοήσεις εμένα θα τον εισακούσω, επειδή εγώ είμαι ελεήμονας. Δεν θα κακολογήσεις κριτές, ούτε θα καταραστείς άρχοντα του λαού σου. Τις απαρχές του αλωνιού σου και του λινού σου δεν θα τις καθυστερήσεις. Τον πρωτότοκό σου από τους γιους σου θα δώσεις εμένα. Το ίδιο θα κάνεις για το βόδι σου και το πρόβατό σου. 7 ημέρες θα είναι μαζί με τη μητέρα του. Την 8η ημέρα θα το δώσεις σε μένα. Και οι άνδρες θα είστε άγιοι σε μένα. Και δεν θα φάτε κρέας ζώου κατασπαραγμένου από θηρίο στο χωράφι. Θα το ρίξετε στο σκυλί. Ψαλμός 72. Ψαλμός για τον Σολομώντα. Θεέ, δώσε την κρίση σου στο βασιλιά και τη δικαιοσύνη σου στο γιο του βασιλιά, για να κρίνει το λαό σου με δικαιοσύνη
2: και τους φτωχούς σου με κρίση. Τα βουνά θα φέρουν ειρήνη στο λαό και η λόφη δικαιοσύνη. Θα κρίνει τους φτωχούς του λαού και θα σώσει τους γιους των Πενήτων και θα συντρίψει αυτόν που καταδυναστεύει. Θα σε φοβούνται ενόσο διαμένει ο ήλιος και το φεγγάρι, σε γενναίες γενναιών. Θα κατέβει σαν βροχή επάνω στο θερισμένο λιβάδι, σαρανίδες που σταλάζουν επάνω στη γη. Στις ημέρες του ο δίκαιος θα ανθίζει και θα υπάρχει αυθονία ειρήνης μέχρι ότου μη υπάρξει το φεγγάρι. Και θα κατακυριεύει από θάλασσα μέχρι θάλασσα και από τον ποταμό μέχρι τα πέρατα της γης. Μπροστά του θα κλείνουν το γόνατο αυτοί που κατοικούν στις ερήμους και οι εχθροί του θα γλύψουν το χώμα. Οι βασιλιάδες της Θαρσής και των νησιών θα προσφέρουν προσφορές. Οι βασιλιάδες της Αραβίας και της Σεβά θα προσφέρουν δώρα. Και θα τον προσκυνήσουν όλοι οι βασιλιάδες. Όλα τα έθνη αυτόν θα δουλέψουν. Επειδή θα βοηθήσει τον φτωχό που κράζει και τον πένιτα και τον αβοήθητο. Θα ελεήσει τον φτωχό και τον πένιτα και θα σώσει τις ψυχές των πενήτων. Από δόλο και αδικία θα λυτρώνει τις ψυχές τους και το αίμα τους θα είναι πολύτιμο στα μάτια του. Και θα ζει και θα του δοθεί από το χρυσάφι της Αραβίας και πάντοτε θα γίνεται προσευχή υπέρ αυτού. Όλη την ημέρα θα τον ευλογούν. Μια δραξιά σιτάρι αν υπάρχει στη γη, επάνω στις κορυφές των βουνών. Ο καρπός του θα σύεται όπως ο Λίβανος και οι κάτοικοι μέσα στην πόλη θα ανθίζουν σαν το χορτάρι της γης. Το όνομά του θα διαμένει παντοτινά. Το όνομά του θα διαρκεί ενόσο διαμένει ο ήλιος και οι άνθρωποι θα ευλογούνται σε αυτόν. Όλα τα έθνη θα τον μακαρίζουν. Άξιος ευλογίας είναι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, που αυτός μόνος κάνει θαυμάσια. Και ευλογημένο το ένδοξο του όνομα στον αιώνα. Και ολόκληρη η γη ας γεμίσει από τη δόξα του. Αμήν και αμήν. Τελείωσαν οι προσευχές του Δαβίδ, γιου του Ιεσέ. Ψαλμός 73. Ψαλμός του Ασάφ. Αγαθός πραγματικά είναι ο Θεός στον Ισραήλ, στους καθαρούς στην καρδιά. Εμένα όμως τα πόδια μου σχεδόν κλονίστηκαν. Παρολίγο τα βήματά μου γλίστρησαν. Επειδή ζήλεψα τους μωρούς, βλέποντας την ευτυχία των ασεβών. Για το λόγο ότι δεν υπάρχουν λύπες στο θάνατό τους, αλλά η δύναμή τους είναι στερεή. Δεν είναι με κόπους όπως οι άλλοι άνθρωποι, ούτε μαστιγώνονται μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Γι' αυτό η υπερηφάνεια τους περικυκλώνει σαν περιδέρεο. Η αδικία τους σκεπάζει σαν ημάτιο. Τα μάτια τους εξέχουν από το πάχος. Ξεπέρασαν τις επιθυμίες της καρδιάς τους. Εμπέζουν και με πονηριά μιλούν κατά δυναστεία. Μιλούν υπερήφανα. Βάζουν το στόμα τους στον ουρανό και η γλώσσα τους διατρέχει τη γη. Γι' αυτό ο λαός του θα στραφεί εδώ. Και γι' αυτούς εκπιάζονται νερά ενός γεμάτου ποτηριού. Και λένε πώς τα γνωρίζει αυτά ο Θεός και υπάρχει γνώση στον ύψιστο. Δέστε, αυτοί είναι ασεβείς και ευτυχούν για πάντα. Αυξάνουν τα πλούτη τους. Επομένως, μάταια καθάρισα την καρδιά μου και ένυψα τα χέρια μου με αθωότητα. Επειδή ολόκληρη την ημέρα μαστιγώθηκα και κάθε αυγή τιμωρήθηκα. Αν πω, θα μιλάω έτσι, δες, εξυβρίζω τη γενεά των γιών σου. Και στοχάστηκα να το καταλάβω. Εν τούτης μου φάνηκε δύσκολο. Μέχρι ότου, καθώς μπήκα μέσα στο αγιαστήριο του Θεού, κατάλαβα τα τέλη τους. Εσύ βέβαια τους έβαλες σε ολισθηρούς τόπους. Τους έριξες σε γκρεμό. Πώς με μιας κατάντησαν σε ερήμωση. Αφανίστηκαν. Απολέστηκαν από ξαφνικόν όλεθρο. Σαν όνειρο κάποιου που ξυπνάει, Κύριε, όταν σηκωθείς επάνω θα αφανίσεις την εικόνα τους. Έτσι κι εγώ ήταν η καρδιά μου και βασανίζονταν τα νεφρά μου. Κι εγώ ήμουν ανόητος και δεν γνώριζα. Κτίνος ήμουν μπροστά σου. Όμως εγώ είμαι πάντοτε μαζί σου. Εσύ με έπιασες από το δεξί μου χέρι. Με τη συμβουλή σου θα με οδηγήσεις και ύστερα από αυτά θα με πάρεις κοντά σου μέσα σε δόξα. Ποιον άλλο έχω στον ουρανό και πάνω στη γη δεν θέλω άλλον παρά εσένα. Ατόνισε η σάρκα μου και η καρδιά μου. Ο Θεός όμως είναι η δύναμη της καρδιάς μου και η μερίδα μου στον αιώνα. Επειδή είναι φανερό, όσοι απομακρύνονται από σένα θα χαθούν. Εσύ εξολόθρευσες όλους εκείνους που παρεκκλίνουν από σένα. Αλλά για μένα το να προσκολώμαι στο Θεό είναι το αγαθό μου. Έθεσα την ελπίδα μου επάνω σε σένα, τον Κύριο το Θεό, για να κηρύττω όλα τα έργα σου.
1: Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3. Τι παραπάνω έχει λοιπόν ο Ιουδαίος και σε τι ωφελεί η περιτομή? Πολύ ωφελεί και μάλιστα από πολλές απόψεις. Πρώτα-πρώτα ο Θεός εμπιστεύτηκε στους Ιουδαίους τις επαγγελίες του. Τι και αν ορισμένοι Ιουδαίοι δεν έμειναν πιστοί στο Θεό? Μήπως η απιστία τους θα κάνει το Θεό να θετήσει το λόγο του? Όχι βέβαια. Αντίθετα, ο Θεός κρατάει το λόγο του ακόμη κι αν όλοι οι άνθρωποι τον αθετήσουν. Όπως το λέει και η Γραφή, θα δικαιωθείς για όσα έχεις πει και θα νικήσεις κάθε επικριτή σου. Αν όμως η δική μας αδικία κάνει να φανερωθεί η δικαιοσύνη του Θεού, τότε τι να πούμε? Μιλώντας με ανθρώπινα κριτήρια, να ισχυριστούμε πως είναι άδικος ο Θεός όταν τιμωρεί? Όχι βέβαια. Γιατί πώς αλλιώς θα κρίνει ο Θεός τον κόσμο? Μα θα πει κάποιος, αφού το δικό μου ψέμα κάνει φανερή την πιστότητα του Θεού και έτσι κάνει μεγαλύτερη τη δόξα του, τότε γιατί εγώ καταδικάζομαι ως αμαρτωλός? Μήπως, όπως μας συκοφαντούν μερικοί και ισχυρίζονται πως το λέμε κιόλας, πρέπει να λέμε «ας κάνουμε το κακό για να έρθει το καλό»? Όσοι λένε παρόμοια πράγματα θα τιμωρηθούν από το Θεό όπως το αξίζουν. Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα? Υπερέχουμε εμείς οι Ιουδαίοι? Καθόλου. Τώρα μόλις κατηγορήσαμε τόσο τους Ιουδαίους όσο και τους εθνικούς πως βρίσκονται κάτω από το ζυγό της αμαρτίας. Το λέει και η Γραφή. Δεν υπάρχει αναμάρτητος άνθρωπος ούτε ένας. Δεν υπάρχει κανένας με σύνεση. Δεν υπάρχει κανένας που να αναζητεί το Θεό. Όλοι απομακρύνθηκαν από το Θεό. Όλοι εξαχριώθηκαν. Κανένας, μα κανένας δεν κάνει το καλό. Το λαρίνκι τους είναι σαν τάφος ανοιχτός. Από τη γλώσσα τους βγαίνει μόνο ψέμα. Τα χείλη τους κρύβουν φαρμάκι οχιάς. Το στόμα τους είναι γεμάτο από πικρόχολες κατάρες. Τρέχουν γρήγορα τα πόδια τους όταν είναι για φόνο. Συντρίμμια και καταστροφές αφήνουν στο διάβα τους. Και ούτε καν ξέρουν τι θα πει ειρήνη. Ζουν χωρίς φόβο Θεού. Ξέρουμε πως όσα λέει ο νόμος ισχύουν για όσους ζουν κάτω από την εξουσία του νόμου. Και τα παραπάνω τα λέει για να κλείσει κάθε στόμα και για να αποδειχθεί ότι όλη η ανθρωπότητα είναι ένοχη ενώπιον του Θεού. Γιατί με τα έργα που επιβάλλει ο νόμος, κανένας δεν μπορεί να σωθεί. Το μόνο που καταφέρνει με τον νόμο είναι να συνειδητοποιήσει τη δύναμη της αμαρτίας. Τώρα όμως έγινε αυτό που είχαν προαναγγείλει ο νόμος και οι προφήτες. Αποκαλύφθηκε στον κόσμο η σωτήρια επέμβαση του Θεού χωρίς τη μεσολάβηση του νόμου. Τώρα ο Θεός δέχεται κοντά του τους πάντες αρκεί να πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και δεν κάνει καμιά διάκριση. Γιατί όλοι αμάρτησαν και βρίσκονται μακριά από τη σωστική παρουσία του Θεού. Ο Θεός όμως τους δέχεται κοντά του χωρίς αντάλλαγμα από αγάπη. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό να μας ελευθερώσει από την αμαρτία. Ο Θεός τον όρισε να γίνει με το σταυρικό του θάνατο ο εξυλασμός των αμαρτιών αυτών που πιστεύουν. Έτσι δείχνει την αγάπη του, συγχωρώντας τις αμαρτίες που έγιναν με την ανοχή του στο παρελθόν. Έτσι ο Θεός φανερώνει την αγάπη του τον έσχατο αυτό καιρό και δείχνει καθαρά ότι είναι και δίκαιος και σωτήρας όσων πιστεύουν στον Ιησού. Τι έγινε λοιπόν με την κάφησή μας? Έσβησε. Σε ποιο νόμο θα μπορούσε να στηριχτεί? Στον νόμο της επιταγής των έργων? Όχι, αλλά στην αρχή της σωτηρίας δια της πίστεως. Γιατί πιστεύουμε πως ο άνθρωπος σώζεται όχι με την τήρηση των εντολών του νόμου, αλλά με την πίστη του στο Θεό. Ή μήπως ο Θεός είναι μόνο για τους Ιουδαίους? Δεν είναι και για τους εθνικούς? Και βέβαια είναι, αφού ένας είναι ο Θεός που σώζει τόσο τους Ιουδαίους όσο και τους άλλους ανθρώπους μόνο με την πίστη. Μήπως όμως με την πίστη καταργούμε τον νόμο? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Αντίθετα, δίνουμε στον νόμο την πραγματική του θέση. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 4. Τι θα πούμε λοιπόν πως συνέβη με τον πρόγονό μας τον Αβραάμ? Γιατί αν ο Αβραάμ βρήκε τη σωτηρία με τα έργα του, μπορούσε να καυχηθεί, όχι όμως απέναντι στο Θεό. Τι λέει σχετικά η Γραφή? Ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο. Στον εργάτη ο μισθός δεν δίνεται χαριστικά αλλά υποχρεωτικά. Όποιος πάλι δεν έχει έργα αλλά πιστεύει στο Θεό που σώζει τον ασεβή, ο Θεός τον αναγνωρίζει δίκαιο για αυτή του την πίστη. Έτσι και ο Δαβίδ μακαρίζει τον άνθρωπο που ο Θεός τον αναγνωρίζει δίκαιο χωρίς να έχει έργα. Καλότυχοι αυτοί που τους συγχωρέθηκαν οι αδικίες και που τους σκεπάστηκαν οι αμαρτίες. Καλότυχος ο άνθρωπος που δεν του λογαριάζει ο Κύριος την αμαρτία του. Αυτός ο μακαρισμός ισχύει μόνο για τους Ιουδαίους ή μήπως ισχύει και για τους εθνικούς? Γιατί όπως είπαμε, ο Θεός αναγνώρισε δίκαιο τον Αβραάμ εξαιτίας της πίστης του. Πότε έγινε αυτό? Όταν είχε περιτιμηθεί ο Αβραάμ ή πριν περιτιμηθεί? Έγινε όταν δεν είχε ακόμη περιτιμηθεί. Και για σημάδι έλαβε ο Αβραάμ την περιτομή, απόδειξη απτή πως η πίστη του στο Θεό πριν περιτιμηθεί τον έσωσε. Έτσι έγινε πατέρας όλων όσοι πιστεύουν στο Θεό χωρίς να έχουν περιτιμηθεί, ώστε να αναγνωριστούν και αυτοί δίκαιοι. Έγινε πατέρας και των περιτμημένων. Παιδιά του όμως είναι όχι μόνο όσοι έχουν περιτιμηθεί, αλλά και όσοι ακολουθούν το παράδειγμα της πίστης του πατέρα μας του Αβραάμ, όταν ήταν ακόμη απερίτμητος. Ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ την υπόσχεση πως αυτός και οι απόγονοί του θα κληρονομήσουν τον κόσμο. Αυτή η υπόσχεση δεν δόθηκε επειδή ο Αβραάμ τηρούσε τον νόμο, αλλά επειδή εμπιστεύτηκε τον εαυτό του στο Θεό και εκείνος τον αποδέχτηκε. Γιατί θα έχανε το περιεχόμενό της η πίστη του Αβραάμ και την ισχύ της η επαγγελία του Θεού αν η κληρονομία συνδεόταν με την τήρηση του νόμου. Γιατί ο νόμος έχει ως αποτέλεσμα μόνο την οργή του Θεού για τις παραβάσεις. Όπου όμως δεν υπάρχει νόμος, εκεί δεν μπορεί να γίνει λόγος ούτε για παράβαση. Γι' αυτό λοιπόν η υπόσχεση συνδέθηκε με την πίστη του Αβραάμ στο Θεό για να φανεί πως είναι δωρεά της αγάπης του Θεού. Έτσι η υπόσχεση ισχύει με βεβαιότητα για όλους τους απογόνους του Αβραάμ. Όχι μόνο για όσους έχουν τον νόμο, αλλά επίσης και για όσους εμπιστεύονται τον εαυτό τους στο Θεό όπως ο Αβραάμ. Είναι λοιπόν πατέρας όλων μας ο Αβραάμ, αφού σύμφωνα με τη γραφή του είπε ο Θεός «Σε έχω κάνει πατέρα πολλών λαών, ενώπιον του Θεού που εμπιστεύτηκε, του Θεού που ζωογονεί τους νεκρούς και δημιουργεί με το λόγο του τα όντα από το μηδέν». Ο Αβραάμ, παρόλο που δεν είχε λόγο να ελπίζει, έδειξε εμπιστοσύνη και στήριξε την ελπίδα του στο Θεό και έτσι έγινε πατέρας πολλών λαών, όπως του είπε ο Θεός. «Τόσο πολύ θα είναι η απογονή σου». Σε αυτά τα λόγια δεν απίστησε ο Αβραάμ. Αν και ήταν τότε κάπου 100 ετών και ήξερε καλά πως δεν μπορούσε πια να κάνει παιδιά, όπως εξάλλου δεν μπορούσε και η Σάρα, δεν αφιταλαντεύτηκε για την εκπλήρωση της επαγγελίας του Θεού, αλλά αντίθετα η πίστη του δυνάμωσε και δόξασε το Θεό. Ήταν τελείως βέβαιος πως ο Θεός που του έδωσε την επαγγελία είχε και τη δύναμη να την εκπληρώσει. Γι' αυτό και ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο. Αυτά τα λόγια της Γραφής, ότι δηλαδή τον αναγνώρισε δίκαιο, δεν ισχύουν μόνο για τον Αβραάμ, αλλά και για μας. Γιατί θα αναγνωριστούμε δίκαιοι και εμείς που πιστεύουμε στο Θεό, ο οποίος ανέστησε τον Ιησού τον Κύριό μας από τους νεκρούς. Ο Θεός παραδόθηκε στο θάνατο για τις ανομίες μας και αναστήθηκε για να μας σώσει από την καταδίκη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Παροιμίες 21-13. Ώστις εμφράτη τα ότα αυτού εις την κραυγή του πτωχού, θέλει φωνάξει και αυτός και δεν θέλει ακουστεί. Ισαΐας 42 το 5 και το 6 και το 7. Ούτω λέγει ο Θεός, ο Κύριος, ο ποιήσας τους ουρανούς και εκτείνας αυτούς, ο στερεώσας τη γη και τα γενόμενα εξ αυτής, ο διδούς πνοή εις το λαόν των επ' αυτής και πνεύμα εις τους περιπατούντας επ' αυτής. Γιατί ο Θεός πριν αρχίσει να λέει τα παρακάτω, τι θέλει να κάνει σε μας, να μας ελευθερώσει δηλαδή, να μας θεραπεύσει και όλα αυτά που διαβάσαμε και στο 60 κεφάλαιο, γιατί λέει αυτά τα λόγια πριν, ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο ποιήσας στους ουρανούς και εκτείνας αυτούς, ο στερεώσας τη γη και τα γενόμενα εξ αυτής, ο διδούς πνοής των λαών των επ' αυτής και πνεύμα εις τους περιπατούντας επ' αυτής. Δηλαδή, αυτός ο Θεός που τα υπόσχεται αυτά τα παρακάτω, είναι αυτός που έχει κάνει όλα αυτά. Μπορεί να κάνει τα πάντα δηλαδή. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να πάρουμε πίστη, να τον εμπιστευτούμε ότι είναι αυτός ο Θεός και μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί να με ελευθερώσει από οτιδήποτε. Μπορεί να με θεραπεύσει από οτιδήποτε. Μπορεί να μου δώσει ό,τι ανάγκη έχω. Αμήν. Και φυσικά σωτηρία. Λέει στο 6. Εγώ, Κύριος, σε κάλεσα εν δικαιοσύνη και θέλω κρατή τη χείρα σου και θέλω σε φυλάτη και θέλω σε καταστήσει διαθήκη του λαού φως των εθνών. Δια να ανοίξεις τους οφθαλμούς των τυφλών, να εκβάλεις τους δεσμίους εκ των δεσμών, τους καθημένους εν σκότη εκ του οίκου της φυλακής. Ο Κύριος δεν θέλει να είμαστε σε φυλακές, αδελφοί. Ούτω λέγει Κύριος το 8, εν καιρό δεκτώ επίκουσά σου και εν ημέρα σωτηρία σε βοήθησα. Και θέλω σε διαφυλάξει και θέλω σε δώσεις διαθήκην των λαών, δια να ανορθώσεις τη γη, να κληροδοτήσεις κληρονομία ηρημωμένας, λέγον προς τους δεσμίους εξέλθετε προς τους εν σκότη, ανακαλύφθητε, βγείτε δηλαδή από το σκοτάδι, φανερωθείτε. Θέλω συμβοσκηθεί πλησίων των οδών και ευοσκές αυτών θέλω συνείστε εν πάση της υψηλής τόπης. Δεν θέλω σε πεινάσει, ουδέ διψήσει. Δεν θέλει προσβάλλει αυτούς ούτε καύσον, ούτε ήλιος. Διότι ο λεών αυτούς θέλει οδηγήσει αυτούς και διαπηγών υδάτων θέλει φέρει αυτούς. Έρχονται δύσκολοι καιροί. Βλέπουμε όλα αυτά που γίνονται. Ο Κύριος λέει, δεν θα πεινάσεις, ούτε θα διψάσεις. Δεν θα σε προσβάλλει ο καύσωνας, λέει, ούτε ο ήλιος. Θα είσαι κάτω από τη σκιά του Παντοδυνάμου. Οι Ισραηλίτες στην έρημο περπατούσαν όλο αυτό τον καιρό, τα χρόνια μέσα στην έρημο την ημέρα, κάτω από τον καύσωνα, τον ήλιο, που ξέρουμε πως καίει ο ήλιος στην έρημο. Αλλά η παρουσία του, η νεφέλη, έπαιρνε το σχήμα της, του στρατοπέδου ή όταν περπατούσανε και τους κάλυπτε και δεν τους έκαιγε ο ήλιος. Ο Κύριος το έχει κάνει και θα το ξανακάνει. Αμήν. Δεν θέλει να έχουμε φόβους ο Θεός. Μπορεί να μας σκεπάσει και να μας φυλάξει από οτιδήποτε. Και θέλω να διαβάσουμε Ματθαίος 4:23. Αυτά που έκανε ο Κύριος εδώ στη γη. Και περιήρχεται ο Ιησούς όλη τη Γαλιλαία, διδάσκωνε τις συναγωγές αυτών και κηρύττουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Τι του είπε, γιατί τον έξω ο Πατέρας, για να ευαγγελίζεται, λέει, τους πτωχούς. Κήρυτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύουν πάσα νόσων και πάσα ασθένεια μεταξύ του λαού. Πάσα. Ματθαίος 14:14. Και ότε ο Ιησούς είδε πολύ όχλο και εσπλαχνίστη δι' αυτούς, θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Στο 35 πιο κάτω. Και γνωρίσατε σε αυτόν οι άνθρωποι του τόπου εκείνου, απέστειλαν εις όλη την περίχωρον εκείνην και έφεραν προς αυτόν πάντα τους πάσχοντας. Γνώρισαν τον Κύριο, είχαν ακούσει αυτά που έκανε ο Ιησούς και καθώς πήγε στα μέρη τους, τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι? Απέστειλαν, λέει, σε όλη την περίχωρο και έφεραν στον Κύριο όλους όσους έπασχαν. Έτσι θα διαφημίσει ο Κύριος το έργο του, αδερφοί, τη σωτηρία του. Θα ακούσουν οι άνθρωποι αυτά που θα κάνει ο Κύριος και θα έρχονται για να θεραπευτούν, αδερφοί. Ο Κύριος θα το κάνει. Ο Κύριος θα το κάνει. Και λέει στο 36, «Και παρεκάλουν αυτόν να εγκύσωσει μόνο το άκρον του ιματίου αυτού». Αυτό τι δείχνει, αδελφοί? Δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν πίστη. Είχαν πίστη. Και όσοι, λέει, το άγγιξαν το άκρο του ιματίου, έγιναν καλά. Ο Κύριος είναι ανάμεσά μας, αδελφοί. Αυτό που μένει για να πάρουμε αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να τον αγγίξουμε, να τον πλησιάσουμε και να τον αγγίξουμε, αδελφοί. Λουκάς 6:17. «Και καταβάσματα αυτών εστάθη επί τόπου παιδινού και παρήσαν όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίας Τύρου και Σιδώνος. Ήτινε σήλθον για να ακούσω σε αυτόν και να ιατρευθώσουν από τον νόσον αυτών. Και οι ενοχλούμενοι υποπνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντων. Και πάσο ο όχλος εζήτη να αγγίζει αυτόν, διότι δύναμη εξήρχεται παρά αυτού και ιάτρευε πάντας». Αμήν. Ο Κύριος είναι αυτός ο ίδιος και σήμερα εδώ ανάμεσά μας. Και εάν έχω την πίστη να τον αγγίξω, να σπρώξω ό,τι έκανε εκείνη η γυναίκα η αιμορροούσα, έσπρωξε, μπήκε ανάμεσα από τον κόσμο, γιατί, λέει, πίστευε ότι αν άγγιζε το ημάτιο του Κυρίου θα θεραπευότανε. Και έτσι έγινε, αδερφοί. Έτσι έγινε, η πίστη της ανταμείφθηκε. Αλλά ο Κύριος τι θέλει, αδερφοί? Να τον πλησιάσουμε. Να τον πλησιάσουμε. Να τον αγγίξουμε. Να μην καθόμαστε μακριά του, να μην είμαστε στα άκρα του στρατοπέδου. Θυμάστε στην ιστορία εκεί του λαού Ισραήλ στην έρημο ποιοι πρώτα κρινόντουσαν, ποιοι έπεφταν νεκροί όταν αμάρταν ο λαός? Ξεκινούσε η κρίση από τα άκρα του στρατοπέδου. Αυτοί δηλαδή που ήταν μακριά από τον Κύριο, που δεν πλησίαζαν στον Κύριο. Μάρκος 3:7. «Και ο Ιησούς ανεχώρησε με τον μαθητών αυτού προς τη θάλασσα και ακολούθησαν αυτόν πολύ πλήθος από της Γαλιλαίας και από της Ιουδαίας και από Ιεροσολύμων και από της Ιδουμαίας και από πέραν του Ιορδάνου και υπέρ Τύρων και Σιδώνα πλήθος πολύ ακούσαντε όσα έπρατε ήλθον προς αυτόν. Και είπε προς μαθητάς αυτού να μένει πλησίον αυτού ένα πλοιάριον εξαιτίας του όχλου δια να μην συνθλίβωση αυτόν». Γιατί, αδερφοί, φοβήθηκε ο Κύριος να μην το συνθλίψουν, ακούστε. «Διότι θεράπευσε αυτούς, θεράπευσε πολλούς, ώστε έπεφταν, λέει, επάνω του, για να εγγύσω σε αυτόν όσοι είχαν αρρώστιες». Έπεφταν πάνω στον Κύριο. Φανταστείτε όλο αυτό το πλήθος να θέλει να πέσει επάνω του. Και λέει ο Κύριος, φέρτε ένα πλοιάριο στην άκρη και είχε να μπει μέσα για να μην τον συνθλίψουνε. «Και τα πνεύματα τα ακάθαρτα ότε θεώρουν αυτόν προσέπιπτον εις αυτόν και έκραζον λέγοντα ότι σύ είσαι ο Υιός του Θεού». Τι μας διδάσκουν αυτά τα εδάφια, αδερφοί? Μας διδάσκουν ότι εάν πλησιάσουμε τον Κύριο με πίστη, ο Κύριος θα μας ελευθερώσει, θα μας θεραπεύσει, ό,τι ανάγκη έχουμε ο Κύριος θα μας τη δώσει. Το κλειδί θα λέγαμε είναι να τον εμπιστευτούμε, να έχουμε την πίστη και η πίστη αυτή θα μας κάνει να πλησιάσουμε κοντά Του, να Τον αγγίξουμε αδερφοί. Ο Κύριος είναι λέει πλησίον, δεν είναι μακρά. Πράξεις 8.5. Να δούμε οι μαθητές μετά τον Κύριο. Τι έκαναν. Το είδαν αυτό, όπως έλεγε ο αδερφός. Διδάχτηκαν από αυτά που έκανε ο Κύριος. Πήραν τα μαθήματα. Είδανε πώς ο Κύριος σήκωνε τους παράλυτους, τους τυφλούς, τους νεκρούς. Θεράπευε τους κοφούς. Και ο Φίλιππος κατά βάση στην πόλη της Σαμαρίας εκήρυτεν εις αυτούς τον Χριστό. Και οι όχλοι προσήχων ομοθυμαδών εις τα λεγόμενα υπό του Φιλίππου, ακούοντες και βλέποντες τα θαύματα τα οποία έκαμε, διότι εκ πολλών εχόντων πνεύματα κάθαρτα εξήρχοντο, αυτά φωνάζοντα με τα μεγάλης φωνής και πολύ παραλυτικοί και χολοί εθεραπεύστησαν και έγινε χαρά μεγάλη εν εκείνη την πόλη. Βλέπουμε ότι ο Φίλιππος το είχε μάθει καλά. Το είχε δει, το είχε πιστέψει και το ενεργούσε. Αμήν. Καθώς είπε ο αδερφός, όσοι θέλουμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο, πρέπει να πάρουμε πίστη. Πάρουμε πίστη, αδερφοί, από αυτά που έκανε ο Κύριος, οι μαθητές, και σήμερα γίνονται πράγματα. Πράξεις 5.14. Και προσετίθεντο, μάλλον πιστεύοντες εις τον Κύριο πλήθη ανδρών τε και γυναικών, ώστε έφερον έξω εις τας πλατείας τους ασθενείς και έθετον επικλινών και κραβάτων, δια να επισκιάσει καν η σκιά του Πέτρου ερχομένου τεινά εξ αυτών. Συνήρχε το δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ, φέροντες ασθενείς και ενοχλουμένους υπό πνευμάτων ακαθάρτων, ήτινες εθεραπεύοντο άπαντες. Αυτό που έκανε ο Κύριος, το κάνανε και οι μαθητές. Ο Κύριος, τι διαβάσαμε, θεράπευε άπαντες. Και εδώ βλέπουμε να θεραπεύονται άπαντες. Πράξεις, τελευταίο εδάφιο. 19.11. Και ο Θεός έκαμε δια των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέροντο από του σώματος αυτού μανδύλια ή περιζώματα και έφευγον από αυτόν εασθένειε και τα πνεύματα τα πονηρά εξήρχοντο από αυτόν. Οι άνθρωποι άγγιζαν το ρούχο του Κυρίου και θεραπεύοντο. Τους άγγιζε η σκιά του Πέτρου και θεραπευόντουσαν και ελευθερωνόντουσαν από πνεύματα. Άγγιζαν τα μαντήλια και τις ζώνες του Παύλου και θεραπευόντουσαν. Γινόταν ακριβώς το ίδιο που έκανε ο Κύριος. Αδερφοί, εμείς πρέπει να δούμε ότι ο Κύριος μπορεί να τα κάνει και θέλει να τα κάνει και γι' αυτό τον έχρισε ο Πατέρας. Και το δικό μας το μέρος είναι, αδερφοί, να το πιστέψουμε και να πλησιάσουμε στον Κύριο. Να τον αγγίξουμε, λέει, οι βιαστές αρπάζουσι τη βασιλεία, μπαίνουμε στη βασιλεία, οι βιαστές, αυτοί δηλαδή οι οποίοι πιέζουνε, τρέχουνε, σπρώχνουνε, διεκδικούνε. Αμήν. Μην καθόμαστε σαν αυτό το χαρακτηριστικό που έχει το πνεύμα αυτό της ακηδείας, δηλαδή δεν έχω όρεξη, είμαι αδιάφορος, δεν θέλω να κάνω τίποτα, νιώθω κουρασμένος. Αυτό είναι το αντίθετο από αυτό που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα μας, ώστε να πάρουμε από τον Κύριο ό,τι έχουμε ανάγκη, αδερφοί. Εάν δεν έχουμε όρεξη, αν νιώθουμε αδιαφορία, εάν νιώθουμε αμέλεια, να ξέρετε ότι αυτό είναι από τον εχθρό της ψυχής μας, για να μην πλησιάζουμε στον Κύριο, να μην διεκδικούμε αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη και να μην τα λαμβάνουμε φυσικά και να μένουμε σε ασθένειες και φυλακές και αιχμαλωσίες. Αμήν. Αμήν. Και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. Έτσι, ένας μαθητής, καλός μαθητής, ακούει το δάσκαλο, τι του λέει και το βάζει σε εφαρμογή. Και η αλήθεια που ο Κύριος μας διδάσκει μέσα από το Λόγο Του, αυτή μπορεί να μας ελευθερώσει. Αμήν. Ήμασταν στο σκοτάδι και κάναμε ό,τι ήθελε ο καθένας μας. Ήρθαμε στον Κύριο, άρχισε ο Κύριος να μας αποκαλύπτει την αλήθεια και αρχίσαμε να ελευθερωνόμαστε από πράγματα, αρχίσαμε να αφήνουμε πράγματα τα οποία πριν τα κάναμε και δεν θεωρούσαμε ότι αμαρτάνουμε. Και αυτό βέβαια και μετά, καθώς ο Κύριος μας αναγέννησε και καθώς ήρθαμε μέσα στο σώμα Του, πάλι κάποια πράγματα μπορεί να μην τα θεωρούμε ότι είναι αμαρτία, ότι είναι σοβαρό, αλλά ο Λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος και δεν πρέπει να τον αγνοούμε, αδερφοί. Λέει, η αλήθεια, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει, που σημαίνει ότι χρειάζεται ελευθερία, ότι μπορεί να είμαστε φυλακισμένοι κάπου. 36 εδάφιο, πιο κάτω στο ίδιο κεφάλαιο. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Και αφού καταλάβουμε ότι αμαρτάνουμε, ότι είμαστε σε κατάσταση αμαρτίας και πάμε στον Κύριο και μετανοήσουμε και Του ζητήσουμε να μας συγχωρήσει, ο Κύριος μας ελευθερώνει, αδερφοί. Αμήν. Από ό,τι δεσμά μπορεί να είχαν έρθει επάνω μας εξαιτίας της αμαρτίας, ο Ιησούς μετά σε ελευθερώνει και με ελευθερώνει. Είναι ο δρόμος αυτός για την ελευθερία. Ψαλμός 107, το 10 εδάφιο. Τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, τους δεδεμένους εν θλίψη και εν σιδήρο, διότι υπήθησαν στα λόγια του Θεού και τη βουλή του υψίστου κατεφρόνησαν. Δια τούτο εταπείνωσε την καρδία αυτών εν κόπο, έπεσον και δεν υπήρχε βοηθών. Εάν ο Κύριος του ζητήσουμε να μας ελευθερώσει, αδερφοί, και βάλει ο Κύριος το χέρι του επάνω μας, κανένας δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Ο Κύριος θα τελειώσει το έργο Του. Αμήν. Θα το τελειώσει ο Κύριος. Δεν θα μας αφήσει, αφού το ζητήσαμε, αφού το θελήσαμε, ο Κύριος δεν θα μας αφήσει μέχρι να μας ελευθερώσει, μέχρι να ταπεινωθούμε. Τότε στο 13 λέει, «Ευώησαν προς τον Κύριο εν τη θλίψη αυτών και έσωσε αυτούς από τον αναγκών αυτών. Εξήγαγεν αυτούς εκ του σκότους και εκ της σκιάς του θανάτου και τα δεσμά αυτών συνέτριψαν». Βλέπουμε ότι το κέντρο στα εδάφια αυτά που διαβάσαμε για να έρθει ο Θεός να μας ελευθερώσει, αδερφοί, είναι να φωνάξουμε στον Κύριο, να κράξουμε, να Του ζητήσουμε να έρθει να μας ελευθερώσει και θα δούμε στην πορεία πώς εργαζόταν ο Κύριος στη διακονία Του, ποιους θεράπευε, ποιους ελευθέρωνε. Γιατί αυτό το εδάφιο, τα εδάφια που διαβάσαμε στον Ισαΐα στο 60, θα δούμε ότι ο Κύριος τα έβαλε σε εφαρμογή, αυτά για τα οποία τον έχρισε ο Πατέρας, ο Κύριος τα έκανε ακριβώς έτσι και τα εργάστηκε.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Να δούμε κάποιους λόγους για τους οποίους μπορεί να είμαστε σε δεσμά, να συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μας, να μην μπορούν να αλλάξουν καταστάσεις εξαιτίας κάποιων πραγμάτων από αυτά που θα διαβάσουμε αν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Διαβάζω στο Ματθαίο στο 5:21. «Οικούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους, μη φωνεύσεις. Ώστις δε φωνεύσει θέλει είστε ένοχος εις την κρίση. Εγώ όμως σας λέγω ότι πας οργιζόμενος ανετίος κατά του αδερφού αυτού θέλει είστε ένοχος εις την κρίση. Ο Κύριος πάει στη ρίζα του προβλήματος για να φτάσει κάποιος να σκοτώσει πραγματικά στο φυσικό. Κάτι υπάρχει μέσα του, κάτι έχει προηγηθεί. Και ως της είπε προς τον αδερφό αυτού Ρακά θέλει είστε ένοχος εις το συνέδριο, ως της δε είπε μωρέ θέλει είστε ένοχος εις τη γένα του πυρός. Και λέει στο 23. Εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο σου εις το θυσιαστήριο, ποιος είναι το θυσιαστήριο αδερφοί? Ο Ιησούς. Και εκεί ενθυμηθείς ότι ο αδερφός σου έχει τι κατά σου, άφες εκεί το δώρο σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον φιλιώθητη με τον αδερφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Τι μας λέει αυτό? Ότι αν πάμε στον Κύριο μπροστά να προσφέρουμε τις θυσίες μας, εάν είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση με έναν αδερφό ή με περισσότερους αδερφούς, δεν θα γίνει δεκτό το δώρο μας, δεν θα ακουστεί η προσευχή μας, δεν θα είναι ευπρόσδεκτο το θυμίαμά μας. Και ο Κύριος μας λέει τι πρέπει να κάνουμε για να μας δεχτεί ο Κύριος αδερφοί. Πρέπει, λέει, να αφήσεις το δώρο σου στην άκρη και να πας να τα βρεις πρώτα με τον αδερφό σου. Να συμφιλειωθείς. Να συμφιλειωθείς. Η ενότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Κύριο. Όταν έχεις κάτι με τον αδερφό σου, σημαίνει ότι δεν μπορείς να είσαι ενωμένος με την ενότητα αυτή που ο Κύριος μας ζητάει. Και ο Κύριος θέλει να κάνουμε αποκατάσταση, αδερφοί. Να τακτοποιήσουμε κάθε εκκρεμότητα τέτοια που μπορεί να υπάρχει. Για να μπορούμε να είμαστε ενωμένοι με όλους. Όχι με κάποιους και με κάποιους άλλους να έχω πρόβλημα. Αλλά ο Κύριος θέλει να είμαστε ενωμένοι ο ένας με τον άλλον όλοι. Όλοι. Και αν λοιπόν έχεις κάτι που σε ελέγχει η καρδιά σου, σε ελέγχει η συνείδησή σου, είναι κάτι που δεν είναι τακτοποιημένο σε αυτό το θέμα, κάν' το σήμερα. Κάν' το σήμερα, μην το αφήσεις για αύριο. Και θα δούμε

0: Είναι σοβαρό, αδερφοί. Πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ. Αληθώς, προσέξτε τι λέει στο 26. Συλλέγω, δε θέλεις εξέλθει από τη φυλακή μέχρι να αποδώσεις το έσχατο λεπτό. Μέχρι να ξεχρεώσεις. Μέχρι να ξεχρεώσεις. Αμήν. Ο τρόπος λοιπόν για να βγει, να μην μπω στη φυλακή και αν μπω, το αμελήσω και μπω, για να βγω είναι να αποδώσω κάθε τι χρωστάω. Μέχρι το τελευταίο λέει λεπτό. Μέχρι δεκάρας λέγαν παλιά. Αμήν. Το αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της κατάστασης είναι φυλακή. Και όχι μόνο να μετανοήσουμε, μας ζητάει ο Κύριος μόνο να μετανοήσουμε, αλλά να κάνουμε αποκατάσταση. Να κάνουμε αποκατάσταση. Θα διαβάσω στο Λουκά τα ίδια εδάφια. 12:58. Ενώ λοιπόν υπάγεις μετά το αντιδίκου σου προς τον άρχοντα, για να κριθείς δηλαδή μαζί του, προσπάθησον καθοδόν να απαλλαχθείς από αυτού. Να απαλλαχθείς από τον αντίδικο. Αυτός που σε πηγαίνει στο δικαστήριο δηλαδή, γιατί κάτι του έχεις κάνει. Μήποτε σε σύρει προς τον κριτή και ο κριτής σε παραδώσει στον υπηρέτη και ο υπηρέτης σε βάλει στη φυλακή. Θυμάστε το Ζακχαίο που ήταν εκεί πάνω στη σικομοριά και πέρναγε ο Κύριος και τον κάλεσε να κατέβει και του λέει απόψε θα έρθω στο σπίτι σου. Θυμάστε τι έκανε ο Ζακχαίος αφού τον επισκέφθηκε ο Κύριος. Μετανόησε και επέστρεψε λέει αυτά τα οποία είχε, γιατί ήταν τελώνης, έκλεβε, έπαιρνε περισσότερα από αυτά που έπρεπε να παίρνει και τα έπαιρνε και δικά του. Μετανόησε και απέδωσε λέει στο τετραπλάσιο αυτά τα οποία είχε αδικήσει τους ανθρώπους. Αυτό μας ζητάει ο Κύριος, αδερφοί. Ο Κύριος το ζητάει. Πρέπει να μετανοήσουμε, να συμφιλειωθούμε και να κάνουμε αποκατάσταση. Εάν έχεις πειράξει, τακτοποίησε το. Ζήτησε συγγνώμη. Εάν έχεις αδικήσει, τακτοποίησε το. Ειρήνη, λέει ο Κύριος. Ματθαίος 18:32. Τότε προσκαλέσει αυτόν ο Κύριος αυτού, λέγει προς αυτόν, δούλε πονηρέ, πάν το χρέος εκείνο σε αφήκα επειδή με παρεκάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις το σύνδουλό σου καθώς και εγώ σε ελέησα. Μας έχει ελεήσει ο Κύριος, αδερφοί. Το ζητήσαμε, μετανοήσαμε και ο Κύριος τα έσβησε όλα. Μας ελέησε. Εμείς είμαστε πιο πάνω από τον Κύριο και δεν μπορούμε να ελεήσουμε, δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε. Πώς το βλέπει ο Θεός αυτό? Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκε εν αυτόν εις τους βασανιστάς έως σου αποδώσει παν το οφειλόμενο εις αυτόν. Μέχρι τι διαβάσαμε πριν, έως λεπτού. Ούτω και ο πατήρ μου ο υπουράνιος τελικά μη σε εσάς, εάν δεν συγχωρήσετε καρδία σας έκαστος εις των αδερφών αυτού τα πτέσματα αυτών. Αμήν. Αμήν. Αμήν, αδερφοί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κύριε, ευλόγησε το λόγο τώρα. Σε ευχαριστούμε για το λόγο που μας έχεις δώσει, Ιησού μας. Ο λόγος είναι που μας στηρίζει. Ο λόγος σου είναι που φωτίζει το δρόμο μας, Κύριε, για να μην χαθούμε, για να βλέπουμε, Κύριε, αυτό το δρόμο που εσύ άνοιξες πρώτος και τον περπάτησες, για να φτάσουμε μέχρι να έρθουμε μέσα στην παρουσία σου, Κύριε. Μέσα στην παρουσία σου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας Άγιε. Άνοιξε τώρα τις καρδιές μας, χρήσε την ακοή μας, την καρδιά μας, τη διάνοιά μας, Κύριε. Θέλουμε οι λόγοι σου να μπαίνουν μέσα στην καρδιά μας και να αποτυπώνονται εκεί, Κύριε. Να σφραγίζουν την καρδιά μας, τη ζωή μας, Κύριε, και να βαδίζουμε σύμφωνα με αυτούς. Η ζωή μας να γίνεται σύμφωνα με το Λόγο σου, Κύριε Ιησού μας Άγιε. Εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού, Πατέρα. Αμήν. Διαβάζω στον Ισαΐα, στο 61 κεφάλαιο, από την αρχή, πρώτο εδάφιο. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε. Και αναφέρει μετά τους λόγους για τους οποίους έχρισε, είναι προφητεία για τον Ιησού, για τους οποίους λόγους έχρισε ο Πατέρας τον Ιησού. Τον έχρισε για να ευαγγελίζομαι εις τους πτωχούς, να τους φέρει τα καλά νέα. Με απέστειλε για να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους, δια να κηρύξον εις αυτών ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέρα εκδικήσεως του Θεού ημών, δια να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας, δια να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών, να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί στάκτης. Θυμάστε ότι πενθούσανε ρίχνοντας στάχτη πάνω στο κεφάλι τους. Είναι ένδειξη πένθους δηλαδή. Έλεον εφροσύνης. Εφροσύνη σημαίνει μεγάλη χαρά, τέρψη, βαθιά ευχαρίστηση. Έτσι θέλει ο Κύριος να νιώθουμε, αδελφοί, μες την παρουσία Του. Εφροσύνη αντί του πένθους. Στολήν ενέσεως. Η ένεσις τι είναι? Όταν εννοώ κάποιον, τον επενώ, τον εγκομιάζω, τον υμνώ, τον εξυμνώ. Ψάλαμε πριν και οι ύμνοι έχουν να κάνουν, μιλάμε για το ποιος είναι ο Θεός και τι ο Θεός μπορεί να κάνει. Αμήν. Τον εννοούμε. Και ο Θεός θέλει να έχουμε στολή ενέσεως, λέει, δηλαδή να είμαστε, η καρδιά μας να είναι έτοιμη συνέχεια, πάντοτε, να υψώνει, να μεγαλύνει τον Κύριο, να υμνεί το όνομα του Κυρίου. Αντί, το αντίθετο του, της ένεσης είναι το πνεύμα της ακιδείας. Και ακιδεία σημαίνει αθυμία και ανορεξία που κυριεύει τον άνθρωπο, καθιστώντας τον απρόθυμον ή μερικές φορές λέει ακόμη και αδιάφορο για κάθε δράση ή για κάθε πνευματική ενέργεια. Αυτό είναι το πνεύμα της ακιδείας. Ας το έχουμε στο μυαλό μας, να ξέρουμε τι ενέργεια, πώς ενεργεί αυτό το πνεύμα, ποια είναι τα συμπτώματα, θα λέγαμε. Δια να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Και θέλουσι να νοικοδομήσει τα σπαλαιάς ερημώσεις. Θέλουσι να ανεγείρει τα αρχαία ερήπια και θέλουσι να ανακαινήσει τα σερήμους πόλεις, τα σερημωμένας από γενεάς γενεών. Αυτά θα τα κάνουν αυτοί οι οποίοι θα αφήσουν τον Κύριο να φτιάξει μέσα τους αυτά για τα οποία χρήστηκε ο Κύριος, για τα οποία ήρθε να εργαστεί μέσα στις καρδιές μας, αδερφοί. Και αφού τον αφήσουμε να τα εργαστεί αυτά, μετά θα κάνουμε το έργο του Θεού. Θα ανοικοδομήσουμε, λέει, τις παλαιάς ερημώσεις, θα ανεγείρουμε τα αρχαία ερήπια και θέλουμε ανακαινήσει τα ερήμους πόλεις, τα ερημωμένας από γενεάς γενεών. Αυτά θα τα κάνουν αυτοί οι οποίοι θα αφήσουν το Πνεύμα του Κυρίου να τους ελευθερώσει από αυτά που διαβάσαμε, αδερφοί. Ο Κύριος δεν θέλει να πενθούμε για λάθους λόγους. Δεν θέλει να έχουμε το πνεύμα αυτό της ακηδείας να μας κάνει να μην μπορούμε να κάνουμε πράγματα για τον Κύριο, να είμαστε αδιάφοροι, να μην έχουμε όρεξη. Εάν νιώθεις έτσι, να ξέρεις ότι ενεργεί αυτό το πνεύμα. Ο Κύριος θέλει να σε ελευθερώσει αν νιώθεις έτσι. Αμήν. Διαβάζω στον Ιώβ, στο 36 κεφάλαιο από το 7 εδάφιο. Θα δούμε εδώ την εργασία, πώς εργάζεται το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί, για να μας ελευθερώσει. Δεν αποσύρει τους οφθαλμούς αυτού από τον δικαίων, αλλά και με τα βασιλέων βάλει αυτούς επί θρόνου. Μάλιστα καθίζει αυτούς διαπαντός και είναι υψωμένοι. Το σχέδιο του Θεού για το δίκαιο, για τον πιστό, είναι να με βάλει και να σε βάλει να κάτσεις στο θρόνο του μαζί του. Στην υψηλότερη αυτή θέση, λέει, επί θρόνου τους βάζει και τους καθίζει, λέει, διαπαντός και είναι υψωμένοι. Στο 8 διαβάζω. «Και αν ήθελον είστε δεδεμένοι με δεσμά και πιαστεί με σχοινή αθλήψεως, εάν κάποιος δίκαιος είναι πιασμένος, λέει, με δεσμά, είναι δεμένος με δεσμά και πιαστεί με σχοινιά θλίψης». Τα δεσμά φέρνουν θλίψη. Αμήν. Και πότε γίνεται αυτό, αδερφοί? Πότε μπορεί να δεθούμε, πότε μπορεί να έρθουν δεσμά επάνω μας? Όταν είμαστε σε κατάσταση αμαρτίας. Εκεί ο διάβολος παίρνει εξουσία, τον παραβαίνουμε τον νόμο του Θεού και έρχεται να βάλει επάνω μας δεσμά, θλίψεις. Στο 9. «Τότε φανερώνει εις αυτούς τα έργα αυτών και τα παραβάσεις αυτών ότι υπερήφξησαν». Βλέπουμε ότι ο Κύριος έρχεται να φανερώσει στον καθένα μας την παράβασή του, αδερφοί. Ότι υπεραυξήθηκαν, λέει. Και ανοίγει το οτίο αυτόν εις διδασκαλία. Και αρχίζει ο Κύριος να διδάσκει τον άνθρωπο σε τι κατάσταση βρίσκεται και τι πρέπει να κάνει. Και τους προστάζει και από τις ανομίας προστάζει να επιστρέψουν. Βλέπουμε ότι ο Κύριος δεν αρχίζει με το που κάποιος πέφτει σε μια κατάσταση αμαρτίας, δεν αρχίζει ο Θεός να κάνει αμέσως κρίση. Αλλά αρχίζει να διδάσκει τον άνθρωπο, μέσα από το λόγο να καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι είναι σε κατάσταση αμαρτίας. Και ο Θεός ζητάει τότε από τον άνθρωπο να μετανοήσει και να επιστρέψει. Στο 11 θα δούμε δύο δρόμοι είναι. Εάν υπακούσωση τη διδασκαλία, αν υπακούσωση το λόγο, εάν δούνε μέσα από το λόγο με οποιοδήποτε τρόπο, είτε μελετώντας, είτε ακούγοντας ένα κήρυγμα, είτε διδασκόμενοι τα βιβλικά, καταλάβει ο άνθρωπος ότι αυτό που κάνει είναι αμαρτία, το δει μες στο λόγο, και δουλεύσωση, εάν υπακούσωση και δουλεύσωση, λέει, θέλουσι τελειώσει τα σημέρας αυτών εν αγαθείς και τα έτη αυτών εν νεφροσύνες. Και ο άλλος δρόμος είναι ότι αλλά εάν δεν υπακούσωση, θέλουσι διαπεραστεί υπορομφέας και θέλουσι τελευτήσει εν αγνωσία. Γιατί αναγνωσία? Γιατί διαβάσαμε πιο πάνω ότι ανοίγει οτίον σε διδασκαλία ο Κύριος. Ανοίγει, λέει, το οτίον σε διδασκαλία. Και εδώ λέει ότι αν δεν υπακούσουν, θα τελειώσουν σε αγνωσία. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο ο οποίος ακούει τον λόγο, αλλά δεν τον πράττει, αδελφοί. Δεν περνάει ο λόγος μέσα του. Δεν αφήνει το λόγο να αρχίσει να εργάζεται μέσα στην καρδιά του. Και παραμένει ο ίδιος, ακούει τα κηρύγματα, διαβάζει το λόγο, αλλά η ζωή του δεν αλλάζει. Αυτός ο άνθρωπος είναι στην πραγματικότητα, όσο και αν έχει διαβάσει, όσα κηρύγματα και αν έχει ακούσει, στην πραγματικότητα είναι σε κατάσταση αγνωσίας. Είναι σαν να μην τα έχει ακούσει. Γιατί δεν τα έχει βάλει σε εφαρμογή και δεν έχει έρθει το αποτέλεσμα που ο Θεός θέλει, το να επιστρέψει ο άνθρωπος από την αμαρτία του. Λέει στην Α Κορινθίους, στο 15:34, «Συνέλθετε σε αυτούς κατά το δίκαιον». Λέει, συνέλθετε, λέει, στη δικαιοσύνη μέσα, μπείτε μέσα στη δικαιοσύνη του Θεού και μη αμαρτάνετε, διότι την εσ έχουσι αγνωσία Θεού. Προς εντροπή σας λέγω τούτο, τους λέει ο Παύλος στους Κορίνθιους. Τους λέει, κάποιοι έχουν αγνωσία Θεού. Όσα και αν έχουν ακούσει, όσα και αν έχουν διαβάσει, από τη στιγμή που είναι σε κατάσταση αμαρτίας, από τη στιγμή που αμαρτάνουν, από τη στιγμή που αυτό, την αμαρτία που πράττουν, δεν ελέγχονται μέσα από το Λόγο του Θεού για να επιστρέψουν, να μετανοήσουν και ο Κύριος να τους σκεπάσει. Ο Λόγος του Θεού το λέει αγνωσία. Αγνωσία. Γι' αυτό καμιά φορά λέμε σε κάποιον άνθρωπο, κοίταξε, πρόσεξε το αυτό, ο Λόγος του Θεού λέει έτσι. Το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω βέβαια, το έχω διαβάσει. Αλλά συνεχίζει να μένει στο ίδιο. Αυτό είναι αγνωσία. Είναι σαν ο Λόγος του Θεού να μπαίνει από το ένα αυτή, όπως μας έλεγαν παλιά οι δάσκαλοι όταν μας είχαν πει κάτι και δεν το θυμόμασταν, να μπαίνει από το ένα αυτή και να βγαίνει από το άλλο. Να το προσέξουμε αυτό, αδελφοί. Το μέτρο είναι να βλέπουμε αν αλλάζουμε. Πόσο ο λόγος δηλαδή μας επηρεάζει, πόσο τον ακούμε και τον βάζουμε σε εφαρμογή, είναι οι αλλαγές που γίνονται στη ζωή μας. «Οι δε υποκριτέ την καρδία επισορεύουν στην οργή. Δεν θέλουν συμβοήσει όταν δέσει αυτούς». Οι υποκριτές, λέει, αυτοί που είναι υποκριτές μέσα στην καρδιά τους, δεν θα φωνάξουν στον Κύριο για ελευθερία όταν τους δέσει, λέει, αυτούς. Ο διάβολος θα τους δέσει, επειδή είναι σε κατάσταση αμαρτίας. Αλλά δεν θα βοήσουν. Αυτοί, λέει, αποθνίσκουσι εν τη νεότητη και η ζωή αυτών τελειώνει μεταξύ των ασελγών. Λυτρώνει τον τεθλιμμένο εν τη θλίψη αυτού και ανοίγει τα ότα αυτών εν συμφορά, ξανά. Μιλάει για την ακοή, για τη διδασκαλία. Ο Κύριος ενημερώνει, αδερφοί. Ενημερώνει τον άνθρωπο όταν κινδυνεύει και τον καλεί να επιστρέψει. «Και ούτως ήθελε σε εκβάλει από τη στενοχωρία η ευρυχωρία». Έτσι. Φυλακή, στενοχώρια, είναι στενός τόπος. Και επιβεβαιώνει πάλι εδώ αυτό που είδαμε και πιο πάνω, ότι ο λόγος είναι ο οποίος πρέπει να ακούσουμε και να μας ελευθερώσει, αδερφοί, και να μας θεραπεύσει. Ο λόγος. «Εις ευρυχωρία που δεν υπάρχει στεναχωρία και το παρατιθέμενον επί της τραπέζης σου θέλει είστε πλήρης πάχους». Πλήρης πάχους. Ο Κύριος θέλει να έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε, αδερφοί. θέλει να χαιρόμαστε, θέλει να η καρδιά μας, μέσα από την καρδιά μας να βγαίνει ένεση, ύμνος για τον Κύριο. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 8:31 και 32 διαβάζω. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους, τους πιστεύσαντας εις Αυτόν, «Εάν σεις μείνετε εν το λόγο το εμώ, είστε αληθώς μαθητές μου».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο, κάπα γάμα. Δεν θέλεις διαδώσει ψευδή φήμην. Δεν θέλεις συμφωνήσει μετά του αδίκου, για να γίνεις ψευδομάρτης. Δεν θέλεις ακολουθήσει τους πολλούς επί κακό. Ουδέ θέλεις ομιλήσει εν κρυσολογία, ώστε να κλείνεις κατόπιν πολλών, για να διαστρέψεις κρίσιν. Ουδέ θέλεις αποβλέψει εις πρόσωπον πτωχού εν τη κρίση αυτού. Εάν απαντήσεις τον βούν του εχθρού σου ή τον όνον αυτού πλανόμενον, θέλεις εξάπαντος επιστρέψει αυτόν προς αυτόν. Εάν είδεις τον όνον του μισούντοσε πεπτοκότα υπό το φορτίον αυτού και ήθελες αποφύγει να βοηθήσεις αυτόν, εξάπαντος θέλεις συμβοηθήσει αυτόν. Δεν θέλεις διαστρέψει το δίκαιον του πένιτό σου εν τη κρίση αυτού. Άπεχε από αδίκου υποθέσεως και μη γίνεις αιτία να θανατωθεί ο αθώος και ο δίκαιος, διότι εγώ δεν θέλω δικαιώσει τον ασεβή. Και δώρα δεν θέλεις λάβει, διότι τα δώρα τυφλώνουσι και τους σοφούς και διαστρέφουσι τους λόγους των δικαίων. Και ξένων δεν θέλεις καταδυναστεύσει, διότι εσείς γνωρίζετε την ψυχήν του ξένου, επειδή ξένοι εστάθητε εν τη γη της Αιγύπτου. Και εξ έτη θέλεις σπείρει την γην σου και θέλεις συνάγει τα γεννήματα αυτής. Τον δε έβδομον θέλεις αφήσει αυτήν να αναπαυθεί και να μένει αργή, για να τρώγωσιν η πτωχή του λαού σου. Και το εναπολυφθέν αυτόν αστρώγωσι τα ζώα του αγρού. Ούτω θέλεις κάμει δια τον αμπελώνα σου και δια τον ελαιώνα σου. Έξ ημέρας θέλεις κάμει τας εργασία σου. Την δε εβδόμην ημέραν θέλεις αναπαύεστε, για να αναπαυθεί ο βού σου και ο όνος σου και να λάβει αναψυχήν ο υιός της δούλης σου και ο ξένος. Και εις πάντα όσα ελάλησα προς εσάς θέλετε προσέξει. Και όνομα άλλων θεών δεν θέλετε αναφέρει, ουδέ θέλει ακουστεί εκ του στόματός σου. Τρεις του ενί αυτού θέλεις κάμνη εορτήν εις εμέ. Θέλεις φυλάτη την εορτήν των αζήμων. Επτά ημέρας θέλεις τρώγει άζημα, καθώς προσέταξε εισέ, κατά των διορισμένων καιρών του μηνός Αβίβ, διότι εν τούτο εξήλθες εξ Αιγύπτου. Και ουδείς θέλει φανεί ενώπιόν μου κενός, και την εορτήν του θερισμού των πρωτογεννημάτων των κόπων σου, τα οποία έσπειρας εις των αγρών, και την εορτήν της συγκομιδής των καρπών, εις το τέλος του ενί αυτού, αφού συνάξεις τους καρπούς σου εκ του αγρού. Τρεις του ενί αυτού θέλει εμφανίζεσθε πάν αρσενικών σου ενώπιον Κυρίου του Θεού. Δεν θέλεις προσφέρει το αίμα της θυσίας μου με άρτον ένζυμον. Ουδέ θέλει μένει το πάχος της εορτής μου έως πρωί. Τα σαπαρχάς των πρωτογεννημάτων της γης σου θέλεις φέρει εις τον οίκον Κυρίου του Θεού σου. Δεν θέλεις ψήσει ερήφιον εν το γάλακτη της μητρός αυτού. Ιδού εγώ αποστέλω άγγελον εμπροσθέν σου, δια να σε φυλάτει εν διωδώ και να σε φέρει εις τον τόπον τον οποίον προετοίμασα. Φοβού αυτόν και υπάκουε εις την φωνήν αυτού. Μη παροργήσεις αυτόν, διότι δεν θέλει συγχωρήσει τας παραβάσεις σας, επειδή το όνομά μου είναι εν αυτό. Εάν όμως προσέχεις να υπακούεις εις την φωνήν αυτού και πράτης πάντα όσα λέγω, τότε εγώ θέλω είστε εχθρός των εχθρών σου και εναντίος των εναντίων σου. Διότι ο άγγελός μου θέλει προπορεύεστε εμπροσθέν σου και θέλει σε εισαγάγει εις τους Αμοραίους και Χεταίους και Φερεζαίους και Χαναναίους, Εβαίους και Ιεβουσαίους και θέλει εξολοθρεύσει αυτούς. Δεν θέλεις προσκυνήσει τους θεούς αυτών, ουδέ θέλεις λατρεύσει αυτούς, ουδέ θέλεις πράξει κατά τα έργα εκείνων, αλλά θέλεις εξολοθρεύσει αυτούς και θέλεις κατασυντρίψει τα είδωλα αυτών. Και θέλετε λατρεύει Κύριο τον Θεόν σας, και αυτός θέλει ευλογεί τον άρτον σου και το είδωρ σου, και θέλω απομακρύνει πάσαν νόσον εκ μέσου σου. Και δεν θέλει είστε άγωνος και στήρα επί της γης σου. Τον αριθμόν των ημερών σου θέλω κάμει πλήρη. Τον φόβον μου θέλω στείλει εμπροσθέν σου, και θέλω καταστρέψει πάντα λαών επί των οποίων έρχεσαι, και θέλω κάμει πάντα στους εχθρούς σου να στρέψωσι τα νότα εισέ. Και θέλω στείλει εμπροσθέν σου σφίκας, και θέλουσι εκδιώξει τους Εβαίους, τους Χαναναίους και τους Χεταίους απέμπροσθέν σου. Δεν θέλω εκδιώξει αυτούς απέμπροσθέν σου εις εν έτος, για να μην γίνει έρημος η γη και πληθυνθώσει τα θηρία του αγρού εναντίον σου. Ο λίγων κατ' ο λίγων θέλω εκδιώξει αυτούς απέμπροσθέν σου, εωσού αυξηθείς και κυριεύσεις την γην. Και θέλω θέσει τα όρια σου από τις ερυθράς θαλάσσης μέχρι τις θαλάσσης των Φιλιστέων και από τις ερήμου μέχρι του ποταμού. Διότι εις τα σχήρας ημών θέλω παραδώσει τους κατοίκους του τόπου και θέλεις εκδιώξει αυτούς απέμπροσθέν σου. Δεν θέλεις κάμει μετ' αυτών, ουδέ μετά των θεών αυτών συνθήκην. Δεν θέλουσι κατοικεί εν τη γη σου, για να μη σε κάμουσι να αμαρτήσεις εις εμέ. Διότι αν λατρεύσεις τους θεούς αυτών, τούτο θέλει εξάπαντος είστε παγίσισε. Έξοδος, κεφάλαιο Κάπα Δέλτα. Μετά ταύτα είπε προς τον Μωυσήν, «Ανάβηθη προς τον Κύριον Σι και Ααρών, Ναβάδ και Αβιούδ και εβδομήκονται εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και προσκυνήσατε μακρόθεν». Και ο Μωυσής μόνος θέλει πλησιάσει προς τον Κύριον, αυτοί όμως δεν θέλουσι πλησιάσει. Ουδέ ο λαός θέλει αναβεί μετ' αυτού. Και ήλθεν ο Μωυσής και διηγήθη προς τον λαόν πάντα στους λόγους του Κυρίου και πάντα τα δικαιώματα αυτού. Απεκρίθη δε πάσο ο λαός ομοφόνος και είπε, «Πάντα στους λόγους, τους οποίους ελάλησεν ο Κύριος, θέλομεν κάμι». Και έγραψεν ο Μωυσής πάντα στους λόγους του Κυρίου, και σηκωθήσε νωρίς το πρωί, οκοδόμησε θυσιαστήριον υπό το όρος, και έστησε 12 στήλους κατά τας 12 φυλάς του Ισραήλ, και απέστειλε τους νεανίσκους των ιών Ισραήλ, και προσέφεραν ολοκαυτώματα, και εθυσίασαν θυσίας ειρηνικάς εις τον Κύριον, μοσχάρια. Λαβών δε ο Μωυσής το ίμιση του αίματος, έβαλεν εις λεκάνας, και το ίμιση του αίματος εράντισεν επί το θυσιαστήριον. Έπειτα λαβών το βιβλίον της Διαθήκης, ανέγνωσεν εις τα ότα του λαού. Ιδε είπον, πάντα όσα ελάλησεν ο Κύριος, θέλομεν κάμνη και θέλομεν υπακούει. Και λαβών ο Μωυσής το αίμα, εράντισεν επί των λαών και είπεν, «Ιδού το αίμα της Διαθήκης, την οποίαν ο Κύριος έκαμε προς εσάς, κατά πάντας τούτους τους λόγους». Τότε ανέβη Μωυσής και Ααρών, Ναβάδ και Αβιούδ και εβδομήκοντα εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ. Και είδον των θεών του Ισραήλ, και υπό τους πόδας αυτού έως έδαφος, εστρωμένων εκλήθους απφύρου, και ως το στερέωμα του ουρανού κατά την καθαρότητα. Και επί τους εκλεκτούς των ιών Ισραήλ δεν έβαλε την χείραν αυτού. Και είδον των θεών και έφαγον και έπιον. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Ανάβηθη προς εμέ εις το όρος και έσω εκεί. Και θέλω σι δώσει τας πλάκας τας λιθίνας και των νόμων και τας εντολάς τας οποίας έγραψα για να διδάσκεις αυτούς». Και σηκώθη ο Μωυσής με τα Ιησού του θεράποντος αυτού και ανέβη ο Μωυσής επί το όρος του Θεού. Προς δε τους πρεσβυτέρους είπε, «Περιμένετε ημάς εδώ εωσού επιστρέψομεν προς εσάς. Και ιδού Ααρών και Ορ είναι με θυμών. Εάν τις έχει υπόθεσιν, ας έρχεται προς αυτούς». Ο Μωυσής λοιπόν ανέβη επί το όρος και η νεφέλη εσκέπασε το όρος. Και εκάθισεν η δόξα του Κυρίου επί του όρου Σινά και εκάθισεν η δόξα του Κυρίου επί του όρου Σινά και η νεφέλη εσκέπασεν αυτό εξ ημέρας. Και την εβδόμηνη μέραν εκάλεσεν ο Κύριος τον Μωυσήν εκ μέσου της νεφέλης. Και η θέα της δόξης του Κυρίου ήτο εις τους οφθαλμούς των ιών Ισραήλ ως πυρ κατατρόγων επί της κορυφής του όρους. Και εισήλθεν ο Μωυσής εις το μέσον της νεφέλης και ανέβη επί το όρος. Και εστάθη ο Μωυσής επί του όρους 40 ημέρας και 40 νύκτας. Ψαλμός Όμικρον Δέλτα, Μασχύλ του Ασάφ. Διατί, Θεέ, απέρριψας ημάς διαπαντός, διατί καπνίζει η οργή σου εναντίον των προβάτων της βοσκής σου, μνήστητη τη συναγωγή σου, την οποίαν απέκτησας απ' αρχής, την ράβδον της κληρονομίας σου, την οποίαν ελύτρωσας, τούτο το όρος ιών, ενώ κατόκισας. Κίνησον τα βήματά σου προς τα σπαντοτινά σε ρημώσεις, προς παν κακόν το οποίον έπραξεν ο εχθρός εν το αγιαστηρίο. Οι εχθροί σου βρυχώνται εν το μέσο των συναγωγών σου, έθεσαν σημαίας τα σημαίας αυτών. Γνωστόν έγινεν, ως εάν τις σηκώνων πέλεκιν καταφέρει επί πυκνά δέντρα.
2: Ούτω τώρα αυτοί συνέτριψαν δια μιας, με πελέκης και σφυρία τα πελεκητά έργα αυτού. Κατέκαυσαν εν πυρή το αγιαστήριόν σου έως εδάφους. Ευεβήλωσαν το κατοικητήριον του ονόματός σου. Είπον εν τη καρδία αυτών, ας εξολοθρεύσομεν αυτούς ομού. Κατέκαυσαν πάσα στα συναγωγάς του Θεού εν τη γη. Τα σημεία ημών δεν βλέπομεν. Δεν υπάρχει πλέον προφήτης, ουδέ γνωρίζον μεταξύ ημών το έως πότε. Έως πότε, Θεέ, θέλει ονειδίζει ο εναντίος, θέλει βλασφημεί ο εχθρός το όνομά σου διαπαντός, γιατί αποστρέφεις την χείραν σου και την δεξιάν σου, έκβαλε αυτήν εκ μέσου του κόλπου σου και αφάνισον αυτούς. Αλλά ο Θεός είναι εξ αρχής βασιλεύς μου, εργαζόμενος σωτηρίαν εν μέσω της γης. Συ διεχώρησας για τις δυνάμεώς σου την θάλασσαν, συ συνέτριψας τα σκεφαλάς των δρακόντων εν τη σίδαση. Συ συνέτριψας τα σκεφαλάς του Λεβιάθαν, έδωκας αυτόν βρόσιν εις των λαών των κατοικούντα εν ερήμης. Συ ίνιξας πηγάς και χυμάρους, εξήρανας ποταμούς δυνατούς. Σου είναι η ημέρα και σου η νύξ. Συ ετοίμασας το φως και τον ήλιον. Συ έθεσας πάντα τα όρια της γης, συ έκαμες το θέρος και τον χειμώνα. Μνήσθητι τούτου, ότι ο εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον ευλασφήμισε το όνομά σου. Μη παραδώσεις εις τα θηρία την ψυχήν της τριγώνου σου, την σύναξην των πενήτων σου μη λησμονήσεις διαπαντός. Επίβλεψον επί την διαθήκην σου, διότι επλίσθησαν η σκοτεινή της γης τόπη από οίκον κατά δυναστείας. Ας μη στραφεί ο ταλέπορος εις τα οπίσω κατησχημένος. Ο πτωχός και ο πένης ας επενώσει το όνομά σου. Ανάστα, Θεέ, δίκασον την δίκην σου, μνήστητη του ονειδισμού, τον οποίον εισέ καμνή ο άφρον όλην την ημέραν. Μη λησμονήσεις την φωνήν των εχθρών σου, ο θόρυβος των επανισταμένων κατά σου αυξάνει διαπαντός. Ψαλμός όμικρον έψιλον, εις των πρώτων μουσικών, επί αλ τα σχέθ. Ψαλμός οδής του Ασάφ. Δοξολογούμεν σε, Θεέ, δοξολογούμεν, διότι πλησίον ημών είναι το όνομά σου. Κηρύττονται τα θαυμάσια σου. Όταν λάβω των ορισμένων καιρών, εγώ θέλω κρίνη ενευθύτητη. Διελήθη η γη και πάντες οι κάτοικοι αυτής. Εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα προς τους άφρονας, μη γίνεστε άφρονες, και προς τους ασεβείς, μη υψώνετε κέρας. Μη υψώνετε εις ύψος το κέρας ημών. Μη λαλείτε με τράχυλων σκληρών. Διότι ούτε εξ ανατολών, ούτε εκ δυσμών, ούτε εκ της ερήμου έρχεται η ύψωσης. Αλλά ο Θεός είναι ο κριτής. Τούτον ταπεινώνει και εκείνον υψώνει. Διότι εν τη χειρή του Κυρίου είναι ποτήριον πλήρες κεράσματος ίνου ακράτου και εκ τούτου θέλει χύσει. Πλην την τριγίαν αυτού θέλουσι στραγγίσει πάντες οι ασεβείς της γης και θέλουσι πείει. Εγώ δε θέλω κηρύττει διαπαντός, θέλω ψαλμωδίης των θεών του Ιακώβ. Και πάντα τα κέρατα των ασεβών θέλω συντρίψει, τα δε κέρατα των δικαίων θέλω συνυψωθεί.
3: Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην προς τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβομεν και την είσοδον δια της πίστεως εις την χάριν ταύτην, εις την οποία ενιστάμεθα. Και καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Και ουχή μόνον τούτο, αλλά και καυχόμεθα εις τας θλίψεις, γινώσκοντες ότι η θλίψη εργάζεται υπομονήν. Η δε υπομονήν δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπής δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. Επειδή ο Χριστός ότε ήμεθα έτη ασθενής, απέθανε κατά των ορισμένων καιρών υπέρ των ασεβών, διότι μόλις υπέρ δικαίου θέλει αποθάνει της, επειδή υπέρ του αγαθού ίσως και τολμά της να αποθάνει. Αλλά ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπη εις ημάς, διότι ενώ εμείς ήμεθα έτη αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών. Πολλό μάλλον λοιπόν, αφού εδικαιώθημεν τώρα δια του αίματος αυτού, θέλομεν σωθεί από τις οργείς δι' αυτού. Διότι εάν εχθροί όντες εφιλιώθημεν με τον Θεόν δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον φιλιοθέντες θέλομεν σωθεί για τη ζωή αυτού. Και όχι μόνον τούτο, αλλά και καυχόμενοι στον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβομεν τώρα την φιλίωσιν. Δια τούτο, καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμον, και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους, επειδή πάντες ήμαρτον, διότι μέχρι του νόμου ήτο εν το κόσμο η αμαρτία. Η αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος. Αλλά βασίλευσεν ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ, ώστις είναι τύπος του μέλλοντος. Πλην δεν είναι καθώς το αμάρτημα ούτε και το χάρισμα, διότι αν δια το αμάρτημα του ενός απέθανον οι πολλοί, πολύ περισσότερον η χάρις του Θεού και η δωρεά δια της χάριτος του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού επερίσσευσεν εις τους πολλούς. Και η δωρεά δεν είναι καθώς η δι' ενός αμαρτήσαντος γενωμένη κατάκρισης, διότι η κρίσις εκ του ενός έγινε εις κατάκρισιν των πολλών. Το δε χάρισμα εκ πολλών αμαρτημάτων έγινε εις δικαίωσιν. Διότι αν και δια το αμάρτημα του ενός ο θάνατος εβασίλευσε δια του ενός, πολύ περισσότερον οι λαμβάνοντες την αυθονία της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης θέλουσι βασιλεύσει εν ζωή δια του ενός Ιησού Χριστού. Καθώς λοιπόν δι' ενός αμαρτήματος ήλθε κατάκρισης εις πάντας ανθρώπους, ούτω και δια μιας δικαιοσύνης ήλθεν εις πάντας ανθρώπους δικαίωσης εις ζωήν. Διότι καθώς δια της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί, ούτω και δια της υπακοής του ενός οι πολλοί θέλουσι κατασταθεί δίκαιοι. Παρισήλθε δε ο νόμος για να περισσεύσει το αμάρτημα, και όπου επερίσσευσεν η αμαρτία, υπέρ επερίσσευσεν η χάρις. Ήνα καθώς εβασίλευσεν η αμαρτία δια του θανάτου, ούτω και η χάρις βασιλεύσει δια της δικαιοσύνης η ζωήν αιώνιον δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Προς Ρωμαίους κεφάλαιο 6. Τι λοιπόν θέλουμε να πει? Θέλουμε επιμένει εν τη αμαρτία για να περισσεύσει η χάρις? Μη γέννητο. Εμείς ήθινες απεθάνομεν κατά την αμαρτίαν, πώς θέλουμε να ζήσει πλέον εν αυτή? Ή αγνοείται ότι όσοι βαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν εις τον θάνατον αυτού εβαπτίστημεν? Συνετάφημεν λοιπόν μετ' αυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ή να καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέαν ζωήν. Διότι εάν εγίναμεν σύμφοιτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην είμεθα πλέον δούλη της αμαρτίας, διότι ο αποθανόν ελευθερώθη από της αμαρτίας. Εάν δε απεθάνομεν μετά του Χριστού, πιστεύομεν ότι και θέλομεν συζήσει μετά αυτού. Γινώσκοντες ότι ο Χριστός αναστάς εκ νεκρών δεν αποθνίσκει πλέον, θάνατος αυτόν δεν κυριεύει πλέον. Διότι καθώ απέθανεν, απέθανεν άπαξ για την αμαρτίαν, αλλά καθώ ζει, ζει στον Θεόν. Ούτω και εσείς φρονείτε εαυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά την αμαρτίαν, ζώντες δε εις τον Θεόν, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι, ώστε κατά τας επιθυμίας αυτού να υπακούεται εις αυτήν. Μη δε παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίαση στην αμαρτίαν, αλλά παραστήσατε εαυτούς εις τον Θεόν ως ζώντας εκ νεκρών και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνης εις τον Θεόν. Διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπό νόμον, αλλά υπό χάριν. Τι λοιπόν, θέλουμε να αμαρτήσει διότι δεν είμαθα υπό νόμον, αλλά υπό χάριν? Μη γέννητο. Δεν εξεύρεται ότι ισόντι να παριστάνετε εαυτούς δούλους προς υπακοήν, είστε δούλοι εκείνου εις τον οποίον υπακούεται ή της αμαρτίας προς θάνατον ή της υπακοής προς δικαιοσύνην. Χάρις όμως εις τον Θεόν, διότι υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, πλην υπηκούσατε εκ καρδίας εις τον τύπον της διδαχής εις τον οποίον παρεδόθητε. Ελευθερωθέντες δε από της αμαρτίας, εδηλώθητε εις την δικαιοσύνην. Ανθρωπίνως λέγω δια την ασθένειαν της σαρκός σας, διότι καθώς παριστήσατε τα μέλη σας δούλα εις την ακαθαρσίαν και εις την ανομίαν προς την ανομίαν, ούτω τώρα παραστήσατε τα μέλη σας δούλα εις την δικαιοσύνην προς αγιασμόν. Διότι ότε υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, υπήρχετε ελεύθεροι από της δικαιοσύνης. Τι να λοιπόν καρπών είχετε τότε εξ εκείνων των έργων δια τα οποία τώρα εσχύνεστε? Διότι το τέλος εκείνων είναι θάνατος, αλλά τώρα ελευθερωθέντες από της αμαρτίας και δουλωθέντες εις τον Θεόν, έχετε τον καρπών σας εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μου, προσεύχομαι αυτήν την ώρα σύζη το να ευλογήσεις αυτά που θα ακούσουμε, να κάνει στροφή στο πνεύμα μας, μέσα μας, γιατί έχουμε ανάγκη το λόγο σου, Κύριε μας. Έχουμε την ανάγκη του μάν εξ ουρανού, της πνευματικής στροφής, Κύριε, για να δούμε τα δικαιώματα των Αγίων, Κύριε μας. Το τι εσύ μας έχεις δώσει τα πλόχερα και τι εμείς μπορούμε να απολαμβάνουμε από το θρόνο σου, Χριστέ μου. Να μην είμαστε όπως τους ζητιάνους, Κύριε, αλλά ακριβώς να παίρνουμε, Κύριε μας, ό,τι μας έχει στρώσει στο τραπέζι σου, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, γιατί εσύ έκανες όλο το δύσκολο, κοπιαστικό, φρικτό έργο μέσα σε πόνους, Κύριε μας, για μας, γιατί μας αγάπησες και σε ευχαριστούμε. Και δεν θέλουμε, Κύριε μας, να αφήνουμε τίποτα να πέφτει κάτω, ούτε ψίχουλο, Κύριε, αλλά να ζούμε από το λόγο σου, Χριστέ μας. Αμήν, Κύριε μας, αμήν Ιησού μου. Απόψε, αδερφοί, θα μιλήσουμε για τη λύτρωση, που είναι μια λέξη που την ξέρουμε πολύ, τα λύτρα. Γνωρίζουμε την κυριολεκτική σημασία της, αλλά δεν γνωρίζουμε ίσως τη νέα σημασία που έχει ο Θεός δώσει, που έχει επενδύσει πάνω σε αυτήν τη λέξη. Λύτρωση, λύτρα, λυτρώνω, ο λυτρωτής, ο σωτήρας. Λύτρωση είναι η απαλλαγή από το βάρος μιας επώδυνης κατάστασης. Το λεξικό λέει ότι τα λύτρα είναι το χρηματικό ποσό που απαιτείται να καταβληθεί για την απελευθέρωση προσώπου το οποίο έχει απαχθεί ή εχμαλωτιστεί. Έτσι το συναντούμε και σήμερα. Απαγάγουν κάποιον και σου λέει, τον κρύβουν κάποιον, αν δεν μας δώσετε λύτρα, δεν στο δίνουμε. Και λες τώρα τι θα κάνω, θα δώσουμε, δεν θα δώσουμε, είναι πολύτιμος. Πρέπει να πληρωθούν τα λύτρα. Και το ρήμα λυτρώνω και λυτρωτής είναι αυτός που ελευθερώνει, αυτός που σώζει. Γι' αυτό λέμε ο Κύριος μας είναι ο Μέγας λυτρωτής. Με αυτή τη σημασία συναντάται για πρώτη φορά στην Παλαιά Διαθήκη. Συνδέεται με την απελευθέρωση των Ισραηλιτών από τη δουλεία των Αιγυπτίων. Επίσης η λέξη σωτηρία σημαίνει την απαλλαγή από τον κίνδυνο, από το κακό. Τη λύτρωση του ανθρώπου από την αμαρτία. Σωτήρας είναι το πρόσωπο που σώζει κάποιον από το κακό. Και σωτήρας είναι ο Κύριος Ιησούς. Ιδιαίτερα από την αιώνια αναπόλεια. Ως λυτρωτής του ανθρώπου από το θάνατο και την αμαρτία. Να δούμε από τους Ρωμαίους τρίτων κεφάλαιων από το 21ο εδάφιο. Να θυμόμαστε, αδερφοί, για τους Ρωμαίους στην επιστολή, ότι η λέξη κλειδί είναι η δικαιοσύνη. Δηλαδή η ικανότητα να στεκόμαστε στην παρουσία του ουράνιου μας πατέρα χωρίς αίσθημα κατωτερότητας ή ενοχής. Παρόλο που είμαστε ενοχοί, ακριβώς επειδή ο Κύριος έκανε το έργο του τέλειο, μπορούμε να σταθούμε εκεί χωρίς καταδίκη ή την αίσθηση της συνείδησης της αμαρτίας μέσα μας. Αχ, τι έκανα, ο Θεός με συγχώρησε, δεν με συγχώρεσε, μα αφού έκανα πολλά. Και να είμαστε εκεί κατσουφιασμένοι με το βάρος. Αυτό δεν γινότανε όσο βρισκόμαστε υπό την κυριαρχία του εχθρού. Δεν θα μπορούσε να διαρκέσει όσο η φύση αυτού του εχθρού ήταν μέσα μας. Γι' αυτό έπρεπε να έρθει μια λύτρωση από τη φύση του σατανά, μια λύτρωση από τον φόβο του σατανά και των έργων του. Εδώ στο 21 λέει, «Τώρα, χωρίς νόμο, έχει φανερωθεί δικαίωση Θεού, η οποία μαρτυρείται από τον νόμο και τους προφήτες, αλλά δικαίωση Θεού μέσω πίστης του Ιησού Χριστού σε όλους εκείνους που πιστεύουν». Έτσι το Πνεύμα μέσω του Αποστόλου μας λέει ότι η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύφθηκε, δηλαδή ήρθε στο φως, έγινε φανερή, και ότι η δικαιοσύνη έρχεται στον άνθρωπο διαμέσου της πίστης στον Ιησού Χριστό. Και τον ευχαριστούμε. Και ανήκει σε όλους εκείνους που αναγνωρίσουν τον Χριστό ως σωτήρα και τον ομολογούν ως Κύριόν τους. Στο 23, το επόμενο λέει, «Γιατί δεν υπάρχει διάκριση, ουγαρ έστιν διαστολή», λέει το αρχαίο. Δεν υπάρχει διάκριση επειδή όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού. Ναι, αυτό είναι το γεγονός, ότι όλοι αμαρτήσαμε και στερούμαστε τη δόξα. Και δικαιώνονται δωρεάν. Εκεί είναι τώρα η μεγάλη λέξη, με τη χάρη Του μέσω της απολύτρωσης στο Χριστό Ιησού. Μέσω της απολύτρωσης, να τη λέξη με τα λύτρα που λέμε. Αυτή η λύτρωση δηλαδή βασίζεται στο γεγονός ότι ο Θεός έθεσε τις αμαρτίες μας και τις ασθένειές μας πάνω στον Ιησού Χριστό. Λέει στη Δευτέρα Κορινθίους 5:21, «Αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, έκανε αντί για μας αμαρτία, ώστε εμείς να γίνουμε δικαιοσύνη Θεού μέσω Αυτού». Εκείνος που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε όλο αυτό αμαρτία. Και τι γίνεται, αφού πήρε όλες αυτό στην αμαρτία, να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη Θεού μέσω Αυτού, γιατί Αυτός ήταν δίκαιος. Δηλαδή, ανταλλάξαμε ρόλους. Απομάκρυνε την αμαρτία. Έγινε όχι μόνο αμαρτωλός, αλλά ο Θεός δέχθηκε την αντικαταστατική του θυσία για λογαριασμό μας. Δηλαδή πήρε τον Ιησού και τον έβαλε στη θέση μας και πήρε εμάς και μας έβαλε στη θέση του Κυρίου Ιησού. Δίκαιοι. Παραδόθηκε ο Κύριος εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, γιατί ο δίκαιος Θεός τον έκανε αμαρτωλό με τις αμαρτίες μας. Πήρε όλες τις αμαρτίες μας και τις έβαλε πάνω του. Αναστήθηκε από τους νεκρούς επειδή είχε καταργήσει την αμαρτία. Είχε ικανοποιήσει τις αξιώσεις της Θείας Δικαιοσύνης. Γι' αυτό μας λέει είναι ο πρωτότοκος από τους νεκρούς. Και μετά από αυτό ανακηρύχθηκε δίκαιος με τη ζωή που του έδωσε ο Θεός. Τότε συνάντησε τον αντίδικο στο δικό του βασίλειο και του αφαίρεσε την εξουσία και του πήρε την κυριαρχία που είχε πάνω στον κόσμο. Γιατί όταν ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς, εγέρθηκε όχι μόνο επειδή είχε καταργήσει την αμαρτία, αλλά επίσης επειδή ως υποκατάστατο είχε νικήσει τον σατανά. Ήταν σαν να είμαστε εμείς εκεί, σε εκείνη τη σκοτεινή περιοχή και να είχαμε κατακτήσει τον σατανά μαζί του, αφαιρώντας του την εξουσία. Γιατί ο Κύριος είναι ο αντικαταστάτης μας. Τότε ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και η λύτρωση έγινε ένα ξεκάθαρο γεγονός, ένα τελειωμένο ζήτημα. Λέει στους Εφεσίους 1:7, «Μέσω αυτού έχουμε την απολύτρωση διαμέσου του αίματος του, την άφεση των παραπτωμάτων κατά τον πλούτο της χάρης του». Μέσω αυτού έχουμε. Μέσω του Κυρίου δεν είναι από τη δική μας δύναμη ή αξία. Αυτό σημαίνει ότι με τον Ιησού έχουμε τη λύτρωσή μας. Προσέξτε, λέει, έχουμε τώρα, ενεστώτας. Όχι θα έχουμε στο μέλλον, θα είναι και στο μέλλον, αλλά έχουμε συνέχεια. Έχουμε τη λύτρωσή μας από το χέρι του εχθρού, έτσι ώστε ο σατανάς να μην έχει κυριαρχία πάνω μας. Μας πειράζει, όπως πειράζει και τον Ιησού. Προσπαθεί, όπως προσπαθούσε και με τον Κύριο. Αλλά δεν έχει πλέον την κυριαρχία πάνω μας, εάν εμείς διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, αυτό είπα πριν. Να έχουμε το λύτρωτή μας και να έχουμε τη λύτρωσή μας από την αμαρτία και την κρίση της. Η αμαρτία δηλαδή δεν θα κυριεύσει πάνω μας, επειδή τώρα έχουμε μπει στο βασίλειο της χάρης, μέσω της νέας γέννησης, της αναγέννησης. Ρωμαίους 6:14. «Αμαρτία δεν θα σας κυριέψει, επειδή δεν είστε κάτω από νόμο, αλλά κάτω από χάρη». Δεν λέει ότι δεν θα σε δελεάσει αμαρτία ή θα πειραστείς ή θα προσπαθήσει ο εχθρός να σε κάνει να πέσεις. Λέει δεν θα σας κυριέψει. Δηλαδή να μπεις μέσα να βουτυχτείς μέσα στην αμαρτία όπως παλιά. Κολοσσαίς 1:13. «Αυτός μας έσωσε από την εξουσία του σκότους», δέστε την εικόνα, «και μας μετάθεσε στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού, μέσω του οποίου έχουμε την απολύτρωση, την άφεση των αμαρτιών». Όλες οι αμαρτίες αφαίνονται, συγχωρούνται, σβήνονται, δεν υπάρχουν. Σημειώστε προσεκτικά ότι έχουμε απελευθερωθεί από την εξουσία του σατανά. Δεν έχει πλέον κυριαρχία πάνω μας. Είμαστε λυτρωμένοι. Και ο εχθρός της ψυχής μας έχει δικαίωμα να βασιλέψει πάνω μας, όσο δικαίωμα είχε ο Φαραώ όταν ο λαός Ισραήλ έφυγε και πέρασε την Ερυθρά Θάλασσα και πήγε στη γη Χανάν. Τι μπορούσε να κάνει ο Φαραώ, τέλειωσε. Του έφυγαν. Έτσι και εμείς είμαστε σκλάβοι μέσα στην Αίγυπτο, αλλά εφόσον ήρθε ο Κύριος και μας ελευθέρωσε και μας πήρε αλλού, μακριά, εκεί ήταν γεωγραφικά, εδώ είναι πνευματικά, αλλάξαμε στρατόπεδο. Δεν μας φτάνει ο εχθρός πια, δεν μπορεί να μας φτάσει, γιατί είμαστε μακριά. Έχουμε ελευθερωθεί από την εξουσία του σατανά και μεταφερθήκαμε στη βασιλεία του Υιού. Όλα μας είναι τώρα στον Ιησού, στον οποίο έχουμε τη λύτρωσή μας. Και αυτή η λύτρωση από τον σατανά είναι γεγονός ενεστώτα, όπως είπα πριν, τώρα δηλαδή. Γιατί έχεις αυτή τη λύτρωση τώρα και συνεχώς. Είναι μια αιώνια λύτρωση. Και αυτά, αδερφοί, είναι ένα κομμάτι από τα καλά νέα, από το Ευαγγέλιο. Ότι ο Κύριος έγινε ο αντικαταστάτης μας και εμείς, χωρίς να προσπαθήσουμε, χωρίς να κάνουμε τίποτα, δωρεάν, όπως μας λέει, μπήκαμε στη θέση του Ιησού Χριστού, του δίκαιου. Εβραίους 9 από το 11. Ο Χριστός όταν παρουσιάστηκε ως αρχιερέας των αγαθών που ήρθαν διαμέσου της μεγαλύτερης και τελειότερης σκηνής, που δεν είναι χειροποίητη, δηλαδή φτιαγμένη με χέρια ανθρώπινα, του τέστην όχι αυτής της κτήσης, ούτε διαμέσου του αίματος τράγων και μόσχων, αλλά διαμέσου του δικού του αίματος, εισήλθε μία φορά για πάντα στα Άγια των Αγίων και βρήκε για μας αιώνια λύτρωση. Θυμάστε παλιά, έπρεπε να πάνε στα ζώα σου ξανά και ξανά και ξαναμάρθανες, ξανά σφαγή, ξανά αίμα να τρέξει ξανά για να καθαρίζεσαι. Ο Κύριος λέει μία φορά μπήκε στα Άγια των Αγίων και βρήκε για μας αιώνια λύτρωση. Να μην το δούμε, στο 10ο κεφάλαιο λέει ότι όχι μόνο έλαβε μια αιώνια λύτρωση για μας, αλλά ότι κάθισε στα δεξιά της μεγαλειότητας, στα υψηλά. Είναι θέση εξουσίας εκεί. Έφερε το αίμα του στα Άγια των Αγίων και η λύτρωσή μας σφραγίστηκε. Δηλαδή το ανώτατο, πώς να το πω, δικαστήριο του σύμπαντος το δέχτηκε και δήλωσε ότι όποιος δεχόταν τον Ιησού ως σωτήραν του και τον ομολογούσε ως Κύριο, μπορούσε να απαλλαγεί από την καταδίκη και να έρθει στην οικογένεια του Θεού. Έτσι ο σατανάς νικήθηκε αιώνια, γιατί η λύτρωση είναι αιώνια σωτηρία. Δεν είναι τώρα και αύριο μπορεί να τη χάσεις και μεθαύριο να τη ξαναπάρεις και αντιμεθαύριο να τη χάσεις. Ο Θεός την έκανε στον Υιόν του. Αυτός ο Υιός ικανοποίησε τις αξιώσεις της θείας δικαιοσύνης. Γι' αυτό λέω, δεν είναι από μας, δεν είναι τα έργα μας, αν προσπαθήσουμε πολύ ή λίγο. Γι' αυτό είναι τα καλά νέα. Αυτός ο Υιός, ο οποίος κάθεται, λέει, στα δεξιά του Πατέρα, που ο Θεός ως πνεύμα δεν έχει δεξιά και αριστερά, απλά είναι η θέση της εξουσίας εκεί, το δεξί, εκεί τώρα βλέπουμε ότι είμαστε ελεύθεροι από την κυριαρχία του σατανά, γιατί ο Χριστός είναι η κεφαλή και εμείς θα απολαύσουμε τα δικαιώματά μας σε αυτή τη λύτρωση, καθώς γνωρίζουμε την πραγματικότητά της. Εβραίους 9:15, λίγο πιο κάτω. Και γι' αυτό είναι μεσή της καινούργιας διαθήκης. Αφού έγινε ο θάνατος του για απολύτρωση των παραβάσεων που αφορούν την πρώτη διαθήκη, ώστε να λάβουν οι καλεσμένοι την υπόσχεση της αιώνιας κληρονομιάς. Είναι, αδερφοί, πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο θάνατος του Χριστού στο Σταυρό και η θυσία του, η αντικαταστατική του θυσία, όχι μόνο κάλυψε τις ανάγκες μας, αλλά έφτασε πίσω και ακύρωσε όλα τα χρέη της πρώτης διαθήκης, τα γραμμάτια. Δηλαδή, ώστε κάθε άνθρωπος που πίστευε στο αίμα των τράγων και των ταύρων, ένας Ισραηλίτης που έκανε τις θυσίες του 1000 π.Χ. Έτσι, λυτρώθηκε επειδή έπεφτε αυτό το αίμα των ζώων πάνω του και λέμε αίμα των τράγων μπορεί να συγχωρέσει αμαρτίες, αφού ένα ζώο ήταν. Όμως, επειδή ήταν αυτή η πίστη στην τέλεια θυσία, καλύφθηκε κάτω από αυτόν το αίμα και λυτρώθηκε εν τέλεια με το αίμα του Ιησού που παρουσίασε στα Άγια των Αγίων αργότερα. Δηλαδή, ένας που γεννήθηκε το 1000 π.Χ. και πέθανε το 900 π.Χ. Έτσι, έζησε 100 χρόνων και πέθανε. Έκανε τις θυσίες του άνθρωπος και πέθανε. Η θυσία που ήρθε αργότερα, στο πλήρωμα του χρόνου, ο άνθρωπος αυτός καλύφθηκε η ανάγκη του και σώθηκε. Αγοραστήκαμε ως υπηρέτες, ως δούλοι, αλλά λυτρωθήκαμε ως γη. Και αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι είμαστε δούλοι, αλλά ταυτόχρονα είμαστε γη και θυγατέρες. Γιατί μπαίνουμε κάτω από τον Κύριο ως δούλοι, έτσι, γιατί τι είμαστε. Είμαστε δούλοι στο διάβολο και ο Κύριος μας έφερε στη βασιλεία του και είμαστε δούλοι του Κυρίου. Και ο Παύλος δούλος Ιησού Χριστού κλπ. Αλλά ταυτόχρονα είμαστε γη, η γη του βασιλιά. Εβραίους 9:26. Έπρεπε αυτός να πάθει πολλές φορές από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου. Τώρα όμως, μια για πάντα, έχει φανερωθεί στη συντέλεια των αιώνων για να εκτοπίσει την αμαρτία με τη θυσία του. Προσέξτε, όσο κάποιος κρατά τη λύτρωσή του και τη θεωρεί απλά έτσι ένα δόγμα, δεν θα του φέρει την αίσθηση της πραγματικότητας, ότι μα είμαι σωσμένος τελικά. Αλλά γίνεται πραγματικότητα μόλις σηκώσει το βλέμμα και πει «Ο Ιησούς έγινε αμαρτία για την αμαρτία μας». Πρέπει να το καταλάβουμε, δηλαδή τα λόγια είναι εδώ μέσα στο λόγο, αλλά πρέπει να ανοίξει το μυαλό μας να αντιληφθούμε ότι έγινε ο αντικαταστάτης μας, ότι πεθάναμε μαζί με Αυτόν ως προς την αμαρτία. Θαυτήκαμε μαζί Του. Έτσι αυτό συμβολίζει και το βάπτισμα στο νερό. Μπαίνεις μέσα στο νερό, πεθαίνεις, κρίνεσαι μαζί Του, πέρασες την κρίση και ο Κύριος μας σώζει δωρεάν. Πήγες στο μέρος που έπρεπε να πάμε εμείς. Αντί να πάμε εμείς στην αιώνια κόλαση, γεύτηκε ο Κύριος τον αιώνιο θάνατο στη θέση μας, γιατί αυτός δεν είχε ανάγκη να το γευτεί. Ικανοποίησε όλες τις αξιώσεις της δικαιοσύνης εναντίον μας και κανονικά, αδερφοί, κανονικά, έπρεπε ο Ιησούς Χριστός να είναι στην αιώνια κόλαση στους αιώνες των αιώνων στη θέση μας. Εφόσον εμείς έπρεπε να πάμε στην αιώνια κόλαση αιώνια, ως τέκνα οργής, που δεν μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε την δικαιοσύνη του Θεού, ήταν αδύνατο, και ο Ιησούς ήρθε ως αντικαταστάτης, και επειδή ήταν Άγιος και αναμάρτητος, μπορούσε να πεθάνει για όλους τους ανθρώπους, κάτι που δεν μπορούσε να κάνει ένας απλός άνθρωπος, και θα έπρεπε ο Κύριος να είναι αυτός στην κόλαση αιώνια και να είμαστε εμείς με το Θεό στον ουρανό αιώνια. Όμως ο τάφος δεν μπόρεσε να τον κρατήσει. Γιατί ναι, μεν πήρε όλες τις αμαρτίες πάνω του και έγινε η αμαρτία, αλλά όπως λέει και στην 1η Πέτρου 3:18, ο Χριστός μια φορά για πάντα έπαθε για τις αμαρτίες μας, ο δίκαιος υπέρ αδίκων, για να σας οδηγήσει μπροστά στο Θεό, και αφενός θανατώθηκε στη σάρκα, γιατί θανατώθηκε λόγω των αμαρτιών μας, αφετέρου ζωοποιήθηκε στο πνεύμα. Όταν αυτός δηλαδή αναστήθηκε, εμείς στο νου της δικαιοσύνης σαν να ξαναδημιουργηθήκαμε. Γίναμε νέοι. Τα πάντα έγιναν νέα. Λέει Εφεσίους 2:10. Είμαστε δικά του πλάσματα. Που το αρχαίο λέει κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής. Που δημιουργηθήκαμε δηλαδή μέσω Χριστού Ιησού, που χτιστήκαμε μέσω του Ιησού Χριστού για έργα αγαθά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε σε αυτά. Δημιουργηθήκαμε, χτιστήκαμε εν Χριστώ Ιησού. Τι χτίζεις? Χτίζεις κάτι το οποίο δεν υπάρχει, είναι κατεδαφισμένο. Αυτή η νέα μας δημιουργία έγινε όπως ακριβώς η λύτρωση και η δικαιοσύνη. Και η νέα μας δημιουργία έγινε γεγονός. Και μετά κατέκτησε τον Σατανά ως αντικαταστάτης μας και αναστήθηκε. Γι' αυτό ο Κύριος δεν έμεινε στην αιώνια απώλεια, γιατί ο Σατανάς νικήθηκε, η εξουσία του έσπασε. Ιωάννης 3:5. Τώρα αντιλαμβανόμαστε αυτό που λέει ο Κύριος. Αλήθεια, αλήθεια σου λέω. Αν κάποιος γεννηθεί από νερό και πνεύμα, δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Και το νερό αναμφίβολα συμβολίζει το Λόγο και το ανθρώπινο πνεύμα μας αναδημιουργείται. Και ακόμα ένα εδάφιο στη Δευτέρα Κορυθίους 5:17. Αν κάποιος είναι στο Χριστό, είναι καινούριο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθαν, ιδού έχουν γίνει κενά, καινούρια. Είχα πει και την άλλη φορά, είμαστε ίδιοι άνθρωποι και σε μια φάση της ζωής μας, σε ένα χρονικό διάστημα, γνωρίζουμε τον Κύριο, αλλάζουμε και συνεχίζουμε με τον Κύριο και λέμε τώρα είμαστε πιστοί. Είμαστε ανάπιστοι και τώρα είμαστε πιστοί. Η Γραφή κάνει μεγαλύτερο χωρισμό. είναι καινούριο χτίσμα. Τα αρχαία παρήρθαν, τα πάντα έχουν γίνει νέα. Γεννιέσαι από νερό και πνεύμα, αναγεννάσαι, γεννάσαι άνωθεν. Δηλαδή μιλάμε για ένα θάνατο και μια νέα γέννηση, για έναν παλαιόν άνθρωπο και έναν νέον άνθρωπο. Μιλάμε για κάποιον που τάφηκε και πέθανε και κρίθηκε και βγαίνει ένας άλλος. Εμείς λέμε εντάξει, αφού εγώ ήμουνα χθες και προχθές και αύριο και μεθαύριο. Ο Κύριος δεν το βλέπει έτσι. Έχουμε τα ίδια κατοικητήρια μεν, αλλά είναι μεγάλη η αλλαγή που τη βλέπει ο Θεός. Ο Θεός βλέπει σκοτάδι, φως. Βλέπει έναν άδικο προορισμένο για την κόλαση και τώρα βλέπει ένα λυτρωμένο για τον ουρανό. Ενώ είναι το ίδιο άτομο από πριν. Βλέπει γεμάτο αμαρτίες και βρωμιά και μετά βλέπει καθαρό, ντυμένο, δικαιωμένο, με λευκά ημάτια. Βλέπει τον Ιησού Χριστό. Και λέμε, Κύριε, μα τόσο πολύ, τόσο πολύ. Αν κάποιος είναι στο Χριστό, είναι καινούριο χτίσμα. Τα αρχαία παρήλθαν, ιδούτ, έχουν γίνει καινούρια. Δηλαδή, ο άνθρωπος που είναι εν Χριστώ είναι νέα δημιουργία, είναι ένα νέο είδος. Έχει λάβει στο πνεύμα του τη φύση του Θεού. Γιατί είναι αυτή η φύση που μας αναγεννάει και θέλουμε να κάνουμε το καλό. Και χαιρόμαστε να πράξουμε το αρεστό στο Θεό. Και όταν είναι κάτι κακό, δεν το θέλουμε. Μπορεί να είναι ο πειρασμός, όπως είπα, και το σπρώξιμο του εχθρού, αλλά μέσα μας λέμε δεν είναι σωστό, δεν πρέπει. Όταν έγινε αυτό, πέθανε η παλιά φύση που μας είχε κυριαρχήσει και μια νέα φύση πήρε τη θέση της. Δευτέρα Κορινθίους στο 18, το επόμενο εδάφιο, 5-18. Τα πάντα είναι από το Θεό που μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του. Προσέξτε αδερφοί, τα πάντα είναι από το Θεό. Γιατί επειδή έχουμε λίγη καλοσύνη μέσα μας και μπορούμε να κάνουμε και καλά πράγματα, λέμε βοήθησα κι εγώ και ο Θεός, αλλά αν δεν ήμουν εγώ μπορούσα να κάνω το κακό και έκανα το καλό. Τα πάντα είναι από το Θεό που μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του, πώς, όπου ήταν αδύνατο, διαμέσου του Χριστού και μας έδωσε τη διακονία της συμφιλίωσης, δόντος ημίν τη διακονία της καταλλαγής. Αυτός ο άνθρωπος είναι αυτό που λέμε ο εν Χριστώ. Αν δεν υπάρχει ο Μεσίτης στη μέση, δεν κάνουμε τίποτα. Όποιος έχει αποδεχτεί τον Ιησού ως σωτήρα του και τον ομολόγησε ως Κύριον του. Ρωμαίους 10, στο 9. Ένα πολύ όμορφο εδάφιο. Αν ομολογήσεις με το στόμα σου Κύριο τον Ιησού και πιστέψεις με την καρδιά σου ότι ο Θεός έγειρε αυτόν από τους νεκρούς, ενώ η ανέστησε, θα σωθείς. Βλέπετε, είναι πεζό, είναι ρήμα αυτό που δεν μπορεί κάποιος να πει, μα μιλάει μεταφορικά ή... Αν ομολογήσεις με το στόμα σου Κύριο Ιησού και πιστέψεις με την καρδιά σου ότι ο Θεός έγειρε αυτόν από τους νεκρούς, θα σωθείς. Γιατί με την καρδιά πιστεύει κανείς για να έχει δικαίωση και με το στόμα ομολογεί για σωτηρία. Και ακόμα ένα στην 1η Ιωάννου 5:13. Αυτά έγραψα σε εσάς που πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού για να ξέρετε ότι έχετε ζωή αιώνια. Δεν το ήξεραν? Προφανώς δεν τα ξέρουμε, διότι μπαίνουμε μέσα στην οικογένεια του Θεού, νιώθουμε όμορφα, αγαπούμε τον Κύριο, θέλουμε να κάνουμε το καλό, δεν θέλουμε να κάνουμε το κακό, αλλά δεν ξέρουμε τα δικαιώματα των Αγίων πραγματικά. Γι' αυτό ο Ιωάννης λέει, εσείς που πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού, για να ξέρετε ότι έχετε ζωή αιώνια. Αιώνια, αδερφοί, όχι μόνο τώρα, να ζήσουμε τώρα. Δηλαδή μπορείτε να δείτε ότι η νέα δημιουργία δημιουργείται από τη ζωή και τη φύση του Θεού και περιμένει κάθε μη σωσμένο άνθρωπο να το σώσει. Το έργο έγινε αποδεκτό και ο Ιησούς το τελείωσε πότε, όταν αναλήφθηκε και δοξάστηκε. Ναι, πάνω στο Σταυρό είπε «τετέλεστε». Τέλειωσε αυτό που έπρεπε να κάνει ανθρωπίνος. Αλλά το έργο ξεκίνησε στο Σταυρό, αλλά ολοκληρώθηκε όταν έγινε δεκτό το αίμα και ο Χριστός κάθισε στα δεξιά του Πατέρα. Τότε δηλαδή που δοξάστηκε, που πήρε όλη τη δύναμη. Εφεσίους 2:8. Γιατί είναι απαραίτητο να παρατηρήσουμε «με τη χάρη είστε σωσμένοι διαμέσου πίστης». Χάρη. Και αυτό δεν προέρχεται από σας, του Θεού είναι το δώρο. Δεν είναι από έργα για να μην καυχηθεί κανείς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό εδάφιο, ακόμη και για μας τους πιστούς που ξέρουμε ότι εντάξει, ναι, δεν είναι με τα έργα. Με τον καιρό, αδερφοί, με το χρονικό διάστημα το μεγάλο που είμαστε πιστοί, θέλουμε να κάνουμε καλά έργα και πρέπει να κάνουμε καλά έργα, γιατί είναι απόδειξη του ανθρώπου του Θεού ότι πράγματι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα του. Αλλά να μην ξεχνάμε να μένουμε ταπεινοί ότι είμαστε σωσμένοι όχι επειδή είμαστε καλοί ή και καλές σιγατέρες που οφείλουμε να είμαστε, αλλά παραμένουμε σωσμένοι με τη χάρη, διαμέσου πίστης. Και αυτό είναι ένα δώρο που έρχεται από το Θεό, το οποίο δεν πληρώνεται. Γιατί μιλάμε για λύτρα και λύτρωση, είναι πολύ ακριβό το τίμημα για να πληρώσεις την αμαρτία, τη μία που έκανες, ή τις δύο ή τις πέντε. Δεν πληρώνεται αυτό. Γι' αυτό ο Θεός λέει, εφόσον δεν πληρώνεται, είναι πολύ ακριβό το τίμημα, στο χαρίζω, στο κάνω δώρο. Δεν είναι από έργα, και για να μην καυχηθεί κανείς. Γιατί αν εγώ μπορέσω να διανύσω 200 χιλιόμετρα με τα πόδια, ας πούμε, έτσι σε ένα χρονικό διάστημα, και κουραστικά, ανήφορα, κατήφορα, γδέρνομαι, τραυματίζομαι, αλλά τα καταφέρνω για να σωθώ, θα έχω και μια καύχηση ότι τα κατάφερα. Όπως ένας μαραθωνοδρόμος, ο οποίος κάνει τις πρόβες του, τις προπονήσεις του, και τρέχει στο μαραθώνιο και έρχεται πρώτος, με πολύ κόπο. Οι άλλοι είναι πιο πίσω. Η νέα δημιουργία δεν έρχεται μέσω της μετάνοιάς μας, που πρέπει να μετανοήσουμε, ή της παράδοσης του εαυτού μας, που θα παραδώσουμε τον εαυτό μας, ή της εξομολόγησης των αμαρτιών μας, που θα εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας. Αλλά έρχεται κατά χάρη, καθαρή και απλή. Εμείς θα τα κάνουμε αυτά τα λίγα, αλλά και πάλι δεν είναι ότι επειδή μετανιώσα και επειδή παράδωσα τον εαυτό μου και εξομολογήθηκα τις αμαρτίες μου, ο Θεός είναι υπόχρεος να με συγχωρέσει, εάν δεν υπήρχε το δώρο. Αν δεν ερχόταν ο Ιησούς Χριστός. Πώς να ικανοποιήσω ένα τέλειο Θεό που δεν μπορεί την αμαρτία. Θεέ μου,

0: πολύ καλά έργα και έχει πολύ ζήλο, ενώ άλλος φυτοζωή, η χάρις και το έλεος και το δώρο είναι το ίδιο. Είναι δικό μας ένα δώρο που βασίζεται σε νομικούς λόγους. Πολλοί λένε, τι είναι η χάρη? Είναι η αγάπη που αποκαλύφθηκε στη λύτρωσή μας. Είναι η πεινασμένη καρδιά του Ιησού και σε προέκταση του ίδιου του Θεού που σηκώνει τις αμαρτίες μας, ενεργώντας ως να ήταν ένοχος για κάθε αμαρτία που διέπραξε ο άνθρωπος. Και αδερφοί, τα λύτρα, επαναλαμβάνω, ήταν ακριβά. Θυμάστε ο Κύριος στον κήπο της Γεστημανή, είπε, Κύριε, αν είναι δυνατόν να μην πιω αυτόν το ποτήρι, το πικρό. Αλλά, μετά από πολλή προσευχή, όχι το δικό μου θέλημα, το θέλημα σου. Ποιο ήταν το θέλημα του Πατέρα, του Θεού? Να πάει ο Ιησούς στο Σταυρό για να πληρωθούν τα λύτρα, γιατί τόσο μας αγάπησε. Δεν μειώνω τη θυσία του Κυρίου, αμήν, αλλά είναι αλληλένδετη. Το θέλημα του Θεού ήταν να σωθούμε, να μας σώσει. Και ήταν ο μόνος τρόπος, ο έσχατος Αδάμ, αφού ο πρώτος δεν τα κατάφερε, η νέα ευκαιρία στο ανθρώπινο γένος, ένας άλλος Αδάμ, πραγματικός Αδάμ, να πληρώσει για χάρη τον υπόλοιπο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γαλάτας 6:15. Τώρα καταλαβαίνουμε το γιατί ούτε περιτομή είναι κάτι, ούτε ακροβιστία, αλλά καινούρια κτήση. Ό,τι και να κάνεις πάνω στο σώμα σου, να το σημαδέψεις, να κόψεις, να κάνεις, είναι η καινούρια κτήση. Αυτό είναι. Το δώρο που δίνει ο Κύριος.

0: και κανένα έργο που θα μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος δεν θα είχε κάποια αξία. Μα πολλοί άνθρωποι κάνουν καλά έργα και δεν είναι ούτε καν πιστοί. Κάθε άνθρωπος είναι πνευματικά νεκρός. Και τα καλά έργα που έκανε και κάνει για να λυτρωθεί θα ήταν έργα ενός πνευματικά νεκρού ανθρώπου. Ο Θεός βλέπει ένα νεκρό. Ωραία, κάνεις καλά έργα. Τι να τα κάνω, αφού είσαι νεκρός. Αλλά ο Θεός είδε το γιο του και αυτός ο γιος έγινε αμαρτία για λογαριασμό μας. Αυτό είναι όλη η υπόθεση, όλο το Ευαγγέλιο. Λογάριαζε όλα όσα έκανε και ήταν ποτέ ο άνθρωπος και ικανοποιεί τις αξιώσεις της δικαιοσύνης, ικανοποιεί την ανάγκη του έκπτωτου ανθρώπου που δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στο Θεό. Με αυτήν τη γνώση ξέρουμε ότι είμαστε ενωμένοι μαζί με τον Κύριο και αυτό μας δίνει μια αίσθηση πληρότητας. Και λέμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Ισαΐα 41:10. Ένα εδάφιο που είναι δικό μας με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Λέει, μη φοβάσαι, που όλοι μας θέλουμε να ακούμε τέτοια εθαρρυντικά λόγια. Επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Μη τρομάζεις, επειδή εγώ, ο Θεός σου, σε ενίσχυσα. Μάλιστα, σε ευοήθησα. Μάλιστα, σε υπερασπίστηκα με το δεξί της δικαιοσύνης μου. Προσέξτε αυτή την πρόταση. Είμαι μαζί σου. Γίνεται ο Θεός, του σύμπαντος, προσωπικός Θεός. Είμαι δηλαδή στο σπίτι σου. Είμαι στη δουλειά σου. Είμαι στο δρόμο όταν οδηγάς. Είμαι στο σχολείο σου. Είμαι μαζί σου. Συνέχεια. Μη φοβάσαι γιατί είμαι ο παντοδύναμος Θεός, ο δημιουργός του σύμπαντος. Είμαι ο πατέρας και σε προσέχω. Μη τρομάζεις, γιατί είμαι ο Θεός σου. Νιώσε ασφαλής. Είμαι ο προμηθευτής του ψωμιού σου. Δηλαδή θα έχεις πάνω στο τραπέζι σου κάθε μέρα να φας. Μπορεί να περνάς δυσκολίες, στερήσεις σε άλλους τομείς κατά καιρούς, αλλά θα έχεις τα βασικά. Γιατί εγώ είμαι που σε προμηθεύω, λέει ο Κύριος. Είμαι η δύναμη της ζωής σου. Η σοφία σου. Η ικανότητά σου. Είμαι αυτός που σε φροντίζει. Είμαι ό,τι χρειάζεσαι να είμαι. Και σαν μας ψιθυρίζει αδερφή και μας λέει θα σε δυναμώσω όποια και αν είναι η δουλειά σου. Αν είναι σωματική δύναμη, αυτός είναι η επάρκειά σου. Αν είναι ψυχική δύναμη, έρχεται και σε συναντά. Αν είναι πνευματική η δύναμη που χρειάζεσαι, θα δώσει κουράγιο να αντιμετωπίσει το κάθε παιδί του τις αδυναμίες του. Εκείνος είναι εκεί. Παρατηρήσω ότι λέει «Είμαι μαζί σου» και μάλιστα αυτό είναι στην Παλαιά Διαθήκη, όχι ότι δεν ισχύει, αλλά τώρα λέει 1 Ιωάννου 4:4 «Εσείς, παιδάκια μου, είστε από το Θεό και τους έχετε νικήσει, γιατί αυτός που είναι μέσα σας είναι μεγαλύτερος από αυτόν που είναι μέσα στον κόσμο». Ποιος είναι μέσα στον κόσμο, ποιος είναι ο άρχοντας του κόσμου, ο διάβολος. Αυτός που είναι μέσα μας είναι μεγαλύτερος από αυτόν που είναι μέσα στον κόσμο. Μας το λέει η αδερφή γιατί πρέπει να βλέπουμε πνευματικά. Κάποιος μπορεί να πει, «Μα τώρα ο Θεός, εγώ δεν νιώθω, δεν έχω την παρουσία, ενώ βλέπω έξω πόσα κάνει ο εχθρός, πώς αλλάζει τους νόμους, τις κοινωνίες, τους πολίτες». Φαίνεται πιο δυνατός εκείνος. Φαίνεται. Γι' αυτό μας το λέει ότι αυτός που είναι μέσα σας είναι μεγαλύτερος, έστω και αν δεν φαίνεται. Θυμάστε με τον προφήτη όταν ήρθαν να συλλάβουν τον Ελισέ και φοβήθηκε ο Γεζί ο υπηρέτης, του λέει, «Κύριε, άνοιξε το μάτια να δει, γιατί δεν έβλεπε πνευματικά, παρόλο που ήταν ο υπηρέτης του». Και είδε το στράτευμα και φοβήθηκε και είδε μετά όλο το βουνό απέναντι με άμαξες πυρός και αγγέλους και ήταν πιο πολύ βέβαια. Και λέει, «Α, εντάξει». Βλέπετε, βλέπεις τον αριθμό του εχθρού και λες, «Είναι πολλής». Μπορείς να δεις πνευματικά τον Κύριο, ότι είναι μεγαλύτερος αυτός που είναι μέσα μου. Ξέρουμε αδερφοί και θυμόμαστε ότι ο Θεός μέσα στον Ισραήλ μπορούσε να κατακτήσει όλους τους στρατούς που ήρθαν εναντίον τους. Γιατί ο Κύριος των δυνάμεων ήταν μαζί τους. Φτάνει να ήταν μαζί του, να μην πήγανε στα είδωλα, να ήταν καλά με τον Θεό δηλαδή. Πόσα περισσότερα μπορεί να κάνει ο Κύριος μέσα από μας όταν έχουμε συνείδηση της παρουσίας Του μέσα μας. Δηλαδή να αναγνωρίσουμε ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Δηλαδή όταν τα πράγματα πιέζουν δυνατά, ψιθυρίζουμε απαλά «Είναι μέσα μου». και ο Θεός μέσα μου είναι ισχυρότερος από όλες τις δυνάμεις που μπορούν να έρθουν εναντίον μου. Δεν το λέμε εμείς αυτό, το λέει εδώ η 1η Ιωάννου. Έχετε νικήσει γιατί αυτός που είναι μέσα σας είναι μεγαλύτερος από αυτόν που είναι μέσα στον κόσμο. Αν το λέω αυτό και το πιστεύω, ζωοποιείται. Δεν είναι ότι αλλάζει ή δεν αλλάζει, αλλά ζωοποιείται μέσα μου. Καθησυχάζουμε τον εαυτό μας καθώς λέει ο Κύριος «Θα σε υποστηρίξω με το δεξί χέρι της δικαιοσύνης μου». Γιατί ο Κύριος, ο Ιησούς, είναι η δικαιοσύνη μου. Επομένως με υποστηρίζει. Η ικανότητα του Θεού και η δικαιοσύνη του ίδιου του Θεού επενδύθηκε στον Κύριο Ιησού για μένα. Αφού το έκανε, γιατί να μην το πάρω? Δεν είναι ότι το εκμεταλλεύομαι. Είναι το δικαίωμά μου. Πληρώνει ο άλλος τόσο ακριβά τα λίτρα και το βάζει εκεί στο τραπέζι και σου λέει πάρε. Είναι πληρωμένο. Το να πεις δεν πειράζει, ευχαριστώ, να μην ενοχλώ, να μην πάρω, προσβάλλεις τον Κύριο τελικά. Γιατί πλήρωσε ακριβά για να σου το δώσει, σαν να σου δίνει ένα δώρο και σου λέει χρησιμοποίησε το, δούλεψε το και λες όχι, ευχαριστώ. Για σκέψου να σου δώσει το λόγο του την Ιαγιά Γραφή, σου πει νάτι, εδώ είναι με αίμα, το έκανα με πολύ κόπο και σου δίνω αυτό το βιβλίο δωρεάν. Και εσύ δεν το ανοίγεις. Υπάρχει μια φάση αυτής της ζωής που δεν έχουμε αναφέρει. Δευτέρα Κορυφαίους 9:8. Είναι τόσο ασαφές στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων από μας ότι είμαστε δικαιοσύνη του Θεού και ότι είναι δικό μας το εδάφιο. Λέει, είναι δυνατός ο Θεός κάθε χάρη να την κάνει να περισσέψει σε εσάς, ώστε πάντοτε έχοντας κάθε αυτάρκεια σε κάθε τι, να περισσεύεται σε κάθε έργο αγαθό. Δηλαδή δεν πρόκειται μόνο να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, τις βασικές, αλλά να περισσεύεται, λέει, σε κάθε έργο αγαθό, να βοηθήσουμε στην υπόθεση του Κυρίου. Δεν λέει να πάρουμε εκατομμύρια ευρώ ή να έχουμε σπίτια και δούλους και δούλες και λεώνες, γιατί είπα για το Γιεζί, θυμάστε, με τον Νεεμάν το Σύρον που ήρθε, θεραπεύτηκε και μετά πήγε και άρπαξε αυτό, σου λέει, αφού τα δίνει, να τα πάρω. Δεν εννοεί αυτό. Λέει να περισσεύεται σε κάθε έργο αγαθό. Δηλαδή να είμαστε σε θέση να διανύμουμε πίστη σε άλλους γύρω μας ή και υλικά. Να βοηθήσουμε στην υπόθεση του Κυρίου. Σε κάθε έργο αγαθό. Οτιδήποτε είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Αφού είμαστε η δικαιοσύνη του Θεού, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το όνομα του Κυρίου Ιησού. Τώρα έχουμε γίνει δίκαιοι. Ναι, ακούγεται εγωιστικό αφού δεν είμαστε πραγματικά δίκαιοι, γιατί ζούμε ακόμη σε αυτά τα σώματα, αλλά είμαστε δίκαιοι με τη δικαιοσύνη του. Όπως γινόμαστε δυνατοί με τη δύναμη του. Ο Κύριος είναι που μας ενδυναμώνει. Όπως μπορούμε να αγαπήσουμε επειδή η αγάπη του ξεχύνεται στις καρδιές μας. Έχουμε εμείς αγάπη τόση να δώσουμε, ή η αγάπη που ο Κύριος μας δίνει από το θρόνο του και μπαίνει μέσα μας, βγαίνει και σε άλλους γύρω μας. Ρωμαίους 5:5. Η ελπίδα δεν καταντροπιάζει, γιατί η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί στις καρδιές μας μέσω Πνεύματος Αγίου που μας δόθηκε. Η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί στις καρδιές μας όχι απλά και μόνο για να νιώθουμε εμείς όμορφα που έχουμε την αγάπη του Θεού, αμήν που συμβαίνει και είμαστε χαρούμενοι και νιώθουμε την αγάπη του Κυρίου και τον ευχαριστούμε, αλλά αυτό θα βγει και προς τα έξω. Θα επεκταθεί στους γύρω μας, στον κύκλο μας. Δηλαδή μπορείς να αγαπήσεις όπως αγάπησε εκείνος. Μα μπορώ εγώ να αγαπήσω όπως το... μπορείς, αν έχεις κοινωνία μαζί του, μπορείς να κυβερνήσεις τις δυνάμεις του σκότους όπως τις κυβέρνησε εκείνος. Αφού κατοικεί μέσα μου, δεν φοβάσαι την αρρώστια, δεν φοβάσαι τίποτε που μπορεί να έρθει. Γιατί, αδερφοί, όταν πάρουμε σοβαρά τους λόγους αυτούς, τα ρήματα, τις γραφές, γνωρίζοντας ότι ο Θεός εννοεί ακριβώς αυτό που λέει σε μας, αυτό μας βγάζει από το παλιό βασίλειο της αποτυχίας και της αδυναμίας. Πώς είσαι, καλά, εντάξει, ο Θεός να βοηθήσει, δεν είμαι καλά, προσεύχεστε, δεν μπορώ, δεν πάω καλά, δεν υπάρχει πλέον το δεν μπορώ. Μπορώ να κάνω τα πάντα διαμέσου εκείνου που με ικανώνει, ο Θεός είναι που το κάνει, αλλά αν δεν το πιστεύσεις, γιατί είναι όλο αυτό πνευματικό. Δεν μπορεί το παιδί του Θεού να αναγεννάται, να κάνει τα σωστά βήματα, να προχωράει και σε μια φάση να κάνει κοιλιά, που λέμε, και να γίνεται ένα μαραμένο λουλούδι. Ανυπομονεί ο Κύριος να αυξήσουμε τους καρπούς της εν Χριστώ δικαιοσύνης μας, ώστε να πλουτίσουμε, όπως μας λέει, σε όλα. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι χρήματα. Χρήματα είναι για τον κόσμο. Σε τι να πλουτίσουμε? Σε υπομονή, σε αγάπη, σε εγκράτεια, σε παρηγοριά, σε Χριστότητα. Είμαστε σε θέση να υπηρετήσουμε τις ανάγκες των γύρω μας. Ιωάννης 15:5. Αλλά όλα εξαρτώνται από τη στάση σου απέναντι σε αυτό που είσαι εν Χριστώ. Ο Κύριος μας λέει τι είμαστε, αλλά πρέπει και εσύ από την άλλη να το δεχτείς. Το γνωστό «εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα, τα κλαδιά». Για σκέψου τον κορμό, το δέντρο, και να είσαι εσύ έναν κλαδί και έναν κλαδάκι πιο κάτω. Για σκέψου το λίγο αυτό. Δεν είσαι κομμάτι από το δέντρο, δεν είσαι κομμάτι από το αμπέλι, αφού παίρνεις τους χυμούς, παίρνεις τις ουσίες από τη ρίζα. Σκέψου τι μπορείς να κάνεις μέσω εκείνου που σε τροφοδοτεί, που σε ενισχύει. Έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε το όνομα του Ιησού. Λέει στο 7, «Αν μείνετε ενωμένοι με μένα και τα λόγια μου μένουν μέσα σας», αν μείνετε ενωμένοι με μένα και τα λόγια μου μένουν μέσα σας, «ζητήστε ό,τι θέλετε και θα σας γίνει». Γιατί δεν μπορεί το κλαδί να φέρει καρπό αμπελιού, αφού είναι κομμάτι από το αμπέλι. Υπάρχει κάποιος περιορισμός? Αν δεν το περιορίσω, θα είμαι απεριόριστος. Εάν δεν περιορίσω τον Κύριο στη ζωή μου, δεν θα έχω κι εγώ περιορισμούς. Ό,τι θέλει ο Κύριος να δράσει από μέσα μου, θα δράσει. Όπως το κλαδί θα βγάλει φύλλα πράσινα και ωραίο ζουμερό στα φύλλη, τι μπορεί να φέρει το παιδί του Θεού που είναι ενωμένο με το αμπέλι, με τη ρίζα? Ό,τι δώσει ο Κύριος, έχεις. Εδώ ο Κύριος περπατούσε, λέει, και το κράσπεδο του ιματίου του το άγγιξε αιμορροούσα και θεραπεύτηκε. Το ρούχο δηλαδή, ούτε τον ίδιο δεν άγγιξε καλά-καλά. Αν αφήσεις τον απεριόριστο έναν να σε εξουσιάζει και να σε κυβερνά, αν αφήσεις το θέλημα του να εκτελείται μέσα σου, θα σήμαινε ότι αναλαμβάνεις ευθύνες και προνόμια που δεν είχες αναλάβει ποτέ πριν. Η ικανότητά του γίνεται δική σου. Η σοφία του είναι δική σου, αφού αυτός ήταν ο πόθος του Θεού, να κατοικήσει μέσα στους ανθρώπους. Θυμάστε όταν πήγαν ο λαός Ισραήλ στο όρος Σινά για να τους δώσει εντολές, και λέει όχι, όχι, φοβήθηκαν, είδαν εκεί τις αστραπές, τις βροντές, τα σύννεφα, και λέει όχι, Μωυσή, πήγαινε εσύ και να σου λέει εσένα και να μας λες. Γιατί φοβήθηκαν μήπως πεθάνουν από έναν τόσο δυνατόν αλλά Άγιο Θεό. Και ο Θεός λυπήθηκε, γιατί προτιμούσε να μιλάει με τον λαό του απευθείας. Αυτό ήταν το θέλημά του. Και έτσι είναι τώρα. Με το Πνεύμα του Θεός έχει κοινωνία άμεσα μαζί μας. Μέσα βέβαια από τον Ιησού πάντα. Και έτσι η σοφία του γίνεται σοφία μας. Επομένως είμαι αυτόν που λέει ότι είμαι. Αυτά είναι τα δικαιώματα των Αγίων, αδερφοί. Και ο διάβολος έρχεται και μας τυφλώνει, μας τα αφαιρεί, γίνεται μια ομίχλη, γιατί υπάρχουν τα εδάφια, δεν είναι ότι δεν τα βλέπουμε, τα ξέρουμε κιόλα. Πρώτα τα ξέρουμε και να τα παπαγαλίζουμε, αλλά δεν μπαίνουν μέσα στην καρδιά βαθιά για να πεις είναι κτήμα μου, είναι δικά μου. Μπορεί να κάνεις και μια, δύο, τρεις προσευχές και να μην έχει εκτελεστεί αυτό που θα ήθελες και λες δεν δουλεύει για μένα. Έχει δίκιο ο διάβολος που μου λέει ότι δεν είναι για μένα ή δεν είναι για σήμερα. Και δικαιολογούμαστε έτσι και το σβήνουμε. Ενώ ο Θεός σου λέει άφησέ με να σε εξουσιάσω, να σε κυβερνήσω και το θέλημά μου να εκτελεστεί μέσα από σένα. Για να έχεις τα προνόμια και τις ευθύνες που εγώ σου δίνω. Άρα αδερφοί, αυτό που λέει ο Κύριος ότι είμαστε, είμαστε. Οι ικανότητες του γίνονται οι ικανότητές μας, γιατί αυτός θέλει να μας τις δώσει και περιμένει από μας να πούμε ναι, τις θέλουμε. Αλλά πρέπει να πούμε και το ναι. Αμήν αδερφοί μου. Ευχαριστούμε Κύριε μας για την τέλεια λύτρωση σου Ιησού μας Άγιε, που το σώμα μας πια δεν είναι κάτω από την κυριαρχία του εχθρού της ψυχής μας Κύριε. Και το μυαλό μας και οι αισθήσεις μας Κύριε μας δεν χρειάζεται να κυριαρχούνται από τον αντίδικο. Αλλά εσύ έχεις κάνει τέλειον έργο Κύριε μας και καθάρισες κάθε τι παλαιό Χριστέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε ελεύθεροι Κύριε μας. Και με τη χάρη σου Κύριε μας δεν μπαίνουμε πάλι κάτω από ζυγό δουλείας Κύριε. Αλλά αποφασίζουμε να μείνουμε ελεύθεροι Κύριε μας μέσα στην ελευθερία που εσύ μας έδωσες Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε γιατί μας άλλαξες Κύριε μας. Μας έκανες νέα κτίσματα, Κύριε. Μας αναζωοποίησες, Κύριε μας. Βοήθησε μας να ανακαινίζουμε το νου μας, το είναι μας, μέσα μας, Ιησού μας, ούτως ώστε να βλέπουμε τα νέα, τα καθαρά, τα δικά σου, Κύριε μας, δώρα. Ευχαριστούμε για τη δωρεάν σωτηρία, Κύριε μας, για τη λύτρωση που έχουμε, Χριστέ μας, Άγιε. Και δεν θέλουμε να αφήνουμε καμία κατάκριση μέσα μας από τον εχθρό της ψυχής μας, Κύριε, έστω και αν πέσαμε σήμερα, εχθές, αύριο, μεθαύριο. Εσύ, Κύριε μας, είσαι που μας δικαιώνεις καθημερινά κάτω από το αίμα, Κύριε. Εσύ είσαι που μας δίνεις με τα ημάτια, Κύριε μας, της δικαιοσύνης. Και στεκόμαστε, Κύριε μας, μέσα στο θρόνο δικαιωμένοι. Όχι με δική μας δικαιοσύνη, αλλά με τη δική σου, Κύριε, που μας χάρισες πλούσια. Γιατί μας αγάπησες, Κύριε μας. Και έδωσες τον εαυτό σου Ιησού μας για μας. Ευχαριστούμε για τα πολύτιμα λύτρα που πλήρωσες, Κύριε. Βοήθησε μας να τα εκτιμήσουμε, Κύριε μας, και να διεκδικούμε τα δικαιώματα των Αγίων Ιησού μας, τόσο ώστε να χαιρόμαστε και εμείς και εσύ, Κύριε, και να επιτελεστεί το έργο σου πιο γρήγορα και πιο ποιοτικά, Χριστέ μας. Δεν θέλουμε να είμαστε πια, Κύριε, όπως τους σκλάβους μέσα στη μιζέρια, αλλά πραγματικά, Κύριε, να θάλουμε και να βλαστάνουμε, Κύριε μας, νέους καρπούς, εφόσον είμαστε ενωμένοι με την άμπελο, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε για κάθε τι που μας τροφοδοτείς, Κύριε μας. Από τους χυμούς, Κύριε μας, από τη ρίζα, ό,τι εσύ μας δίνεις, Ιησού μας, Άγιε. Θέλουμε να μένουμε ενωμένοι μαζί σου, Κύριε, να μην αποκόπτουμε τη σχέση μας, αλλά να τη διατηρούμε ζωντανή, Κύριε, μέσα από την προσευχή, μέσα από την κοινωνία μαζί σου, Χριστέ μας, Άγιε. Να μην αφήνουμε τον εχθρό να τρυπώνει μέσα στη ζωή μας, Κύριε, και να κάνει οχυρά, αλλά να βγάζουμε έξω κάθε τι παλαιό και σαπρό, Κύριε μας. Να καθαρίζουμε τους οίκους μας, ούτως ώστε να αναπαύεσαι εσύ, Κύριε, άπλετα μέσα μας και άνετα, Κύριε μας, χωρίς περιορισμούς. Ευχαριστούμε, Ιησού μας, για το έργο σου, Κύριε, για κάθε δώρο που μας έδωσες, Κύριε μας, ιδιαίτερα για τα λύτρα που πλήρωσες και την αιώνια ζωή που μας εξασφάλισες, Χριστέ μας. Αμήν, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του, επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει. Τα πήρε όλα επάνω του, επάνω του.